0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
1: Ακούτε Κόσμος.
0: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

0: η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
1: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί. Ακούτε Κόσμος. Ακούτε Κόσμος.

0: στον 5,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Επιθέσεις αυτοάμυνας πραγματοποίησαν χθες οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον στόχων στο νότιο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων σκαφών που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες και εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυράβλων, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Την ίδια ώρα μετριάζονται οι προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας αναφορικά με τον τερματισμό του πολέμου. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή ή να καταστραφεί σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία με διεθνή μάρτυρα. Νωρίτερα μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιο. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Al Jazeera, οι ΗΠΑ και η Ιράν, με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ, κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι ζήτησε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να προσχωρήσουν μαζικά στις συμφωνίες του Αβραάμ για την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Τελ Αβίβ. Το Πακιστάν απέρριψε την πρόταση, ενώ κανένα από τα άλλα κράτη δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει δημοσίως στο αίτημα Τραμπ. Σύμφωνα με το Reuters, μια θετική απάντηση μοιάζει απίθανη, καθώς η δημόσια δυσπιστία απέναντι στο Ισραήλ παραμένει υψηλή λόγω του Παλαιστινιακού. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν χθες από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να διαμηνύει ότι θα συντρίψει τη Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν. Η Τεχεράνη απαιτεί οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία να συμπεριλαμβάνει το Λίβανο. Στη Γάζα, ένα 6χρονο κοριτσάκι και μια 31χρονη γυναίκα έχασαν χθες τη ζωή τους και άλλα 17 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταβλισμό εκτοπισμένων. Για την απόφαση της Μόσχας να πλήξει το Κίεβο σε αντίπεινα για τις ουκρανικές επιθέσεις, ενημέρωσε χθες ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών τον Αμερικανό ομολογό του. Ο Λαυρόφ προέτρεψε την Ουάσιγκτον να απομακρύνει το διπλωματικό προσωπικό της από την Ουκρανική πρωτεύουσα. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενημέρωση για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εισήγηση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Τον Ιούνιο προγραμματίζεται η καταβολή έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί στις οικογένειες, με τον Πρωθυπουργό να αφήνει χθες ανοιχτό το ενδεχόμενο για ένα νέο πρόγραμμα επιδότησης με στόχο την αγορά ιδιόκτητης στέγης. Σαφές μήνυμα στην Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, έστειλε χθες μέσω συνέντευξής του στο Άξιον 24 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η Αθήνα πιστεύει στο διάλογο με την Τουρκία, υπογράμμισε όμως ότι δεν μπορεί να τεθεί σε καμία συζήτηση ζήτημα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων ή κόκκινων γραμμών. Στις 8 το βράδυ, στο Θησίο, ο Αλέξη Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του, γεγονός που κλιμακώνει την κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ, από όπου συνεχίζονται οι αποχωρήσεις στελεχών, αλλά και στη Νέα Αριστερά. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες στη χθεσινή νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθυμνο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και εν ενεργεία αντιδήμαρχος. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χθες βράδυ στο Χολαργό, όταν 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννήματας. Στη Χίλη, σεισμός 6,9 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα βόρεια της χώρας. Χωρίς ρεύμα έχουν μείνει περίπου 27.000 νοικοκυριά.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά θρύο καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Ανεμιβόρειο στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 17 ως 29 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθούν οι πρωινές ιστορίες με τον Γιάννη Αργυρό.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, εδώ είμαστε, 9 λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες, πρωινό Τρίτης, 26 Μαΐου. Είναι η μέρα που ο Αλέξης Τσίπρας επέλεξε για να επιστρέψει στην πολιτική με ένα νέο κόμμα, που θα έχει διαφορετικές δομές, νέα πρόσωπα και διαφορετικές στρατηγικές. Ένα κόμμα που είναι ξεκάθαρο πως έχει και έχει φέρει κλειδονισμού στα όμορα κόμματα που αναμένουν με αγωνία το νέο γύρο των δημοσκοπήσεων για να σταθμίσουν τα νέα δεδομένα. Αν δηλαδή θα επιβεβαιωθούν τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων για τη δυνητική ψήφο στο νέο κόμμα, αλλά κυρίως για τις εκλογικές του δεξαμενές και τις απώλειες των κομμάτων της κεντροαριστεράς. Στο ΣΥΡΙΖΑ βιώνουν το μαρτύριο της σταγόνας, με τα στελέχη παρετούνται για να συμπορευτούν με το νέο πολιτικό φορέα, θεωρώντας μάλιστα ότι αυτό το φαινόμενο θα επεκταθεί τις επόμενες ημέρες. Ήδη το βήμα έκαναν η Ελένη Αυλονίτου, ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Θήμιος Γεωργόπουλος. Αν θυμάστε, είναι ο οικονομικός διευθυντής, ο οποίος ήρθε σε ρήξη με τον Στέφανο Κασελάκη. Όμως και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι έτοιμα για προσχώρηση, όπως και βουλευτές. Βέβαια, προηγείται η παρέτηση που δεν είναι πάντα μια εύκολη απόφαση. Αντίθετα, υπάρχουν τουλάχιστον 5 βουλευτές και κορυφαία στελέχη της Νέας Αριστεράς που εμφανίζονται έτοιμοι εδώ και καιρό να περάσουν στο νέο κόμμα, και μάλιστα χθες είχαν και την προτροπή του καινούργιου προέδρου, του νέου προέδρου, του Γαβρίλη Σακελαρίδη. Στην κυβέρνηση πάντως διατηρούν αποστάσεις από τη συζήτηση γύρω από πιθανούς νέους πολιτικούς σχηματισμούς, αυτούς δηλαδή του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού, όπως τους κράτησε χθες το βράδυ σε συνέντευξή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, τονίζοντας ότι η πορεία της κυβέρνησης δεν εξαρτάται από τα ποια κόμματα θα εμφανιστούν στο πολιτικό σκηνικό. Σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει μια ακόμη καθαρή εντολή, κάτι που όπως σημείωσε θα κριθεί από την αποτελεσματικότητα του κυβερνητικού έργου, την αξιοπιστία και το πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας. Το αν θα πετύχουμε τον εκλογικό μας στόχο δεν αυξάνει ούτε μειώνεται από το ποια θα είναι τα υπόλοιπα κόμματα, ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι οι πολίτες θα αξιολογήσουν ποια πρόταση η διακυβέρνηση προσφέρει συνέπεια, αξιοπιστία και ουσιαστική πρόοδο χωρίς ψεύτικες υποσχέσεις. Χθες ήταν η ημέρα γεμάτη πανηγυρισμούς για την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού από τον Ολυμπιακό, αλλά έχει και δύο εξαιρετικά δυσάρεστες ειδήσεις, τις απώλειες της Γογός Μαστροκώστα και του Παρασκευά Άτζα. Ο σύζυγος της Γογός Μαστροκώστα, ο Τραϊάνος Δέλλα, συγκλώνησε με την ανάρτησή του, προσπαθώντας, έγραψε «Άγγελέ μου πέτα ψηλά», προσπαθώντας να αποχαιρετήσει τη σύζυγό του, η οποία έφυγε μετά από πολυετή μάχη με τον καρκίνο στα 56 της χρόνια. Σε ηλικία 49 ετών έφυγε από τη ζωή και έπειτα από μεγάλη μάχη που έδωσε με σοβαρό πρόβλημα υγείας, σκορπίζοντας τη θλίψη στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Τα τελευταία χρόνια ο παλέμαχος Άσος πάλευε με την ALS, πλάγια αμυοτροφικής κλήρυνση ή νόσου του κινητικού νευρώνα, και ο Άτζας αποτέλεσε ένας από τους κορυφαίους στόπερ της γενιάς του και αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό, την Ξάνθη και τη Δόξα Δράμας. Τα κορυφαία χρόνια της καριέρας του ήταν με την ερυθρόλευκη φανέλα, κατέκτησε 6 πρωταθλήματα Ελλάδας, 3 κύπελα και ένα Super Cup. Στενάχωρες ιστορίες για δύο πολύ νέους ανθρώπους. Καλημέρα, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μαζί σας ο Γιάννης Αργυρός στο μικρόφωνο έως τις 6. Στην κονσόλα του ήχου ο Νικόλας Μαυριδόπουλος και στις μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες ή αν προτιμάτε στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Δύο ακόμη ιστορίες που προκαλούν ενδιαφέρον είναι η ανέρεση της αποφυλάκησης του Γιωτόπουλου της 17ης Νοέμβρη που αποφάσισε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου θα ορίσει το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να κρίνει την πρόταση του εισαγγελέως, η οποία αν γίνει δεκτή, ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος θα επιστρέψει στη φυλακή. Ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος, ο οποίος έχει καταδικαστεί σε 17 φορές ισόβια για την τρομοκρατική δράση της 17ης Νοέμβρη. Ο αντισαγγελέας Σοφοκλής Λογοθέτης, που μελέτησε τη δικογραφία, έκρινε ότι κακώς αποφυλακίστηκε ο ηθικός αυτούργος των δολοφονιών της 17ης Νοέμβρη, διότι δεν έχει εκτίσει, όπως προβλέπει ο νόμος, το σύνολο της προβλεπόμενης ποινής, που είναι σύμφωνα με το νέο κώδικα τα 25 χρόνια.
Ασκήθηκε ανέρεση επίσης, διότι κατά την κρίση του ανώτερου εισαγγελικού λειτουργού δεν πληρούνται ούτε ουσιαστικές προϋποθέσεις, δηλαδή δεν έχει μεταβληθεί ούτε το περιεχόμενο του βουλεύματος, συνιστά λόγω αποφυλάκησης του πολυεισοβήτη. Έμπειροι νομικοί πάντως σχολίαζαν ότι σύμφωνα με τον παλαιότερο κώδικα, ο Γιωτόπουλος είχε το δικαίωμα να αποφυλακιστεί από τα 19 χρόνια και ότι εκτός από την άποψη της κοινής γνώμης υπάρχει και ο νόμος σε ένα κράτος δικαίου που θα πρέπει να εφαρμόζεται. Δεύτερη είδηση εξίσου με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον αφορά την οικονομία και την Τράπεζα της Ελλάδος. Τη στρατηγική της πρόωρης αποπληρωμής του δημοσίου χρέους που εφαρμόζει η κυβέρνηση υπερασπίστηκε ο Υπουργός Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πυρακάκης, τονίζοντας ότι δεν θα περάσουμε το χρέος στα δικά μας παιδιά, δεν πρόκειται να το κάνουμε. Παρενέβη στη συνεδρία της Επιτροπής το 10ο της Βουλής, όπου συζητούνταν η ανανέωση θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος και εξήγησε πως κάθε πρόωρη αποπληρωμή χρέους ενός δισεκατομμυρίου ευρώ κερδίζουμε 30 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη έχουμε αποπληρώσει 26,5 δισεκατομμύρια ευρώ που φέρνει 800 εκατομμύρια κέρδος. Είναι άλλα 19 δισεκατομμύρια ευρώ αποπληρωμές και με τον τρόπο αυτό παλατζάρουμε το ρίσκο. Και πρόσθεσε εξηγώντας ο κ. Πυρακάκης πως η Ελλάδα βρισκόταν σε εξαιρετικά δύσκολη θέση το 2032 λόγω της ταυτόχρονης λήξης πολλών υποχρεώσεων. Πλέον το ρίσκο του 2032 δεν υπάρχει, είπε ο κ. Πυρακάκης και πρόσθεσε ότι η πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση είναι όρημη και συνεπής πολιτική που τιμά την υποχρέωση να μην περάσει το χρέος στην επόμενη γενιά. Η δική μας γενιά φορτώθηκε το χρέος των προηγούμενων, δεν πρέπει και εμείς με τη σειρά μας να το περάσουμε στα παιδιά μας και δεν θα το κάνουμε. Τώρα χθες κρινόταν και η θητεία, η ανανέωση θητείας του διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος, του κύριου Γιάννη Στουρνάρα. Έτσι λοιπόν, μετά την απόφαση του ΠΑΣΟΚ και την επιλογή του να ψηφίσει παρόν για την ανανέωση θητείας Στουρνάρα, αν και υπήρξε υπουργός οικονομικών της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, ο κ. Πυρακάκης σχολίασε ότι το παρόν του ΠΑΣΟΚ δεν αντανακλά την αξία του διοικητή, αλλά την αντανάκλαση της αμηχανίας του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα, ο αρχηγητής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο Πάρης Κουκουλόπουλος, επιχειρώντας να εξηγήσει την ψήφο του ΠΑΣΟΚ, είπε ότι η συνεισφορά του κ. Στουρνάρα για τη σωτηρία της χώρας με θεμελιώδεις επιλογές αποτιμάται θετικά από το ΠΑΣΟΚ. Δεν έχουμε αμφιβολία ότι η Τράπεζα της Ελλάδος είναι σε ικανά χέρια. Δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά έχουμε θέση αρχής. Και εκεί εξήγησε ότι υπάρχει, όπως και αργότερα μια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, ότι υπάρχει ένα ζήτημα με τη θέσπιση θητείων για όλες τις ανεξάρτητες αρχές και για την Τράπεζα της Ελλάδος που θέλει το ΠΑΣΟΚ και ότι η ισοβιότητα ενός στελέχου σε μια θέση δεν βοηθά θεσμικά την εξέλιξη. Λοιπόν, ο κ. Στουρνάρας για την ανανέωση της θητείας του πήρε τη θετική άποψη της πλειοψηφίας με τη Νέα Δημοκρατία να υπερψηφίζει, το ΠΑΣΟΚ και το Κομμουνιστικό Κόμμα να δηλώνουν παρόν και τα υπόλοιπα κόμματα να καταψηφίζουν. Σύμφωνα με τον κύριο Στουρνάρα, η οικονομία της Ελλάδας έχει ανακάμψει ενώ έχει ανακτήσει την αξιοπιστία της σε σημείο που αποτελεί πλέον θετικό παράδειγμα διεθνώς. Η πρόοδος είναι σημαντική, δεν επιτρέπεται όμως εφησυχασμός. Η ελληνική οικονομία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει κρίσιμες προκλήσεις. Επίμονο πληθωρισμό, χαμηλή παραγωγικότητα σε σχέση με την Ευρωζώνη. Ο κύριος Πυρακάκης πάντως έκλεισε την τοποθέτηση και τη συζήτηση λέγοντας ότι η Ελλάδα της κρίσης ανήκει πλέον στο παρελθόν. Δεν ξεχάσαμε τι συνέβη, μάθαμε από αυτό και η επόμενη δεκαετία θα κριθεί όχι μόνο από την ανάπτυξη των οικονομιών, αλλά και από την αξιοπιστία των επιλογών και την ισχύ της κάθε χώρας μέσα στην Ευρώπη. Η Ελλάδα οφείλει να πρωταγωνιστήσει σε αυτή τη νέα εποχή. Και εδώ είναι το σημαντικό, αν με αυτές τις επιλογές που κάνει το οικονομικό επιτελείο, η χώρα μπορεί να πρωταγωνιστήσει στις επόμενες δεκαετίες και να καταφέρει να βγει οριστικά από την κρίση. Μην ξεχνάμε ότι ο ελληνικός λαός βρίσκεται σε μια διαρκή κρίση, δηλαδή η μία κρίση έρχεται και ακουμπάει πάνω στην άλλη από το 2008. 18 λεπτά μετά τις 5, να δούμε λίγο και τον καιρό. Για σήμερα, Τρίτη, θα περιοριστεί η αστάθεια του καιρού στα υπηρετικά τμήματα από τα κεντρικά και βόρεια της Πελοποννήσου, τις κεντρικές και δυτικές περιοχές της Ερέας Ελλάδας, στη Θεσσαλία, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία και τη Θράκη. Οι νεφώσεις θα πυκνώσουν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, με αποτέλεσμα να σημειωθούν κάποιες τοπικές βροχές και τοπικές καταιγίδες. Ανεβαίνει σταδιακά η θερμοκρασία στους 28-32 βαθμούς στα βόρεια υπηρετικά τμήματα, στους 30-31 βαθμούς στα υπόλοιπα κεντρικά και νότια υπηρετικά, στους
26 έως 30 στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Για την περιοχή της Αττικής θα πρέπει να περιμένουμε λίγες αραιές νεφώσεις, αλλά με μεγάλα διαστήματα με ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη περιμένουν το μεσημέρα και το απόγευμα να πυκνώσουν περαιτέρω οι νεφώσεις. Νωρίτερα θα έχουμε μεγάλα διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό με ηλιοφάνεια. Θερμοκρασία στους 30 με 32 βαθμούς στα ηπειρωτικά. Είναι πρωινό Τρίτης 26 Μαΐου, γιορτάζει ο Συνέσιος και η Συνεσία, χρόνια τους πολλά, και σαν σήμερα το 1770 λήγει άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελλήνων της Πελοποννήσου. Το 1879 Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν. Το 1930 ο Υπουργός Παιδείας, ο τότε Υπουργός Παιδείας Γιώργος Παπανδρέου, τάσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος. Η εθνική λυρική σκηνή θα ιδρυθεί το Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας Μεταξά. 1941 ο στρατηγός Φρέιμπεκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων, εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Δύο λόγοι του ελληνικού 5ου συντάγματος πεζικού ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς εχμαλώτους. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τις μουρνιές των Χανίων, είναι η περίφημη μάχη της Κρήτης. Και το 1969, Τζον Λένον και Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι του δωματίου 1472 στο Queen Elizabeth Hotel του Μοντρεάλ. 1975 τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Τέτοια μέρα, το 1799, γεννιέται ο Αλεξάνδρ Πούσκιν, ο Ρώσος ποιητής, δραματουργός και πεζογράφος. Το 1924, ο Μίτσος Αλεξανδρόπουλος, ο Έλληνας λογοτέχνης, από τους σημαντικότερους πεζογράφους της μεταπολιτισμικής γενιάς. Και το 1926, ο Μάιλς Ντέιβις, ο Αμερικανός συνθέτης και τρομπετίστας της τζαζ. Τέτοια μέρα το 1903 φεύγει από τη ζωή ο Μαρσέλ Ρενό, ο Γάλλος ραλίστας και επιχειρηματίας, συνειδητής της αυτοκινητοβιομηχανίας. Το 1955 ο Αλμπέρτο Ασκάρι, θρυλικός Ιταλός οδηγός αγώνων αυτοκινήτου. Και το 1978 η Κιβέλη, η Ελληνίδα ηθοποιός και πρωταγωνίστρια του θεάτρου και με θειασάρχης για πάρα πολλά χρόνια.

πάμε για τις πρώτες καλημέρες. Καλημέρα στο Σταμάτη, καλημέρα στον Νίκο, καλημέρα Στέλλα, καλημέρα στον Κώστα από την όμορφη Αμόχωστο. Και γενικότερα καλημέρα σε όλους που ετοιμάζετε τώρα για τη δουλειά ή ήδη βρίσκεται σε αυτόν τον δρόμο, και σε όλους εσάς που τόσο νωρίς το πρωί σχηματίζετε μια πολύ όμορφη ραδιοφωνική παρέα. Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ σήμερα δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν είτε θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για τη νέα συμφωνία με την Τεχεράνη. Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα πρέπει να μεταφερθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για καταστροφή. Σύμφωνα με τα αμερικανικά δημοσιεύματα, αξιωματούχοι των Ηνωμένων Πολιτείων έχουν υποστηρίξει ότι πρέπει να απομακρυνθεί ολόκληρο το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν στο πλαίσιο μιας πιθανής συμφωνίας. Από την πλευρά της τώρα, η Τεχεράνη επιμένει ότι δεν πρόκειται να συζητήσει το πυρηνικό της πρόγραμμα πριν τεθεί σε εφαρμογή μια πιθανή εκεχηρία διάρκειας 60 ημερών, η οποία βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση στο πλαίσιο της συμφωνίας. Οι επαφές συνεχίζονται χωρίς όμως μέχρι στιγμής να υπάρχουν ενδείξεις οριστικής συμφωνίας. Πάντως, έστω και το γεγονός ότι οι δύο πλευρές συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις οδηγεί σε πτώση και σε αποκλιμάκωση των τιμών των καυσίμων. Έτσι, έχουμε ισχυρή πτώση στις τιμές του αργού πετρελαίου, καθώς ενισχύθηκαν οι προσδοκίες ότι μπορεί και να πλησιάζουμε σε συμφωνία. Στο Brent το βαρέλι έχει υποχωρήσει κατά 7,24 δολάρια, σχεδόν 7%, περίπου στα 96 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικάνικο αργό σημείωσε πτώση 6,5%, χάνοντας 6,30 δολάρια το βαρέλι και διαμορφώνεται περίπου στα 91 δολάρια το βαρέλι. Βέβαια, σκεφτείτε πάντως ότι το Brent είχε κλείσει στα 103,54 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή και το αμερικάνικο αργό στα 96,6. Η διαφορά είναι σημαντική. Βεβαίως οι τιμές στην Ελλάδα παραμένουν σαν να είμαστε περίπου στο 110 δολάρια το βαρέλι. Και αυτό τώρα είναι κάπως ανεξήγητο. Από την άλλη πλευρά παρατηρούμε ότι παρότι τις τελευταίες τρεις ημέρες υποχωρούν τιμές διεθνώς, δεν συμβαίνει όσα μας έλεγαν οι πρακτηριούχοι το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είναι σαν να μην αγοράζει κανένας βενζίνη, να μην καταναλώνει κανένας βενζίνη και πετρέλαιο τις τελευταίες ημέρες και βεβαίως παραμένουν τα αποθέματα στα πρακτήρια. Άλλα μας έλεγαν οι πρακτηριούχοι τις πρώτες ημέρες της κρίσης, όταν αυξανόταν οι τιμές, έλεγαν τότε ότι κινούμαστε με το τι έρχεται μελλοντικά, δηλαδή βλέποντας τα επόμενα συμβόλαια στις αγορές. Τώρα βεβαίως δεν ισχύει κάτι αντίθετο τη στιγμή που πέφτουν. Οι τιμές, επαναλαμβάνω, είναι αυτή τη στιγμή σαν να είναι 110 δολάρια το βαρέλι και παρότι έχουμε τρεις ημέρες πτώση των τιμών διεθνώς, δεν φαίνεται προς το παρόν αυτό να περνάει στην κατανάλωση και στα πρατήρια. Και σίγουρα είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το δουν οι αρμόδιες αρχές, ότι δεν μπορεί να ανεβαίνουν οι τιμές ασύμφωνας και να πέφτουν όσο πιο αργά γίνεται. Τώρα, οι διεθνείς αναλυτές είναι αισιόδοξοι. Κάποιοι είναι αισιόδοξοι ότι κάτι φαίνεται να κινείται στον ορίζοντα, καθώς υπάρχουν κάποιες ποσότητες πετρελαίου και φυσικού αερίου που περνούν από τα στενά του ορμούς. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι είναι απαισιόδοξοι, πιο επιφυλακτικοί, σημειώνουν τους τελευταίους μήνες οι διαπραγματεύσεις έχουν πλησιάσει επανειλημμένα σε συμφωνία πριν καταρρεύσουν σε κάποιες λεπτομέρειες. Υπάρχει ένα έλλειμμα προσφοράς 10-11 εκατομμυρίων βαρελιών ημερησίως, δεν μπορεί να εξαφανιστεί άμεσα και η αγορά θα συνεχίσει να αντλεί από τα αποθέματα έως ότου επανέλθει η παραγωγή της Μέσης Ανατολής. Η αγορά παρακολουθεί πώς φεύγουν οι πραγματικές ροές πετρελαίου και πόσο παραμένουν περιορισμένες στα στενά του ορμούς. Μέχρι τώρα έδειξαν ότι τα τελευταία 24 ώρα 3 δεξαμενόπλια LNG πέρασαν τις τελευταίες ημέρες από τα στενά με προορισμό το Πακιστάν, την Κίνα και την Ινδία, ενώ ένα υπερδεξαμενόπλιο με ιρακινό πετρέλαιο κατευθύνθηκε προς την Κίνα έπειτα από σχεδόν 3 μήνες ακινησίας. Τώρα ήδη ο Ντόναλντ Τραμπ καταστρώνει τα σχέδιά του για την επόμενη μέρα μετά τη συμφωνία και εφόσον υπογράψουν
οι χώρες τις ειρηνευτικές συμφωνίες και εφόσον επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου με το Ιράν και με το Λίβανο, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ζητήσει από ηγέτες αρκετών αραβικών και άλλων μουσουλμανικών χωρών κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης να μπουν στις συμφωνίες του Αβραάμ. Αυτό είναι το επόμενο μεγάλο βήμα που επιδιώκει στη Μέση Ανατολή μετά τον πόλεμο. Θυμίζω ότι οι συμφωνίες του Αβραάμ είναι οικονομικές συμφωνίες οι οποίες θα δέσουν με τέτοιο τρόπο τις εμπλεκόμενες χώρες ώστε να εκλείψει η πιθανότητα αναζωπήρωσης του πολέμου τα επόμενα χρόνια. Ο Τραμπ στοχεύει σε μια ιστορική συμφωνία ειρήνης μεταξύ Σαουδικής Αραβίας και Ισραήλ. Ωστόσο, το σημερινό πολιτικό κλίμα στην περιοχή αλλά και οι επερχόμενες εκλογές στο Ισραήλ καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε άμεση πρόοδο. Τώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε τηλεφωνικές επικοινωνίες με τους ηγέτες της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, του Κατάρ, του Πακιστάν, της Τουρκίας, της Αιγύπτου, της Ιορδανίας και του Μπαχρέιν. Και τους μετέφερε το μήνυμα ότι αναμένει από όλες αυτές τις χώρες που δεν συμμετέχουν στις συμφωνίες του Αβραάμ ή δεν έχουν συνάψει ειρηνευτικές συμφωνίες με το Ισραήλ να προχωρήσουν σε εξομάλυνση των σχέσεών τους με το εβραϊκό κράτος. Έχουν ευνηδιαστεί οι χώρες της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ και του Πακιστάν. Ωστόσο, φαίνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έχει κάτι πολύ ευρύτερο για την περιοχή στο μυαλό του. Σήμερα λοιπόν, αν επιστρέψουμε στην Ελλάδα, συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού του Κυριάκου Μητσοτάκη. Το βασικό θέμα είναι το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας της κυρίας Νίκης Κεραμέως για την ενίσχυση ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας και ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Θα υπάρξει ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας από τον αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον κύριο Νίκο Παπαθανάση, αλλά θα έχουμε και την εισήγηση από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, ο νέος Υπουργός, ο κ. Μαργαρίτης Χινάς. Και βέβαια θα έχουμε και την εισήγηση από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, τον Κυριάκο Πυρακάκη, για τον επαναδιορισμό, την ανανέωση δηλαδή της τρίτης θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος. Είπαμε και στην αρχή ότι το Πασόκ εξεγάντωσε μια αμήχανη ανακοίνωση και επιχείρησε να εξηγήσει γιατί δεν ψήφισε υπέρ της ανανέωσης θητείας του κ. Στουρνάρα, αλλά ψήφισε παρόν. Σημειώνεται ότι οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας ψήφισαν ναι στην ανανέωση του Γιάννη Στουρνάρα και παρόν ψήφισε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Το Πασόκ λοιπόν στην ανακοίνωσή του είπε ότι θα πρέπει να υπάρξουν όρια θητείων στις δημόσιες θέσεις στο πρότυπο των συνεδριακών αποφάσεων για θητείες βουλευτές και ευρωβουλευτές και προσθέτει ότι η ισοβιότητα δεν προκρίνει την εύρυθμη λειτουργία των θεσμών. Τι άλλο έχουμε σήμερα? Η κυρία Μαρία Καριστιανού, επικεφαλής του νέου κόμματος Ελπίδας για τη Δημοκρατία, θα καταθέσει σήμερα στον Άριο Πάγο την διακήρυξη του κόμματος και την ιδρυτική του δήλωση. Είναι η ίδρυση του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία με την κυρία Μαρία Καριστιανού. Λοιπόν, η κυρία Καριστιανού, η οποία βεβαίως ήταν να πάει από την περασμένη Τετάρτη, αλλά βεβαίως επειδή ήταν πάρα πολλές υπογραφές, επειδή έπρεπε να ετοιμάσει το κείμενο, καθυστέρησε, θα πάει σήμερα. Όμως η κυρία Καριστιανού έχει αρχίσει και ακούει διάφορες γκρίνιες. Τις πρώτες ημέρες δεν είναι και πολύ ευχάριστα τα πράγματα. Οι πρώτες επικρίσεις ακούγονται για κάποια στελέχη που συνδέονται με τη Ρωσία και μιλούν για ρώσικα κεφάλαια κάποιοι. Αυτό έχει επιφέρει μια αναστάτωση στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Μάλιστα, το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει ανακοινώσει ποια είναι τα στελέχη και ποιο είναι το επιτελείο της, την ανάγκασε μέσα στο Σαββατοκύριακο να κάνει μια ανάρτηση που έλεγε ότι τα πάντα, είτε αφορούν τις ειδήσεις για το κόμμα είτε αφορούν τα πρόσωπα, μπορούν να τα πληροφορούνται οι πολίτες μέσα από το site του κόμματος και όχι από δηλώσεις που γίνονται από στελέχη τα οποία δηλώνουν από μόνα τους ότι είναι στελέχη είτε ανήκουν στο επιτελείο της κυρίας Καριστιανού.
Όμως χθες είχαμε και μια δήλωση, ένα σχόλιο για τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Χαριστιανού από τον Παύλο Ασλανίδη, τον νέο πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Δεμπών. Όπως είπε ο πρόεδρος του Συλλόγου που διαδέχθηκε την κυρία Μαρία Χαριστιανού, στόχος είναι να βρούμε την αλήθεια, αλλά πέφτουμε σε ένα τείχο συγκάλυψης. Όσον αφορά το κόμμα, είπε ότι δεν του αρέσουν οι θεατρινισμοί. Έχει αναφέρει στο καταστατικό του Συλλόγου ότι δεν υπάρχουν ούτε προσωπικές φιλοδοξίες ούτε τίποτα άλλο. Κάναμε, είπε, το Σύλλογο για την αναζήτηση της αλήθειας και την απόδοση της δικαιοσύνης. Τίποτα άλλο. Ούτε για να κάνουμε κόμμα, ούτε για να έχουμε πολιτικές φιλοδοξίες. Από εκεί και πέρα είναι δικαίωμα του καθενός και της κυρίας Χαριστιανού, αφού αποφάσισε να ιδρύσει κόμμα, είναι δικαίωμά της. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι έγινε στη σωστή ώρα, κατά τη δική μου εκτίμηση, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται ένας αποπροσανατολισμός. Και εσείς ρωτάτε πράγματα που δεν μας αφορούν και δεν μας αφορούν οι πολιτικές εξελίξεις. Απλώς για εμάς προέχει ο δικαστικός αγώνας και όλο αυτό αποπροσανατολίζει την κοινή γνώμη.

Earth News Radio 105,8. Ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στα πολύχρωμα κουμπάκια και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Πάμε να μάθουμε και τι γίνεται στον κόσμο. Στον κόσμο όπου στην Bundesliga υποβιβάστηκε για πρώτη φορά η Wolfsburg του Κωνσταντίνου Κουρουλιαράκη και επανήλθε στα σαλόνια της Γερμανίας η Paderborn. Η Paderborn λοιπόν νίκησε 2-1 τη Wolfsburg στην παράταση του δεύτερου μπαράζ, εξασφάλισε την άνοδο στην Bundesliga στέλνοντας τους λύκους στη δεύτερη κατηγορία. Τώρα στην Κύπρο βγήκε βουλευτής με μόλις 280 ψήφους, ένας 24χρονος που παράτησε το πανεπιστήμιο για να κάνει βίντεο στα social media. Έτσι λοιπόν η νέα βουλή της Κύπρου απέκτησε το δικό της εκλογικό παράδοξο. Ο Δημήτρης Μπάρος, 24 ετών, υποψήφιος της άμεσης δημοκρατίας του Φιδία Παναγιώτου στην Πάφο, εξελέγει βουλευτές με μόλις 280 σταυρούς προτίμησης. Δηλαδή με αριθμό ψήφων που σε άλλες εποχές θα αρκούσε για να εκλεγεί κάποιος πρόεδρος του κυνηγητικού συλλόγου και όχι μέλος νομοθετικού σώματος μιας χώρας. Η δημοκρατία όμως έχει και τέτοιες στιγμές και άλλοτε παράγει πολιτική ιστορία και άλλοτε περιεχόμενο για το TikTok, χωρίς πάντοτε να είναι σαφές πότε τελειώνει το ένα και πού αρχίζει το άλλο. Ο Δημήτρης Μπάρος λοιπόν είναι ο βουλευτής με τους λιγότερους σταυρούς προτίμησης, μεταξύ των 56 που εξελέγησαν στη νέα βουλή της Κύπρου έμειναν εκτός βουλής άλλοι υποψήφοι με χιλιάδες σταυρούς προτίμησης. Η Άμεση Δημοκρατία, το κόμμα του Φιδία Παναγιώτου, κατέλαβε μία από τις 5 έδρες Πάφου, με τον Μπάρο να επικρατεί στο εσωτερικό του ψηφοδέλτιο του κόμματος με διαφορά μόλις 5 ψήφων από τον Νίκο Παλιό, ο οποίος έλαβε 275 ψήφους. Η κατανομή έχει δώσει 2 βουλευτές στο Δημοκρατικό Συναγερμό και από έναν σε ΑΚΕΛ, Δίκο και Άμεση Δημοκρατία. Λοιπόν, το αποτέλεσμα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον γιατί ο Δημήτρης Μπάρος είχε προηγουμένως αναδειχθεί μέσα από εσωτερική διαδικασία της Άμεσης Δημοκρατίας μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής. Τότε είχε συγκεντρώσει 441 ψήφους στην εσωκομματική διαδικασία στην Πάφο, περισσότερες δηλαδή από όσους πήρε στις βουλευτικές εκλογές. Το πολιτικό συμπέρασμα όμως είναι απλό. Άλλο η ηλεκτρονική εφαρμογή και άλλο η κάλπη. Τώρα, ο νεαρός βουλευτής είχε ήδη αποκτήσει δημόσια εικόνα μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, μέσα από ταξίδια, αναρτήσεις και βίντεο, ενώ ο ίδιος είχε παρουσιάσει ως προσωπικό του όνειρο τη δημιουργία περιεχομένου τα περίφημα βιτεούθια, όπως τα αποκαλεί η Κυπριακή καθομιλουμένη. Ο νεαρός Παφίτης σε παλιότερα δημοσιεύματα είχε αφήσει πίσω του την καθημερινότητά του, είχε ξεκινήσει ταξίδια στην Ευρώπη με ελάχιστα χρήματα και ένα σακίδιο. Τώρα ο Δημήτρης Μπάρος πρέπει να εμφανιστεί ως εκπρόσωπος της Άμεσης Δημοκρατίας στο Κοινοβούλιο και βέβαια εκεί θα πρέπει να μιλήσει για το Κυπριακό, το οποίο λέει ότι είναι ένα σύνθετο ζήτημα το οποίο προσπαθεί να το μελετά. Είχε προσθέσει ότι κατά φιλοσοφία του κόμματός του οι αποφάσεις θα πρέπει να λαμβάνονται σε συνεργασία με τους πολίτες. Με 280 ψήφους λοιπόν του έδωσαν έδρα. Το θέμα είναι αν του έχουν δώσει και την πολιτική επάρκεια. Και τα λέμε όλα αυτά και τα περιγράφουμε διότι έρχονται οι εκλογές και στην Ελλάδα και υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Ακολουθούμε πολλές φορές και την Κύπρο και άλλες χώρες της Ευρώπης, κυρίως με το νέο αυτό σύστημα όσον αφορά τα social media, τα κοινωνικά δίκτυα, τα οποία επηρεάζουν καταλυτικά ένα μέρος του εκλογικού κοινού. Λοιπόν, 42 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι μπορούμε να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Η Καθημερινή, ο χάρτης του οργανωμένου εγκλήματος στην Ελλάδα, διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, κλοπές, ψηφιακές απάτες και λαθρεμπόριο. Σε τομείς που εκτείνονται από τη διακίνηση ναρκωτικών και το λαθρεμπόριο ως τις οργανωμένες απάτες και το τράφικινγκ, δραστηριοποιούνται εγκληματικές οργανώσεις στην Ελλάδα, σύμφωνα με έκθεση της ελληνικής αστυνομίας. Ειδικότερα, το 2024 δραστηριοποιήθηκαν 510 εγκληματικές ομάδες με 3.469 μέλη. Οι βασικοί τομείς της δράσης τους περιλαμβάνουν την νομιμοποίηση εσόδων από τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων, το λαθρεμπόριο, την εμπορία ανθρώπων, τις οργανωμένες απάτες καθώς και τα εγκλήματα κατά τις ιδιοκτησίες. Ποσοστό 51,96% του συνόλου των οργανώσεων είναι εγχώριες, 28,26% αλλοδαπές και 21,18% μεικτές ομάδες. Στο ραντάρ της ΑΔΕ τα έσοδα από Airbnb, η έλεγχη και το χάσμα στις διασταυρώσεις. Άλλα θέματα από την Καθημερινή, εμπλοκή στο Αιγαίο με τουρκικά F-16, η Τρίτη το 2026, είχαμε εικονική αερομαχία μεταξύ ανάμεσα σε ζεύγη ελληνικών και τουρκικών F-16 που κατέληξε παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου στο βορειοανατολικό Αιγαίο.
Άριος Πάγος, πρόταση για νέες αποφυλάξεις Γιωτόπουλου και το πρώτο κύμα καύσωνα ήρθε νωρίς στην Κεντρική Ευρώπη. Δημοτικός έμφυας στα ακίνητα, δύο νέα τέλη από το 2027 και τελικός Final Fall, εισαγγελική παραγγελία για το επεισόδιο και καταγγελίες σοκ στη Γαλλία για κακοποιήσεις παιδιών. Λοιπόν, αυτά από την Καθημερινή. Περνάμε στα νέα. Το άγνωστες λέξεις έλεγχος και διαφάνεια στο ελληνικό δημόσιο, ότι αποκαλύπτει η έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου, ανύπαρκτα συστήματα εσωτερικής εποπτείας, μόλις το 19% των δημοσίων φορέων τα διαθέτει ολοκληρωμένα και λειτουργικά. Σε ανεπαρκές στάδιο παραμένει το υπόλοιπο 81% στο δημόσιο εν έτη 2026. Όταν ο Πάπας προειδοποιεί για την τεχνητή νοημοσύνη σε μια κύκλιο 42.300 λέξεων, έχοντας στο πλευρό του το συνειδητή της Anthropic. Λοιπόν, πρώτα εισφορά αλληλεγγύης, έρχεται lifting που θα επηρεάσει 400.000 που παίρνουν κύρια σύνταξη ως 1.400 ευρώ και άνω. Από 1.400 ευρώ και άνω, η αλλαγή θα ισχύσει από το 2027 με αναμόρφωση των σημερινών κλιμακίων, τα οποία θα μειωθούν από 8 σε 4. Αερομαχίες, η τουρκική πρόκληση και σκληρή απάντηση. Ελληνικά F-16 αναχέτησαν τουρκικά πάνω από το Αιγαίο. Ο Αλέξης Τσίπρας μεταξύ Θησίου και Βαρκελόνης. Αναφέρεται βεβαίως στο γεγονός ότι στα social media ο Αλέξης Τσίπρας τις τελευταίες ημέρες μιλά πολύ για την Μπαρσελόνα, δείχνει τα χρώματα που θα έχει το κόμμα του, που είναι τα χρώματα της φανέλας στην Μπαρσελόνα, και εικόνες από τη Θεσσαλονίκη που χάθηκε και από την ομάδα Ολυμπιακός, ένα ατέλειωτο ερυθρό λευκό πάρτι και Παρασκευά Σάντζας, δάκρυση Ελλάδα για τον κορυφαίο μπακ. Λοιπόν, απογευματινή. Ο Μητσοτάκης για το δημογραφικό, φθηνή στέγη και ρευστό στις νέες οικογένειες. Τον Ιούνιο έχει εκτενήσει των 150 ευρώ ανά παιδί. Ανοιχτό το ενδεχόμενο για σπίτι μου 3, δημιουργία θέσεων εργασίας. Στις συμφωνίες του Αβραάμ, οι χώρες της Μέσης Ανατολής. Ο Πάπας ζητεί κανόνες για την τεχνητή νοημοσύνη. Κρήτη, 20 συλλήψεις για παράνομες επιδοτήσεις από ΚΕΠΕ 3 εκατομμυρίων ευρώ. Ανοίγει ο δρόμος για την επιστροφή του στη φυλακή του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Κόμμα γύρω-γύρω και όλοι στη μέση ο Μεσσίας Αλέξης. Ο Τσίπρας ανακοινώνει από το Θησίο έναν υβριδικό σχηματισμό με ομόκεντρους κύκλους και online συνιστώσεις. Την έκανε και το Ταμείο του ΣΥΡΙΖΑ ο Θήμιος Γεωργόπουλος. Λοιπόν, εγώ Μαστροκώστα, το μήνυμα ζωής για το πιο γενναίο κορίτσι, Παρασκευά Σάντζας, η σπάνια νόσος που διέλυσε το βράχο. Και η Ελλάδα κερδίζει τη μάχη με την παιδική παχυσαρκία. Ελεύθερος τύπος, ανατροπή στο νέο νόμο για τις διαθήκες. Οι κληρονομικές συμβάσεις μετά το θάνατο διαθέτει ευνοϊκότερη φορολογία και μείωση της γραφειοκρατίας. Αιτήσεις για 3.483 προσλήψεις, μόνιμη και εποχική στο δημόσιο. Έρχεται πρόγραμμα Σπίτι μου 3 με νέα κριτήρια. Το προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, παράλληλα με κίνητρα για αύξηση των προσφερόμενων ακινήτων. Πυρακάκης, αντανάκλαση αμηχανίας του Πασόκ. Ο Πανικόβλητος Ανδρουλάκης δεν ψήφισε την ανανέωση της θητείας του Στουρνάρα. Το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο δημιουργεί παράρτημα στο Κάιρο με υποχρεωτική φοίτηση και στη Θράκη. 24ωρη γραμμή στήριξης για υποψηφίους των Πανελλαδικών στο τετραψήφιο 1550 και 7 συμβουλές των ειδικών για το άγχος των εξετάσεων. Πάμε στη Δημοκρατία. Ξέφρακο αμπέλι, χιλιάδες οπλισμένοι Τούρκοι αλωνίζουν σε όλη τη χώρα, δήθεν ως μέλη συμμοριών. Νόμος γαλάζιας πατρίδας, πως πρέπει να απαντήσει η Αθήνα στον υβριδικό πόλεμο της Άγκυρας. Εφημερίδα των Συντακτών, τρία σημάδια νέας κρίσης, οι δείχτες δυσφορίας στην οικονομία επιδεινώνονται, πτώση του τζίρου στο λιανεμπόριο παρά την αύξηση των τιμών, αύξηση των χρεών του δημοσίου προς ιδιώτες και αντίστροφα, πληθωρισμός διετίας προβλέπουν οι αναλυτές, έρχεται αύξηση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αλέξης Τσίπρας, νέα αρχή απόψε στο Θησίο, Μέση Ανατολή, χαμηλές προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας. Κόντρα, ραντεβού με την ιστορία για τη μεγαλύτερη επανεκκίνηση, προσκλητήριο για παστρατιά στον κόσμο της αριστεράς και της δημοκρατίας. Απόψε στις 8 του Θησίου γίνεται πραγματικότητα το όραμα για μια μεγάλη προοδευτική παράταξη. Οι ανατροπές που έρχονται με τα επιδόματα, όλα όσα πρέπει να ξέρετε, και συναγερμό στη Θράκη μετέφεραν όπλα φαντάσματα για την τουρκική μαφία. Ριζοσπάστης, η προοπτική ελπίδα και η πρόοδος για το λαό βρίσκεται στον αγώνα με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, σύγκρουση με την πολιτική κυβέρνηση κεφαλαίου, όχι σε παλιούς και νέους σωτηρές. Μανιφέστο, η επιστροφή του Πινόκιο, σήμερα τα αποκαλυπτήρια του παλιού καινούριου κόμματος, Τσίπρα, τρίχα αλλάζει, γνώμη δεν αλλάζει. Και η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα. Και η ώρα της αλήθειας για την εγκληματική οργάνωση Δίκη Λιγκερίδη, πράσινο φως από τον εισαγγελέα για να καταθέσουν οι προστατευόμενοι μάρτυρες. Κλείνουμε με την αυτεμπορική. Ανεξέλεγκτη η πορεία χρεών προς τον ΙΕΦΚΑ. Λήξη πρόθεσμα στα 51,78 δισεκατομμύρια ευρώ το Μάρτιο, συν 470 εκατομμύρια το πρώτο τετράμινο του 2026. Και ο Τραμπ θέλει επέκταση των συμφωνιών του Αβραάμ, διαπραγματεύσεις στη Μέση Ανατολή.

Στα πολιτικά, χθες το βράδυ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, έδωσε εφόλη σύλληση συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό Άξιον 24 και αναφέρθηκε στο υποείδηση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Σημείωσε ότι ο πρώην πρωθυπουργός περιορίστηκε μόνο σε ένα επικοινωνιακό rebranding, το οποίο δεν αφορά την πολιτική ουσία. Ο κ. Μαρινάκης σχολίασε μάλιστα με σκοπτικό τρόπο τα χρώματα της Μπαρσελόνα που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το κόμμα του, λέγοντας ότι κατά τη διάρκεια της πρωθυπουργίας του δεν επέλεξε τον Νιέστα και τον Τζάβι και πολιτεύτηκε με Πολάκη και Κωνσταντοπούλου. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε βεβαίως και στην ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία που παρουσίασε η Μαρία Καριστιανού, λέγοντας ότι του θύμισε την Πάνο και την Κάτω Πλατεία. Ενώ για το ενδεχόμενο δημιουργίας κόμματος από τον Αντώνη Σαμαρά, ανέφερε ότι οι σχέσεις Μητσοτάκη-Σαμαρά δεν μπορεί να αποκατασταθούν με ένα τηλεφώνημα. Ο Σαμαράς δεν ενδιαγράφει από επιλογή, δεν άφησε περιθώρια με τη συνέντευξή του, στην οποία είχε κατηγορήσει για μειοδοσία τον Υπουργό Εξωτερικών, υπενθύμησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Μαρινάκης δεν άφησε περιθώρια με τη συνέντευξή του, στην οποία είχε κατηγορήσει για μειοδοσία τον Υπουργό Εξωτερικών.

Από την άλλη πλευρά όμως διαμηνύουν προς την Αθήνα ότι όλα αυτά δεν υπάρχουν. Υπάρχει ένα νομοθέτημα το οποίο είναι απλά και μόνο για την εσωτερική επικαιρότητα της Τουρκίας. Ο κ. Μαρινάκης τόνισε ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σχεδόν 7 χρόνια μετά την ανάληψη διακυβέρνησης, έχει αποδείξει, ειδικά στα ζητήματα άμυνας και εξωτερικής πολιτικής, ότι περνά από τα μεγάλα λόγια στις πράξεις. Ανέφερε ότι η Αθήνα πιστεύει στο διάλογο με την Τουρκία, υπογράμμισε όμως ότι δεν μπορεί να τεθεί σε καμία συζήτηση ζητήματα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων ή κόκκινων γραμμών. Τώρα για το θέμα της κυρίας Καριστιανού που σας έλεγα προηγουμένως, όταν ρωτήθηκε τι πάει να πει κόμμα Καριστιανού, είπε ότι θα περιμένουμε να δούμε το πρόγραμμα, να βγάλει ένα πρόγραμμα. Έχει ακούσει, είπε, το περίγραμμα, αλλά το έχει ξανακούσει αυτό το περίγραμμα στην πάνω και την κάτω πλατεία και τον περιβόητο αντισυστημισμό. Καταλαβαίνει, είπε, την οργή κάποιων συμπολιτών, κάτι που εμείς πρέπει να κάνουμε καλύτερα και να τους εξηγήσουμε. Υπάρχουν όμως και τα social media που έχουν παίξει ένα ρόλο. Αλλά υπάρχει μια εμπειρία το 2026 που δεν την είχαμε την περίοδο της πάνω και της κάτω πλατείας. Τη διακυβέρνηση, λέει, της εκείνων της πλατείας. Θυμάστε, λέει, που στείνανε κάτι λαϊκά δικαστήρια. Μετέπειτα τα κάποια εξ αυτών γίνανε και υπουργοί του κυρίου Τσίπρα. Και κρίνανε αν είναι αθώοι ή ένοχοι. Αυτοί που έστειναν τα λαϊκά δικαστήρια μπορεί να είναι αστείο, αλλά γίνανε υπουργοί. Κυβέρνηση άκρα δεξιά με την αριστερά του κυρίου Τσίπρα. Και λέει ο κύριος Μαρινάκης, η αντισυστημική, κατά πόσο κοντά στο λαό ήταν με τις πολιτικές τους, έβαλαν φόρους και υποθήκευσαν τη δημόσια περιουσία, ενώ αποφυλάξαν τους βαρυπινίτες και, εν πάση περιπτώσει, οι μέχρι τώρα διατυπώσεις κυρίας Καριστιανού έχουν πολλά κοινά με την πλατεία. Είναι κοινό οι αριστολογίες και το δεύτερο κοινό ότι στη μία άκρη της πλατείας ήταν η Χρυσή Αυγή και στην άλλη άκρη της πλατείας ήταν κάποιοι άλλοι από την αντίθετη πλευρά. Υπάρχουν στελέχη που έχουν ένα παρελθόν και μέχρι τώρα η κυρία Καριστιανού σχολιάζαμε τις διατυπώσεις της. Τώρα θα μιλήσουμε για τις πολιτικές. Αυτά είπε ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος βεβαίως για τον Αλέξη Τσίπρα επέμενε ότι δεν είναι απλά ότι πρέπει να αλλάξει τη φανέλα ένα κόμμα, θα πρέπει να αλλάξει τις πολιτικές του και τη στρατηγική του. Μια και μιλάμε τώρα για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, και ο οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Θήμιος Γεωργόπουλος, είπε χθες ότι παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ και είπε ότι συντάσσεται με τον Αλέξη Τσίπρα επί σειρά, ετών οικονομικός διευθυντής του ΣΥΡΙΖΑ και ένα από τα πρόσωπα που πρωταγωνίστηκαν στην ισοκομματική σύγκρουση με τον Στέφανο Κασελάκη. Στην ανάρτησή του, λοιπόν, ο κ. Γεωργόπουλος επισημαίνει με νόημα: «Δεν αποχωρώ με θυμό, παρότι πριν λίγες ημέρες με αφήσατε να παλεύω μόνος με τα σκυλιά του γκεμπελισμού. Και κάποιοι από εσάς, κομματικοί φύλαρχοι, εκτρέψατε και κατασπαράζουν, ενώ μπορούσατε και δεν τα φημώσατε». Όπως είπε, θα δώσει σήμερα το παρόν στην ενακτήρια εκδήλωση του κόμματος Τσίπρα, αφού, όπως αναφέρει, συντάσσομαι μαζί του ως απλός στρατιώτης και σταυροφόρος του μηνύματός του. Τώρα, ο Ανδρέας Τζιμιώτης, ο γνωστός πολιτικός αναλυτής, είπε ότι έκανε τις εκτιμήσεις του για το κόμματα, τα καινούργια κόμματα και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Αντώνη Σαμαρά. Είπε ότι η εκτίμησή του είναι ότι η Μαρία Καριστιανού θα έχει την τύχη του Κασελάκη, που ήταν διά των αστέρας. Η Καριστιανού είναι κάτι μεταξύ δεξιάς και χριστιανισμού του Αγίου Όρους. Για τον Αλέξη Τσίπρα είπε ότι το 2015 είχε ένα αφήγημα, δεν έχει πλέον, η αριστερά έχει τελειώσει. Και όσον αφορά τον Αντώνη Σαμαρά, είπε ότι δεν τον βλέπει. Θεωρεί ότι θα πάρει μέχρι 3%, παραπάνω δεν πρόκειται να πάρει. Και είπε ότι ο Μητσοτάκης είναι κυρίαρχος για 10 χρόνια στις δημοσκοπήσεις, δεν έχασε ποτέ την πρωτιά. Και αυτόν τον άνθρωπο θέλουμε να τον ξυλώσουμε, είναι στα όρια της ψυχανάλυσης. Να δούμε τις προβλέψεις του κύριου Δρυμιώτη. Ο κύριος Δρυμιώτης έχει φανατικούς εχθρούς και φανατικούς φίλους. Συνήθως έχει κάποια πράγματα που τα αναλύει με το δικό του τρόπο. Θα δούμε τώρα κατά πόσο στις επόμενες δημοσκοπήσεις, και κυρίως γιατί αυτές περιμένουμε στο τέλος της εβδομάδας, στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, να δούμε πώς θα αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Με αυτά και με αυτά όμως φτάνουμε στις 6. Ακολουθούν Διονύσης Χατζημιχάλης, Κατερίνα Σερέτη.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Επιθέσεις αυτοάμυνας πραγματοποίησαν χθες οι αμερικανικές δυνάμεις εναντίον στόχων στο νότιο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων σκαφών που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες και εγκαταστάσεων εκτόξευσης πυράβλων, ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ. Νωρίτερα ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Λιμάνι, Μπανταραμπά, στα στενά του Ορμούς. Τα στενά πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Την ίδια ώρα μετριάζονται οι προσδοκίες για άμεση υπογραφή συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου. Σε ανάρτησή του, ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης θα πρέπει να παραδοθεί στις ΗΠΑ για καταστροφή ή να καταστραφεί σε άλλη αποδεκτή τοποθεσία με διεθνή μάρτυρα. Νωρίτερα είχε μιλήσει για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιο. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Al Jazeera, οι ΗΠΑ και Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε χθες ότι ζήτησε από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, το Πακιστάν, την Τουρκία, την Αίγυπτο και την Ιορδανία να προσχωρήσουν μαζικά στις συμφωνίες του Αβραάμ για την ομαλοποίηση των σχέσεων με το Τελ Αβίβ. Το Πακιστάν απέρριψε την πρόταση, ενώ κανένα από τα άλλα κράτη δεν έχει μέχρι στιγμής αντιδράσει δημοσίως στο αίτημα Τραμπ. Σύμφωνα με το Reuters, μια θετική απάντηση μοιάζει απίθανη, καθώς η δημόσια δυσπιστία απέναντι στο Ισραήλ παραμένει υψηλή λόγω του Παλαιστινιακού. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 7 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν χθες από Ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο νότο της χώρας, με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου να διαμηνύει ότι θα συντρίψει τη Χεζμπολάχ που υποστηρίζεται από το Ιράν. Η Τεχεράνη απαιτεί οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία να συμπεριλαμβάνει το Λίβανο, ενώ προειδοποίησε τις ΗΠΑ ότι οποιαδήποτε Ισραηλινή επίθεση στη Βηρυτό θα απειλήσει τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου και την επίτευξη μιας περιφερειακής διευθέτησης. Στη Γάζα, ένα 6χρονο κοριτσάκι και μια 31χρονη γυναίκα έχασαν χθες τη ζωή τους και άλλα 17 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά, από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταβλισμό εκτοπισμένων. Στην Ουκρανία, τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 15 τραυματίστηκαν χθες σε ρωσικούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς σε δυτικά και ανατολικά. Για την απόφαση της Μόσχας να πλήξει το Κίεβο σε αντίπεινα για τις Ουκρανικές επιθέσεις, ενημέρωσε χθες ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών τον Αμερικανό ομολογό του. Συνεδριάζει στις 11 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενημέρωση για την πορεία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και εισήγηση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, έστειλε χθες μέσω συνέντευξή του στο Άξιον 24 ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Μαρινάκης ανέφερε ότι η Αθήνα πιστεύει στο διάλογο με την Τουρκία, υπογράμμισε όμως ότι δεν μπορεί να τεθεί σε καμία συζήτηση ζήτημα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων ή κόκκινων γραμμών. Στις 8 το βράδυ στο Θησείο, ο Αλέξη Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του, γεγονός που κλιμακώνει την κρίση στο ΣΥΡΙΖΑ, από όπου συνεχίζονται οι αποχωρήσεις τελεχών, αλλά και στη Νέα Αριστερά. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες στη χθεσινή νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και εν ενεργεία αντιδήμαρχος. Τα ποσά που αποκόμισαν ξεπερνούν τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Η οικογενειακή τραγωδία σημειώθηκε χθες το βράδυ στο Χολαργό, όταν 57χρονος πυροβόλησε την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο Γεώργιος Γεννηματάς. Στη Γηλή, σεισμός 6,9 ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα βόρεια της χώρας. Χωρίς ρεύμα έχουν μείνει περίπου 27.000 νοικοκυριά.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα υπηρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, από 17 ως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 16 ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τη κλειδίσεως στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Έφυγες για να μάθεις, έμεινες για να εξελιχθείς. Στην πορεία η σύνδεση χάθηκε. Κάποιοι γύρισαν και κάνουν τη διαφορά. Άλλοι αναζητούν την επιστροφή με προοπτική. Δεν είναι brain drain, είναι χαμένη σύνδεση. Το Brain Regain συνδέει και κάνει την επιστροφή συνέχεια της διαδρομής σου. Στις 29 Μαΐου, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, το Brain Regain συνεχίζει τη συζήτηση. Γιατί το μέλλον δεν είναι εκεί ή εδώ. Είναι αυτό που χτίζουμε μαζί.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι.
0: Τι κάνεις Διονύση?
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Τι καλή εβδομάδα?
1: Τρίτη σήμερα, εντάξει.
0: Τι καλή εβδομάδα?
1: Λέω, εντάξει.
0: Άστο παιδάκι μου, τρίτη.
1: Μπορεί κάποιος να μην άκουσε χθες, να μην το πούμε καλή εβδομάδα του ανθρώπου.
0: Άστο να είναι τρίτη να πάει τετάρτη. Να την Πέμπτη, λοιπόν, Παρασκευή. Να τελειώνουμε και την εβδομάδα.
1: Σε βλέπω σε πολύ καλό mood.
0: Πολύ
1: καλό mood. Μπράβο.
0: Ναι, πολύ καλά.
1: Κυρίες και κύριοι. Για πες.
0: Το Art News Radio 105,8.
1: Α, γεια σου.
0: Βεβαίως. Ναι. Και θα είμαστε στη συντροφιά σας έως τις 8.
1: Ποιοι θα είμαστε?
0: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης.
1: Ο Γιάννης ο Πρίντεζης με το όνομα.
0: Η Μαρία Εικόντου.
1: Με το άλλο όνομα.
0: Ο Διονύσης ο Χατζημιχάλης.
1: Και η Κατερίνα Εσερέτη.
0: Και η Ήρα Ιπανανίδου διαλέγει τις μουσικές. Άικο Κίλερ, Κες και Σε.
1: Αυτό ήταν επειδή μας ρωτάει η Φωτεινή, αυτό τι τραγούδι. Δεν το ξέρω αυτό. Είναι από τα παντρέματα που έκανε ο Νίκος ο Πορτοκάλογλου, που έκαναν τόσο πολύ αγαπημένη αυτή την εκπομπή, το Μουσικό Κουτί. Που είναι κρίμα που δεν συνεχίζεται.
0: Πολύ ωραία η συνδυασμός πάντως, το από το λιωμένο παγωτό με το Psycho Killer. Γιατί είναι Psycho Killer και τρώει λιωμένο παγωτό.
1: Ωραία, έκανε. Δηλαδή, τα άλλα κουάλε, ταιριάζει στην περίπτωσή μας. Αυτό θα θέλαμε.
0: Είμαι έτσι και
1: είμαστε ούτως ή άλλως Psycho Killer, ούτως ή άλλως. Και αυτό.
0: Γιορτάζει ο Συνέσιος και η Συνεσία σήμερα.
1: Καλή χρόνια πολλά.
0: Να, δεν ξέρω ούτε Συνέσιο.
1: Θα χαρούν τη γιορτή του σήμερα, γιατί μόνο στα τοπικά, στα υπηρετικά αναμένονται λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα. Βέβαια, θα σημειωθούν και τοπικές βροχές. Πιθανόν και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Μας το είχε πει και χθες η κυρία Παπαυγούλη ότι η αστάθεια θα περιοριστεί στα κεντρικά ορεινά. Έτσι, δηλαδή στα υπόλοιπα 20 βαθμούς έχει έξω ρε παιδιά τώρα που ερχόμουν. 20. Ακούω 20.
0: Διονύση, χτες τώρα που γύριζα είχε 26.
1: Α, εντάξει, ναι, ήταν άλλη ώρα.
0: 6 ώρα το απόγευμα.
1: Και υποτίθεται.
0: 6,5.
1: Δεν είχε και πολύ ήλιο χθες. Δηλαδή, αν είχε ήλιο, θα είχε ζεστάνει ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, οι άνεμοι θα πνέουν, να ξέρετε, από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5. Mm. Στο Αιγαίο τοπικά τα 6. Η θερμοκρασία. Θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια. Καταλάβατε. Στις περισσότερες περιοχές λέει 27-29. Επικαλούμε και πάλι την κυρία Παπαυγούλη.
0: Επικαλέσω.
1: Ναι, που έλεγε ότι κάθε μέρα θα ανεβαίνει και ένα βαθμουλάκο. Μέχρι την Πέμπτη. Γιατί στη Βρετανία.
0: Κάψον.
1: Ρεκόρ μήνα. 35,5 βαθμοί.
0: Εντάξει, πέρασε τους 30,9.
1: Ήταν ο πιο ζεστός, λέει, τη μήνα. Ήταν προηγούμενο Απρίλιο.
0: Ο Απρίλιο,
1: ναι.
0: Ο Μάιος ήταν.
1: Ο Μάιος μας έφτασε μπρος στο
0: Μάιο. Ο Μάιος ήταν ο
1: τελειώνει.
0: Ναι. 26. Θέλω να σου πω, μπαίνουμε στον Ιούνιο.
1: Τι χαρά.
0: Στο γενέθλιο μήνα σου.
1: Τι
0: λοιπόν,
1: χαρά. Ναι.
0: Στην Αυστραλία, αλλά μόνο εκεί. Α, δύο τρόποι επικοινωνίας το είπαμε.
1: Όχι, δεν είπες.
0: Α, δύο τρόποι επικοινωνίας, συγγνώμη. Earth News, Greeklis, Pakeno Radio.
1: Τι Greeklis, παιδί μου, Earth News. Αγγλικά, με αγγλικούς χαρακτήρες. Δεν είναι Greeklis. Earth News Radio. Μα γιατί είναι και οι δύο ξένες λέξεις.
0: Greeklis είναι.
1: Ναι, τέλος πάντων, πας πρώτα.
0: Και θα στείλει το μήνυμά σας από το Viber και από το Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη θα μας βρείτε στο Facebook.
1: 14 βαθμούς έχει Κοζάνη. Σαβαγιάννα. Ο Σάββας και η Γιάννα. Μας το λένε, έλα, Σαβαγιάννα θα τους λέω από εδώ και πέρα.
0: Ναι, ωραίο.
1: Λοιπόν, καλημέρα στην Κυριακή. 17 στην Καλαμάτα. 17.
0: Καλά, 17 και δεν έχει 37.
1: 17 στην Ξάνθη. Δεν θα έχει την Καλαμάτα.
0: Ναι. Δροσιά έχει την Καλαμάτα.
1: Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία.
0: Για Καλαμάτα είναι δροσιά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι λέγαμε. Α, λέγαμε λοιπόν ότι σήμερα στην Αυστραλία τιμούν την Εθνική Μέρα Συγγνώμης. Μόνο εκεί. Δεν θα ακούσετε απαλού συγγνώμη σήμερα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος.
1: Ναι, αλλά το κάνουν με λόγο. Γιατί σφάξαν τους Αβορυγίνες.
0: Και εδώ θα μπορούσαν να τους κάνουν.
1: Εδώ δεν είχαμε Αβορυγίνες.
0: Αβορυγίνες.
1: Αβορυγίνες.
0: Όχι, Αβορυγίνες.
1: Όχι, Αβορυγίνες.
0: Όχι.
1: Αβορυγίνες.
0: Αβορυγίνες που το γράφουν
1: αυτοί. Θα νικήσω πιο δυνατός. Έλα.
0: Αβορυγίνες.
1: Εγώ Αβορυγίνες τους έχω μάθει. Να κάνουμε.
0: Πού τους έχεις μάθει Αβορυγίνες?
1: Α, έτσι το διάβαζα πάντα. Αβορυγίνες. Εσύ να τους λες Αβορυγίνες. Τι νοιάζει με.
0: Εντάξει.
1: Ναι, σιγά μην μπερδευτεί ο κόσμος.
0: Στην Πολωνία γιορτάζουν την ημέρα της μήτερας.
1: Τους αυτόχθονες της Αυστραλίας.
0: Ναι.
1: Στη Γεωργία και τη Γουιάνα την ημέρα της ανεξαρτησίας από τη Ρωσία. Μπα. Και τη Μεγάλη Βρετανία. Αντίστοιχα.
0: Α, ναι.
1: Στο Ιράν τιμούν τη μνήμη του μαρτυρίου του Ιμάμι Αλή.
0: Άλλη.
1: Αυτό ήταν το 599-661. Από το 599
0: ως το 661.
1: Ήταν ξάδελφος και γαμπρός του Μωάμεθ. Και ξάδελφος και γαμπρός. Ξέρω εγώ τι είναι. Ήταν ο νόμιμο, θεωρείται εν πάση περιπτώσει, ο νόμιμος διάδοχος του προφήτη.
0: Α, του Μωάμεθ. Εξαιτίας του έγιναν Σουνίτες και Σιίτες.
1: Τη λέρεση.
0: Οι μουσουλμάνοι. Του Ιμάμι Αλί.
1: Το είχαμε μια απορία.
0: Α, εθνική ημέρα Σαΐτα στο χάρτινο αεροπλανάκι. Φτιάχναμε. Ού, τέτοια.
1: τη φτιάχναμε, αλλά συνήθως φτιάχναμε στην αίθουσα τη σχολική, στην τάξη μέσα. Και τα πέταγαμε και καμιά φορά σε κάναν καθηγητή και δεν ήταν σωστό. Ζητώ συγγνώμη από τους καθηγητές.
0: Ναι, τώρα δεν κάνουν, γιατί κοιτάνε το κινητό. Α, δεν μπορούν να έχουν το κινητό μέσα στην αίθουσα τώρα πια.
1: Και είναι μια επιχειρηματικότητα στη Ρωσία, καλά. Εντάξει, οκ. Ναι, πάρα πολύ ωραία.
0: Δεν μπορώ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σαν σήμερα.
1: Για πες τι έγινε σαν σήμερα.
0: Το 1770 έληξε άδοξα η επαναστατική προσπάθεια των Ορλόφ και των Ελληνών της Πελοποννήσου. Τα ορλοφικά δηλαδή.
1: Μάλιστα. Το 1879 Ρωσία και Βρετανία υπογράφουν τη συνθήκη του Γκανταμάκ. Γκανταμάκ. Με την οποία ιδρύεται το κράτος του Αφγανιστάν.
0: Καλύτερα Αφγανιστάν.
1: Ναι.
0: Το 1930 ο Υπουργός Παιδείας Γεώργιος Παπανδρέου τάσσεται υπέρ της ίδρυσης ελληνικού εθνικού μελοδράματος.
1: Από μελόδραμα άλλο τίποτα.
0: Α, τι είναι.
1: Σε αυτόν τον τόπο.
0: Καλά είσαι. Ναι. Η εθνική λυρική σκηνή λοιπόν ιδρύεται το Μάρτιο του 1940 επί δικτατορίας μεταξά.
1: Το 41.
0: Αργήσανε λίγο, καμιά δεκαετία χρόνια.
1: Έπρεπε να οριμάσουν οι συνθήκες. Το 1941, ο στρατηγός Φρέιμπερκ, διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων, εξαιτίας των δυσμενών εξελίξεων, διατάζει την εκένωση της Κρήτης. Δύο λόχοι του ελληνικού, 5ου συντάγματος πεζικού, ανακαταλαμβάνουν το χωριό Σταυρωμένος Ρεθύμνου και συλλαμβάνουν 100 Γερμανούς εχμαλώτους. Οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τις Σμουρνιές Χανίων. Ήταν στο μεσούσις της μάχης της Κρήτης.
0: Επίσης, το 1969 ο Τζον Ολένον και η Γιώκο Όνο αρχίζουν τη δεύτερη εκδήλωση για την ειρήνη στο κρεβάτι. Α, κάτι κουλά που κάνανε και μείναν στην ιστορία. Στο δωμάτιο 1472 στο Queen Elizabeth Hotel στο Μόντρελ. Κάθονταν στο κρεβάτι, τρώγαν στο κρεβάτι, μην πω τι άλλο κάνουν στο κρεβάτι.
1: Είχαν και σύνθημα.
0: Ναι.
1: Bed peace.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Εντάξει, μιλάμε αυτό. Τώρα για κάψιμο.
1: Το 1975, σαν σήμερα, τα σκυλιά μπαίνουν για πρώτη φορά στην υπηρεσία της ελληνικής αστυνομίας για την ανίχνευση ναρκωτικών ουσιών. Ωραία σκυλιά.
0: Τι ωραία σκυλιά. Καλύτερα θα ήταν να μην υπάρχουν ναρκωτικά. Λέω εγώ τώρα.
1: Και να είμαστε, να υπάρχουν και λεφτόδεντρα και να έχουμε παγκόσμια ειρήνη και να τρέχουμε με ξέπλεκες πλεξίδες στο πλεξούδες στους αγρούς.
0: Θα έρθει αυτό. Από απόψε,
1: τα σκυλάκια όμως είναι συμπαθέστατα.
0: Πάντα. Το 1799 γεννιέται.
1: Γιατί είσαι πνευματιλογία σήμερα,
0: δεν
1: κατάλαβα.
0: Είναι πνεύμα, έχω νεύρα.
1: Τι μπορεί να δει. Αλλά τα βγάζω αλλιώ.
0: Το 1799
1: θα τα εκτονώσω στην Κόντογο.
0: Γεννιέται το Πούσκιν.
1: Μπράβο. Το 24 γεννιέται ο Μίτσος Αλεξανδρόπουλος, Έλληνας λογοτέχνης, από τους σημαντικότερους πεζογράφους μεταπολεμικής γενιάς.
0: Και το 26 ο Μάιλς Ντέιβις.
1: Θρύλος. Θρύλος.
0: Θρύλος. Τον έχουμε δει.
1: Στο Λιγαβιτό.
0: Βέβαια. Το 1903 χάσαμε τον Μαρσέλ Ρενό, το Γάλλο ραλίστα και επιχειρηματία. Ποια αυτοκινητοβιομηχανία μηχανία λέει το τι ίδρυσε. Quiz.
1: Λοιπόν, το 1955 πεθαίνει ο Αλμπέρτο Ασκάρι, Ιταλός οδηγός αγώνων αυτοκινήτων.
0: Κρίμα. Οδηγούσε, δεν οδηγούσε Ρενό.
1: Ναι, δεν το ξέρω. Τι.
0: Όχι, λέω. Και το 1978 η Κιβέλη. Σπουδαία ηθοποιός. Πες καλημέρα στο Γιάννη από το Μέτσοβο.
1: Καλημέρα, Γιάννη από το Μέτσοβο.
0: Πού σε χάθηκε.
1: Όσο είχαμε 0 και 1 βαθμούς και 2 και μείον 1 και τέτοια, μας έστελνε κανένα μήνυμα. Από τότε που ανέβηκε, μας ξέχασε. Γεια σου, κόκλε.
0: 10 και ο κόκλος.
1: Ναι.
0: Εντάξει, πολύ καλά είναι το 10.
1: Καλημέρα στην φίλη μας την Άννα. 24 βαθμοί, έθριος καιρός στο Καρλόβα Σισάμου και μας στέλνει μια φωτογραφία. Ένα γατούλι, δεν πρέπει να το πολύ χαίρεται, ο οποίος έχει στολή του Ολυμπιακού και κασκόλ του Ολυμπιακού. Τον βλέπω όμως λίγο συνοφριωμένο.
0: Γιατί είναι στραβωμένος.
1: Γι' αυτό, αυτό το βλέπω κι εγώ.
0: Είναι από τις οικογένειες Αγγελόπουλου.
1: Δεν είναι η ιδέα μου. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία. Η οικογένεια Αγγελόπουλου μια χαρά χαίρεται.
0: Σπάνια γελάνε. Μόνο προχτές σου είδαμε.
1: Μια χαρά χαίρεται.
0: Είσαι, τους ξέρεις καλά.
1: Όχι. Απλά χθες τους είδα χαρούμενους και όχι μόνο τους είδα χαρούμενους. Διάβασα κιόλας ότι επί των ημερών τους έχουν 3-4 τίτλους. Ενώ άλλοι που.
0: 4 έχουν πάρει όλους κιόλους.
1: Κομπάζουν και φωνάζουν, α πούμε, έχουν μόλις έναν επί των ημερών τους. Τέλος πάντων, πάση περιπτώσει.
0: Τι επί των ημερών τους, πάντα στους επί των ημερών τους ήταν.
1: Ναι.
0: Ο Παναθηναϊκός.
1: Του μπαμπά.
0: Τι πάει να πει.
1: Άλλο το. Δεν είναι οικογενειακή ευθύνη αυτό το πράγμα. Τι είναι.
0: Αμέ.
1: Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Δεν θα μιλήσουμε.
0: Ποιο είναι το θέμα μας, Διονύση μου. Ποιο είναι το θέμα μας.
1: Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε για ειδησιογραφικά, παιδιά.
0: Έλα, πάμε.
1: Λοιπόν, το βράδυ είχαμε βομβαρδισμούς.
0: Πού?
1: Στον Περσικό κόλπο.
0: Α, νομίζω στην Ουκρανία.
1: Στον Περσικό κόλπο. Όχι, στον Περσικό κόλπο. Είχαμε Αμερικανούς οι οποίοι έβαλαν εναντίον σκαφών που κατά αυτούς πόντιζαν νάρκες. Κάτι σκάθη, πρέπει να υπάρχουν και νεκροί ναύτες αυτών των σκαφών, των Ιρανικών. Οι Ιρανοί έριξαν κάτι πυράβλους εναντίον πλοίων, δεν έπιασαν το στόχο τους, εναντίον Αμερικανικών πλοίων. Εν πάση περιπτώσει, αναζωπηρώθηκε η κατάσταση λίγο εκεί πέρα. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα σημάνει. Πάντως, το πετρέλαιο πέφτει κι άλλο. Για κάποιο λόγο.
0: Κάτι έχει προεξοφλήσει.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται. Βγήκε δε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια της νύχτας, επειδή θα το έχετε δει, ίσως δεν θα το έχετε ακούσει, γι' αυτό σας το λέμε. Βγήκε κατά τη διάρκεια της νύχτας και είπε το Ιρανικό ουράνιο, η σκόνη που έχει μείνει, επιμένει ότι είναι σκόνη. Λοιπόν, ή θα την πάρουμε εμείς, ή θα πάνε σε κάποια άλλη χώρα υπό την επιστασία της Αρχής Ατομικής Ενέργειας ή κάποιας άλλης ανάλογης αρχής, εν πάση περιπτώσει. Πάντως δεν θα την κρατήσει το Ιράν και θα τα βρούμε σε αυτή τη συμφωνία, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να γίνει συμφωνία. Κοντολογίες, αυτό ήθελα να πει. Απ' έξω. Έτσι. Πάντως υπάρχουν πάρα πολλοί. Χθες υπήρχε και δημοσίευμα αμερικάνικης εφημερίδας που έλεγε ότι μάλλον δεν πάμε προς συμφωνία. Μάλλον να βαγεί η συμφωνία.
0: Γιατί υπάρχουν, πέφτει το πετρέλαιο.
1: Υπάρχουν τα αγκάθια, τα οποία αγκάθια είναι. Ξέρω εγώ, πες με εμένα εσύ.
0: Μήπως ξέρει κάτι αγορά πετρελαίου που δεν το ξέρουμε.
1: Πέφτει 5% του πάλι το αμερικάνικο, το WTI.
0: Ναι, μήπως ξέρουν κάτι που δεν ξέρουμε εμείς.
1: Ξέρω. Δεν ξέρω. Αναρωτιέμαι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά από την πλευρά του πολέμου. Επειδή ανέφερε στην Ουκρανία, να πούμε μόνο ότι προειδοποιεί η Ρωσία δια της κυρίας Ζαχάροβα, πρέπει να το πάρει στα σοβαρά, δια της κυρίας Ζαχάροβα, ότι θα βομβαρδίσει το Κίεβο η Ρωσία ως εδώ. Έφτασε κόμπο στο χτένι. Ποιο κόμπο στο χτένι, προφανώς δεν έχουν βομβαρδίσει αρκετά κτίρια. Θυμάστε χθες τι σας έλεγα ότι βομβαρδίσαν στο Κίεβο. Βομβαρδίσαν επίσης το Υπουργείο Εξωτερικών για πρώτη φορά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και βομβαρδίσαν και το Μουσείο του Τσερνόμπιλ. Δηλαδή τόσο στρατιωτικούς στόχους χτυπάνε οι Ρώσοι. Τέλος πάντων, το παραβλέπουμε αυτό. Λένε ότι ο κόμπο έφτασε στο χτένι και πλέον θα βομβαρδίσουν το Κίεβο και λένε στους ξένους να σηκωθούν να φύγουν από το Κίεβο. Οι Ρώσοι.
0: Ναι.
1: Ετοιμάζεται, ο Ζελένσκι θεωρεί ότι τις επόμενες 72 ώρες, έχουν περάσει ήδη 12-13, αλλά εν πάση περιπτώσει μέσα σε διάρκεια τριών ημερών, 72 ώρων, θα υπάρξει νέο πλήγμα μεγάλο, μαζικό στο Κίεβο, όπως έγινε το προηγούμενο Σάββατο προς Κυριακή, ξημερώματα Κυριακής. Αυτά για τα δύο βασικά μέτωπα.
0: Ναι, αυτά είναι τα δύο βασικά μέτωπα. Όχι ότι δεν γίνονται αλλού πόλεμοι.
1: Όχι.
0: Γίνονται.
1: Κύριε Κυριάκο, πού είσαστε τόσο καιρό?
0: Τι γίνεται, τι είχαμε.
1: Γιατί.
0: Εμφανιστήκατε όλοι.
1: Γιατί από τις 14 Μαΐου έχετε ένα στείλετε μήνυμα. Δεν σας μαλώνω. Ρωτάω.
0: Ναι,
1: έχω την απορία.
0: Μας λείπετε.
1: Ναι. Ναι.
0: Αμέ.
1: Μας στέλνει μια φωτογραφία με ωραία Ανατολή από τυχείο. Καλημέρα και στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Άμα έχει Ελασσόνα 17 βαθμούς. Λοιπόν, άλλα.
0: Τι μου στείλει ο Γιάννης ένα βίντεο. Α, λέει τι χάνω.
1: Είναι γιατί όλα τα φωνήματα,
0: βλέπω κάτι εδώ ζωντανά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να το πατήσω.
1: Ναι, μην το πατήσεις, θα κάνει φασαρία.
0: Τα κάνει μόνο. Λοιπόν, άκου, επειδή τη χάνει λέει μετακινούμενος κτηνοτρόφος, ο Γιάννης έπρεπε να φέρει τα ζώα του από τα χυμαδιά της Θεσσαλίας στο Μέτσοβο. Εκεί χάθηκε.
1: Ναι.
0: Γιαννάκο μου, καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι. Καλημέρα στην Μόρφο. Τον φίλο μας τον Σολομώντα, 17 βαθμούς στη διαδρομή Ξάνθη Αλεξανδρούπολη. Τον κύριο Παύλο από την Ξάνθη με 16, να δούμε και λίγο καλοκαίρι. Ρε, θα το βαρεθείτε, ρε. Να μπούμε στο κλίμα,
0: ας
1: λέει.
0: Ας το βαρεθούμε.
1: Από τις 26 Μαΐου θέλετε να μπείτε στο κλίμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Στο Διόνυσο 18 βαθμούς. Όταν μια γυναίκα έχει νεύρα, το καλύτερο που έχουμε να κάνουμε σαν άντρες είναι να πηγαίνουμε με τα νερά της και να τις έχουμε έτοιμα γλυκά δίπλα. Αυτό θα είναι πάστα σοκολατίνα σε ένα ποντίκι, ένα προφιτερόλ κάτι. Για σένα λέει, που
0: καλέ,
1: είσαι πνεύμα αντιλογία σήμερα.
0: Είμαστε.
1: Που είσαι
0: είδος
1: πνεύμα αντιλογία.
0: Πρέπει να μου έχετε κάτι.
1: Γι' αυτό
0: είναι.
1: Το λέει. Να σου έχουμε κάτι, να σε γλυκάνουμε.
0: Με θυμώνει περισσότερο ακόμα αυτό, να ξέρετε.
1: Τη πατάτε τώρα κάλλο.
0: Μα τώρα τι, όταν μια γυναίκα έτσι είναι σαν μια ταινία που βλέπα
1: χτε. Νέα Πόλη Λακωνίας 18 βαθμοί. Καλημέρα στον κύριο Αντώνη. Τα γουρούνια οι Ρώσοι πρέπει να πετούν μαθήματα. Να πετούν μαθήματα από τον ηθικότερο στρατό του κόσμου, τη IDF. Μόλις ακούει για τη Ρωσία, κάτι παθαίνει. Δηλαδή, πω, σε κάποιους ακροτές τα λέμε από την αρχή. Πούτιν, Ρωσία, ξέρω εγώ, 2-3 λέξεις, για να αυτό να φεύγει, να φεύγουν από τη σειρά. Καλημέρα και στον κύριο Βασίλη. Καλημέρα να έχετε και στον κύριο Τρίφωνο επίσης, τα κορέστια. Έχει 12. Πάει, χαλάσαν και τα κορέστια. 12 βαθμούς Κελσίου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: Άλλα. Ρίση. Ναι. Φτιάξαν αυτό το αγάλμα του Καβάφη. Είχε γίνει χαμός. Πήγαιναν να καθόντουσαν δίπλα του, βγάζουν φωτογραφίες.
1: Α, στο παγκάκι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Το βανδάλισαν κιόλας. Πήγαν, σπάσαν τα γυαλιά. Ρε παιδιά.
1: Γιατί όμως.
0: Γιατί, τι γιατί, μωρέ. Γιατί τα βανδαλίζουν κάθε τρεις και λίγο. Γιατί δεν έχουν
1: υποτίθεται οι άνθρωποι σε, μέσα σε, έχουν υποτίθεται σε κάποια. Έχουν ιδεολογικούς.
0: Με τον Καβάφη.
1: Με τον Καβάφη τι έχουν.
0: Τίποτα, μωρέ. Το κάναν τώρα για να το κάνουν. Ας με το. Εντάξει, τα φτιάξαν όμως.
1: Μάλιστα. Πάλι καλά.
0: Ναι. Για να βλέπω, διαβάζει.
1: Λοιπόν, έχει ένα ωραίο βιβλίο για αυτή τη μεταφορά των ζώων και μια γλυκιά ιστορία αγάπης της Φωτεινής Τσαλίκοκλου το Ξέφωτο. Γιατί η Φωτεινή με ποια ευκαιρία το στέλνει αυτό, δεν ξέρω. Η Άννα από το Αργοστόλι, 18 βαθμούς, και μας στέλνει μια υπέροχη φωτογραφία της Ανατολής. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Περαστικά κύριε Κυριάκο, να είστε καλά.
0: Την αγάπη μας.
1: Ναι.
0: Τώρα, τι θέλω να πω. Διαβάζω, μάλλον όχι διαβάζω, ψέματα. Χθες, κάθε Δευτέρα σου έχω πει ότι πρέπει να μου παίρνει την τηλεόραση, να τη χαλάς, να τη σπάς, δεν ξέρω εγώ τι να κάνεις, ή να μην βλέπω όσο προβάλλεται αυτό το ντοκιμαντέρ για την περίοδο 15-19. Και πιο πριν.
1: Σκόπιμα δεν το κάνω για να έρχεσαι κουρδισμένη τις Τρίτες.
0: Καλά, εντάξει, δεν είναι ωραίο όμως αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Δεν είναι ωραίο αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Γιατί χθες έμαθα ότι υπήρχε ένα σχέδιο που λεγόταν σχέδιο Αλβανία. Κωδικός ήταν Αλβανία, το οποίο αυτός που το συνέλαβε το πήρε από μια ταινία αμερικάνικη, δεν θυμάμαι πως λεγότανε, που ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κάνει ένα ψεύτικο πόλεμο στην Αλβανία για να προκαλέσει τον έχουμε δει αυτή την ταινία, βαρετή ήταν, αλλά τέλος πάντων έχει γίνει πάρα πολύ γνωστή. Τέλος πάντων, τον Brexit λοιπόν είχε τον κωδικό Αλβανία. Το οποίο θα μας γύριζε στη δραχμή και θα υποτιμούνταν το νόμισμά μας κατά 80%.
1: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, γιατί ακούς θα υποτιμούνταν το νόμισμα 80%.
0: Ναι, αχ, μπράβο,
1: και,
0: ναι.
1: Λες, και τι έγινε, εντάξει. Πολύ απλά, με οικονομικούς όρους, θα γινόμασταν 80% φτωχότεροι.
0: Πίνα,
1: όλοι.
0: Πίνα.
1: Αυτό.
0: Πολύ απλά.
1: 80% φτωχότεροι,
0: ναι,
1: όλοι.
0: Πολύ.
1: Από τη μία μέρα στην άλλη.
0: Ναι.
1: Από τη μία στιγμή στην άλλη. Αυτό σημαίνει. Έτσι. Ναι. Το ότι μπορεί στο μέλλον μετά να έπαιρνε μπρος και αυτό και θα κάναμε εξαγωγές ή δεν ξέρω εγώ τι θα κάναμε, μπορεί να είναι μία οικονομική θεωρία. Η ουσία είναι επί της ουσίας, γιατί αυτός είναι ο ορισμός υποτίμησης. Χάνει το νόμισμα που έχει στην τσέπη σου την αξία του. Αν έχανε το νόμισμα που είχε στην τσέπη σου κατά 80% την αξία του, θα έχανες 80% από την περιουσία σου και από την τσέπη σου. Δηλαδή θα γινώσουν κατά 80% φτωχότερος. Απλά.
0: Πολύ απλά.
1: Ναι. Εμένα μου άρεσε το άλλο.
0: Τι?
1: Ο Γιούνκερ, ο οποίος Γιούνκερ ήταν από τους ανθρώπους που στήριξαν την τότε κατάσταση, εν πάση περιπτώσει, και εγώ θυμάμαι και τα χαστούκάκια στην κυρία Περιστέρα και τα τσιμπήματα στο μάγουλο του κυρίου Τσίπρα κτλ. Λοιπόν, ο κύριος Γιούνκερ είπε ότι είχα προτείνει, εγώ που είμαι φιλελεύθερος, σε αυτόν που υποστήριζε ότι ήταν σοσιαλιστής. Το πρότεινα να φορολογήσει τους εφοπλιστές και να μην κόψει από τις συντάξεις. Και είπε όχι και έκοψε από τις συντάξεις. Αυτό το πράγμα μέχρι τώρα δεν έχει αμφισβητηθεί και δεν έχει ανατραπεί. Έτσι, δεν έχει διαψευστεί μέχρι τώρα. Δηλαδή, θα περίμενε κάποιος, αν μη τι άλλο, να υπήρχε γι' αυτό μία αντίδραση. Αφού τώρα υπάρχει και ένας μηχανισμός που σήμερα θα κάνει πανηγυρική εκδήλωση κτλ. Έστω μία κάτι, ένα σχόλιο, μία διάψευση, κάτι. Δεν υπήρξε. Μέχρι τώρα. Για να τα έχουμε όλα μπροστά μας.
0: Από όλα όσα με εξόργησαν, εντάξει, εγώ το περίμενα αυτό. Δηλαδή, ανέβαστε μας το κεφάλι, γιατί όταν ακούω αυτό και ακούω μετά το ίδιο πρόσωπο, δηλαδή τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος θα βγει απόψε και θα μιλήσει για πατριωτικό φόρο, γιατί να το πιστέψω? Θα μου πεις γιατί τώρα θα μπορεί, ας πούμε, που λέω λόγος.
1: Τέλος πάντων,
0: αυτό που με εξόργησε περισσότερο.
1: Για το τι θα γίνει σήμερα θα σας πούμε μετά.
0: Ναι. Τώρα, όχι, εντάξει, ναι. Θα το πει. Μα το έχει πει μέρες.
1: Ναι.
0: Εβδομάδες.
1: Όχι, έχει πει και το άλλο. Ότι περίμενε, για το μόνο πράγμα που έχω μετανιώσει είναι που δεν έκλεισαν ορίδωρα τις τράπεζες.
0: Ναι,
1: δηλαδή.
0: Τέλος πάντων. Ναι. Πολλά έχει πει. Αλλά τέλος πάντων. Ναι. Το θέμα είναι, εμένα με εξόργησε πιο πολύ και ας το κλείσουμε αυτό το πράγμα εδώ. Γιατί ο κύριος Σταθάκης, ο οποίος γέλαγε και σε αυτό το ντοκιμαντέρ και σε αυτό το επεισόδιο. Ναι. Του λέγανε υπήρχε πλάν B. Όχι, δεν υπήρχε πλάν B. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπήρχε πλάν B. Και λέω, Χριστέ μου,
1: δεν είχε καταλάβει αυτό. Ούτε αυτό. Που ήταν και οικονομολόγος.
0: Γιατί να το καταλάβει.
1: 28 κινητά. Αλλά τέλος πάντων, δεν
0: όταν έχεις, όχι, γιατί να το καταλάβει. Όταν έχει την καβάντζα σου, γιατί δεν σε νοιάζει.
1: Αυτό είναι και αυτό. Και εμένα μου άρεσε ο Γιούγκερ, λέει η κυρία Μαρία. Εμάς δεν μας άρεσαν καθόλου αυτά που είπε. Όχι. Καθόλου.
0: Ο Γιούνκερ, λοιπόν, ναι, μια χαρά ήταν. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Έντονη διπλωματική κινητικότητα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Επιθέσεις αυτοάμυνας των Αμερικανικών δυνάμεων εναντίον στόχων στο Νότιο Ιράν, συμπεριλαμβανομένων σκάφων που επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες. Εκρήξεις και στην πόλη λιμάνι Μπαντάρ Αμπάς στα στενά του Ορμούς. Τα στενά πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος εκτίμησε ότι είναι εφικτή η σύναψη συμφωνίας με το Ιράν παρά τα νέα αμερικανικά πλήγματα. Σε ανάρτηση, τον Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο της Τεχεράνης θα πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στο μεταξύ, σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας έστειλε μέσω συνέντευξής του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στις 8 το βράδυ, στο Θυσίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Στη Χιλή, σεισμός 6,9 Ρίχτερ, χωρίς ρεύμα περίπου 27.000 νοικοκυριά. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερο ημέρο της σημερινής εκπομπής. Να μου πεις για την Dua Lipa Γιαννάκη, να σου πω ναι. Αλλά μου δείχνεις τώρα, τέλος πάντων, γιατί είχαμε μια κουβέντα έξω και μιλάω στο Γιάννη τον Πρίντεζη. Λοιπόν...
1: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη,
0: ναι,
1: από τον Πάρλο. Καιρό έχω να σας στείλω μήνυμα, 14 άνθρωπος στον Πάρλο, βαρουφάκι μόνο. Κατερίνα, ένα νευριασμένο πίνημα. Πίνημα θέλει. Παραγγελιά, ένα νευριασμένο πίνημα.
0: Άλλος αυτό.
1: Καλημέρα στον κύριο Σολομώντα, μας στέλνει η φωτογραφία της Ανατολής. Τα έχει τα συννεφάκια του, τα έχει εκεί στη διαδρομή. Αλλά από πάνω είναι μια χαρά πεντακάθαρος ουρανός και ο ήλιος περνάει πάνω από τα σύννεφα. Αυτό. Καλημέρα και στον κύριο Γιώργο. Είστε λακέδες του συστήματος.
0: Είμαστε.
1: Το λακέδες εισαγωγικά.
0: Είμαστε. Ναι. Ναι.
1: Καλημέρα στον φίλο μας τον Γιάννη από το Ζαν, από το Μεσολόγγι. Καλημέρα στον Γιώργο. Βιχαλάκι ακούω, Γιώργο. Ο οποίος λέει: παιδιά, δεν ξέρω τι λέτε εσείς και δεν ξέρω από όλα όσα έχω ακούσει και έχω διαβάσει και έχω δει. Αν δεν υπήρχε ο Γιούνκερ, έχω την αίσθηση ότι θα ήμασταν σε τελείως διαφορετική μοίρα σήμερα. Δηλαδή, σωτήρα λίγο πολύ τον λέει, εν πάση περιπτώσει. Η δε κυρία Φωτεινή μας στέλνει λίγα λουλουδάκια να ηρεμήσει, γιατί πριν μας έστελνε κάτι φατσούλες για τον κύριο Σταθάκη. Εντάξει.
0: Προσέξτε, υπάρχει χειρότερο. Άκουσα μια ηχογράφηση που μίλαγε σε κάποιον ο Βαρουφάκης και του έλεγε: εντάξει, δεν θέλω να μαθευτούν αυτά που σου λέω. Δεν ξέρω σε ποιον. Από τα νεύρα μου δεν κατάλαβα εκείνη την ώρα. Αλλά έλεγε τα εξής πράγματα. Προσέξτε.
1: Θέλω να είσαι ψύχρεμη.
0: Προσέξτε. Ότι το σύστημα. Υπάρχει ένα σύστημα στο Υπουργείο Οικονομικών. Όταν ήταν Υπουργό Οικονομικών. Ότι υπάρχει ένα σύστημα στο Υπουργείο Οικονομικών το οποίο το ελέγχει. Αλλά εγώ έχω ένα παιδικό μου φίλο. Μαθητή, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι τώρα, ο οποίος είναι εκεί,
1: ναι,
0: και του ζήτησα να χακάρει όλα τα συστήματα,
1: ναι,
0: και αφού τα χακάρει όλα τα συστήματα της, της ΑΔΕ, ας πούμε,
1: ναι,
0: να το πούμε έτσι,
1: ναι,
0: ναι, το τάξης, ας πούμε, δεν ξέρω εγώ τι και τα λοιπά, τα χακάρει όλα αυτά,
1: mm,
0: να πάρουμε τον έλεγχο αυτών των συστημάτων.
1: Ναι.
0: Τα λέγει με τη φωνή του αυτά, έτσι. Λοιπόν, να πάρουμε τον έλεγχο αυτών των συστημάτων και σιγά σιγά να το γυρίσουμε στη δραχμή.
1: Μπράβο. Το σιγά σιγά είναι
0: σιγά,
1: το.
0: Σιγά.
1: Αυτό ήταν το.
0: Άγιο είχαμε.
1: Το θέμα. Όχι. Είναι απόψεις, είναι θεωρίες. Ο καθένας το βλέπει από διαφορετική οπτική γωνία. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που πιστεύουν αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, δικαίωμά του του καθενός και με βάση τη γνώση του και με αυτά που έχει ακούσει και τα συναισθήματά του κτλ. Γιατί έχουμε πει στο τέλος ότι το θέμα είναι πώς αισθάνθηκε ο καθένας τότε. Αυτό. Αυτό δεν ξεχνιέται, ούτε αλλάζει, εν πάση περιπτώσει, με μία δήλωση ή με μία καινούρια μαρτυρία ή οτιδήποτε. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Τώρα που λέμε για τους πρωταγωνιστές εκείνης της περίοδου, να το φέρω λίγο στο σήμερα.
0: Και δεν το φέρνεις.
1: Ανανεώθηκε χθες η θητεία του κυρίου Στουρνάρα.
0: Να δω, θα καταλάβεις.
1: Στην Τράπεζα της Ελλάδος. Στην διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος.
0: Τρίτη.
1: Το Πασόκ δεν τον ψήφισε.
0: Όχι.
1: Το Πασόκ, το οποίο Πασόκ τον είχε βάλει υπουργό οικονομικών επί της κυβέρνησης Βενιζέλου Σαμαρά. Και στη συνέχεια τον έβαλε στην τράπεζα, την κεντρική τράπεζα της Ελλάδος. Έναν άνθρωπο που επίσης έχει φανεί λάθος, αφήστε το, έχει φανεί, γιατί μπορεί να είναι προσωπική εκτίμηση. Που το Πασόκ του πλέκει το εγκόμιο. Δηλαδή, ο κοινοβουλευτικός εισηγητής του Πασόκ, έτσι, όταν συζητούνταν η ανανέωση ή η μη της θητείας του κυρίου Στουρνάρα, του έπλεξε το εγκόμιο. Για τον άνθρωπο ο οποίος στην κρίσιμη στιγμή έβαλε πλάτη, το ένα, το άλλο, το παράλληλο. Ναι, αλλά δεν τον ψηφίζουμε.
0: Εντάξει, θα σου πω γιατί.
1: Ναι,
0: συνεπής είναι στο Πασόκ.
1: Μισό λεπτό. Επειδή ξέρω τι θα πεις. Στην αρχή αυτό που είπανε, αυτό που είπε ο εκπρόσωπος του κόμματος, ας πούμε,
0: ναι,
1: ότι ναι, αλλά τι ήθελε και πήγαινε να δώσει συνέντευξη στην ομάδα αλήθειας. Αυτό είναι το θέμα.
0: Όχι, δεν ήταν για αυτό.
1: Εγώ το ξέρω ότι δεν είναι αυτό. Βρήκαμε άλλη γραμμή άμυνας μετά, ότι είναι λόγω των θητείων.
0: Αφού έχουν πάρει απόφαση στο συνέδριο.
1: Ναι, εντάξει, έχουν πάρει απόφαση στο συνέδριο για ποιο πράγμα. Για τα κομματικά.
0: Όχι.
1: Για τα κομματικά, για τους βουλευτές και τα λοιπά.
0: Όχι, εγώ άκουσα χθες την κυρία Γιαννακοπούλου το βράδυ και έλεγε κάπου, ναι, σε μια εκπομπή,
1: ναι,
0: ότι οι αποφάσεις που έχουμε πάρει είναι και για τους δημόσιους, για τους οργανισμούς και για τις τέτοιες θέσεις και τα λοιπά, ότι δεν θέλουμε πάνω από δύο θητείες.
1: ποιους δημόσιους οργανισμούς δηλαδή?
0: Εντάξει, η Τράπεζα της Ελλάδας.
1: Α, για την Τράπεζα της Ελλάδας. Γιατί για παράδειγμα τους δημοσίους υπαλλήλους δεν μπορείς να τους κάνεις κάτι. Ναι. Έχουν μια θητεία, μια ζωή. Λέω παράδειγμα, ας πούμε. Για ποιες θέσεις? Τις θέσεις που είναι. Που αλλάζουν. Ναι, δύο θητείες. Μάλιστα. Εντάξει. Είναι η φάση αυτή στην Τράπεζα της Ελλάδος να πεις. Ας πειραματιστούμε, ας πούμε, ας αλλάξουμε, ας βάλουμε κάτι άλλο.
0: Καλά, μπορεί να.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να
1: okay.
0: έχουν κάτι καλύτερο.
1: Οκ, okay, το ακούω ως επιχείρημα, ρε παιδί μου. Ναι. Αφού είναι θέμα συνεδρίου. Ναι. Εντάξει, αφού το έχει αποφασίσει το συνέδριο του κόμματος ότι για παράδειγμα δεν έχουμε πάνω από δεύτερη θητεία. Καταλαβαίνω. Κοίταξε, είναι μία ερμηνεία.
0: Θα σου πω, λένε και κάτι άλλο.
1: Είναι μία γραμμή άμυνα.
0: Εκτός από την ομάδα αλήθεια που λες εσύ, λένε και κάτι άλλο. Ότι επειδή πια το Πασόκ παίζει, θεωρεί ότι παίζει και στο ίδιο γήπεδο με τον Τσίπρα. Σε χώρο εννοώ. Το Πασόκ δεν κινείται πια στο κέντρο μόνο.
1: Αυτή το επέλεξε. Το Πασόκ το επέλεξε να παίξει αυτόν τον ρόλο.
0: Ναι, δεν είπα. Δεν με ενδιαφέρει τι έχει επιλέξει ή δεν έχει επιλέξει. Το εξηγώ. Και επειδή θεωρεί, σου λέει θα βγει ο Τσίπρας μετά και θα πει ναι, αλλά εσείς ψηφίσατε τον Στουρνάρα.
1: Μα και ο Τσίπρας ανανέωσε τη θητεία του Στουρνάρα.
0: Έτυχε τώρα, εντάξει.
1: Α, έτυχε. Α, εντάξει. Καταλαβαίνεις ότι δεν στέκει αυτό το επιχείρημα.
0: Εγώ το καταλαβαίνω.
1: Πάμε καλημέρα στην κυρία αποθητεία από την Σαντορίνη. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Χρήστο. Ωραίες φωτογραφίες. Βουκαμβίλιες, ε.
0: Ωραίες οι βουκαμβίλιες.
1: Ε, παιδιά, τι ωραίες που είναι.
0: Ξέρεις που έχω δει από τις ωραιότερες βουκαμβίλιες.
1: Τραβάν το μάτι το μαγνητήριο στα νησιά.
0: Στη Σύφνο.
1: Ναι, στα νησιά όλα.
0: Στη Σύφνο, επειδή είναι και το άσπρο.
1: Και στην Πάρο το έχω δει εγώ.
0: Ναι, ναι, όχι, στη Σύφνο έχει εκεί που είναι και τα αρχοντικά και τα στην Απολωνία και πολύ ωραία. Και έχει διάφορα χρώματα.
1: Ναι.
0: Είναι αυτές που είναι το χρώμα το κόκκινο, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το κόκκινο, βαθύ κόκκινο όμως.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Ναι.
0: Είναι κάτι άλλο που είναι ροζ. Είναι κάτι άλλες που είναι. Τώρα τι χρώμα είναι.
1: Φουξιωμό.
0: Φουξιωμό. Πολύ ωραία χρώματα.
1: Ωραία χρώματα.
0: Ειδικά όταν ρίχνουν τα λουλούδια τους όμως είναι πολύ ωραία. Με μια σκούπα πρέπει να είσαι.
1: Γιατί το ριχόσπερμα που έχει στην
0: αυλή. Αχ, Διονύση, με μια σκούπα είμαι.
1: Όταν αρχίσει να μαδάει, να τσουρομαδάει, γίνεται. Ναι. Καλημέρα. Είναι απίστευτο το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι θα ξαναζητήσουν την ψήφα μας. Δεν ξέρω αν είναι θράσος ή τίποτα άλλο.
0: Κάθε άνθρωπος έχει δικαίωμα να ζητάει ευκαιρίες. Δημοκρατία έχουμε.
1: Τι έχουμε πει, ο κυρίαρχος λαός. Αυτός κρίνει.
0: Βέβαια.
1: Εγώ έχω δει. Είδα χθες.
0: Τι είδες?
1: Κάνω και τέτοια πράγματα.
0: Τι είδες, Διονύση?
1: Διάβασα μετά από πάρα πολύ καιρό. Μία ανάρτηση, πιανού. Το κύριο Καρανίκα.
0: Α, εγώ το διαβάζω συχνά.
1: Περνάει γενναίες 14 σε αυτό το κόμμα. Έλεγε το εξής πολύ απλό. Ξεκινάει ένα καινούριο κόμμα ο κύριος Τσίπρας. Το λέει γιοταχή κόμμα. Το λέει ο κύριος Καρανίκας, δεν το λέω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Και λέει, του το ζήτησε κάποια ομάδα ανθρώπων? Όχι. Του το ζήτησε κάποια ομάδα στελεχών? Όχι. Του το ζήτησαν κάποια συνδικαλιστικά όργανα? Πολύ να το ζήτησαν στο γήπεδο, γιατί από τότε που έφυγε έχασε την πρωθυπουργία, εν πάση περιπτώσει, οι μόνες εμφανίσεις που έκανε ήταν στο γήπεδο. Άρα μπορεί να το είπαν τίποτα στο γήπεδο. Του το ζητήσαν στο γήπεδο, να το καταλάβω. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν το ζήτησε κανείς. Ο ίδιος θέλει να ικανοποιήσει, εν πάση περιπτώσει, το δικό του. Φυσικά και είναι δικαίωμά του. Αναφέρετο. Όποιος θέλει μπορεί να κάνει ένα κόμμα. Εδώ είχαμε πέρυσι στις τελευταίες εκλογές, είχαμε 41 κόμματα, ας πούμε. Είναι και εκεί οι φίλοι μου, οι Χαρίζο, οι Κόπεδα. Μ' αρέσουν αυτοί.
0: Αυτοί είναι όμως χρόνια. Αυτοί
1: πρέπει να πιστεύουν και στους εξωγήινους. Δηλαδή πρέπει να είναι τελείως δικοί μου.
0: Και οι Κότες.
1: Λοιπόν, ναι. Άλλο αυτό. Λοιπόν, όχι, Κότες ήταν είχε συνιστώσει, σε κάποιο κόμμα είχε μπει. δεν είχε κατέβει αυτόνομα στις τελευταίες. Ήταν συνιστός ενός κόμματος. Δεν συζητώ αυτό τώρα με ποιον είχα πάει Κότες τώρα. Δεν συζητήσουμε αυτό.
0: Γιατί?
1: Λοιπόν, ο καθένας κάνει τις επιλογές του.
0: Βέβαια.
1: Αλλά διάβαζα αυτό του κύριου Καρανίκα και μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση, γιατί από εκεί ξεκίνησα, είναι ότι έβλεπα τα σχόλια. Υπήρχαν κάποιοι που τον εκθίαζαν και του έλεγαν πες τα Χρυσόστομε, και υπήρχαν και κάποιοι που έλεγαν ότι ο κύριος Τσίπρας είναι η μόνη μας ελπίδα κτλ.
0: Ναι,
1: θέλω να πω, όχι, το λέω στο Δημήτρη που μας έστειλε το μήνυμα. Υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα θεωρούν αυτό το πράγμα. Άρα, okay, έχει ένα κοινό.
0: Αφήσουμε όλα τα λουλούδια να ανθίσουν.
1: Μπράβο, το έλεγε ο Μάο αυτό βέβαια.
0: Ναι, Μάο δεν αρέσει τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας δεν είχε πει του Μάο το άλλο το
1: ωραία κατάσταση.
0: Μεγάλη αναταραχή, σπουδαία κατάσταση.
1: Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιάννη, στο πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτιοπηλίου. Ο Φούρναρης και υιός του χωριού. Τι εννοεί ο Φούρναρης και ο υιός? Δεν καταλαβαίνω. Καλημέρα στην κυρία Αντωνία. Να είστε καλά. Από πού μας στέλνετε? Στα άσπρα σπίτια είναι συνήθως. Και μας στέλνει μια φωτογραφία που έχει θαλασσίτσα. Πορνάρια, τσάκνα, όπως τα λένε. Θάμνο, εν πάση περιπτώσει. Και μια ελιά. Και μια ελιά από πάνω. Τα τσάκνα είναι θαμνοειδές, το οποίο είναι η καλύτερη πρώτη ύλη για να ανάψει φωτιά.
0: Εντάξει. Μάλιστα.
1: Τέλος πάντων.
0: Μένω μαζί στα Σπάρτα. Αλήθεια.
1: Μου ήρθε εδώ Σπάρτα. Τι είναι το Σπάρτα πάλι?
0: Τα Σπάρτα είναι αυτά τα φυτά που είναι με κίτρινα λουλουδάκια που τα βλέπεις παντού στους δρόμους στην περιφέρεια όμως, στην εξοχή.
1: Αυτά, ναι.
0: Ναι, ναι, έχει πολλά.
1: Αυτά δεν έχουν μέσα, οι γύροι τους είναι αλλεργιογόνα.
0: Όχι, εγώ δεν έχω αλλεργίες.
1: Όχι, εσύ δεν έχεις.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν είναι σαν το περδικάκι. Εγώ που βλέπω κίτρινο μακριά. Πού είναι, δεν είμαι αλλεργικός. Αλλά που βλέπω κίτρινο φεύγω.
0: Έλα, βρε Διονύση.
1: Ναι. Είδα μια μέρα. Φυσούσε λίγο και έπαιρνε ο αέρας τη γύρη και είχαν αρχίσει και τα πεύκα να βγάζουνε και πήγαινε δεξιά-αριστερά. Το έβλεπες, πώς βλέπεις καμιά φορά με λύση ή κανένα κοπάδι πτηνών,
0: ας πούμε.
1: Και πηγαίνανε έτσι. Και έλεγα Παναγία μου, είσαι στη μέση.
0: Να είσαι αλλεργικό.
1: Ναι, και να είσαι αλλεργικό. Εγώ δεν είμαι.
0: Αρχίζει να τρέχει.
1: Παιδιά, πάμε ραδιόφωνο.
2: Καλημέρα, παιδιά.
0: Γεια σα, παιδιά. Τι κάνετε?
3: Καλά στα παιδιά. Εδώ, παιδιά, περιμένουμε το κόμμα Τσίπρα το βράδυ. Περιμένουμε διάφορα πράγματα γενικά.
0: Συμβαίνουν πράγματα.
1: Συμβαίνει ένα πόλεμο καταρχήν, αλλά ναι, το παραβλέπω.
0: Πολλά πράγματα γίνονται. Πάρα πολλά.
1: Έχετε αγωνία, έχετε κάτι? Και το περιμένετε.
3: Το όνομα.
1: Ή δημοσιογραφικό ενδιαφέρον. Α, περιμένεις το όνομα, ναι.
3: Ναι, το έμβλημα.
2: Το τραγούδι του Καραουνάκη.
3: Α, μη σου πω κυρίως το
2: τραγούδι του Καραουνάκη.
3: Δεν θα έχει λόγια, είναι μόνο μουσική.
0: Όχι, παιδιά, μουσική.
2: Οριστικό είναι.
0: Ναι, νομίζω μουσική.
2: Ωραία. Να χαρά.
1: Ο καθένας κάτι περιμένει σήμερα. Ναι. Άλλοι περιμένουν αυτό. Άλλοι περιμένουν την ομιλία του κυρίου Καραμαλή. Το επειδή είπατε Καραουνάκη, θυμήθηκα από το Σπανουδάκι, καταλάβατε και κάνω το συνδυασμό. Κάνω τέτοια πράγματα στο μυαλό μου, είναι πολύπλοκο. Ναι.
3: Λοιπόν, έχει ομιλία Καραμαλή σήμερα.
1: Βέβαια, έχει ομιλία Καραμαλή σήμερα και θα είναι παρόν και ο κύριος Σαμαράς και όλοι
3: όπως
1: περιμένουν να δουν. Όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια. Καμία έκπληξη.
2: Αυτό που είχα εντύπωση για τον Καραμαλή είναι γενικώς ότι όλα τα πολιτικά γεγονότα, πολιτικές ομιλίες, τοποθετήσεις τα τελευταία πολλά χρόνια γίνονται με αφορμή κάποιες παρουσιάσεις βιβλίων.
0: Ναι.
2: Είμαστε από τις τελευταίες χώρες σε φιλαναγνωσία στην Ευρώπη. Μη σου πω στον κόσμο. Στον κόσμο δεν ξέρω, στην Ευρώπη είμαστε σίγουρα. Δηλαδή, ελάχιστα διαβάζω. Τι απογίνονται όλα αυτά τα βιβλία?
0: Μα νομίζω ότι ειδικά στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να έχει παρουσιαστεί, ας πούμε, ένα βιβλίο, να έχει παρουσιαστεί το ίδιο βιβλίο καμιά δεκαετία φορές. Δεν το Τσίπρα είναι.
2: Ισχύει αυτό.
0: Λέει, παρουσιάζει το βιβλίο του πάλι. Λέω, τι είναι αυτό το πράγμα?
2: Όσες πολλές παρουσιάσεις βιβλίων γίνονται με το πόσοι τελικά διαβάζουν βιβλίο, ρε παιδί μου. Μπαίνεις σε ένα μετρό στο Παρίσι, στο Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη και αυτά. Βλέπεις πολύ κόσμο με ένα βιβλίο στο χέρι να διαβάζει μια εφημερίδα κλπ.
1: Η αρχή
2: όμως.
1: Η αρχή είναι.
2: Ούτε ένας άνθρωπος διαβάζει βιβλίο.
1: Η αρχή είναι να έχεις καταρχήν συγγραφείς να γράφουν βιβλία. Το άλλο είναι το επόμενο στάδιο. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε αυτό.
0: Υπάρχουν.
1: Είμαστε ακόμα στο πρώτο.
0: Αυτό εμείς δεν διαβάζουμε.
1: Αυτό λέω. Το ίδιο πράγμα λέμε. Ναι. Ότι είναι καλό να γράφονται βιβλία, εν πάση περιπτώσει. Είναι ενδιαφέρον. Γιατί είναι η αρχή, μια καλή αρχή, μια μαγιά. Μπας και αρχίζουν κάποιοι να διαβάζουν βιβλία. Είναι το επόμενο στάδιο.
2: Παραγωγή βιβλίων δεν έχουμε πρόβλημα. Έχουμε τρομακτική παραγωγή σε αριθμό.
1: Στην κατανάλωση, ναι.
2: Βγαίνουν βιβλία με το σωρό που κάπου εκεί πρέπει να ξεχωρίσει ποια είναι τα αξιόλογα, ποια δεν είναι. Αλλά. Και εκεί πέφτουμε λίγο σε ένα άλλο πρόβλημα. Συγγνώμη, τώρα αφού μπήκαμε σε αυτή τη συζήτηση, θα πω την άποψή μου, την έλεγα έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν της βιβλιοκριτικής, την οποία πραγματικά την ψάχνω και διαβάζω στα κυριακάτικα φύλλα, στα σαββατιάτικα, στα site. Δεν υπάρχει βιβλιοκριτική. Συγγνώμη που το λέω στους φίλους βιβλιοκριτικούς. Είναι όλο δημόσιες σχέσεις. Δεν έχω δει μια φορά να πει κάποιος, παιδιά, διάβασε το βιβλίο και να το αποδομήσει. Να πει από την αρχή μέχρι τέλος, είναι λάθος εκεί, είναι ασφαλμένο εδώ, είναι προβληματικό παραπέρα. Όλα είναι τέλεια. Τα βιβλία, άντε να πούνε μια μικρή επισήμανση κάτι. Γιατί είμαστε λίγο, ρε παιδί μου, καλοί άνθρωποι. Να μην το συνεχωρήσει τον άλλο, να το κάνω βιβλιοκριτική.
3: Ενώ για στους κριτικούς του κινηματογράφου δεν ισχύει καθόλου αυτό.
2: Ναι.
3: Το αντίθετο.
2: Γιατί είναι ξένες οι ταινίες. Ενώ στον Έλληνα, αν το πετύχω μπροστά μου αύριο στο Φίλιον να πίνουμε καφέ, α πούμε. Δεν είναι ωραίο να του έχω σκίσει το βιβλίο.
1: Ωραίο το Φίλιον.
3: Εγώ ξέρω που διαβάζω.
1: Το Φίλιον ήταν ωραίο όταν το λέγανε Ντόλτσε. Τότε πήγαμε εμεί.
2: Αυτό ήταν πριν από 40 χρόνια.
1: Τότε συχνάζα εκεί πέρα, ρε παιδί μου.
3: Που διαβάζει όλος ο κόσμος, υπάρχουν παντού βιβλία, σε παραλίες που δεν πιάνουν τα κινητά τηλέφωνα. Όλοι διαβάζουν.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι.
2: Στην παραλίες που πιάνουν τα κινητά.
3: Έχω να σου πω.
0: Να σας πω κάτι.
1: Είσαι σίγουρη ότι διαβάζουν ή παίζουν σουντόκου?
0: Εγώ δεν μπορώ να διαβάσω στις διακοπές, στην παραλία.
1: Εγώ μπορώ.
0: Με τίποτα. Στην παραλία, λέω.
1: Ναι, παραλία. Στην παραλία.
0: Δεν μπορώ.
3: Τι σε αρέσει να κάνεις στην παραλία, εκείνη την ώρα?
0: Βασικά βαριέμαι να κάθομαι συνέχεια στην ξαπλώστρα.
3: Α, θες να κινείσαι, να έχεις μια...
0: Ναι, να κάνω διάφορα στη θάλασσα. Αλλά και πάλι όταν θα καθίσω, θα διαβάσω μια-δύο σελίδες, μετά θα γλαρώσω, μετά θα νιστάξω, μετά θα βαρεθώ. Εν τω μεταξύ, αν κάτσει άνθρωπος δίπλα μου που διαβάζει βιβλίο, την πάτησε. Για να την πιάνω την κουβέντα συνέχεια, γιατί βαριέμαι.
3: Το είδατε αυτό που δείχναμε πριν, το flyboard, μια μόδα που είναι που στις παραλίες, όταν πας για μπάνιο, υπάρχει και αυτή η δυνατότητα στο εξωτερικό τουλάχιστον. Εδώ δεν ξέρω.
0: Ναι, τι κάνεις αυτό.
3: Που σε πάει ψηλά, μπορούμε να βρούμε και τα αντίστοιχα πλάνα. Ναι. Που σε πάει ψηλά και σε σβουρίζει γύρω-γύρω.
0: Σε σβουρίζει κιόλα.
3: Ναι.
1: Αυτά να τα κάνεις ρέτη, εγώ θα πάρω βιβλίο. Εγώ θα τα διαβάζω. Άμα θέλεις ρέτη να κάνει ένα βουρλίο.
3: Ρακέτες δεν παίζει κανείς.
1: Παλιά.
2: Να, αυτό
1: παλιά, στα μικρά τα μας. Στα μικρά τα μας παίζαμε. Τώρα όχι. Τώρα μας ενοχλούνε. Ο θόρυβος αυτός λίγο μας...
3: Κατά κατούκα.
0: Κάνεις και βουτιές. Ναι, το έχω δει αυτό. Είναι ωραίο.
2: Εμένα πάλι δεν πλησιάζει τον πίσω κανείς την ώρα που είμαι στην παραλία. Γιατί διάβαζα. Διάβαζα πέρυσι το The Duel που είναι παράλληλη βή του Τσόρσιλ και του Χίτλερ, ας πούμε, μέσα από τη δεκαετία 30 και του 40.
3: Πόσο δεν μου κάνει καμία εντύπωση που διάβαζε τέτοιο βιβλίο.
2: Σου λέει αυτό είναι προβληματικό, μην το πλησιάσουμε. Και κανένα δύο με πλησιάζουν, αρχίζω και του λέω τι γράφει το βιβλίο. Και φεύγουν τρέχοντας. Έρχονται η γυναίκα μου.
1: Τώρα που βλέπαμε αυτά τα πλάνα.
3: Ναι, για να τα ξαναδούμε λίγο.
1: Θέλω να σας πω ότι. Εγώ δεν θα το έκανα με τίποτα, αλλά θέλω να σας πω ότι υπάρχει και μονάδα των ενόπλων δυνάμεων της Βρετανίας. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε άλλες χώρες.
3: Ναι.
1: Οι οποίοι μετακινούνται με αυτόν τον τρόπο. Μετακινούνται από πλοίο σε πλοίο, ας πούμε, κτλ. Είναι ειδικοί, πώς είναι οι αποβατικές ομάδες κτλ.
2: Σωληνάκι αυτό. Θα είναι αυτόνομο.
1: Έχουν και αυτόνομο.
0: Να το περιγράψουμε λίγο για τους ακροατές. Αυτό είναι ένα πράγμα στο οποίο σου δένουν τα πόδια και υπάρχει ένα σωλήνα μακρύς, ο οποίος προφανώς έχει μεγάλη πίεση. Και κάνοντας κόντρα σε αυτή την πίεση, σε πηγαίνει από εδώ και από εκεί, σε βουτάει μέσα στο νερό.
3: Πάνω από τη θάλασσα και συγχωρεύει.
1: Να αιωρήσει πάνω από τη θάλασσα.
0: Όχι,
1: αλλά επειδή η πίεση αυτή δεν είναι και τόσο ελεγχόμενη, στριφογυρίζει αυτό το πράγμα. Σε ποια είναι σαλάτα, δηλαδή. Αεωρείς πάνω από τη θάλασσα, ας πούμε. Όχι, αλλά επειδή η πίεση αυτή δεν είναι και τόσο ελεγχόμενη.

0: Ναι, ρε παιδί μου, εκείνο θα κάνει τον αστροναύτη. Και έφυγε με ένα τέτοιο ω αστροναύτη από μια συναυλία.
1: Το θυμάμαι και κάπου που κατέβασε ο Ρουβά από την οροφή του.
2: Αυτά τα έχουμε δει. Τα έχουμε δει και με τον James Bond. Ο Σιν Κόνερι ή Σον Κόνερι, όπως τον λέγανε μετά, έχει προσγειωθεί σε στούντιο με τέτοιο μηχάνημα.
0: Α, ναι.
2: Βεβαίως. Βεβαίως, έχει εμφανιστεί.
1: Ο Σάκης Ρουβάσουλου έχει κατέβει από την οροφή του κτηρίου.
2: Α, σε
0: είδε. Εσύ λες.
1: Ναι, αυτό, μπράβο.
2: Ναι, αλλά ήταν σε σκηνή.
3: Εκεί ήμουνα. Και φώνασε από κάτω σαν.
2: Μιλάμε, η Δούκα είναι Ρουβίτσα και Μάικλ Τζάκσον. Αυτό.
3: Ναι.
2: Πολύ ωραία.
3: Εντάξει, παιδιά.
1: Καλό. Και μια και παίζαμε τι σειρέ, επειδή είδαμε ότι βγαίνει και τώρα ταινία, είναι η σειρά που βγαίνει, το Baywatch.
0: Δεν κατάλαβα.
3: Ναι, ναι.
1: Σειρά πρέπει να είναι, νομίζω.
3: Σειρά.
1: Εσύ βλέπατε δεκαετία 90 Baywatch.
3: Άκουσε να δεις. Εμείς την είδαμε στην πρώτη προβολή το Baywatch. Πρώτον, το είδαμε στην πρώτη προβολή. Και χθες με ρώτησε ένα κοριτσάκι στη δουλειά, την άλλη. Μου λέει, διαβάζω ότι θα γίνει σειρά το Baywatch. Ήταν και παλιά σειρά. Και βέβαια δεν πρέπει να κάνουμε να μαλώνουμε τα παιδιά, γιατί και εγώ δεν έβλεπα. Μέχρι το μικρό σπίτι στο Λιβάδι θυμάμαι.
1: Ναι,
3: και πριν δεν θυμάμαι. Τώρα
2: Το Long Ranger δεν το πρόλαβα.
3: Δεν το πρόλαβα αυτό. Ναι. Αλλά τέλος πάντων. Και της λέω, αγάπη μου, από αυτή τη σειρά βγήκε η Πάμελ Άντερσον. Την ήξερε.
0: Πάλι καλά.
3: Εντάξει, την ήξερε. Την Πάμελα την ήξερε.
2: Εντάξει, ήταν και πέρυσι, πάρα πολύ στο προσκήνιο.
3: Εντάξει. Για τον τέτοιον έχω στεναχωρηθεί.
1: Ποιον?
3: Για τον David Hasselhoff.
0: Τι έχει.
3: Είναι σε πολύ κακή κατάσταση.
1: Α, ναι.
3: Του είναι σαν πυρικό αμαξίδιο και τέτοια. Ναι.
1: Σε ένα πυρικό αμαξίδιο είναι.
3: Ναι.
1: Τώρα πώς να το ακούω αυτό, δεν το ήξερα αυτό.
3: Ναι, ναι. Πολλά θα μάθεις κοντά
0: μου. Δεν το ήξερα, πώς να σου το πω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν.
2: Να είστε καλά.
1: Συγγνώμη, δεν ρώτησα τη γνώμη μου αυτό που σου λέγα χθες, αφού κλείσαμε όλο τον κύκλο. Πήγαμε από celebrity τηλεόραση. Αυτό με Taylor Swift δεν του ρώτησα τη γνώμη του.
0: Α, ναι.
1: Που είπε ότι. Παιδιά, συζητιέται πάρα πολύ. Όχι στους δικούς μου κύκλους, συζητιέται στους χολιγουδιανούς κύκλους.
3: Ναι, ναι.
1: Απαγόρευσε το plus one. Δηλαδή, καλό τη Ερέτη, το Χατζη Μιχάλη, καλό μόνο αυτούς. Δεν μ' αφαίρεσαι άλλον μαζί σου.
0: Δεν αφαίρεσαι τον άντρα σου, τη γυναίκα σου.
1: Επαντρεμένη, αραβωνιασμένη.
3: Στο σπίτι τη.
1: Όχι, στο γάμο. Στο γάμο.
3: Α, στο γάμο.
1: Ναι.
3: Απαγόρευσε.
1: Με τον Τράβις Κέλτσι.
3: Εντάξει, άμα θα έχει καλέσει ένα σκασμό κόσμο το κορίτσι να κάνει.
0: Και τι ωραίο είναι τώρα αυτό.
2: Όχι, γιατί.
0: Τσιγκουνεύτηκε.
2: Δεν είναι ότι τσιγκουνεύτηκε. Αλλά μπαίνει με το plus one, ας πούμε. Μην το κοιτάς από το δικό μας περίγυρο, το κοινωνικό. Σκέψου το λίγο, πήγαινε το στα χολιγουδιανά, ας πούμε, ή σε αυτούς τους κύκλους.
3: Ναι.
2: Έρχεται, παρισφρίουν διάφοροι τύποι, τους οποίους δεν τους θέλεις, ρε παιδί μου. Δεν θέλεις την ευτυχισμένη σου στιγμή να την περάσεις με ανθρώπους που δεν γουστάρεις.
1: Μπορεί να δικά μας. Εγώ το βρίσκω μια φορμή. Δεν σου είπα θα το κάνω. Εγώ δεν θα το έκανα.
3: Ναι.
1: Αλλά είναι μια φορμή προβληματισμού. Κάνεις ένα γάμο. Και θες το γαμήλο. Γλέτανε οι άνθρωποι σου να γελάς, να περάσεις ωραία, να διασκεδάς, να κάνεις. Στους 200 ανθρώπους, στην πραγματικότητα, ξέρεις τους 100. Τους άλλους δεν τους ξέρεις. Είναι άγνωστοι. Πραγματικά είναι άγνωστοι.
3: Έχεις να τους δεις 20 χρόνια.
2: Και μπορεί σε αυτούς τους 100, ας πούμε, να υπάρχουν δυο ξινοί και να σου χαλάσουν όλη τη νύχτα.
3: Ρε Σιδιώνης, και πού το ξέρεις αυτό, και αν δεν ξέρει ξινοί στους άλλους.
2: Για να μην το ξέρει, επειδή δεν το ξέρεις, γι' αυτό το περιορίζεις.
3: Το περιορίζεις. Α, κάνει μόνη της το γάμο τότε.
2: Όπως θέλει θα το κάνει. Θα της πούμε εμείς πώς θα κάνει το γάμο.
3: Αν του φωνάζει μαγκούφιδες στους ανθρώπους.
2: Να κάνει ό,τι θέλει.
3: Δεν θα πήγαινα εγώ.
2: Όχι. Αυτούς που θέλει να είναι ζευγάρια μαζί θα τους καλέσει και τους δύο, αλλά ξεχωριστά.
3: Τι ξεχωριστά.
2: Ξεχωριστά, ναι.
1: Στηρίζει Taylor Swift του Χατζη Μιχάλη.
2: Εντελώς.
3: Πάντα στηρίζει.
2: Εντελώς. Εντελώς παιδιόθεν.
3: Πάντα στηρίζει.
1: Μήπως είναι
2: παιδιόθεν.
3: Αλλά όχι αντικειμενικά.
1: Περιμένεις να σε καλέσει το γάμο της.
2: Όχι, καθόλου. Καθόλου και δεν έχω και τα φόντα να πάω.
0: Πάντως είναι μια αφορμή για να συζητηθεί το θέμα πια. Στενέστερα. Και εδώ. Πώς θα γίνονται τα καλέσματα. Έχει ένα νόημα.
1: Πέρα από εμάς εδώ το συζητάει κανείς.
0: Κανένας, ναι. Κανένας ποτέ. Εντάξει.
3: Δεν πειράζει.
2: Τροφή για σκέψη. Τροφή για σκέψη. Αυτό.
1: Ευχαριστούμε, παιδιά. Καλά.
0: Γεια σας.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας, παιδιά.
1: Λοιπόν.
3: Κοίταξε να δεις τώρα, άμα το σκεφτείς βέβαια, μπορεί να το κάνει για τα σόγια.
2: Ναι.
3: Η Taylor.
2: Μπορεί.
3: Τίποτα ξινή ξαδέρφε, τίποτα.
2: Καλημέρα στο Διονύση τη Έρε, στον Κώστα. Αν έχει δικό σου νόμισμα, δεν μπορεί να σου κάνει κανεί κουμάντο. Εσύ έχει μυαλό, για σκέψη το λιγάκι.
3: Βέβαια.
2: Ωραία. Καλημέρα στο Θοδωρή. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, λειτουργείτε σαν κυβερνητική εκπρόσωπη. Αυτή την εικόνα δείχνετε. Αν σα ενδιαφέρει και ξεχνάτε ότι είστε σε κρατικό ραδιόφωνο. Καλημέρα και στον κύριο Θανάση από την όμορφη Ξάνθη. Δείτε, σα παρακαλώ, αν με καλεσμένο σα από το ΙΠΑΝ, τη δυνατότητα επιπλέον παράταση του εξοικονομού 25. Αυτά είναι μερικά από τα μηνύματα που έχουμε μέχρι τώρα. Έχουμε και άλλα καλημέρα στον κύριο Παύλο μας. Δηλαδή, ο κύριος Ανδρουλάκης στο επόμενο συνέδριο του Πασόκ δεν θα είναι υποψήφιος πρόεδρος για τρίτη θητεία. Αριστερισμός ή γεροντική ασθένεια του Πασόκ, για να παραφράσουμε τον Λένιν, λέει ο κύριος Παύλος, σε σχέση φαντάζομαι με το γεγονός ότι δεν
3: είναι υποψήφιος.
2: Καλημέρα και στον κύριο Παναγιώτη. 17 βαθμούς, ηλιόλουστη, το μεσημέρι μας κόβω για 30.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Πυρετώδεις διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με στόχο μια συμφωνία για την αποκλιμάκωση της κρίσης στη Μέση Ανατολή, αλλά και νέα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στον Μπαντάρ Αμπάς στα στενά του Ορμούζ. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό από την οποία διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Τα στενά του Ορμούς πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη και τώρα εφικτή. Η Τεχεράνη αναγνώρισε πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για αποκλιμάκωση, αλλά απέρριψε την εκτίμηση ότι επίκειται άμεσα οριστική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι καταστραφή υπό διεθνή εποπτεία ενώ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευσης μόνο μετά τη συμφωνία πλαίσιο. Σύμφωνα με το Al Jazeera, πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Σημαντική πτώση κατέγραψε η τιμή του αμερικανικού αργού στις ασιατικές αγορές. Αντίθετα, το Brent ενισχύθηκε. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπεντζαμίν Νετανιάχου διεμήνυσε ότι θα συντρίψει τη Χεσμπολά που υποστηρίζεται από το Ιράν. Η Τεχεράνη απαιτεί οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία να συμπεριλαμβάνει το Λίβανο. Στη Γάζα, ένα κοριτσάκι 6 χρονών και μία γυναίκα έχασαν τη ζωή τους. 17 άτομα τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων πολλά παιδιά από Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε καταβλισμό εκτοπισμένων. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειες, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας διαμηνύει η κυβέρνηση. Σε συνέντευξή του στο Action 24, ο Παύλος Μαρινάκης ανέφερε ότι η Αθήνα πιστεύει στο διάλογο με την Τουρκία. Υπογράμμισε όμως ότι δεν μπορεί να τεθεί σε καμία συζήτηση ζήτημα κυριαρχίας, κυριαρχικών δικαιωμάτων ή κόκκινων γραμμών. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες στη νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι, τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και ενεργή αντιδήμαρχος. Το βράδυ στο Θησίο στις 8, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Τραγωδία στο Χολαργό, άνδρας αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε για άγνωστη προς το παρόν αιτία την 53χρονη σύζυγό του. Η γυναίκα νοσηλεύεται στο γεννηματά.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος καιρός, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: πολύ πολύ καλημέρα σας και πάλι. Δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι.
1: Και δεν διακόπτουμε την Ριάννα.
0: Ποτέ.
1: Ποτέ.
0: Ποτέ τη Ριάννα. Ποτέ.
1: Ναι.
0: Ποτέ.
1: Είναι το τέμ.
0: Λοιπόν, να σας πούμε για την Τουρκία λίγο.
1: Τι θες.
0: Λοιπόν, διάβαζα χθες τι κόλπο έχει κάνει ο Ερντογάν πάλι.
1: Τι κόλπο.
0: Λοιπόν, πέρα από όλο αυτό που έχει γίνει τώρα με την αντιπολίτευση, την απόφαση που καθαίρεσαν τον αρχηγό της αντιπολίτευσης και βάλανε τον προηγούμενο στη θέση του και υπάρχουν αντιδράσεις και στο εσωτερικό και όλα αυτά τα πράγματα, ο Ερντογάν είχε φροντίσει το εξής. Έχουν παϊράμι.
1: Ναι.
0: Επέκτηνε την ενεργία. Δηλαδή είναι, βγήκε η απόφαση που είναι κλειστά τα πάντα από την προηγούμενη Παρασκευή και θα ανοίξουν πάλι την άλλη Δευτέρα.
1: Γιατί?
0: Όλο το δημόσιο.
1: Γιατί το έκανε?
0: Όλο. Γιατί έτσι είναι διαφορετικά τα πράγματα. Μπορείς να κάνεις διαφορετικά τις κινήσεις σου άμα έχεις αργία και είναι κλειστά όλα.
1: Γι' αυτό πιστεύεις εσύ.
0: Δεν παίζει ένα ρόλο και αυτό.
1: Έχει σκοπιμότητα. Δηλαδή
0: μπορεί.
1: Όλα τα άλλα δηλαδή που,
0: εντάξει, λέμε τώρα.
1: Που βάζει δικό του.
0: Άλλη μια ψηφίδα είναι αυτή.
1: Ναι. Αρχηγό κόμματος αντιπολίτευσης έχει φυλακίσει τους μισούς.
0: Αυτό είναι
1: έχει
0: το
1: καταργήσει,
0: ξέρουμε,
1: κόμματα, τα θεωρεί αντισυνταγματικά. Όποια ας πούμε εκφράζουν τους Κούρδους ή διάφορα τέτοιες ιστορίες. Αλλά εντάξει, είναι άλλη μια ψηφίδα.
0: Άλλη μια ψηφίδα.
1: Είναι άλλη μια ψηφίδα.
0: Αργία επάπειρος.
1: Ναι. Εντάξει, μια χαρά.
0: Ναι, πολύ ωραία.
1: Επειδή οφείλω μια απάντηση στον φίλο ακροατή που έλεγε ότι, τον κύριο Κώστα, ότι αν έχεις δικό σου νόμισμα δεν μπορεί να σου κάνει κανείς κουμάντο. Κύριε Κώστα, αν ισχύει αυτό, που δεν ισχύει σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία, αν ισχύει αυτό, θα ισχύει μόνο σε χώρες οι οποίες είναι αυτάρκεις. Που δεν τα πάντα εξαρτώνται από εισαγωγές. Δεν έχεις ενέργεια, δεν έχεις τεχνολογία, δεν έχεις βαριά βιομηχανία, δεν έχεις να φτιάχνεις ποδήλατα για να μετακινήσει. Δεν σου μιλάω για άλλα πράγματα. Όλα αυτά είναι εισαγόμενα. Καταλαβαίνεις ότι αυτά κατευθείαν θα γίνονταν 80% ακριβότερα. Τι σημαίνει αυτό? Τα πάντα. Δεν έχεις λοιπάσματα. Λοιπάσματα κάνεις εισαγωγή για την πρωτογενή σου παραγωγή. Με λίγα λόγια, είναι αυτό το θέμα που λέμε για πάντα εδώ και δεκαετίες, εν πάση περιπτώσει. Τι παράγουμε και τι κάνουμε εκτός από ήλιο και θάλασσα. Και αυτά μας δόθηκαν. Δεν τα παράγουμε καν εμείς ή δεν τα αξιοποιούμε όπως ίσως θα έπρεπε. Αλλά λέω ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να γίνει. Θα ήταν ωφελημένοι μόνο αυτοί που θα είχαν τα λεφτά τους έξω. Ξέρουμε πολλούς που έχουν τα λεφτά τους έξω.
0: Βέβαια.
1: Θα ήταν ωφελημένοι μόνο αυτοί και οι ξένοι οι οποίοι θα μπορούσαν να πάρουν μπιτ παρά την οποιαδήποτε περιουσία σου, η οποία θα ήταν κατευθείαν 80% φτηνότερη. Τόσο απλά τα πράγματα, δηλαδή πιο απλά δεν μπορώ να τα κάνω. Ή εν πάση περιπτώσει το δικό μου το μυαλό μέχρι εκεί φτάνει. Αν το δικό σας φτάνει αλλού, να το συζητήσουμε πολύ ευχαρίστως.
0: Επίσης, τι δύναμη θα έχει το νόμισμά σου σε σχέση με τα υπόλοιπα?
1: Έχει δοκιμαστεί σε περιχαρακωμένες χώρες στο παρελθόν, αλλά ήταν για παράδειγμα στην Αλβανία του Χότζα. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτό το πρότυπο, τουλάχιστον για τον κύριο Κώστα. Καλημέρα στον κύριο Σταύρο που λέει, κυρία Σερέτη, για την ερώτηση που σου κάνει το κοριτσάκι για το Baywatch. Πρέπει να πάθες πλάκα μεγάλη, πρέπει να πάθες σοκ.
0: Μεγάλη, ναι. Παθαίνω τέτοια μικρά, τα παθαίνω καθημερινά.
1: Καλημέρα στην. Από την ηλιόλουστη Μυτιλίνη, μας λέει ο κύριος Μπάμπης, μήπως είναι καιρός είσοδος κομμάτων στη Βουλή να γίνει στο 5%. 26 κράτη της ΕΟΚ το έχουν όχι στα 3% αλλά στο 5%. Ακόμη σύμφωνα με τον πληθυσμό μας, 200 βουλευτές φτάνουν. Ακόμη και όταν δεν συμφωνείς με το κόμμα σου, παρετήσε και δίνεις την έδρα με νόμο. Όχι ανεξάρτητος βουλευτής, λέει ο κύριος Μπάμπης από τη Μυτιλίνη. Καλημέρα και στην φίλη μας την Άννα, η οποία μας εξηγεί γιατί έχει μούτρα ο γατούλης που έχει την.
0: Γιατί
1: είναι παθηναϊκός. Γι' αυτό είναι βράκια.
0: Το κάνετε βασανιστήρια του γατιού.
1: Τον ντύσανε Ολυμπιακό. Αυτό κανονικά είναι για κακοποίηση ζώου. Αυτό πλέον υπάρχει νόμος, κυρία Άννα. Αυτό σας λέμε. Καλημέρα με υπέροχο ήλιο. Η Θεοδώρα από τη Θεοχώσο ήλιο.
0: Εντάξει, έχει πολύ καθαρή ατμόσφαιρα σήμερα.
1: Ο Ερντογάν πραγματικά ελέγχει τους αρμούς της εξουσίας. Γι' αυτό, κύριε Παναγιώτη, λέει ο κύριος Παναγιώτης, γι' αυτό μιλούν πάρα πολύ και δεν μιλούν μόνο στην Ελλάδα που θα πεις έχουν τα δικά τους για τα ελληνοτουρκικά. Μιλούν και στην Ευρώπη πάρα πολύ για καθεστώς και ότι δεν υπάρχει δημοκρατία. Το έχουν πει αυτό και διεθνείς οργανισμοί που έχουν παρακολουθήσει τις εκλογές που έχουν γίνει κτλ. Κτλ. Ή το παρακολουθούν το να ακυρώνονται ή να καταργούνται ή να θεωρούνται έκνομα κόμματα του κοινοβουλίου, για παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν όλα αυτά. Τώρα, να σας πούμε μόνο τούτο, πριν περάσουμε στο επόμενο θέμα, ότι επειδή αναφερόμαστε στα ελληνοτουρκικά, χθες είχαμε παραβιάσεις οπλισμένων F-16 στο Αιγαίο. Υπήρξε άμεση φυσικά ανταπόκριση από την Ελλάδα και αναχέτηση από τα ελληνικά μαχητικά, αλλά εν πάση περιπτώσει, ενώ μέχρι τώρα μπορεί να είχαμε drones ή αυτά τα φωτογραφικά κατασκοπευτικά αεροπλάνα, χθες είχαμε και F-16 οπλισμένα στο Αιγαίο από μεριάς της Τουρκίας, που δεν ξέρω τι μπορεί να... Απλά να σας το πούμε, να το έχετε και αυτό κατά νου, για να ξέρετε έτσι όλη την... γκάμα, ας πούμε, της ειδησιογραφίας.
0: Καλά κάνεις και το λες. Λοιπόν, χθες είχαμε πολλά δυσάρεστα, βασικά. Είχαμε πολλά δυσάρεστα ξεκίνηση εβδομάδα και το Σαββατοκύριακο είχε και εκτός από ευχάριστα είχε και δυσάρεστα. Χθες έφυγε από τη ζωή ένας αθλητής, ο Παρασκευάς Άντζας, η φίλη του Ολυμπιακού, αλλά βεβαίως όλοι μας τον ξέραμε πάρα πολύ καλά. Τον είχαμε δει να παίζει.
1: Ήταν
0: και στην Εθνική Ελλάδος. Ένα ψηλό παιδί, πάρα πολύ ψηλό. Παιδί από τους καλύτερους αμυντικούς που έχει βγάλει η χώρα, λένε όσοι ξέρουν και παρακολουθούν το ποδόσφαιρο. Έφυγε από μια σπάνια ασθένεια, το ALS, και καλέσαμε το Δημήτρη τον Καϊμά να συζητήσουμε μαζί του για να μιλήσουμε λίγο για τον Άντζα. Όχι μόνο εμείς που τον ξέραμε, αλλά και τα παιδιά που μπορεί να μην τον ξέρουν και μας ακούνε, γιατί ήταν ένας σπουδαίος άνθρωπος, τουλάχιστον έτσι λένε όσοι τον γνώριζαν. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
2: Καλημέρα. Ξέρετε τι γίνεται, όταν φεύγει ένας άνθρωπος που με κάποιο τρόπο έχει συνεργαστεί μαζί του. Ξέρετε, εμείς οι δημοσιογράφοι, είτε με πολιτικούς, με καλλιτέχνες, με αθλητές, μπορεί να μην είσαι φίλος, αλλά όταν μία, δύο, τέσσερις, πέντε στο τηλέφωνο, στα γήπεδα βρίσκεσαι, δεν τον κάνεις δικό σου άνθρωπο, αλλά είναι κάτι παραπάνω από δικό σου.
0: Ναι.
2: Από γνωστό σου, μάλλον. Από γνωστό σου. Και να φεύγει έτσι ξαφνικά κάτω από 50, εντάξει, το λες γιατί ρε γαμώτο, να το πω και πολύ λαϊκά. Ήταν ένα παιδί που ευθυνδίαζε με τις αποφάσεις. Ήρθε στον Ολυμπιακό, είχε αρχίσει και έπαιρνε τα πάνω του, ήταν βασικός, έπαιζε εθνική. Ήταν λίγο πριν την εθνική ομάδα, πριν το 2004, ήταν στέλεχος. Θα πηγαίνει και αυτός με την εθνική ομάδα στο Euro. Δεν ήξερε τότε που θα πήγαινε η εθνική,
0: αλλά
2: θα πήγαινε στο Euro, που δεν πήγαινε τότε κάθε χρόνο η εθνική. Και για τους δικούς του λόγους αποφάσισε να παρατήσει μια καριέρα που ήταν σε ανηφόρα, δηλαδή πήγαινε ασταμάτητα προς τα πάνω με μια θετική εξέλιξη, και πήγε και έπαιξε στην Δόξα μας μια ομάδα γάμα εθνικής, εκεί στην πατρίδα του. Γιατί έτσι ήθελε. Τότε ο Κόκαλης τον είχε εδώ, έπαιρνε τηλέφωνο συνέχεια, οι προπονητές του, οι συμπαίκτες του, και όπως είχα διαβάσει μια σέντευξη προδεκαετίας, δεν ήταν να σηκώσει τηλέφωνο και δεν το σηκώνα. Γιατί λέει αυτό αποφάσισε. Και το είπε ο Ολυμπιακός, εντάξει, οκ, θα φύγεις. Είχε βάλει μάλιστα και τότε όρο ότι αν ποτέ επιστρέψει θα έρθει μόνο σε εμάς. Πήγε στην Ξάνθη και μετά ξαναεπέτρεψε στον Ολυμπιακό. Το έβαλα αυτό, γιατί συνήθως πας στην πατρίδα σου ή στην ομάδα που ξεκίνησε στα 30 φεύγα.
0: Ναι, μπράβο, στο τέλειωμα.
2: Ξανά έκανε καριέρα, επέστρεψε. Αλλά το έβαλα αυτό στο τραπέζι. Όταν δεν συμφωνούσε με κάτι, κάτι τον πλήγωσε. Εντάξει, δεν είναι της ώρας, ας πούμε, γιατί τον πλήγωσε και έριξε μαύρη πέτρα.
1: Πάντως, διάβαζα χθες ότι ο Βούλης, όπως τον λέγανε, έτσι τον. Εγώ δεν τον ήξερα, δεν τον ήξερα προσωπικά, ας πούμε, για να έχω το θάρρος να τον. Αλλά ξέρω ότι τον αποκαλούσαν έτσι. Διάβαζα ότι από μικρός ήταν αποφασισμένος, ήταν ταγμένος. Δηλαδή, διάβαζα ότι ήταν στην εθνική νέων, πριν μπει στην Ελπίδα και μετά στην εθνική την κανονική. Και η μαμά του, για παράδειγμα, δεν ήθελε να τον αφήσει να έρθει στην Αθήνα. Γιατί φοβότανε. Σου λέει, πού θα πάει το παιδί, μικρό παιδί, ας πούμε, να έρχεται για προπονήσεις ή για τις συναντήσεις που έκανε η ΕΠΟ κτλ. Κτλ. Και βγήκε η ΕΠΟ και εγγυήθηκε, δηλαδή αναγνώρισε και το ταλέντο του για να το κάνει αυτό.
0: Βέβαια.
1: Και εγγυήθηκε ότι θα είναι υπό τις φτερούγες μας. Δηλαδή θα τον έχουμε εμείς υπό την προστασία μας, ας πούμε, για να μην πάθει τίποτα στο ξένο περιβάλλον, στην Αθήνα δηλαδή, για να του επιτρέψει η μάνα του να αρχίσει να έρχεται στην Εθνική Νέων και μετά στην Εθνική Ελπίδων κτλ.
0: Το άρεσε μπάλα.
2: Έτσι είναι όλες οι μαμάδες εδώ.
1: Ναι.
2: Νομίζω σήμερα που είναι λίγο καλύτερα, πιο εύκολα τα πράγματα, είναι από πίσω με τα αυτοκίνητα, με το αεροπλάνο, όπου πάει ο γιος ή η κόρη και καλά κάνουν έτσι και παρακολουθούν τους αγώνες.
0: Ναι, γιατί κάποια παιδιά ξεκινάνε από πολύ μικρή ηλικία.
2: Βέβαια, όχι. Είναι και δεν έχεις δυνατότητα να τον ακολουθήσεις.
0: Ακριβώς.
2: Το παιδί σου, ενώ να πεις και εσύ με το αυτοκίνητο ή με το αεροπλάνο πολύ περισσότερο για να δεις τα παιχνίδια και τις προπονήσεις σε μικρή ηλικία. Αλλά αυτό που έλεγε ένα παιδί. Γενικότερα δεν μιλούσε. Άμα θα δούμε συνεντεύξεις ή κανένα δύο μίλησαν και χθες προχθές, αλλά πολύ περισσότερο από τις σχετικά τελευταίες, δηλαδή πενταετίας είναι τώρα μέσα του YouTube, που είναι πολύ πιο εύκολες συνεντεύξεις και εκεί μιλάνε και νομίζω και αθλητές πιο εύκολα. Το πούμε και αυτό δεν περιγράφει για μας, έτσι. Είναι άλλο να μιλάνε στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο, ενώ στο Vidcast αμολιούνται. Αν θα δούμε, δηλαδή έχω δει τους αθλητές, ενώ είναι μαζεμένοι όταν μιλάνε με τον ίδιο τηλεόραση ή ραδιόφωνο, στο Vidcast είναι ξαμολυμένοι και λένε τα πάντα. Είναι πάρα πολύ πιο ευχάριστοι. Λοιπόν, εκεί έτσι διάβασα και εγώ μετά από παλές σχετικά συνεντεύξεις. Ένα παιδί που γενικότερα δεν πολύ μιλούσε, τα κράταγε για τον εαυτό του και τότε στην αρχή τους έχει φυνδιάσει αυτή η απόφαση. Να πει τότε αντίο στην αντίο, για πολλούς ήταν αντίο στην καριέρα, αλλά ευτυχώς επέστρεψε τέτοια δυναμικά στην καριέρα, ότι ποδοσφαιρική μιλάω πάντα. Έχει δύο παιδάκια πίσω του, αν δεν κάνω λάθος, έτσι έφηβα νομίζω ότι είναι, νομίζω είναι σε αυτήν την ηλικία τώρα, αλλά τέλος πάντων ήταν ένα καλό παιδί, εκτός από αθλητής, που αυτό το δείχνουν έτσι οι πράξεις ενώ στο γήπεδο, οι εθνικές ομάδες, τα κύπελλα, τα πρωταθλήματα που πήρε, είχε ευκαιρία να πάει στο εξωτερικό. Αρνήθηκε, δεν γούσταρε, να το πω και εδώ λαϊκά, να πάει. Προτίμησε έτσι να μείνει στην Ελλάδα, που τώρα είναι εύκολο να πάει στο εξωτερικό.
0: Ναι, πάει πιο εύκολα, ναι.
2: Ναι, εισαγωγικά και κουτσιμαρία μπορεί να πάει στο εξωτερικό με έναν καλό μάνατζερ, αλλά τα χρόνια εκείνα. Για να πας στο εξωτερικό πρέπει να έχεις βιογραφικάρα. Δηλαδή βιογραφικάρα να είσαι βασικός συνέχεια στην ομάδα σου, να έχεις παίξει εθνική ομάδα, να έχεις παίξει Ευρώπη. Οπότε παίρνεις το διαβατήριο, πραγματικά το διαβατήριο για να μπορεί να παίξει σε ομάδα του εξωτερικού. Ήταν δύσκολο, το αρνήθηκε τότε μία-δύο προτάσεις που είχε από Τουρκία νομίζω και από Γερμανία, γιατί δεν ήθελε να φύγει στο εξωτερικό.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κρίμα. Όπως είπες και στην αρχή, ούτως ή άλλως, εκτός από μιας εγνωσμένης αξίας ποδοσφαιριστής, σε πάση περιπτώσει, το ομολογούν πάρα πολύ, ήταν και ένα καλό παιδί που δεν είχε προκαλέσει, σε πάση περιπτώσει, ή οτιδήποτε, αλλά ένας νέος άνθρωπος που έφυγε ξαφνικά. Αυτό το πράγμα ούτως ή άλλως είναι... Δεν το χωνεύεις, δεν το καταπίνεις εύκολα.
2: Βέβαια έχει μείνει αυτό που λέμε για προκάλεση και θα μας ακούνε οι Παναθηναϊκοί. Εγώ ήμουν τα χρόνια εκεί ένα ρεπόρτερ Παναθηναϊκού και έχει ένα στοιχημιότυπο που ήταν αντίπαλος μου τον Κυριάκο. Και τότε είναι αλήθεια ότι ήταν πάρα πολύ Παναθηναϊκοί, η πλειοψηφία μάλλον μένος κατά του Άντζα. Όμως είναι το ίδιο το είπε αργότερα βέβαια. Είναι αυτά που είναι πάνω στον αγώνα, που γίνονται πράγματα και να λες, το έκανα εγώ αυτό, το έκανα και εγώ αυτό, αλλά τα βρήκαμε τον Κυριάκο και δεν υπάρχει κανένα θέμα. Ο Κυριάκος ενώ ο τότε αντιπαλός του, είναι μια φωτογραφία, οι Παναθηναϊκοί τη θυμούνται, εσείς άμα δείτε σε...
1: Την έχω δει, την είδα χθες, δηλαδή, πολλοί την θύμισαν χθες αυτή την εικόνα.
2: Ναι.
1: Που είναι καθισμένο στο στήθος του σχεδόν αυτό.
2: Ναι. Είναι σίγουρα μια προκλητική, έτσι, φωτογραφία, αλλά είναι αυτά που συμβαίνουν πάνω σε ένα ντέρμπι Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Αυτό που λέμε, και ένας άγιος άνθρωπος θα μπορεί να κάνει ένα βήμα παραπάνω και εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά να προκαλέσει, αλλά είναι αυτά που γίνονται πραγματικά έτσι μέσα στο γήπεδο και μετά από, αν όχι μόλις λήξει ο αγώνας, μετά από 5 μέρες Αν όχι φίλοι, είναι γνωστοί και δεν τρέχει κάτι.
0: Όλοι οι παίκτες είναι φίλοι μεταξύ τους, παιδιά.
2: Ναι.
1: Εντάξει, υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι έχουν μείνει, στην ιστορία, για παράδειγμα,
0: για τη σκληρότητά
1: τους και για τα κοψίματά τους και για το ότι έχουν σακατέψει ανθρώπους και τους έχουν στείλει αυτό, χωρίς να έχουν τον παραμικρό ενδιασμό. Ίσα να το πενεύονται κιόλας. Υπάρχουν και τέτοιοι ποδοσφαιριστές, δηλαδή.
2: Είναι.
1: Όχι, και στο εξωτερικό υπάρχουν. Λοιπόν, ο Άντζας δεν ήταν τέτοιος. Αυτό. Καμία σχέση με αυτό το πράγμα.
2: Όχι.
1: Είναι άλλοι που το κάνουν εξ συστήματος, ρε παιδί μου. Αυτό.
2: Έχουν δηλαδή κόψει καριέρας.
1: Μπράβο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη. Να σε καλά.
0: Καλημέρα. Ο Δημήτρης, ο καημάς, ο συνάδελφός μας. Έτσι, μιλήσαμε λίγο για τον Παρασκευά Άντζα, που έφυγε χθες σε πάρα πολύ μικρή ηλικία και έχει αφήσει το αποτύπωμά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Βέβαια. Άλλος κύριος Κωνσταντίνος μου λέει: στην Τσεχία όπου ζει φίλος μου έχει κορώνα, δεν συμβαίνει τίποτα από τις καταστροφές που προανέφερα. Για μένα που προανέφερα προφανώς, ίσως το βιωτικό του επίπεδο είναι υψηλότατο. Πρώτον, έχει άλλη παραγωγική βάση, μη συγκρίνει τα νόμια πράγματα. Και δεύτερον, είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε, αλλά τα Plan B που βλέπαμε και ακούσαμε και μάθαμε, όσοι το μάθαν χθες, γιατί κάποιοι τα ξέραν από τότε.
0: Ναι.
1: Το Plan B προέβλεπε σύν της άλλης έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, σαν την καλαμιά στον κάμπο. Αυτό. Ναι. Για να συνεννοούμαστε, για να έχουμε κοινό.
0: Και για να συνεννοούμαστε πάρα πολύ καλά. Και όσοι τα λέγαν τότε ή τολμούσαν να τα πούνε, ακούγανε
1: τα σχολιανιά τους και τα εξαμάξεις.
0: Ναι.
1: Καλό τα λέω, το είπα.
0: Πολύ καλά το είπες. Πολύ καλά το είπες.
1: Καλημέρα στις Σέρες, στο φίλο μας τον Βαγγέλη. Καλημέρα και στον κύριο Ορέστη. Λέει σχετικά με την Τουρκία και τις αργίες τους, αυτή με τις 10 μέρες άδεια του δημοσίου είναι μια τακτική που ακολουθεί ο Ερντογάν τα τελευταία 2 χρόνια ανελειπώς. Κάθε 2 μήνες τους κλείνει όλο το δημόσιο για 5-10 μέρες. Έτσι ξέρω κι εγώ. Έτσι ξέρω κι εγώ. Ωραίο πράγμα. Ο δε κύριος Κυριάκος από τη Χίο λέει: συμφωνώ με τον Μπάμπη από τη Μυτιλίνη, τον γείτονα. Καιρός να γίνει 5% το όριο για τα κόμματα της Βουλής.
0: Παιδιά, στις προτάσεις που έχουν γίνει για την ενόψη της συνταγματικής αναθεώρησης, που δεν ξέρω πόσο θα προχωρήσει βέβαια, αλλά τέλος πάντων στις προτάσεις που έχουν γίνει περιέχεται και αυτό.
1: Αυτό το όριο. Το όριο νομίζω ότι δεν είναι.
0: Όχι.
1: Το όριο είναι θέμα εκλογικού νόμου. Δεν είναι θέμα συντάγματος.
0: Ναι, ως ιδέα όμως και για το θέμα των εκλογών. Όχι, στη συνταγματική δεν είναι, έχεις δίκιο. Αλλά τέλος πάντων έχει πέσει στο τραπέζι.
1: Αυτό που ξέρω ότι έχει πέσει στο τραπέζι είναι για τη μείωση του αριθμού των βουλευτών.
0: Και αυτό.
1: Όπως και να τον έχουν τελείως άλλοι, να είναι όλες οι περιφέρειες να θεωρούνται μονοεδρικές και πάει λέγοντας ένα μπερδεμένο σύστημα που δεν το έχω πολύ καταλάβει, να σου πω την αλήθεια, αλλά μόνο τους άξονες του έχουμε ακούσει να παρουσιάζονται. Όταν θα έρθει η ώρα της συνταγματικής αναθεώρησης, φαντάζομαι θα μάθουμε λεπτομέρειες. Αλλά για το όριο, εγώ νομίζω ότι έχω ακούσει πως δεν σχεδιάζεται τουλάχιστον επί του παρόντος να.
0: Όχι. Ως πρόταση σου λέω. Ως πρόταση έχει ακουστεί. Έχει ακουστεί, όχι από την κυβέρνηση. Γενικά έχει ακουστεί.
1: Δεν ακούγονται προτάσεις μόνο από την κυβέρνηση.
0: Βέβαια.
1: Ακούγονται
0: όχι.
1: Και από άλλους και ακόμα και από τους πολίτες. Όπως οι φίλοι μας, ο κύριος Κυριάκος και ο κύριος.
0: Πάμε εμείς να τα αλλάξουμε όλα, παιδιά.
1: Ναι.
0: Καταβαίνουμε πλατφόρμα.
1: Πλατφόρμα.
0: Είναι της μόδας.
1: Πάρα πολύ ωραία.

0: Ήθελα να πω επίσης, και είμαστε σε αυτό το θέμα που λέγαμε για τον Άντζα, επειδή είχαμε και δύο απώλειες μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο, σε αυτό το τρίμερο. Για την Γόμαστρο Κώστα, ήθελα να πω το εξής. Το οποίο εγώ δεν το είχα παρακολουθήσει πάρα πολύ, αλλά το έμαθα αυτές τις μέρες. Η Γόμαστρο Κώστα μίλησε ανοιχτά για τον καρκίνο. Και ως μια γυναίκα που ήταν τρομερά αναγνωρίσιμη και πέρναγε το δικό της προσωπικό πρόβλημα, βγήκε και μίλησε από ενοχοποιημένα γι' αυτό, γιατί το έχουμε, η επάρατος νόσος και όλα αυτά τα πράγματα, το έχουμε, βγήκε και μίλησε γι' αυτό το πράγμα και ζήτησε από τις γυναίκες να μην αμελούν κάποια πράγματα και να ψαχτούν. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Αυτό είναι μια παρακαταθήκη που αφήνει ένας άνθρωπος πίσω του. Έχει βάλει ένα λιθαράκι στο να σωθούν κάποιοι άνθρωποι. Μην το ξεχνάτε αυτό, που μπορεί να επηρεάζονται.
1: Έχεις δίκιο. Ακόμα δεν έχω καταλάβει, γιατί λέμε με το κακό, με την απάρατη, με το αυτό, και δεν το λέμε με το όνομά του. Είναι μια ασθένεια που ευθύνεται για πολλούς θανάτους κάθε χρόνο.
0: Όμως σώζονται και πολλοί άνθρωποι λόγω της πρόληψης.
1: Η επιστήμη κάνει άλματα, κάνει θαύματα. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι γυρνάνε την πλάτη. Okay, είναι μια τακτική. Συνήθως πολλές φορές αποβαίνει μοιραία. Αλλά τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι πρέπει να βλέπουμε κάποια πράγματα κατάματα, και αυτό έχει απόλυτο δίκιο η Κατερίνα, ότι άφησε μια παρακαταθήκη σε αυτό η Γόμαστρο Κώστα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέα αμερικανικά χτυπήματα στο Ιράν για επιθέσεις αυτοάμυνας έκαναν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες την ώρα που συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για πιθανή συμφωνία μεταξύ Ουάσιγκτον Τεχεράνης. Τελεσίγραφο Τραμπ για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Εκρήξεις και στον Μπαντάρα Αμπά στα στενά του Ορμού, τα οποία πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Σύμφωνα με το Αλ Τζαζίρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Δίπλη εικόνα στις τιμές πετρελαίου, ανεβαίνει το Brent, βυθίζεται το αμερικανικό αργό. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα χέρια σε περίπτωση μονομερούς ενέργειας, όπως η νομοθέτηση της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, έστειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στις 8 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Στη Χιλή, σεισμός 6,9 ρίχτερ στα βόρεια της χώρας, χωρίς ρεύμα, περίπου 27.000 νοικοκυριά. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
0: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Επειδή συζητάγαμε για ποδόσφαιρο και επειδή τις προάλλες είχαμε αναφερθεί στον προπονητή της Arsenal, τον κύριο Αρτέτα, ναι. Πάλι με σχόλιο ακροατή, μας στείλει ο κύριος Δημήτρης το εξής μήνυμα. Λέει, ήταν βασικός στην Μπαρτσελόνα, στην Paris Saint-Germain, στην Everton, στην Arsenal. Η ομάδα η οποία πήρε το πρωτάθλημα, στο δυσκολότερο πρωτάθλημα του κόσμου, χωρίς να δει παίκτη του κόκκινη και να υποπέσει σε πέναλτι. Δεν το ξέρω αυτό το στοιχείο. Εκτός από μπάλα, λέει, περνάει και ήθος τα πιτσιρίκια που κουουουτσάρει.
1: Παιδιά, ανεξάρτητα από αυτό το πράγμα, εγώ τον άνθρωπο τον στήριξα, γιατί τον λέγανε παλτό 6 χρόνια που είναι στην Arsenal.
0: Ναι, αλλά
1: και έχει φτάσει για φέτος, έφτασε να πάρει το πρωτάθλημα και να είναι και στο τελικό του Champions League.
0: Είναι σημαντικό αυτό που λέει, ότι όλη τη χρονιά, όλη τη σεζόν την έβγαλε χωρίς να δεχτεί παίκτη κόκκινη κάρτα, αλλά να κάνει κάτι αντιαθλητικό.
1: Καλά, εντάξει,
0: και,
1: είναι...
0: ναι, και να υποπέσει και σε πέναλτι. Δηλαδή, okay, είναι και θέμα.
1: Αυτό προφανώς σημαίνει ότι μπορεί να μην έπαιζε και πάρα πολύ επιθετικά.
0: Προφανώς ήθος. Είναι η δική σου ερμηνεία ενδεχομένως.
1: Πολλές ερμηνείες υπάρχουν στην μπάλα.
0: Προφανώς υπάρχουν πολλές ερμηνείες. Γι' αυτό λέω, προφανώς αυτή είναι η δική σου ερμηνεία. Λοιπόν, πάμε στα. Ερχόμαστε στα.
1: Στα απόψινά.
0: Στα απόψινά, τη επικαιρότητα πάλι. Μέχρι τώρα έχουμε το μαρτύριο τη αγώνα. Έχουμε μάθει το 26 με μία ανάρτηση του κυρίου Τσίπρα, ότι δηλαδή σήμερα θα γίνουν οι ανακοινώσεις στο νέο κόμμα. Μάθαμε επίσης συμπτωματικά. Σήμερα θα πάει και η κυρία. Συμπτωματικά. Ερώτημα.
1: Όχι,
0: ερώτημα. Ερώτημα. Θα πάει στον Άριο Πάγο η κυρία Καριστιανού για να καταθέσει τις υπογραφές για το δικό της κόμμα. Και το καταστατικό της κτλ. Να μάθουμε και άλλα πράγματα δηλαδή. Λοιπόν, επανέρχομαι. Ο κύριος Τσίπρας, εκτός από το 26, μας είπε ότι θα έχει μπλε και κόκκινο χρώμα το τέτοιο. Δεν ξέρουμε τίποτα άλλο. Ο Βαγγέλης όμως που κάνει αυτό το ρεπορτάζ μπορεί να ξέρει.
1: Βαγγέλη,
0: πώς θα το λένε το κόμμα.
1: Βαγγέλης Παπαδημητρίου, καλημέρα.
2: Γεια σας, καλώς τους. Καλημέρα, καιρό έχουμε να τα πούμε.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Να ρωτήσω κάτι για το Σκαριόλο, λέγατε πριν.
0: Ποιος, όχι τον Αρτέτα.
1: Τον Αρτέτα
0: της Arsenal.
2: Α, εντάξει, οκ. Okay, ναι. Okay. Ναι. Και για τα Κιανέντη φραγώματα δεν πιστεύω να λέγατε για την Μπαρτσελόνα. Φαντάζομαι ότι λέγατε.
1: Όχι, τι να πούμε Πανιόνια. Για την Μπαρτσελόνα.
0: Όχι,
1: πήρε το πρωτάθλημα τελείωσε.
0: Όχι, συγγνώμη, όχι, δεν λέγαμε καθόλου για τον Πανιόνιο. Λέγαμε για το κόμμα του κυρίου Τσίπρα που εμφανίστηκε και το προέβαλε ότι αυτά θα είναι τα χρώματα του κόμματος. Έχοντας μπάλα της Μπαρτσελόνα. Δεν είχε του Πανιόνιου. Της Μπαρτσελόνα είχε από μπάλα. Στα χέρια του.
2: Διακρίνω ένα αντιπανιόνιο συνέστημα το
0: πρωί. Όχι. Εγώ ούτω ή άλλω Βυσσινή είμαι. Εγώ δεν είμαι ούτε κόκκινο ούτε μπλε. Βυσσινή. Εγώ ΑΕΛ, Σούζα τα λογάκι και τέτοια.
2: Α, Σούζα τα λογάκι. Εντάξει.
0: Λοιπόν, τι ξέρουμε για σήμερα, ξέρουμε τίποτα.
2: Τα χρώματα τα μάθαμε. Το ιδεολογικό περιεχόμενο αναμένουμε σήμερα και βεβαίω τον τίτλο. Όλα τα μάτια μπορεί να είναι, τα αυτιά μάλλον να είναι στραμμένα προς τον τίτλο του κόμματος, ναι. Όχι αδίκως, διότι εκεί θα περιγράφεται εξ όσων μαθαίνω εγώ και η ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος.
0: Στο,
2: δηλαδή
0: τρεις όνομα.
2: Ή τέσσερις διαφορετικές λέξεις,
1: ναι,
2: που
1: τέσσερα
2: θα κάνουν μαζί ένα τίτλο, όπως λέγαμε ας πούμε ΣΥΡΙΖΑ ή ΠΑΣΟΚ κτλ. Ναι. Το οποίο θα περιγράφει και την ιδεολογική ταυτότητα, θα φωτογραφίζει την ιδεολογική ταυτότητα του κόμματος, θα περιέχει οπωσδήποτε ένα μέρος που θα λέγεται αριστερά.
1: Ναι.
2: Η ιδεολογική ταυτότητα θα είναι όμως και σε σχέση με το περιβάλλον. Αλλά και
0: θα έχει και το οικολογία, αφού έχει και συνιστώσα.
2: Ναι, αλλά συνιστώσα πού?
0: Δεν θα έχει, αφού είπε να απευθυνθούμε στον κόσμο της οικολογίας, της αριστεράς και της... Δεν θυμάμαι,
2: λοιπόν, τώρα,
0: το τρίτο.
2: Είσαι προβοκάτορας. Πάμε τώρα στην ουσία του ρεπορτάζ. Η ουσία του ρεπορτάζ είναι πια. Δεν θα υπάρχουν έτσι όπως το γνωρίζαμε με την παλιά μορφή δομημένο κόμμα. Δηλαδή από σήμερα το βράδυ, ναι, αυτός που ο πολίτης που θα θέλει να εγγραφεί μέλος, ναι, μπαίνει στην ιστοσελίδα του κόμματος, ναι, και υπογράφει εντός εισαγωγικών ηλεκτρονικά την ιδρυτική διακήρυξη. Ωραία. Ταυτοχρόνως γίνεται μέλος του κόμματος. Εκεί θα λειτουργούν 5 ομόκεντροι κύκλοι με θεματικές ενότητες. Πολιτική, οικονομία, υγεία, παιδεία, περιβάλλον. Ναι. Αυτοί οι ομόκεντροι 5 κύκλοι θα μπορεί ο πολίτης καθημερινά να επικοινωνεί με τους υπεύθυνους εντός εισαγωγικών τομεάρχες, ναι, να προτείνει, να αμφισβητεί, να αρνείται, να συζητεί.
0: Και ποιος θα αποφασίζει? Θα γίνεται δημοψηφισματικά, ας πούμε, λοιπόν, ποιος θα αποφασίζει.
2: Ναι. Σε συνεργασία ναι. με ένα πρώτο δεκαπενταμελέ, με μια πρώτη δεκαπενταμελή διοικούσα επιτροπή, όλα αυτά μαζί με τους υπεύθυνους τομεάρχες θα συζητούνται με βάση τις προτάσεις των πολιτών και θα κατατίθεται προτάσεις.
0: Α, δηλαδή δεν έχουμε κόμμα με δομή, με...
1: Δηλαδή πολιτικές επιτροπές, κεντρικές επιτροπές, όχι, πολιτικά αυτή, συμβούλια...
2: Αυτή η δεκαπενταμελή...
0: Είμαι στελέχη, ας πούμε, ναι.
2: Αυτή η δεκαπενταμελή διοικούσα ναι, επιτροπή ναι. θα είναι, ας πούμε τώρα προσπαθώ να βρω ναι. ένα σωστό παραλληλισμό, ναι. το παλιό πολιτικό γραφείο που λέγαμε.
1: Ναι.
0: Ναι, το Politburo κατά το ναι. σοβιετικό μοντέλο. Ναι, έτσι ήταν.
2: Δεν είναι έτσι όμως, δηλαδή το αδικό λίγο, αλλά προσπαθώ.
1: Εντάξει, ναι, προσπαθείς ναι. να το σχηματοποιήσεις. Ναι. Ναι.
0: Να σε ρωτήσω, επειδή. Να ρωτάμε κιόλας. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Λέμε, ας πούμε, οικολογία. Και έχω εγώ δύο πολίτες, ο οποίος ένας πολίτης λέει ότι πρέπει να ενισχύσουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γιατί είναι πιο οικολογικό και πιο πλούσιο και τα άλλα. Και ο άλλος λέει κάτω τα χέρια από τα βουνά μας και από το αυτό και όλα τα κάνουν για να μπουν ανεμογεννήτριες. Και αυτό. Λοιπόν, πώς θα συγκεραστούν αυτές οι απόψεις, ποιος θα τις συγκεράσει?
2: Εκεί λοιπόν η πολιτικό. Ναι. Εκεί που θα έχουν διαφορετική άποψη ναι. οι πολίτες ναι. καταθέτουν και συζητούν απευθείας, έτσι λέγεται, με τον υπεύθυνο τομέα, ο οποίος στη συνέχεια καταθέτει αυτές τις προτάσεις στη διοικούσα επιτροπή ναι. και γίνεται μία ανάλυση των προτάσεων. Και στη διοικούσα επιτροπή
0: ναι, αλλά τότε μπορεί, δεν υπάρχει ο κίνδυνος να μην έχουν συνοχή, αλλά να είναι ένα ομοσπονδιακό μοντέλο, ας πούμε.
1: Να δούμε πώς θα λειτουργήσει, ρε παιδί μου, να πει ο άνθρωπος.
0: Να μην έχω απορίες, μου δημιουργούνται απορίες.
1: Περίμενε, ρε παιδάκι μου, στο τέλος.
2: Αυτές οι απορίες που μας δημιουργούνται σε όλους, έχω την εντύπωση ότι μας δημιουργούνται επειδή έχουμε συνηθίσει σε ένα πολύ συγκεκριμένο μοντέλο και δομή κόμματος. Το πόσο θα προχωρήσει αυτό βεβαίως είναι και θέμα ενός εξυγχρονισμού. Δηλαδή, τι θέλω να πω, πώς θα κινηθεί προεκλογικά αυτό το νέο σύγχρονο ψηφιακό κόμμα, σύμφωνα με στενούς τους συνεργάτες που έχουν πει ότι θα κινηθούν κατά τα πρότυπα του Σάντερς στην Αμερική, δηλαδή πολύ και δύσκολο. Του υποψήφιου δημάρχου και του νυν δημάρχου της Νέας Υόρκης. Δηλαδή πόρτα-πόρτα και ψηφιακά. Δεν θα υπάρξει ούτε ένας πολίτης που δεν θα έχει δεχθεί είτε την ψηφιακή πρόταση είτε το χτύπημα της πόρτας.
0: Θα περάσω και από τη δικιά μου.
1: Άμα γράμμα μπεις και...
2: Επειδή συνεχίζεις και είσαι προβοκάτορα...
0: Ναι. Όχι, δεν είμαι ρε, ρωτάω.
1: Αφού σου είπε ρε μάνα μου, αφού σου είπε...
2: Δεν θα περάσουν. Ναι. Ναι. Από τη δικιά σου σου λέω δεν θα περάσουν.
1: Σε καμία περίπτωση.
2: Τη διεύθυνσή σου, γιατί είσαι και μεγάλο σε ηλικία. Χρειάζεται την ψήφο. Θα του το πω
0: εφέ.
2: Είσαι ένα γέρον γκρινιάρη. Να πας στο καφενείο να γκρινιάξει.
1: Πω, δεν αλήθεια επίθεση.
0: Ναι.

0: Κανονικά θα έπρεπε να σε πάω για στο πειθαρχικό, αλλά δεν σου
1: ναι.
2: Τώρα, από εκεί και ύστερα σήμερα. Μουσική Σταμάτης Κραουνάκης.
0: Εντάξει, ναι.
2: Ναι, μουσική Σταμάτης Κραουνάκης. Τα χρώματα της Μπαρσελόνα. Εγώ θα λέω του Πανιωνίου, βέβαια, έτσι, γιατί δεν πολύ ακούγεται και η ομάδα μου, να ακουστεί καμιά φορά. Ιδεολογικό περίγραμμα, ταυτότητα κόμματος. Οι πρώτες προσωπικότητες.
0: Αυτό θα μάθουμε τα πρώτα.
2: Οι βουλευτές που όλοι συζητάμε για τις βουλευτές, σε πρώτη φάση επί του παρόντος χρόνου, σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες, δεν θα εγγράφονται μέλη.
0: Αλλά τι θα κάνουν?
2: Έμαθα και το εξής, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, το καταθέτω με επιφύλαξη ως ρεπορτάζ. Επαναλαμβάνω, με επιφύλαξη. Αν ένας νυν βουλευτής κάνει την ψηφιακή εγγραφή του, όπως όλοι θα θελήσουν να κάνουν, όποιοι θελήσουν σήμερα, είπαμε νέα δομή κόμματος. Όταν γράφεις επάγγελμα ή παύλα ιδιότητα ψηφιακά και γράψεις βουλευτής, αυτόματα το ψηφιακό μοντέλο μπλοκάρει την αίτηση.
0: Άμα είσαι ανεξάρτητος βουλευτής.
2: Και ανεξάρτητος βουλευτής.
3: Δεν θέλει βουλευτές.
0: Όχι, μπορεί ρε παιδί μου να έχει παραιτηθεί από το κόμμα
3: Δεν θέλει βουλευτές, ρε μάνα μου. Δεν θέλει βουλευτές. Από το είπε ο άνθρωπος.
0: Εντάξει, δεν ξαναρωτάω άμα είναι να μαλώσουμε τώρα μετά από τόσα χρόνια.
3: Να σου πω.
2: Να σου πω.
3: Άρα δηλαδή δεν θα δούμε σήμερα στο Θησίο ο Σιριζέους, ας πούμε.
2: Εκεί υπάρχει ένα ερωτηματικό. Πάντως ο Διονύσης ο Τεμπονέρας που παραιτήθηκε χθες.
3: Καλά, αυτός παραιτήθηκε, ναι.
2: Ήταν ένας εκ των λόγων, μάλλον ένας βασικός λόγος, που ήθελε να παραιτηθεί για να διατηρήσει την ανεξαρτησία του και μπορεί να πάει χωρίς να υπάρχει η έννοια της διπλής ιδιότητος, να το πω έτσι, στην εκδήλωση του κύριου Τσίπρα. Πότε θα πάνε οι βουλευτές, ποιοι βουλευτές θα πάνε στο νέο κόμμα Τσίπρα? Κατά κύριο λόγο, το πρώτο κύμα εντός εισαγωγικών δεν θα είναι κύμα σε καμία περίπτωση. Από ό,τι διακρίνεται, θα είναι από τους βουλευτές Νέας Αριστεράς. Δηλαδή Έφη Αξιόγλου, Χαρίτσης, Ηλιόπουλος, Τζανακόπουλος.
0: Συγγνώμη, επειδή εγώ είμαι προβοκάτορας και δεν κρατιέμαι, ρε, συγγνώμη.
3: Τέλειωσε,
0: αλλά δεν είχε βάλει τον Κασελάκη για να μην βγει Αξιόγλου. Συγγνώμη, δηλαδή, ο Τσίπρας δεν το έκανε αυτό? Όχι, εντάξει. Δεν είχε βάλει τον κύριο Κασελάκη και είχε προτείνει τον κύριο Κασελάκη για πρόεδρο για να μην βγει η κυρία Αξιόγλου και κάποιος από την ομάδα της?
2: Ποιος το είχε κάνει αυτό?
0: Ο κύριος Τσίπρας. Έτσι δεν λέγανε, δεν έλεγε τότε το ρεπορτάζ?
2: Τσίπρας.
0: Όχι, Τσίπρας, το ρεπορτάζ το έλεγε, δεν το έλεγα εγώ, που δεν τα ξέρω αυτά, εγώ δεν ξέρω τον χώρο. Το ρεπορτάζ το έλεγε. Το ρεπορτάζ έλεγε λοιπόν ότι ο κύριος, μάλιστα και τον κύριο Κασελάκη τον μετέφερε σε διάφορα σημεία, ας πούμε, ο κύριος Αποστολάκης με αποστολή από τον κύριο Τσίπρα έγραφε τότε το ρεπορτάζ για να τον να δουν αν είναι αποδεκτός κτλ. Και στη συνέχεια τον πρότεινε για πρόεδρο για να μην βγει η κυρία Αξιόγλου. Και τώρα θα δεχτεί την κυρία Αξιόγλου? Τα ρωτάω αυτά γιατί είναι τα ερωτήματα της απόψινής βραδιάς, φαντάζομαι.
2: Και πολύ καλά κάνεις. Δεν ξέρω αν θα απαντήσει για τους βουλευτές. Ξέρω ότι δεν θα απαντήσει για τους βουλευτές. Διότι αν με άφηνες να ολοκληρώσω, θα σου έλεγα ότι οι πρώτοι βουλευτές μπορεί να θρυλείται να είναι αυτοί. Πότε θα ανεξαρτητοποιηθούν, γιατί ήταν να ανεξαρτητοποιηθούν την προηγούμενη Παρασκευή. Κάτι τέτοιο δεν έγινε. Υπάρχει μια εντός εισαγωγικών χρονοκαθυστέρηση. Και γιατί ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι, λέγεται ότι θα τηρήσει απαρέγκλιτα δύο αποφάσεις του. Η πρώτη είναι καμία συνεργασία με κανένα κόμμα. Τονίζεται το κανένα κόμμα, συμπεριλαμβανομένου και του ΣΥΡΙΖΑ, ως δομημένο κομματικό μηχανισμό. Όποιος θέλει μπορεί να εγγράφεται, να υπογράφει την ιδρυτική διακήρυξη ψηφιακά από σήμερα και να εγγράφεται μέλος. Κατά μόνας. Όσον αφορά τους βουλευτές, αυτοί επίσης θα λάβουν τις αποφάσεις τους κατά μόνας, αλλά σε δεύτερο χρόνο. Δηλαδή υπολογίζω ή μέσα στο θέρος αργά ή μετά το Σεπτέμβριο.
3: Γιατί άρα, τότε?
0: Γιατί ανοίγουν οι μικρολογραφικοί.
2: Διότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει, μάλλον φέρεται διατεθειμένος να ενισχύσει ένα νέο δυναμικό με το οποίο έχει έρθει σε επικοινωνία. Θα υπάρχουν οι παλιοί βουλευτές, αλλά δεν θα είναι και τα πρωτοκλασσά τα στελέχη. Η ίδια δύναμη που θα έχει ο παλιός βουλευτής λέγεται ότι θα έχει και το νέο στέλεχος. Σε πολλές δε περιφέρειες μην εκπλαγούμε εάν η διάθεση είναι, η ενίσχυση είναι του νέου στελέχους και όχι του παλιού βουλευτή. Επομένως εκεί μπορεί αυτό που λέμε εμείς εδώ ως δημοσιογραφικές ερμηνείες να αρχίσουν και οι καραμπόλες. Φαίνεται όμως ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν αλλάζει τη διάθεσή του για το νέο στελεχικό δυναμικό. Από σήμερα και τις επόμενες μέρες θα δούμε επίσης να βγαίνουν επικοινωνιακά στα μέσα ενημέρωσης πρόσωπα που δεν γνωρίζουμε, ανθρώπους που δεν έχουν ξανασχοληθεί με την πολιτική ή που έχουν ασχοληθεί με την πολιτική αλλά τα τελευταία χρόνια βρισκόντουσαν στο επάγγελμά τους, είχαν γυρίσει αποκλειστικά στο επάγγελμά τους.
0: Να σε ρωτήσω κάτι ακόμα, επειδή καλύπτεις όλο τον χώρο αυτόν ρεπορταζιακά. Έχω την εξής απορία, την εξέφρασα προχθές, αλλά δεν είχα κάποιον να μου την απαντήσει. Ως σενάριο την εξέθετα. Πες ότι παρετούνται ο κύριος Τζανακόπουλος, η κυρία Αχτσιόγλου, ο κύριος Ηλιόπουλος από τη Νέα Αριστερά. Αυτοί αντικαθίστανται από κάποιους άλλους. Σωστά. Αυτοί που αντικαθίστανται, διάβασα, δεν ξέρω, εσύ ξέρεις το ρεπορτάζ, από κάτω, που θα τους αντικαταστήσουν δηλαδή, ότι δεν είναι νεοαριστερίτες, αλλά είναι ΣΥΡΙΖΕΙ. Άρα υπάρχει περίπτωση η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να πάλι αυξηθεί με κάποιον τρόπο και έτσι να ξαναγίνει αξιωματική αντιπολίτευση.
2: Εγώ άκουσα επίσης, ξέρω επίσης ότι δύο εξ αυτών που θα παραιτηθούν τη θέση τους θα πάρουν νεοαριστερίτες.
0: Ανεοαριστερίτες είναι. Μάλιστα. Άρα δεν αλλάζει ισορροπία. Δεν αλλάζει ισορροπία.
2: Όχι, αλλάζει ισορροπία στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς. Διότι αν φύγουν πέντε τουλάχιστον, όσο υπολογίζουμε και λένε οι πληροφορίες,
0: δεν θα είναι κοινοβουλευτική ομάδα πια.
2: Σταματάει να υπάρχει ως κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Βέβαια.
2: Διότι χρειάζεται 11, ακόμα και 10 να έχεις, πάλι δεν συγκροτείς κοινοβουλευτική ομάδα εκ των κοινοβουλευτικών κανονισμών.
0: Σωστό.
2: Επομένως, εκεί θα υπάρξει ένα νέο ζήτημα. Μάλλον είναι η Βουλή εκείνη με τους περισσότερους ανεξάρτητους βουλευτές, με αυτούς που θα δούμε και από σήμερα και μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Τώρα, με ρώτησε η Κατερίνα γιατί Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Yeah. Η πρώτη απάντηση είναι γιατί θέλει ο Αλέξης Τσίπρας να προβάλλει νέα στελέχη. Το δεύτερο είναι ότι η οποιαδήποτε συμφωνία εντός ή εκτός εισαγωγικών με τους παλιούς βουλευτές θα γίνει κατά μόνας. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να δεχθεί ούτε αυτοδιάλυση κόμματος και επιλέξει, σας το λέω, δεν τον ενδιαφέρει.
3: Καλά, το έχει διαλύσει, δεν χρειάζεται να δεχθεί αυτοδιάλυση.
2: Ναι, όχι, δεν τον ενδιαφέρει ακριβώς τι γίνεται σε οποιοδήποτε κόμμα. Ναι. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την επόμενη μέρα του δικού του κόμματος. Περί αυτοδιαλύσεων, κλεισίματος, αφημί και τα λοιπά και τα λοιπά.
3: Αυτά αφημικά και τα λοιπά, ναι.
2: Ναι, που έχουν ακουστεί. Ο Αλέξης Τσίπρας από στενούς τους συνεργάτες, τονίζω αυτό, μαθαίνω ότι δεν ασχολείται με αφημί, με οικονομικές διαλλαγές.
0: Θα ασχοληθεί το 15 μελές πολύ την πυρώα εάν και εφόσον προκύψει η ανάγκη, ρε παιδί μου. Δηλαδή αν έρθουν τρεις ως ομάδα. Λέω εγώ ότι έρχονται τρεις ως ομάδα. Ανέφερα πριν τρία ονόματα.
3: Δεν τους βλέπει κατά μόνος.
0: Αυτό μας λέει ο Βαγγέλης. Ναι. Δεν θα τους αντιμετωπίσει ως ομάδα ή ως.
3: Όχι.
0: Από το ενός άλλου κόμματος ή κάποιους εισοδιστές άλλου κόμματος, ας πούμε. Θα είναι κατά μόνας. Μπράβο.
2: Ακριβώς.
0: Τι θυμήθηκα εγώ, τα τροσκιστικά θυμήθηκα εγώ.
3: Δεν θυμάται, ρε παιδιά.
0: Για να μην με λέτε προβοκάτορα, κατάλαβε.
2: Πάει ο Διονύσης που είναι βουλευτής. Παρόλη τη μεγάλη ηλικία του και γνωστή κρίνια του κτλ. Ναι. Μπορεί να συνομιλήσει μαζί του, αλλά σε επίπεδο προσωπικής βάσεως. Όχι σε επίπεδο ότι έρχεται από κάποιο άλλο κόμμα.
0: Και θα συζητήσουμε.
2: Άρα μεταφέρει και τις ψήφους του και την έδρα του.
0: Και θα συζητήσουμε τάμπουλα ράζα.
2: Και τα δύο τελευταία. Ναι. Και τις ψήφους και την έδρα.
0: Ναι. Τάμπουλα ράζα. Με λευκό χαρτί θα συζητήσουμε. Δηλαδή δεν ξέρω ποιος είσαι, δεν ξέρεις ποιος είμαι.
2: Όχι, εννοώ. Είπα πριν ότι δεν είναι τόσο η βάση, ούτε η έδρα, ούτε η ψήφη που μεταφέρει ο κάθε βουλευτής.
3: Ναι. Μάλιστα.
2: Όχι, εννοώ. Είπα πριν ότι δεν είναι τόσο η βάση, ούτε η έδρα, ούτε η

0: Επάρχει, θα πηγαίνουμε και μεσημέρες.
1: Διονύση, στα μικρά τα μου. Ήμουν και πρόεδρος 15 μελούζες. Δεν έχω προοπτικές.
0: Εγώ δεν προλάβα τα 15 μελούζες.
1: Θα μου πεις ο άλλος είναι πρωθυπουργός.
0: Ήμουν πρόεδρος, εντάξει, αλλά 15 μελούζες δεν είχαμε προλάβει εμείς.
1: Όλος είναι πρωθυπουργός από πρόεδρος.
0: Θα μου πεις, ναι. Ο κύριος Κώστας λέει: καλημέρα. Χθες πήγα μια βόλτα στον Προμαχώνα. Όλες οι ανεμογεννήτριες ήταν σταματημένες λόγω υπερπαραγωγής από τα φωτοβολταϊκά. Και όπως η κιλοβατόρα είναι στα ύψη. Ναι, η κιλοβατόρα είναι στα ύψη.
1: Γιατί έχει πέσει η τιμή του ρεύματος.
0: Πρώτον, έχει πέσει, αλλά ας το παραβλέψουμε αυτό. Δεν εξαρτάται μόνο από αυτά. Εξαρτάται και από άλλα πράγματα. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη. Από την επαρχία Νέστου, με τόσα κόμματα θα φτάσουν οι ψηφοφόροι. Αμέ! Λέει, καλημέρα, ευχαριστούμε για το περιεκτικό και προβοκατόρικο ρεπορτάζ, ο Βαγγέλης από τη Σπάρτη. Να είστε καλά. Η κυρία Μέλπα, απαράδεκτη προπαγάνδα.
1: Ποιος.
0: Ναι, εντάξει. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο στην Εγνατία. Μούχλα, αλλά υπάρχει ελπίδα για ήλιο. Αυτό με την ελπίδα. Λοιπόν, 21 βαθμοί, μέτρια κίνηση, με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο πάλι ασχολούμαστε με τον Τσίπρα, έχει ταλέντο. Φιλιά σε όλους και καλή συνέχεια. Ούτως ή άλλως θα ασχολούμασταν και μόνο με αφορμή το χθεσινό ντοκιμαντέρ. Ούτως ή άλλως θα ασχολούμασταν σήμερα, το θέλει η μέρα. Είναι αυτό. Από τις μέρες του. Από τις μέρες του.
1: Είναι αυτό.
0: Ναι, το θέλει η μέρα, ρε παιδί μου. Ναι. Αυτό εννοώ.
1: Λοιπόν, και επειδή.
0: Μην με προβοκάρεις. Θα το χρησιμοποιώ τώρα.
1: Ναι. Επειδή είπαμε για κίνηση, είναι πολύ αυξημένη η κίνηση σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε. Από τον κόμβο της μεταμόρφωσης μέχρι τη λεωφόρο Αθηνών. Το λέω, το ίδιο πράγμα είναι κάθε πρωί. Από τη λεωφόρο Αθηνών μέχρι τον κόμβο της μεταμόρφωσης. Βλέπω όμως εδώ πολύ μποτιλιάρισμα στη ΒΕΗΚΟΥ. Όχι σε όλο το μήκος της ΒΕΗΚΟΥ. Σκεφτείτε από το ύψος των λίγο πιο μετά τα Τουρκοβούνια, των Τουρκοβουνίων, ναι. Μέχρι και τα Μενιδιάτικα, μέχρι την Αγίας Γλυκερίας. Ξέρουν οι γαλατσότες.
0: Πώς δεν ξέρουν.
1: Και αυτοί που περνάνε από εκεί.
0: Μέχρι και εγώ σχεδόν.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση και στα δύο ρεύματα κατά τόπους στην λεωφόρο Κηφισίας σε όλο το μήκος της. Στη Μεσογείο είναι από το ύψος του νομισματοκοπίου μέχρι και το Πεντάγωνο. Στη Συγκρού είναι από το γνωστό σημείο από τον Άγιο Σώστη μέχρι Συγκρού Φίξ. Η Βουλιαγμένης έχει και η Ηλιοπόλεως, έχουν χαμηλές ταχύτητες, βλέπω. Το ίδιο και η Κατεχάκη, όπως τη λέω εγώ, ειδικά στην ανηφόρα του Καρέα. Εκεί έχει μεγάλο πρόβλημα. Και η Παραλιακή είναι πολύ φορτωμένη σήμερα από το ύψος της λεωφόρου Αλίμου προς τον Πειραιά κατά διαστήματα και από το ύψος του Νέου Φαλήρου μέχρι και τη λεωφόρο Αλίμου. Πολύ, πολύ αυξημένη κίνηση και Θεσσαλονίκη.
0: Πώς δεν προλαβαίνεις μέχρι να πεις, να πω εγώ ένα μήνυμα του κυρίου Γιώργου, ναι. Γιατί λέω όλα τα μηνύματα, τέτοιος είμαι. Καλημέρα, κλείνοντας να πείτε τρεις φορές ζήτω η Νέα Δημοκρατία για να μην σας μαλώσει ο Μαρινάκης. Ποιος από τους δύο. Προχώρα. Λέει για τη Θεσσαλονίκη.
1: Λοιπόν, Θεσσαλονίκη, περιφερειακός. Έχει κινησούλα. Έχει αρκετή κινησούλα.
0: Κρίμα.
1: Η Τσιμισκή, χαμηλές ταχύτητες σήμερα. Η Όλγας είναι μια χαρά. Η Βασιλέως Γεωργίου είναι επίσης πολύ καλά. Η Λαγκαδά, πολύ καλά. Στο ένα ρεύμα, μάλλον στο ρεύμα καθόδου προς το κέντρο, εκεί στο ύψος των Αμπελόκηπων έχει πρόβλημα. Στα δάχτυλα την παίζω τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, σας φιλούμε γλυκά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
0: Να μείνετε εδώ,
1: Να μείνετε εδώ, στο Airbus Radio 105,8. Έχει εξελίξει πολλές σήμερα, παιδιά, έτσι. Πάρα πολλές εξελίξεις και θέματα.
0: Και άρα, αφού έχει εξελίξεις,
1: πού θα
0: τα μαθαίνετε πρώτοι και έγκυρα.
1: Βέβαια.
0: Έγκυρα και έγκυρα.
1: Ναι.
0: Στο Airbus Radio 105,8.
1: Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων σε λίγο και αμέσως μετά κοντά σου ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Πάμε να συνεχίσουμε την προπαγάνδα.
0: Γεια σας. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Η έθραυστη εκεχηρία ανάμεσα σε Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν δοκιμάζεται ξανά. Νέα αμερικανικά πλήγματα κατά Ιρανικών στόχων κοντά στον Μπαντάρ Αμπάς, στο ασθενά του Ορμούζ. Το Αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο Ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν νάρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό από την οποία διέρχεται μεγάλο μέρος του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. Τα ασθενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος παραμένει ακόμα και τώρα εφικτή. Το Ιράν αναγνώρισε πρόοδο στις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για αποκλιμάκωση, αλλά απέρριψε την εκτίμηση ότι επίκειται άμεσα οριστική συμφωνία. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία, ενώ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι τα πυρηνικά ζητήματα θα αποτελούσαν αντικείμενο διαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο. Σύμφωνα με το Al Jazeera, πάντως, οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν, με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ, κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά της Τεχεράνης που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα. Παρά τη νέα στρατιωτική κλιμάκωση, η τιμή του αμερικανικού αργού κατέγραψε σημαντική πτώση στις ασιατικές συναλλαγές, αντίθετα το Brent ενισχύθηκε. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων, θα γίνει η παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή και ίση εργασία. Μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως. Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα αναμένεται να οδηγηθούν αύριο οι 20 συλληφθέντες στη νέα αστυνομική επιχείρηση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σε Ηράκλειο, Λασίθη και Ρέθυμνο. Ανάμεσά τους βρίσκονται δύο λογιστές, οι οποίοι φέρονται και ως εγκέφαλοι τρεις υπεύθυνοι κέντρων υποβολής δηλώσεων, καθώς και ενεργή αντιδήμαρχος. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στο Θησείο το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όρομα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Η μαζική λαϊκή στήριξη είναι το πρώτο μεγάλο στίχημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρουν οι συνεργάτες του. Νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν 35 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Άνδρας αυτοκτόνησε αφού πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του για άγνωστη προς το παρόν αιτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της το τελευταίο χρονικό διάστημα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Αμέσως μετά, πάρ' το αλλιώς, με τον Κώστα Παπαθεοδόρου.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων. Στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο ertecho.gr.

0: Έψη Επαφή. Το podcast που αναζητά απαντήσεις
1: στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
0: μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
1: Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
0: και τον Παναγιώτη Τζόκα.
2: Άκουσε το αποκλειστικά στο Ερτέκο.
0: Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια. Αυτές τις μέρες ακούς παντού για το μέλλον σου, για βαθμούς και για επιτυχίες. Είναι δύσκολο αυτό που κάνεις και η ύλη που έχεις είναι μεγάλη. Ξέρουμε ότι νιώθεις άγχος, πίεση και είσαι στρεσαρισμένος. Νιώθεις ότι σου γκρεμίζεται ο κόσμος και νιώθεις φόβο. Όμως εμείς θέλουμε να σου πούμε να μην φοβάσαι, γιατί τα όνειρά σου δεν χωράνε μέσα σε μία κόλλα χαρτί, ούτε παίρνουν βαθμό. Να συνεχίσεις να ονειρεύεσαι και να ελπίζεις. Εμείς πιστεύουμε σε σένα. Σου στέλνουμε την αγάπη και τις ευχές μας για ένα καλύτερο αύριο, γεμάτο καλοσύνη και όχι καλούς βαθμούς. Να θυμάσαι ότι η ζωή σε περιμένει εκεί έξω και είναι όμορφη. Με αγάπη, η έννοικη του οικοτροφείου νόστος της ΕΨΕΠ.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Τρίτη πρωί και είμαστε εδώ. Θα πάρω το αλλιώς. Γιατί αν δεν το πάρουμε αλλιώς, θα μας πάρει και θα μας σηκώσει. Η μέρα μπήκε στην Ήπειρο με διάθεση αναποφάσιστου πάει. Ο ήλιος θα κάνει τον πρωινό του περίπατο πάνω από τα βουνά με σύννεφα τα οποία εμφανίζονται σαν συγγενείς γιορτή. Χωρίς προειδοποίηση και με άποψη μάλιστα. Πιθανές τοπικές μπόρες θα δοκιμάσουν νεύρα, απλωμένα ρούχα και οδηγούς που πιστεύουν πως δεν θα βρέξει σε μένα. Η θερμοκρασία πάντως ίσως και να φτάσει πάνω από τους 30 βαθμούς. Ζεστός και υγρός καιρός που λένε. Κυρίες και κύριοι, σήμερα δεν ανοίγουμε απλώς μια ραδιοφωνική συχνότητα. Παραβιάζουμε μια παλιά ξυλινή πόρτα που τρίζει από μνήμες, από σιωπές, από χωματόδρομους στις επαρχίες και από βλέμματα ανθρώπων που έμαθαν να σωπαίνουν πριν καταφέρουν να μιλήσουν. Στο κατόφλι αυτής της πόρτας στέκεται ο λογοτέχνης Βαγγελής Κούτας, ένας συγγραφέας που δεν χαϊδεύει τις λέξεις. Τις σκαλίζει όμως με νύχια, τις βουτά σε στάχτες και βροχή και έπειτα τις αφήνει να περπατήσουν μόνες τους μέσα στον άνθρωπο. Γεννημένος στη Βίγλα της Άρτας, κουβαλά στα βιβλία του το βαρύ αέρα της επαρχίας, του τόπου του. Από τα χρόνια που η ιστορία δεν γραφόταν στα βιβλία, αλλά στα πρόσωπα. Από τις μυρωδιές της ζωής ως το βουνό της σιώπης και από το χρόνο μπροστά μας ως άλλα έργα του, ο Βαγγέλης όλο το έργο του μοιάζει να επιστρέφει επίμονα σε ένα μεγάλο ερώτημα. Πόση μνήμη αντέχει ο άνθρωπος προτού γίνει ο ίδιος σκιά της, τα έργα του ακουμπούν τραύματα, έρωτες, εξουσίες, απώλειες, αλλά και χρυσαλίδες που μεταμορφώνονται. Και αυτό το κάνει όχι σαν ιστορικός, αλλά ως λαϊκός αφηγητής. Η γραφή του έχει συχνά τη σκληράδα της πέτρας και ταυτόχρονα μια ρογμή από όπου περνά το φως. Οι ροές του είναι καθημερινοί άνθρωποι που κουβαλούν βαριά ζαλίγια, αλλά σαν το Σύσυφο ανεβαίνουν βουνά. Κάποιοι ξαπλώνουν στο ντιβάνι του προκρούστη και σχεδόν όλοι τους παλεύουν με τα θεριά μιας εποχής που φεύγει και χάνεται. Και εκεί που ελπίζεις ότι θα σε παρηγορήσει, ο συγγραφέας σου τραβά το σκαμνί κάτω από τα πόδια. Γιατί η λογοτεχνία του, λέω εγώ, δεν απευθύνεται σε αναγνώστες βολεμένους. Επιλέγει συνοδοιπόρους. Σήμερα λοιπόν θα δοκιμάσουμε να μπούμε όχι μόνο στα βιβλία του αλλά και μέσα στον άνθρωπο που τα έγραψε. Να δούμε αν οι συγγραφές κοιμούνται ή αν όλη νύχτα συνομιλούν με τους ήρωές τους. Αν η σιωπή είναι καταφύγιο ή τιμωρία και αν τελικά η μνήμη σώζει ή καταδικάζει. Βαγγέλης Κούτας λοιπόν στο τηλέφωνο. Καλώς ήρθες Βαγγέλη και πριν ξεκινήσουμε φίλο. Δεν σε ακούω καλά Βαγγέλη. Βελτίωσε λίγο. Δεν ακούγεσαι. Α, τώρα ναι, λοιπόν. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε. Στάσου. Πριν ξεκινήσουμε, οφείλω να σε προειδοποιήσω. Οι ερωτήσεις να μην στέκονται πάντα φρόνημα. Και να σου πω τώρα να ξεκινήσουμε έτσι. Λοιπόν, έβαλα δεύτερη κούπα με καφέ, πήρα μερικά κεράσια από τις κερασιές μου και κάθισα στο γραφείο να μιλήσουμε. Και για να παραφράσω μια φράση του Κούντερα, οι κερασιές ανθίσαν και φέτος. Για πες μου λοιπόν.
1: Δεν ήταν του Κούντερα αυτή. Ήτανε του... Οι κερασιές θα ανθίσουν και φέτος είναι του Λουντέμι.
0: Του Λουντέμι.
1: Ναι.
0: Του Κούντερα τον μπέρδεψα λοιπόν ότι οι αχλαδιές δεν θυμάμαι πώς το είχε πει. Είναι σημαντικότερες από τα τάγκς και τα λοιπά.
1: Σωστά. Λοιπόν, πρόσεξε, δεν έκανα διόρθωση τώρα για να κάνω τον έξυπνο.
0: Καλά, την έκανες. Εντάξει, ναι, εντάξει. Προσέβαλες ένα δημοσιογράφο τη στιγμή που εκτελεί με υδρότα το καθήκον του. Πάμε παρακάτω.
1: Από τα κακόβουλα σχόλια σε προσπαθώ να μας γλιτώσω. Γιατί θα πούνε τι λέγανε αυτοί οι δύο, ας πούμε. Ο ένας έλεγε αυτό και ο άλλος δεν καταλάβαινε. Του έλεγε μετά. Έπρεπε να. Καταρχάς έχεις καφέ και κεράσια. Ναι. Το σημαντικότερο απ' όλα. Είναι ότι αυτή τη στιγμή είναι σαν να με Ρε παιδί μου, είναι σαν να με κάνεις να νιώθω πραγματικά πόσο απόκληρος είμαι και πόσο αποσυνάγωγος είμαι τελικά από ένα χώρο που έζησα σαν παιδί, το οποίο συνέχεια γυρνώ νοσταλγικά και συνέχεια κλαψουρίζω γιατί τι έχασα, τελικά έχασα ή κέρδισα. Ξέρεις πόσες φορές αναρωτιέμαι αν κέρδισα ή αν έχασα. Και αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι η ματαιοδοξία μας ή τέλος πάντων η φιλοδοξία μας στο να κάνουμε τα βήματα παραπέρα από το μικρό τόπο που γεννηθήκαμε, γιατί θεωρήσαμε ότι η ζωή είναι παραπέρα, γιατί αυτός ο μικρός μεγάλος κόσμος γυρίζει και εμείς πρέπει να κινηθούμε μέσα σε αυτόν. Αυτό αυτόματα μας δίνει, μας γεννά μια ψευδαίσθηση και μπορεί να μην είναι ψευδαίσθηση, αλλά τελικά να ονειρεύεσαι ο πτωχός, ο άμυρος, ο απόκληρος μιας κοινωνίας που πρέπει να ανορθωθεί και πραγματικά να ζήσει μια ζωή πέρα από αυτό, να δει πως είναι η ζωή παραπέρα. Και όμως εσύ έρχεσαι σήμερα να μου πεις ότι αυτή η ζωή που έψαξες παραπέρα δεν είχε καμιά αξία, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή πήρα ένα καφέ, έχω κεράσια και ακούω τα σπουργίτια. Και εγώ είμαι στην Αθήνα και ακούω τις κόρνες από τα αυτοκίνητα. Δεν έχει μια διαφορά αυτό?
0: Δεν
1: πρέπει
0: ξέρω.
1: Τώρα, πώς?
0: Εγώ είμαι δημοσιογράφος, δεν μπορώ να κάνω κρίση, μόνο ερωτήσεις θέτω. Εσύ θα δώσεις απαντήσεις.
1: Στον πρόλογο σου, ο οποίος ήταν πάρα πολύ ωραίος, ήταν σαν να μου έθετες ερωτήματα και εγώ πρέπει να απαντήσω σε αυτά. Δεν έχω απαντήσει.
0: Μπορείς να απαντήσεις ό,τι θέλεις. Δεν υπάρχει πλαίσιο, δεν έχουμε μοτίβο, κουβέντα θα κάνουμε.
1: Τι σκέφτομαι λοιπόν, έτσι. Σκεφτόμαι χθες τον Φώτη το Βράκα που σου μίλαγε για την... είχατε μια συνέντευξη, ας πούμε, για τη Σαλαώρα, για όλο αυτό, για την ιστορία της Σαλαώρας. Τελικά θεωρώ ότι γιατί έγραψα ή γιατί πήρα τις λέξεις και τις έβαλα στο χαρτί και πολλές φορές κάνω αναδρομές έτσι νοσταλγικά σε αυτό το χώρο και δεν έφυγα ποτέ πραγματικά από... δεν έκοψα τον ομφάλιο λόρο. Δεν είναι θέμα ότι δεν έκοψα τον ομφάλιο λόρο. Θεωρώ ότι η ιστορία ήρθε να μας δείξει ότι ο Φώτης ο Βράκας έψαξε την ιστορία και τη βρήκε μέσα από αυτά που γράψαν κάποτε κάποιοι και μαθαίνουμε την ιστορία του τόπου μας και πώς εξελίχθηκε γενικά αυτός ο τόπος. Λοιπόν, και εγώ τι γίνεται. Είμαι ίσως σαν ένας μυθιστοριογράφος ο οποίος τελικά απεικονίζει μια εποχή στην οποία έζησα πραγματικά και ήταν τόσο, είναι τόσο μακρινή και τόσο κοντινή. Φαντάσου το 57, ήρθαν οι πόντιοι στη Βίγλα. Το παιδί γεννιέται και αρχίζει και θαυμάζει και έλεγα πόσο θαυμάσια είναι τα πράγματα, πόσο σπουδαία πράγματα, πόσο ξένοι άνθρωποι, πώς είναι ο κόσμος, πόσο διαφορετικός, και άρχισε να μου γεννάει απορίες. Αλλά συγγνώμη, συγχρόνως ήμουνα ευσυγκίνητος, κλαψιάρης, ξέρεις, δεν ήμουν και καμιά έτσι, πώς να το πω,
0: σκληρός άνθρωπος, ναι.
1: Δεν ήμουν σκληρός καθόλου. Σκληρός γινόμουν, θεωρητικά σαν παιδί στην επαρχία ζήσαν μέσα στη σκληρότητά και εκεί αναπτύσσεσαι. Άρα έγινα σκληρό παιδί, έζηνα παγίδες, είχα σφεντώνες, σκότωνα πουλιά, ζούσα σε αυτόν τον κόσμο τον απίστευτο, τον ωραίο, χωρίς να αντιλαμβάνουμε τελικά πόσο όμορφος κόσμος ήταν. Και αυτό εσύ κάθε φορά που κουβεντιάζουμε, γιατί είμαστε φίλοι πια και μιλάμε αρκετές φορές, δεν σε ζηλεύω ακριβώς. Σε ζηλεύω με την καλή έννοια που λέμε, ας πούμε, το πόσο ωραία ζεις, πόσο υπέροχα δηλαδή να είσαι στη φύση. Έχεις επιλέξει τον τρόπο ζωής σου να είναι τέτοιος που πραγματικά να ζεις σε μια γενέτειρα η οποία βέβαια αλλοιώνεται, εξελίσσεται, δεν αλλοιώνεται με την έννοια του αλλοιώνεται το τοπίο και το τοπίο αλλοιώνεται, αλλά έχει πολύ μεγάλη αξία το ότι μπορείς να ζεις με αυτό το φυσικό τρόπο ζωής, να μπορείς να ακούς τη φύση, να ζεις. Έλεγες για τα σύννεφα. Έλεγες για τα σύννεφα που βγαίνουν το πρωί και πραγματικά δεν προλαβαίνεις να τα δεις και γεμίζει και αρχίζει και θολώνει ο ουρανός και αρχίζουν οι καταιγίδες. Αυτό το πράγμα μου έχει μείνει πάντα μέσα στο μυαλό από μικρό παιδί. Δεν προλαβαίναμε, δηλαδή ξυπνάγαμε, το Σεπτέμβριο ξεκινούσε η βροχή και τελείωνε τον Απρίλιο. Τον Απρίλιο. Για κάνε μου καμιά ερώτηση για να μπορώ να πάω.
0: Ναι, λοιπόν. Θα σε πάω αντίστροφα. Αν συναντούσες τους ήρωές σου σε ένα παλιό καφενείο της Βίγλας, ας πούμε, ποιος νομίζεις ότι θα σου γύριζε πρώτος την πλάτη και γιατί?
1: Οι ήρωές μου θα μου γυρίζαν την πλάτη γιατί σε εγκατέλειψα. Όλοι μαζί. Θα μου λέγαν, έλα μωρέ φύγε τώρα, έγινες Αθηναίος, άσε. Δεν μπορούμε να σου μιλήσουμε. Δεν μπορούμε να κουβεντιάσουμε μαζί σου. Γιατί δεν θα με αναγνωρίζαν, γιατί δεν θα ήμουν εγώ, θα ήμουν από συνάγωγος, δεν θα ήμουν στη μικρή παλάμη τους. Δεν θα ήμουν εκεί, δεν θα λέγαμε τα ίδια πράγματα. Δεν είχαμε κοινό τόπο πια να μιλήσουμε γι' αυτά.
0: Εγώ τα έβλεπα... Και... Ναι, ναι. Συνέχισε.
1: Τα έβλεπα εγώ, ας πούμε, τα βλέπω ρομαντικά. Εκείνοι τα βλέπανε πιο πεζά, γιατί η ζωή τους ήταν η καθημερινότητά τους. Γιατί δεν είναι, ήταν σκληρή καιρή. Δεν ήταν και εύκολη καιρή. Ούτε ζήσανε τόσο εύκολα για να το βλέπουν. Τώρα το βλέπουμε νοσταλγικά, σαν τους γέρους που πάντα αναθυμώνται και λένε «Αχ, πόσο ωραίοι, πόσες ωραίες εποχές». Δεν ήταν ακριβώς ωραίες εποχές. Έτσι είχαν μάθει να ζούνε. Γεννηθήκανε, μεγαλώσανε και ζούσαν εκεί, γιατί έτσι έπρεπε να ζήσουν. Ή γεννηθήκαν σε αυτόν τον τόπο. Δεν υπήρχαν διέξοδοι. Ούτε ποτέ, ας πούμε, είχε έρθει ακόμα αυτό το μεγάλο κύμα μετανάστευσης, αυτό το όνειρο. Δεν ονειρευτήκαν γιατί δεν είχαν δυνατότητα. Μετά τα παιδιά τελείωναν το δημοτικό και γινόταν τσοπάνοι, αγρότες, ψαράδες, γιατί φυσιολογικά δεν υπήρχε τότε η δωρεάν παιδεία. Ήρθε ο γέρος ο Παπανδρέου και έκανε δωρεάν παιδεία και πήγαν τα παιδιά, τα πρώτα παιδιά στο γυμνάσιο. Δηλαδή δεν πήγαιναν τα παιδιά στο γυμνάσιο τότε, το 57 ας πούμε, το 60, δεν υπήρχε στη Βίγλα παιδί που να είχε πάει στο γυμνάσιο.
0: Δεν υπήρχε ταυτόχρονα, Βαγγέλη, και ανάγκη, διότι οι πόροι ήταν δίπλα στα χωριά μας και οι άνθρωποι μπορούσαν να επιβιώσουν. Δεν ξέρω αν μπορούσαν και να ζήσουν, αλλά πάντως να επιβιώσουν μπορούσαν. Ήταν εύκολη η επιβίωση στον τόπο μας.
1: Ναι, εύκολη, πραγματικά ήταν εύκολη, αλλά δεν μπορούσαν να αντιληφθούν. Ίσως και εκείνοι οι ίδιοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν πόσο εύκολη ήταν. Υπήρχε όμως και η άλλη παράμετρος, Κώστα. Μπορεί να υπήρχε εύκολη επιβίωση, αλλά μην ξεχνάς ότι δεν είχαν ιατρική περίθαλψη, ότι πεθαίνανε, ας πούμε, τελικά και ξεματιαζόταν για να γιατρευτούν. Ζούσαν μέσα σε μια, μάλλον είχαν βότανα για να γιατρευτούν. Για να πάνε στο γιατρό θέλαν μια διαδρομή πολύ μεγάλη. Έτσι, γιατί για να περάσουν, να φτάσουν στην Άττα δεν υπήρχαν τότε ακόμα τα λεωφορεία. Δηλαδή, ας πούμε, μετά την εποχή του πατέρα μου, μέχρι να ανοίξουν οι δρόμοι, γιατί η Βίγλα επικοινωνούσε με βάρκες για να πάει στον Πολύδωρο σου. Το χωριό δηλαδή δεν είχε πρόσβαση στη στεριά. Εμείς ζούσαμε σαν, κατά κάποιο τρόπο, σε ένα είδος νησιού. Γύρω-γύρω η Βίγλα ήταν ένας βάλτος όλος. Μετά με τις αποστραγγίσεις έγινε, φτιάξαν δρόμο, έναν άκουμα τελευταίο και πέρασαν τον δρόμο και έφτασε κάποια στιγμή. Δηλαδή περνάγαμε βάρκα και μετά με άλογα να πάνε στην πόλη, έτσι. Ήταν πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος που αρρώστηκε. Δηλαδή ένα επίγον περιστατικό δεν μπορούσε να φτάσει ποτέ. Ο παππούς μου πέθανε 30 χρονών. Έτσι, και πάρα πολλοί πεθαίνουν σε μικρές ηλικίες.
0: Μάλιστα. Δίπλα στη Βίγλα στέκει το Μαύρο Βούνι. Το βουνό της σιωπής είναι και ο τίτλος ενός βιβλίου σου που μου άρεσε ιδιαίτερα. Τελικά αυτό το βιβλίο ανεβαίνεται, μάλλον αυτό το μυθιστόρημα, αυτός ο τρόπος που περιγράφεις τα πράγματα, ανεβαίνεται ή τελικά κατοικείται?
1: Ανεβαίνεται το βουνό της σιωπής. Δεν κατοικείται. Ανεβαίνεις μέχρι να φτάσεις εκεί πάνω. Για να φτάσεις πριν είναι πολύ μεγάλη διαδρομή. Είναι αυτό σαν το ταξίδι του... είναι σαν το ταξίδι του Καβάφη, ας πούμε, για μια Ιθάκη. Γιατί αν το δούμε, να το δούμε σε πραγματική... Ουσιαστικά η ερώτησή σου φαντάζομαι ότι είναι φιλολογική. Είναι δηλαδή...
0: Ναι, αλληγορική προφανώς. Ναι.
1: Αλληγορική. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Συμβαίνει το εξής εδώ. Πιστεύω ότι κάθε διαδρομή, έτσι, είτε είναι στην πεδιάδα είτε στο βουνό, αλλά το βουνό είναι ακόμα πιο δύσκολο, γιατί ακριβώς έχει την έννοια του ότι θα πρέπει να κάνει να πάρεις ανάσες, να σταματήσεις. Όπου και αν ταξιδέψεις, για όποια κορφή και αν θέλεις να φτάσεις, πιστεύω ότι δεν τη φτάνεις ποτέ, γιατί οι κορφές άλλωστε δεν είναι. Δεν είναι ότι θα φτάσεις σε μια κορυφή με τα όνειρα που θα έχεις κατασκευθεί, θα έχεις επιθυμήσει. Αλλά αυτό το βασικό είναι ότι όταν ξεκινήσεις για το βουνό πρέπει να μην γυρίσεις πίσω. Γιατί αν γυρίσεις πίσω δεν έχεις φτάσει δεν έχεις δει την κορυφή του. Και αν δεν δεις την κορυφή πραγματικά είναι ότι έχεις μείνει ένα σήμα του ανθρωπάκι το οποίο δεν μπόρεσε ποτέ τα όνειρά του να τα κάνει πραγματικότητα. Και ποια είναι τελικά τα όνειρα? Και αυτά ακόμα αν τα δούμε είναι μια ουτοπία. Αλλά μάλλον ζούμε για την ουτοπία, Κώστα. Ζούμε για την
0: και
1: ουτοπία.
0: Τελικά,
1: δηλαδή, ναι.
0: Και τελικά νομίζω, κατά την γνώμη σου και δική μου είναι αυτή, ότι σημασία έχει το ταξίδι, έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια, βέβαια. Μα άλλωστε δεν είναι τίποτα τυχαίο. Το ταξίδι είναι πολύ μια μεγάλη ιστορία και δεν είμαστε εμείς αυτοί που το ανακαλύψαμε. Είναι ο Καβάφης. Αλλά γιατί να πάμε στον Καβάφη? Ο Καβάφης ουσιαστικά ορμόγνωσε από πού? Από το ταξίδι του Οδυσσέα. Έτσι, ένας μεγάλος, ένας παγκόσμιος ποιητής μίλησε για το ταξίδι του Οδυσσέα. Μετά, μην ξεχνάμε ότι το ταξίδι του Οδυσσέα, ο Όμηρος, δεν έκανε κάτι άλλο. Τι έχουμε εδώ? Έχουμε κάτι πολύ σημαντικό, όχι οι Έλληνες. Η παγκόσμια λογοτεχνία, η παγκόσμια οι άνθρωποι, αν πραγματικά είχαν την ευτυχία, την τύχη ή τη συγκυρία να τους βοηθήσει να μπουν σε αυτό το κομμάτι που λέγεται, ας πούμε, λογοτεχνία, ποίηση, και να μπορούν πραγματικά να ακολουθήσουν αυτούς τους δρόμους, θα διαπιστώσουν ότι τελικά η ανθρωπότητα εξελίχθηκε και η αξία όλων των πραγμάτων εξελίσσεται μέσα από την ελληνική φιλοσοφία, η οποία και έδωσε και τα φώτα στον κόσμο. Ο Όμηρος λοιπόν τι έκανε? Όχι, δεν είναι έπος ο Όμηρος. Ο Όμηρος έγραψε τα πάντα. Όλοι οι υπόλοιποι επαναληφθήκαν. Έτσι, γιατί αν δούμε όλη την πορεία αυτή, είναι ακριβώς αυτό. Ακόμα και η ζωή μας, από την μέρα που γεννιόμαστε μέχρι που θα φτάσουμε στο έσχατο, τι είναι? Είναι ένα ταξίδι, είναι ουσιαστικά μια οδύσσια. Δεν είναι τυχαίο τίποτα. Για έναν παράξενο τρόπο, τώρα δηλαδή σκέφτομαι ότι όλοι ξεκινάμε ένα ταξίδι. Έτσι, άλλοι με τριήρης και άλλοι με καράβια, άλλοι τώρα με αεροπλάνα, αλλά σίγουρα κάνουμε ένα ταξίδι. Το ταξίδι τελικά, ας πούμε, είναι θέμα να γλιτώσουμε. Πολλοί δεν γλιτώνουν, και άλλωστε και το μεγάλο παράδειγμα, ότι ο Οδυσσέας ήταν πολυμήχανος, ήταν και ο στόχος, ο άξονας του έπους, αυτός ήταν, ας πούμε, ότι ο Οδυσσέας. Δευτεραγωνιστές ήταν οι σύντροφοί του, οι οποίοι σκοτωνόταν και χανόταν στα νησιά με την Κύρκη και την Καλυψό και με όλους αυτούς εκεί στο δρόμο του.
0: Μάλιστα, και επειδή στο έργο σου περιγράφεις δραματικές μνήμες, εικόνες, καταστάσεις, αλήθεια, ήθελα να σε ρωτήσω, ποια ανάμνηση θα έσβηνες από τον κόσμο σου αν σου δινόταν εξουσία Θεού?
1: Θα έσβηνα μόνο μία ανάμνηση, την οποία πραγματικά τώρα βέβαια δεν είναι ωραίο αυτό που θα πω. Την ανάμνηση που εγώ δεν ζούσα στο χωριό, όταν άκουσα στο ραδιόφωνο ότι έγινε ένα μεγάλο έγκλημα στη Βίγλα και βγήκε κάποιος σφούντας 6 άτομα. Αυτό δηλαδή ήταν μια ανάμνηση πολύ βαριά. Μετά ανάμνηση άλλη δεν θέλω να σβήσω, γιατί πιστεύω ότι οι αναμνήσεις μου είναι η καθημερινότητά μου, είναι ο πίνακας που συνθέτω στο μυαλό μου, είναι οι ζωγραφιές που βλέπω στον ουρανό, είναι όλη αυτή η ζωή που έζησα πραγματικά, που ήταν απίστευτα όμορφη. Μεγάλωσα δίπλα σε έναν πατέρα κυνηγό ψαρά, μεγάλωσα δίπλα σε ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά ήταν τόσο απλοί, απλοϊκοί άνθρωποι, που πραγματικά είχαν μια μαγεία, ακόμα και το χιούμορ της είχε ένα... Τώρα και μεγάλοι που είμαστε και συναντιόμαστε και συζητάμε, ας πούμε, για τον Μπαρμπαμίτσο ή για τον Μπαρμπακώστα, και λέγαμε έκανε αυτό τότε ο Μπαρμπακώστας, έκανε εκείνο. Είναι ωραίες, αθώες στιγμές, εκείνες που πραγματικά με κρατάνε, γιατί πιστεύω ότι κάθε μέρα που ξημερώνει είναι σαν να γεννιόμαστε πάλι από την αρχή. Όμως, μέσα σε αυτό που γεννιόμαστε από την αρχή, έχουμε πίσω μας εικόνες. Γιατί αυτές οι εικόνες που κουβαλάμε κάθε μέρα είναι η ομορφιά που είχαμε για να στεκόμαστε όρθιοι και να περνάμε πολύ όμορφα, γιατί είμαστε τυχεροί. Εγώ θεωρώ ότι είμαι πολύ τυχερός που έζησα σε αυτόν τον τόπο, έτσι, γιατί ήταν ένας ζωγραφικός πίνακας ο κάμπος γενικά, αλλά και η Βίγλα ειδικά, επειδή ήταν ένα μυστηριακό κομμάτι του κόσμου. Είναι αυτό το που λέμε, ρε παιδί μου, μια εικόνα που ξύπναγες το πρωί και άκουγες φωνές απόλυτη φύση. Απόλυτη φύση, δηλαδή από τη θάλασσα, από το βάλτο, από το βουνό. Έχετε αυτή τη ιδιομορφία που έχει Βίγλα, είναι ότι έχει βουνό και θάλασσα και όλα μαζί ανταμώνουν, και εκεί μέσα ζει όλη η άγρια, υπάρχει η άγρια χλωρίδα και πανίδα.
0: Έτσι, μια παρθένα φύση, θα έλεγα εγώ, έτσι.
1: Ναι, κολυμπούσα δίπλα στα φίδια, δηλαδή. Κολυμπούσαμε τις νεροφίδες, έκανα μακροβούτια και έλεγα να το δω που είναι. Πηγαίναμε, ας πούμε, μικρά παιδιά και κάναμε μπάνιο στην Παναγία της Ροδιάς. Τότε φεύγαμε γιατί θέλαμε μισή ώρα να φτάσουμε, γιατί ήταν το βουνό και δεν είχαν φτιάξει δρόμο. Και πηγαίναμε και κάναμε μπάνιο. Έτσι μας ψάχναν οι μανάδες μας και μας βρίσκανε, και τώρα ξύλο στην επιστροφή. Αλλά τι ξύλο, εντάξει, σιγά τα αυγά. Ήταν τόσο ωραίο αυτό που ζούσαμε. Λοιπόν, κάναμε μπάνιο δίπλα με τις νεροφίδες τότε. Τώρα ρίξανε, σταματήσανε να πέφτουν τα νερά του Λούρου, μου φαίνεται, και έγινε φάλμηρο το νερό. Γι' αυτό χάνεται και όλο αυτό το πράσινο του Βάλτου. Τότε λοιπόν ήταν γεμάτος ο Βάλτος νεροφύδες. Δίπλα δηλαδή, 10 κεφάλαια νεροφύδες ήταν γύρω σου όταν έκανες μπάνιο. Ήταν πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Και δεν φοβόμαστε. Είμαστε και παιδιά. Τώρα δεν ξέρω με βάζα να κάνω μπάνιο με νεροφύδες, αν τα δω. Δεν θα φοβόμουν, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, κι αν ο χρόνος, όπως τα βιβλία σου, ήταν πρόσωπο, θα τον αγκάλιαζες ή θα του ζητούσες εξηγήσεις?
1: Καμιά εξήγηση θα του ζητούσα. Θα τον έπαιρνα, θα τον αγκάλιαζα και θα καθόμαστε και θα του έλεγα: Θυμάσαι τότε που πήγαμε με τα πόδια εκεί στο βουνό, θυμάσαι τότε που φύγαμε και φτάσαμε σε Σαλαώρα και ανεβήκαμε και πληθήκαμε στο πηγάδι που αφήσαν οι Τούρκοι. Θυμάσαι τότε που περνάγαμε στην άκρη του βουνού και φτάσαμε μέσα σε μια λαγκαδιά και τρώγαμε κράνια μέσα στο βουνό. Ρίγανη. Δηλαδή πράγματα, πρόσεξε, και δεν είναι κανένα μεγάλο βουνό. Ένα βουνό που αν το δεις, ας πούμε, ένα μικρό βουνό, αλλά όμως είναι τεράστιο. Στα δικά μου μάτια το μεγάλο βουνό αυτό ήταν.
0: Και δεσπόζει, Βαγγέλη, στην πεδιάδα. Είναι ένα σημείο που είναι ορατό από οπουδήποτε, διότι όλο το άλλο κομμάτι είναι επίπεδο.
1: Έκανα μια περιγραφή στην κραυγή του Ιταύρου για το βουνό αυτό. Αν δούμε τη μορφολογία του εδάφους, τι θα δούμε? Θα δούμε ότι το βουνό αυτό ξεκινάει, κάνει μια κοιλιά από την... Από πάνω από τα βουνά, ας πούμε, που είναι από του Ζαλόγου που κατεβαίνει, κάνει μια κοιλιά εκεί, φυτρώνει αυτό, βγαίνει, ξανακάνει μια κοιλιά και πάει μέσα στο Βάλτο, βγαίνει σε Σαλαώρα ένα άλλο μικρό βουνό και μετά ξανακάνει μια κοιλιά μέσα στο Βάλτο και ξαναβγαίνει στην Κορονησία. Δηλαδή είναι σαν ένα φίδι που χώνεται και βγαίνει στη γη. Δηλαδή σκέπτεται την εικόνα. Ναι. Η μεγάλη καμπούρα είναι το βουνό λοιπόν του φιδιού που κινείται μέσα στη. Είναι μια απεικόνηση, ας πούμε, που κάνει η φαντασία του Βλάκα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, λέω να ακούσουμε ένα τραγουδάκι για να σπάσουμε λίγο την ροή του λόγου και να επιστρέψουμε και να μιλήσουμε για τους ποιητές, τους λογοτέχνες και λοιπά. Τι λες και εσύ?
1: Δεν τα πω και πολύ καλά. Δεν έγινε και τίποτα, έτσι?
0: Δεν σ' ακούω.
1: Λέω, άμα δεν τα λέω και πολύ καλά, δεν πειράζει. Λέω,
0: μια χαρά τα λες. Νομίζω ότι, πώς το λένε, είναι μια ιδιαίτερη κουβέντα και ακριβώς σε αυτό ήθελα να κάνουμε μαζί, να ξεφύγουμε από το φράκο και τη γραβάτα. Λοιπόν, Αργύρη, για να ακούσουμε λίγο μια μουσική, έτσι,
1: για επιλογή.
2: Ερτ Ιωάννινα.

0: Λοιπόν, κουβεντιάζουμε κυρίες και κύριοι με τον Βαγγέλη Γκούτα που υπομονετικά περιμένει στη γραμμή του. Λοιπόν, Βαγγέλη, πιστεύεις ότι η Ελλάδα παράγει περισσότερους ποιητές και λογοτέχνες ή περισσότερες σιωπές? Και άραγε αξίζουν όλα τα βιβλία που έχουν τυπωθεί, τα δέντρα που κόπηκαν για να γίνουν χαρτί?
1: Κοίτα, τώρα είναι πραγματικά μια ερώτηση στην οποία έχει πολλές απαντήσεις, αλλά εγώ θα απαντήσω με έναν τρόπο κοίταξε τι συμβαίνει εδώ. Καλύτερα να κόβουμε δέντρα για να φτιάχνουμε βιβλία, έστω και αν αυτά τα βιβλία δεν έχουν ιδιαίτερη αξία. Αν το δούμε έτσι, δηλαδή αντί να τα καίμε, αντί να καταστρέφουμε τη φύση, αντί να δημιουργούμε όλη αυτή την καταστροφή πραγματικά, γιατί αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα και αυτό είναι που αλλάζει και τα πάντα στη φύση, έτσι. Ο Κολοκοτρώνης βέβαια έκαψε κάποτε την Πελοπόννησο για να μην βρουν οι Τούρκοι, να μην έχουν οι Τούρκοι τίποτα να φάνε για να μπορέσει να πολεμήσει μέθοδο πολέμου. Εδώ πια δεν κάνουμε κανένα πόλεμο για τα δέντρα, δεν κάνουμε κανένα πόλεμο για να καίμε τα δάση, αλλά καίμε τα δάση. Λοιπόν, το να φτιάχνουμε βιβλία είναι καλύτερο. Ας μην αξίζουν τα βιβλία. Γιατί κανένα βιβλίο δεν αξίζει, κανένα βιβλίο δεν είναι τόσο ασήμαντο μπρος στην καταστροφή της, δηλαδή ένα δέντρο που θα κοπεί για να γίνει ένα δέντρο, για να γίνει ένα βιβλίο, μπορεί να έχει έστω και μια φράση που μπορεί κάτι να θέλει να πει. Γιατί έχει δικαίωμα ο άνθρωπος να λέει αυτό που νιώθει, έστω και αν αυτό που θέλει να πει θα το διαβάσουν οι δύο φίλοι του, φτάνει. Έτσι. Βέβαια, τώρα να πάμε στη λογοτεχνία και την δούμε με πραγματικές διαστάσεις, πιστεύω ότι η λογοτεχνία είναι ένα μεγάλο, μια μεγάλη συζήτηση. Δεν είναι και η ποιήση, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Όμως έχουν δικαίωμα να υπάρξουν οι άνθρωποι. Και μέσα από αυτό να βεβαιώσουν την ύπαρξή τους. Δηλαδή, είτε λέγεται ματαιοδοξία, είτε λέγεται επιθυμία, είτε λέγεται ταλέντο, είτε δεν λέγεται ταλέντο, αλλά σίγουρα δικαιούνται μόνο να το κάνουν. Δεν πειράζει.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε στο δικό σου. Είναι προβοκατόρικη, προφανώς είναι προβοκατόρικη η ερώτηση, έτσι. Γιατί βλέπουμε, ακούμε, διαβάζουμε. Ναι.
1: Ναι, σίγουρα, κοίταξε, το τι μας αρέσει τελικά, ας πούμε, λογοτεχνικά, γιατί μιλάμε για χιλιάδες εκατομμύρια βιβλία, είναι τόσα πολλά πια που οι εκδότες δεν τα βγάζουν, γιατί φυσιολογικό πια. Μετά το βιβλίο, για να το πάμε πιο σοβαρά και πιο βαθιά, το βιβλίο πιστεύω περνάει τη μεγαλύτερη κρίση από τη γέννησή του, μετά την εφταετία. Εφταετία, επειδή το απαγόρευε εφταετία, ας πούμε, και ήταν κρυμμένο στα τέτοια και δεν έβγαινε. Αλλά τώρα πιστεύω μετά την μεταπολίτευση περνάει τη μεγαλύτερη κρίση. Και οι λόγοι είναι εμφανείς. Είναι τα κινητά, είναι τα λάπτοπ, είναι αυτά όλα. Τα παιδιά μπήκαν σε ένα άλλο σύστημα, σε ένα καινούργιες εποχές. Άλλοι άνθρωποι. Άρα το βιβλίο πέρασε σε μια κατάσταση πραγματικά υποτονική και πιστεύω και ελπίζω ότι όλα έχουν το Ναδίρ και το Ζενίθ. Τώρα πιστεύω ότι το βιβλίο πάει στον πάτο. Δεν έχει αξία. Άρα λοιπόν, γράφουν όλοι. Επειδή γράφουν όλοι, φυσιολογικά δεν ξέρω γιατί αυτό είναι σαν μόδα, έγινε. Αλλά δεν μπορείς να αφαιρέσεις από έναν άνθρωπο την επιθυμία να γράψει. Το θέμα είναι τελικά το πόσοι γράφουν πραγματικά, γιατί το Αϊδόνι γεννιέται χωρίς να το διδάξει κανένας πώς να τραγουδάει. Τώρα οι άνθρωποι διδάσκονται για να γράψουν, γιατί πιστεύουν, πάνε δημιουργοί γραφή, κάνουν διάφορα, γράφουν το πρωί στο βράδυ, κάνουν συνάξεις, περιφέρονται. Δεν έχει αξία. Ένα βιβλίο θα ανορθωθεί από μόνο του όταν αξίζει πραγματικά. Δεν γίνεται τίποτα να πάει μπροστά χωρίς να αξίζει.
0: Μπορεί η δημιουργική γραφή, την οποία ακούω κάπως, να σε κάνει συγγραφέα?
1: Όχι, είναι ένα κλισέ. Αυτή η δημιουργική γραφή που βλέπω εγώ τώρα, επειδή έχω διαβάσει βιβλία δημιουργικής γραφής σε ανθρώπων οι οποίοι γράψαν και πήγαν στους ιδιωτικούς και τα βγάλαν, είναι σαν να βλέπω, ας πούμε, δηλαδή, σαν να διαβάζω τον ίδιο άνθρωπο. Αυτό συμβαίνει, αυτό συμβαίνει γιατί δηλαδή δεν, όταν έχει ταλέντο κάποιος, τη δημιουργία γραφή τη χρειάζεται για να πάει παραπέρα. Αλλά συνήθως όμως, επειδή βιβλία που έχω διαβάσει, μπορεί να, κοίταξε, άνθρωπος είμαι και μπορεί να μου ξεφύγαν βιβλία που να ήταν ταλεντάρες. Αλλά σίγουρα που δεν έχω βρει όμως κάποιο βιβλίο που να νιώθω ότι είναι σπουδαίο, κάτι έκανε συγγραφέας, νομίζω ότι αντιγράφω ένα στον άλλον. Αυτό συμβαίνει σε αυτό και συμβαίνει και σε κάτι άλλο. Σε τι? Στη light λογοτεχνία, αυτή την εύκολη λογοτεχνία. Δεν θέλω να αναφέρω ονόματα συγγραφέων, αλλά σίγουρα το να γράψει ένα βιβλίο θέλει κόπο. Θέλει κόπο, αλλά θέλει και τρόπο. Έτσι, ο κόπος και ο τρόπος, ναι, πες το.
0: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ενός συγγραφέα και ενός λογοτέχνη?
1: Ο λογοτέχνης βασανίζει το λόγο, ο συγγραφέας γίνεται οποιοδήποτε πάρει ένα τετράδιο και αρχίζει να γράφει και μετά πάει το τυπώσει και το εκδώσει και το δώσει. Από τη στιγμή που αρχίζει να γράφει και τη συγγραφέα. Από τη στιγμή που έχει κάνει μια ιστορία, λέει συγγραφέα. Ο λογοτέχνης είναι αυτός που ουσιαστικά. Εντάξει, νομίζω ότι παρεμφερής είναι οι εκφράσεις, αλλά η λογοτεχνία είναι ένα πράγμα. Λογοτεχνία είναι ο Ντοστογεύσκη, για να το πω με καλύτερο τρόπο. Λογοτεχνία είναι ο Τσέχοφ, λογοτεχνία είναι ο Σαραμάγκου, λογοτεχνία είναι ο Καμί, λογοτεχνία είναι ο Κάφκα. Έτσι, λογοτεχνία. Λογοτεχνία είναι επίσης και πάρα πολλοί από τους Έλληνες της κλασικής περίοδου. Ο Μυριβίλης, λογοτεχνία ήταν αυτά όλα. Λογοτεχνία έχουμε και τώρα. Αλλά η λογοτεχνία τώρα, δεν, οι καιροί της ίσως δεν βοηθούν το σήμερα να μπορούν οι λογοτέχνες να πάνε λίγο παραπέρα την ιστορία. Υπάρχουν βιβλία που μπορούμε να τα κρίνουμε και να πούμε ότι είναι σπουδαία, αλλά δεν θα θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία για να με αδικήσω κανέναν.
0: Όχι, εγώ θέλω να μου πεις ποιο ήταν αυτό το βιβλίο που ξεκαθόρισε, το οποίο θεωρείς ως το σημαντικότερο που έχεις διαβάσει.
1: Λοιπόν, ένα βιβλίο που διάβασα κάποτε και δεν έφυγε. Καταρχάς, τα βιβλία που πιστεύω ότι είναι πολύ σπουδαία είναι αυτά που δεν θα θέλω το μυαλό σου. Είναι η σημαντική αγωγή του Φλομπέρ που με σημάδεψε σαν βιβλίο, σαν ιστορικό μυστόρημα, ένα πολύ μεγάλο βιβλίο. Επίσης με σημάδεψε, καλά έτσι και ο Καραντζάκης ήταν ο λατρεμένος μου, αλλά μέσα σε αυτούς όμως με σημάδεψε και η τριλογία του Καραγάτση, ο Κοτσάμπαλης του Καστροπύργου, Αίμα χαμένο και κερδισμένο, και ένα ακόμα, δεν θυμάμαι πώς το λένε. Αλλά γενικά υπάρχουν πάρα πολλά βιβλία. Το Αμάρτημα της μητέρας του Βυζινού, μου άρεσε πάρα πολύ η φωνή του Παπαδιαμάντη. Είναι πολλά βιβλία. Δεν είναι ένα να πεις ότι αυτό με καθόρισε. Έτσι, μετά άσε τον κόσμο το μικρό, τον κόσμο το μεγάλο να γυρίζει ένα βιβλίο πρόσφατο, ο Φλομπέρ, μου άρεσε πάρα πολύ. Πάρα πολλοί συγγραφείς μου αρέσουν. Αλλά το θέμα δεν είναι το πώς οι συγγραφείς μου αρέσουν ή τι με σημάδεψε εμένα. Εμένα αυτό που με σημάδεψε για να... όταν ξεκίνησα να γράψω, δηλαδή 25 χρόνων τις μυρωδιές της ζωής, το έγραψα έτσι στη μνήμη του πατέρα μου περισσότερο. Δεν ήξερα δηλαδή τι ήταν αυτό που θα ήθελα. Κάποια στιγμή τελικά εκπαιδευόμενος μέσα από την ανάγνωση και το ίδιο, θεωρώ ότι ο Καραντζάκης ήταν ένας μεγάλος σταθμός στη ζωή μου. Έτσι. Ένας πολύ μεγάλος. Δηλαδή ο Καπιτάν Μιχάλης και ο Ζορμπάς ήταν βιβλία που και ο Ηλίθιος του Ντοστογεύσκη και ο Θάλαμος έξι του Τσέχοφ. Μπορώ να πω πολλά, χιλιάδες βιβλία, αλλά πολλά, είναι πολλά βιβλία να πω.
0: Να σου πω, να ξαναγυρίσουμε στο δικό σου έργο. Έχεις ποτέ σκοτώσει ένα λογοτεχνικό ήρωα επειδή σου θύμιζε υπερβολικά τον εαυτό σου και η πιο επικίνδυνη ζωή σου γινόταν μυθιστόρημα, πάλι συγγραφέα? Τι τίτλο θα είχε και θα τολμούσε να το διαβάσεις?
1: Αν η ζωή μου είχε γίνει από ένα άλλο συγγραφέα και τολμούσα να το διαβάσω, θα τολμούσα να το διαβάσω, αλλά φαντάζομαι ότι θα το άλλαζα όλο, θα του έλεγα όλο βλακίες γράφεις. Γιατί πολλές φορές η ζωή ενός ανθρώπου, η ζωή ενός ανθρώπου είναι αυτό που φαίνεται, αλλά αυτό που φαίνεται δεν είναι η ζωή αυτό που φαίνεται, είναι αυτό που νιώθει, αυτό που έχει ζήσει, αυτό που έχει βιώσει. Αλλά η ήρωά μου που έχω σκοτώσει δεν τον έχω σκοτώσει γιατί τον μισούσα. Έχω σκοτώσει ηρωές μου. Έχω σκοτώσει ηρωές μου για τον εξής λόγο. Πρώτον, έχω σκοτώσει ηρωές γιατί δεν είχαν τίποτα άλλο να κάνουν σε αυτή τη ζωή. Είχε κλείσει ο κύκλος τους. Έχω σκοτώσει ηρωές επίσης γιατί θυσιαστήκαν. Παράδειγμα, ας πούμε, τον ευνοούμενο. Ο ήρωάς μου έκανε έναν κύκλο, ο οποίος πραγματικά ήταν, δεν είχε, όλη του η ζωή κινήθηκε σε μια ρηχότητα. Ποτέ δεν κέρδισε την αγάπη. Και όταν ένας άνθρωπος δεν κερδίσει την αγάπη, δεν την γνωρίζει. Όταν την αγάπη δεν την έχει ζήσει, γιατί τι γίνεται τώρα, για να πάμε στο απλό στο ανθρώπινο του Χριστού, έτσι. Αγαπάτε αλλήλους. Δηλαδή, αγάπη είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Δεν είναι μόνο θέμα Χριστού. Είναι θέμα ανθρώπου. Ο άνθρωπος αγαπάει τον άνθρωπο για τον άνθρωπο. Τελικά, γιατί ερχόμαστε εδώ τον κόσμο, είμαστε το τυχερό σπερματοζωάριο εκείνης της νύχτας. Το γρήγορο, το έξυπνο, το ευέλικτο και γεννηθήκαμε και ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο. Ερχόμενος σε αυτόν τον κόσμο λοιπόν. Εάν μπορέσεις να κάνεις μια διαδρομή, αυτή τη διαδρομή της Ιθάκης, να περάσεις την Οδύσσια, αν πραγματικά μέσα σε αυτό δεν εκπαιδευτείς, αν πραγματικά δεν αγαπήσεις τον άνθρωπο για τον άνθρωπο, αν πραγματικά τελικά τα αισθήματά σου δεν εξελιχθούν, ο άνθρωπος είναι δηλαδή το αρνί γεννιέται, το μεγαλώνει και δεν ξέρει ότι θα πεθάνει. Ο άνθρωπος ξέρει ότι θα πεθάνει. και στη διαδρομή του πριν το θάνατο, πριν το τέλος του, επειδή ξέρει ότι θα πεθάνει, εξακολουθεί μέχρι την τελευταία στιγμή της ζωής του να είναι τι. Να έχει μέσα του κακίες, να έχει μέσα του διαφορές, να μισεί, να. Ο άνθρωπος είναι γεννημένος για να απολαμβάνει πραγματικά τη ζωή και να την αγαπά και να αγαπάει πραγματικά τους ανθρώπους. Δεν είμαστε το σύμπαν του κόσμου ο καθένας μας. Είμαστε το δικό μας σύμπαν. Αφού είμαστε το δικό μας σύμπαν λοιπόν, αυτό το δικό μας σύμπαν μπορούμε να το κάνουμε καλύτερο κάθε μέρα. Να το δώσουμε ένα ύψος. Να το βάλουμε πέρα. Γιατί αν αυτό γινότανε, ο καθένας σαν μονάδα θα φτιάχναμε μια κοινωνία υπέροχη, έναν απίστευτο κόσμο. Δεν θα είχαμε πόλεμο, δεν θα είχαμε αντιπαλότητες, δεν θα είχαμε μίση, δεν θα είχαμε τίποτα. Έτσι, αυτό τώρα είναι αυτό που λέμε κομμουνιστικό αναδιανομή του πλούτου. Αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει. Αυτά είναι ουτοπίες της ηλικιότητάς μου, έτσι. Αλλά όμως θεωρώ ότι η καλοσύνη είναι το άπαν, ο καλός άνθρωπος, ο άνθρωπος ο εκπαιδευμένος, ο άνθρωπος πραγματικά που δεν έχει να πάρει τίποτα από κανέναν γιατί δεν κερδίζει τίποτα παρά μόνο χάνει, για χάνει τον εαυτό του. Γιατί αν κοιμάσαι τα βράδια και δεν έχεις σκοτώσει κανέναν, δεν έχεις ρουφιανέψει κανέναν, δεν έχεις κλέψει κανέναν, δεν έχεις κάνει πράγματα τα οποία αντιβαίνουν στον ανθρώπινο παράδειγμα, στην ανθρώπινη σχέση, από τον άνθρωπο προς τον άνθρωπο, έχεις πετύχει το απόλυτο.
0: Μάλιστα. Στο 10 βιβλία μέχρι τώρα είσαι στο 1/10. Σε αυτό το βιβλίο σου περνούν άνθρωποι σκληροί, πεισβατωμένοι, σαν τους κορμούς της αγρελιάς που φυτρώνουν στο Μαυροβούνι. Οι οποίες αγρελιές άντεξαν δεκαετίες ανέμων, μα περνούν και άνθρωποι φευγάτοι, με μάτια καρφωμένα, πάντα λίγο πιο πέρα από τον ορίζοντα, σαν η ζωή να τους χρωστούσε μια άλλη πατρίδα. Και επίσης γυναίκες αλλοπαρμένες με ψεύτικες ελπίδες, αραμένες θα έλεγα στο στρίφωμα της νιώτης τους, που αγάπησαν πολύ εκείνο που φαντάστηκαν και λιγότερο αυτό που έζησαν. Εννοώ δηλαδή ότι κυνηγούσαν σκιές ευτυχίας, έρωτες που δεν συνάντησαν, θαύματα μικρά, υποσχέσεις που τις ένταξε ο ίδιος τους ο καημός. Θέλω δύο κουβέντες για αυτό το βιβλίο, στο οποίο, επειδή το έχουμε κουβεντιάσει, θαρώ ότι είναι κάτι ιδιαίτερο, διαφορετικό από όσα έχεις γράψει μέχρι τώρα και νομίζω το καλύτερο που έχεις δημιουργήσει.
1: Κοίταξε, είναι ένας κύκλος που αποφάσισα να κλείσω. Ένας κύκλος, δηλαδή, ίσως αυτή η πληγή που θέλω να κλείσω, γιατί Αν το δούμε ας πούμε σαν πληγή, είναι μια πληγή που θέλω να την κλείσω. Μιλώντας πάντα για τα 15 μου πρώτα χρόνια, θέλησα να δώσω ίσως και για τον ιστορικό του μέλλοντος, έτσι. Πιστεύω ότι δεν είμαι εγώ αυτός βέβαια, ποιος είμαι εγώ που θα καθορίσω τον ιστορικό του μέλλοντος, αλλά πιστεύω να το ανακαλύψει κάποια στιγμή και θα δει τελικά το πώς ονειρευτήκαν οι άνθρωποι, το τι τους οδήγησε να είναι αυτό που είναι, γιατί γίναν σκληροί, γιατί τελικά μπρος στο... Μπρος στην ζωή, ενώ πρόσεξε να δεις τώρα, το να ζεις σε μια βάρκα, να βλέπεις τους τεκταϊτούς από πάνω, το σπάπιες να είναι στο βουνό, τις αλκιόνες να περνάνε δίπλα σου, να πετάνε τα ψάρια, να είσαι μέσα σε μια φύση άγρια, να είναι όλα γύρω σου τόσο υπέροχα, τόσο σπουδαία. Κι όμως εσύ αυτό να μην το βλέπεις καθόλου, γιατί δεν μπορείς να το δεις, γιατί η ίδια η ζωή πιστεύεις ότι σε αδίκησε, γιατί σε έστειλε σε αυτόν τον τόπο ο οποίος δεν έχει τη δυνατότητα να σου δώσει κάτι παραπάνω από αυτό που επιθυμείς. Γιατί οι επιθυμίες μας πολλές φορές δεν συνάδουν, δεν συνυπάρχουν, δεν συμβαδίζουν με αυτό που σκεφτόμαστε εμείς. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο στους ήρωες του τότε. Εγώ παίρνω λοιπόν αυτή την ιστορία και την φτιάχνω ακριβώς για να δείξω το πώς η ίδια η φύση σκλήρενε τους ανθρώπους. Το πώς επίσης μέσα σε αυτή τη σκληρή φύση κάποιοι άνθρωποι που ήταν πάρα πολύ σκληροί μπορέσαν να είναι μαλακοί, τόσο τρυφερή η καρδιά τους, που πραγματικά ας πούμε ήταν ευτυχισμένοι μέσα στα μικρά και τα καθημερινά, γιατί έτσι μάθανε, έτσι ζήσαν. Και άνθρωποι που τελικά ας πούμε θεωρήσαν ότι αδικηθήκαν γιατί δεν τους δόθηκε ευκαιρία ή γιατί τους χειρέτησε, γιατί ο πρόεδρος απέναντί τους ήταν πραγματικά ένας υπηρεμένος τύπος, ο οποίος δηλαδή τι γίνεται. Πάντα με κριτήριο τους άλλους. Οι άνθρωποι καθορίζουμε και την πορεία μας. Λέμε θα γίνω καλύτερος από αυτόν. Αυτό το στίχημα, το καλύτερος από αυτόν, σου βάζει παροπίδες και δεν βλέπεις πραγματικά την αληθινή ύπαρξη της ευτυχίας σου. Η ευτυχία δεν υπάρχει στα μεγάλα πράγματα. Η ευτυχία, δηλαδή που ψάχνουμε τελικά, ψάχνουμε την ευτυχία ας πούμε, σε πράγματα τα οποία είναι ανέφικτα. Έτσι. Όμως και τα εφικτά, αυτά τα χειροπιαστά τα έχεις μπροστά, στα χέρια σου, τα έχεις στις παλάμες σου. Αν γυρίσεις και τα κοιτάξεις, Κώστα, θα δεις πραγματικά τις στιγμές, μου είπες το πρωί μια κουβέντα, έχω κεράσια και πίνω καφέ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία το να μπορείς να το δεις αυτό και να χαρείς για αυτό που είσαι εκείνη τη στιγμή. Αν σκεφτείς ότι σήμερα το πρωί έπαιρνα ένα αεροπλάνο και πέταγα, βεβαίως και αυτό είναι ένα όνειρο. Αλλά όμως απόλαυσε αυτό που έχεις εκεί και ας την επιθυμία σου να έρθει η στιγμή που θα την ολοκληρώσεις, που θα την πραγματώσεις. Αυτή είναι η μαγεία όμως του ανθρώπου. Ο άνθρωπος πραγματικά πρέπει να είναι ευτυχισμένος. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν, τι γίνεται. Γίνανε συγκρούσεις. Γιατί στο όνειρο, ας πούμε, ξέρω εγώ, της ευγενίας της ηρωίδας μου, το όνειρό της ήταν, ας πούμε, να πετύχει αυτά που ήθελε. Πολλές φορές χτίζουμε τα όνειρά μας, οι μεγαλύτεροι, χτίζουμε τα όνειρά μας, αυτά που δεν μπορέσαμε εμείς να πετύχουμε ή αυτά που θέλουμε να πετύχουμε, τα στηρίζουμε πάνω με βάθρο τα παιδιά μας, τους απογόνους μας, ανθρώπους στους οποίους θεωρητικά υπολογίζουμε. Και αυτό αυτόματα διαμορφώνουμε. Τον χαρακτήρα απέναντί μας έχουμε λοιπόν ή ένα πεθύνιο όργανο το οποίο θα ακολουθήσει ή έναν που αντιδρά. Αν αυτός που αντιδράσει θα πάει στην αντίθετη όχθη και θα φτιάξει έναν ήρωα, μάλλον και θα φτιαχτεί ένας άνθρωπος ο οποίος τελικά θα καταστρέψει τα πάντα αυτά που εσύ νομίζεις ότι είναι το όνειρό σου. Αυτό προσπαθώ δηλαδή να παίζοντας με τους χαρακτήρες, θέλω να δείξω τελικά, γιατί έχω τρεις χαρακτήρες ουσιαστικά και με τα παρελκόμενα τους κομπάρσους, σε αυτό το βιβλίο θέλω να δείξω μεν το χώρο, το ιστορικό πλαίσιο, την ηθογραφία του τότε, αλλά μέσα σε αυτό επίσης θέλω να βάλω και τις συγκρούσεις. Οι συγκρούσεις τελικά, ποιος είναι αυτός που θα κερδίσει στο τέλος. Όχι ότι θα κερδίσει γιατί κερδίζεις κάτι, ποιος είναι αυτός που θα φύγει ευτυχισμένος. Όταν το ρωτήσαν, όταν ο Ξέρξης ρώτησε, πολύ λιγότερο το ξέρω.
0: Όχι, μια χαρά τα λες. Θέλω να σε ακούσω. Ναι.
1: Όταν ο Ξέρξης ρώτησε τον Σόλωνα, ότι λέει ποιος είναι, του δείξε τα πλούτη του, τα χρυσάφια του, όλα και του είπε ποιος είναι ο πιο πλούσιος άνθρωπος και ευτυχισμένος στον κόσμο. Ποιος είναι ο πιο ευτυχισμένος άνθρωπος στον κόσμο. Και γύρισε ο Σόλωνας και του είπε ο βασιλιάς της Ελευσίνας, γιατί του λένε βαλισσά, θυμωμένος ο Ξέρξης. Ναι. Του λέει γιατί είναι ο βασιλιάς της Ελευσίνας. Γιατί ο βασιλιάς της Ελευσίνας, λέει, πέθανε και δίπλα του του κρατάγαν τα χέρια τα παιδιά του, τα εγγόνια του όλοι. Ήταν δίπλα του και τον ξεπροβοδίσαν. Γύριξε ο Κρίσος και του λέει καλά, πες μου για ένα ακόμα. Μετά από αυτόν ποιος είναι. Θυμωμένος όμως. Του λέει είναι μια μάνα, του λέει, που την πήγαν τα παιδιά της στο Άργο, ζευτήκαν το βόδι και την πήγανε τέλος πάντων το βράδυ στο ναό της Ήρας να προσκυνήσει και έπεσε. Και έπεσε το ναός με έναν αποσυσμό, λέει, και πεθάνανε όλοι ευτυχισμένοι δίπλα ο ένας τον άλλον. Και τότε ο Χρήστος του πεσικοφύγε. Λοιπόν, όταν περάσαν τα χρόνια και έπαθε πολλά δεινά, για να μην πολυλογούμε και μακρηγορούμε, δεινά έχασε το παιδί, το Χρήστος, έγιναν πάρα πολλά και τελικά έχασε τη βασιλεία του. Όταν του βάλα την πυρά να τον κάψουν, είπε Σόλων, Σόλων. Και όλοι απορρίσαν γιατί είπε το Σόλων. Γιατί του είπε τότε ο Σόλων, μηδένα προ το τέλος μακάριζε. Του είπε δεν είμαι εγώ ο πιο ευτυχισμένος και του είπε μηδένα προ το τέλος μακάριζε. Άρα λοιπόν, πριν φτάσεις στο τέλος σου, μην μακαρίζεις τον εαυτό σου ότι είσαι πιο ευτυχισμένος άνθρωπος. Η ευτυχία λοιπόν δεν είναι κάτι στιγμαίο, είναι διαρκές και αυτό το χτίζεις μέρα-μέρα. Και ευτυχία τι είναι τελικά σου. Ευτυχία είναι πραγματικά να μπω μέσα μου, να ανακαλύψω τον εαυτό μου και μέσα από αυτό τον εαυτό να είμαι αυτό που είμαι. Εγώ λοιπόν τι κάνω, μέσα από το βιβλίο δεν κάνω τίποτα άλλο παρά μιλάω για έξω, ο αφηγητής είμαι έτσι. Κοιτάω τελικά ποιος ήταν πιο, γιατί αυτό απεικονίζει κατά κάποιο τρόπο στον οικογενειακό μου κύκλο. Πέθανε ο αδερφός μου πριν 4 μήνες και μέσα σε αυτό κάνω λίγο ένα λογοπαίγνιο, ένα ιστορικό λογοπαίγνιο, για να δείξουμε τελικά ποιος ήταν ευτυχισμένος μέσα σε όλη αυτή την ιστορία, ας πούμε, στα όνειρα της Ευγενίας, στα όνειρα του Άρη, στα όνειρα του Οδυσσέα. Ο Οδυσσέας πόσο ευτυχισμένος έζησε, γιατί τελικά, ας πούμε, δεν υπάρχει ευτυχία ή γιατί καθορίζεται από έναν μόνο, γιατί σε μια μικρή ομάδα. Αν υπάρχει ένα ζαβός, ένα τζαναμπέτης, αυτόματα να ξέρεις ότι το πρώτο πράγμα και δεν μπορείς να τον βγάλεις μέσα από την ομάδα, η ομάδα αυτή θα καταστραφεί εκ των πραγμάτων, γιατί θα υπάρχει μια δυστυχία, ένας συνεχής πόλεμος. Εάν όμως αγνοήσεις όλο αυτό το πράγμα και λειτουργήσεις το πράγμα με έναν φυσιολογικό τρόπο μέσα στα πλαίσια του ζούμε πραγματικά την ευτυχία μέσα σε αυτά που μας δίνει η ζωή ή και μέσα σε αυτό προσπαθούμε να φτιάξουμε καλύτερα σήμερα, αύριο. Αν αυτό το κατορθώσεις και την κάνεις την ευτυχία ένα κομμάτι σου τέτοιου είδους, χωρίς να περιμένεις να βγουν ουράνια τόξα, να γίνουν επαναστάσεις, να γίνουν για να το πετύχεις, σίγουρα είσαι ευτυχισμένος. Η ευτυχία καθορίζεται σε μικρά πράγματα, Κώστα. Αυτό θέλω να δώσω σαν μήνυμα στο βιβλίο. Βέβαια, με όλα τα παρελκόμενα που είναι, ας πούμε, η ηθογραφία, η ζωή των ανθρώπων, οι χαρακτήρες των ανθρώπων, και μια ιστορία που θα καταλήξει κάπου τελικά, ας πούμε. Το ποιος έφυγε από τη ζωή. Ναι.
0: Λοιπόν, να κλείσουμε γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Οι ήρωές σου στο έργο σου μοιάζουν πολλές φορές χαμένοι. Δηλαδή σαν να περπατούν δίπλα στον πραγματικό άνθρωπο που υπήρξε κάποτε, μα να μην το φτάνουν ποτέ. Δηλαδή ζουν δύο ζωές, εκείνη που τους έλεγε και την άλλη, την αόρατη, που κράτησαν μέσα τους σαν κρυφή ανταρσία. Και μετά ακολουθεί η δραματική ηρωνία της ύπαρξης. Δεν τους νικάει η φτώχεια, ούτε οι συμφορές. Τους συνθλίβει, από ό,τι εγώ κατάλαβα, το όνειρο που επέζησε περισσότερο από όσο άντεχε η αλήθεια.
1: Ακριβώς, πολλές φορές τελικά θα επιζήσεις το όνειρο και θα φύγεις εσύ και θα σκέφτεσαι γιατί τελικά...
0: Που επέζησε περισσότερο από όσο άντεχε η αλήθεια.
1: Ακριβώς, πολλές φορές τελικά το...

0: Ναι, βέβαια, βέβαια. Πάντα. Πάντα το ταξίδι. Το ταξίδι είναι το μεγάλο ζητούμενο. Το ταξίδι, αν μπορούμε στο ταξίδι ακριβώς να μπορούμε να θαυμάσουμε ένα λουλούδι που θα δούμε στον δρόμο, ένα πουλί που θα ακούσουμε. Το ταξίδι. Το ταξίδι είναι μεγάλη ιστορία, Κώστα. Ή ο φίλος που θα συναντήσουμε για να πιούμε έναν καφέ, μια καλή κουβέντα που θα ακούσουμε, μια καλή κουβέντα που θα πούμε. Οι σκέψεις μας όλες να οδηγούνται και να καθοδηγούνται μέσα από καλή πρόθεση και καλή μας διάθεση και όχι να σκεφτόμαστε συνέχεια, ας πούμε, το ανέφικτο. Αυτά. Δεν ξέρω τι σου είπα, δεν ξέρω τι έλεγα, τηλεφώνω, τέλα μου έλεγα.
1: Νομίζω ότι ήταν αρκετά ενδιαφέρουσα η κουβέντα και κλείνοντας, επειδή έχουμε κάνα δύο λεπτά, σε αυτό το ταξίδι της ζωής σου. Ο δικός σου μεγαλύτερος, σημαντικότερος σταθμός ποιος ήταν?
0: Το ότι κατόρθωσα να ζήσω πραγματικά μια ζωή που ίσως την αγάπησα. Αγαπώ τη ζωή που έζησα με πάρα πολλές αντικσότητες. Έχω ζήσει πάρα πολλά στραβά πράγματα στη ζωή μου, αλλά πιστεύω ότι βγήκα από εκεί μέσα πραγματικά πλήρης. Νιώθω πάρα πολύ γεμάτος σαν άνθρωπος, πάρα πολύ συγκροτημένος. Είμαι ευτυχισμένος με αυτά τα μικρά ωραία πράγματα που ζω κάθε μέρα, με τη ζωή μου. Έχω ένα βιβλιοπωλείο και μέσα σε αυτό ζω. Είμαι στα βιβλία μου, γράφω βιβλία, χαιρετώ τον κόσμο, έχω φίλους, έχω σένα φίλο, θα πιούμε καφέ. Νομίζω ότι αυτά μου είναι αρκετά για να είμαι ευτυχισμένος. Η ζωή μου δηλαδή πιστεύω ότι δεν έγινε τυχαία. Ό,τι και να έγινε ήταν για κάποιο λόγο έγινε. Για να φτάσω εδώ. Θα μπορούσα να είμαι στο χωριό και να έχω ζήσει μια καινότοπη ζωή, να μην έχω ζήσει τίποτα πολλά. Αλλά πιστεύω όμως ότι αυτά γίνανε για να ζήσω.
1: Μάλιστα. Λοιπόν. Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ για την τιμή που μου κάνατε.
1: Άσε τώρα την τιμή. Λοιπόν, η τιμή ήταν δική μας. Να κουβεντιάζουμε μαζί σου.
0: Καλημέρα. Σε αγαπώ.
1: Λοιπόν.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ όλα.
1: Κυρίες και κύριοι, ήταν ο λογοτέχνης Βαγγέλης Κούτας που μας έκανε την χαρά και την τιμή να κουβεντιάσουμε μαζί του, πέρα και έξω νομίζω από τα τετριμένα και τα καθιερωμένα, από τον Αργύρη Κλιμαντήρη και την Άντα Κωνσταντήμα που ήταν στον ήχο και τον Κώστα Παπαθεοδόρου που ήταν στο μικρόφωνο. Να έχετε μια καλή μέρα και θα τα πούμε αύριο. Γεια σας και χαρά σας.
2: Ιωάννινα.

0: Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ που επιμιλήθηκε η Δάσο Γκόρου. Εκφωνεί η Αλεξάνδρα Αγγέλη και στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Από τα Ιωάννινα, όπου βρέθηκε για εκδήλωση του Πανεπιστημίου σχετικά με την έναρξη Διεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε στη στρατηγική διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων. Όπως σημείωσε, το σχετικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας ξεπερνά τα 70 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ήδη έχουν οριμάσει δεκάδες συνεργασίες σε ελληνικών ΑΕΗ με ξένα πανεπιστήμια, αρκετές από τις οποίες αναμένεται να χρηματοδοτηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με αμερικάνικα ιδρύματα. Αναφερόμενη στις πανελλαδικές εξετάσεις, η Υπουργός χαρακτήρισε τη διαδικασία σημαντικό σταθμό, επισημένοντας όμως ότι δεν αποτελεί τη μοναδική ευκαιρία στη ζωή των μαθητών. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους με δωρεάν πρόσβαση και τη συνδρομή ειδικών ψυχικής υγείας. Η κυρία Ζαχαράκη κληθηκε να απαντήσει για το ζήτημα της Ζωσιμαίας σχολής μετά από τις ζημιές που προκάλεσαν οι σεισμοί του Μαρτίου. Όπως ανέφερε, το Υπουργείο θα συμμετάσχει στις συζητήσεις με τους τοπικούς φορείς και την αυτοδιοίκηση για την εξερεύνηση ασφαλούς και μόνιμης λύσης, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Η Υπουργός τοποθετήθηκε ακόμα και για τις σχολικές υποδομές στις ανακαινήσεις σχολείων μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, το ζήτημα της ίδρυσης Καλλιτεχνικού Σχολείου Ιωαννίνων, αλλά και για τον εθνικό διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με το μέλλον του Λυκείου και τις πιθανές αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Την ετοιμότητα των υπηρεσιών εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου εξέτασε το συντονιστικό τοπικό όργανο πολιτικής προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης δόθηκε έμφαση στην πρόληψη στον συντονισμό των υπηρεσιών και στην ανάγκη διαρκούς εγρήγορησης λόγω των αυξημένων κινδύνων που συνδέονται με την κλιματική κρίση και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μάκης Χρυσοστόμου αναφέρθηκε στην επιχειρησιακή του Δήμου και στη συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, την Πυροσβεστική και τους υπόλοιπους φορείς, ενώ κάλεσε και τους προέδρους των κοινοτήτων να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή κατά τη θερινή περίοδο. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, του Στρατού, του Δασαρχείου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Εθελοντών Οργανώσεων. Δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν στα Ιωάννινα για υπόθεση ληστείας και τραυματισμού ομοεθνήτους έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε περιοχή της πόλης. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να συμμετείχαν μαζί με άλλους άγνωστους ομοεθνήτους σε επίθεση σε βάρος αλλοδαπού άνδρα, από τον οποίο αφαίρεσαν 350 ευρώ. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, το θύμα τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για παροχή ιατρικής βοήθειας. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Ιωαννίνων εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο κατηγορούμενους το μεσημέρι της Κυριακής. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για ταυτοποίηση και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων. Και δύο λόγια για τον καιρό. Καιρός με υψηλές θερμοκρασίες αλλά και τοπικές απογευματικές καταιγίδες αναμένεται στην Ήπειρο την Τρίτη και την Τετάρτη 27 Μαΐου. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές με λίγες νεφώσεις που στα ορεινά θα αυξηθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Δεν αποκλείονται τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά των Ιωαννίνων και της Θεσπρωτείας. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 29 βαθμούς στα υπηρωτικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και την Τετάρτη, με ηλιοφάνεια το πρωί και με αυξημένη αστάθεια το απόγευμα στα ορεινά τμήματα της Ηπείρου. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ η υγρασία θα είναι αυξημένη, κυρίως στα παραθαλάσσια τμήματα. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα περίπου. Όλες οι ειδήσεις μας στο earthnews.gr.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Εξεπαφή. Το podcast που αναζητά απαντήσεις
2: στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
1: μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
2: Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
1: και τον Παναγιώτη Τζόκα.
3: Άκουσε το αποκλειστικά στο ΕΡΤΕΚΟ.
1: Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια, αυτές τις μέρες ακούς παντού για το μέλλον σου, για βαθμούς και για επιτυχίες. Είναι δύσκολο αυτό που κάνεις και η ύλη που έχεις είναι μεγάλη. Ξέρουμε ότι νιώθεις άγχος, πίεση και είσαι στρεσαρισμένος. Νιώθεις ότι σου γκρεμίζεται ο κόσμος και νιώθεις φόβο. Όμως εμείς θέλουμε να σου πούμε να μην φοβάσαι, γιατί τα όνειρά σου δεν χωράνε μέσα σε μία κόλλα χαρτί, ούτε παίρνουν βαθμό. Να συνεχίσεις να ονειρεύεσαι και να ελπίζεις. Εμείς πιστεύουμε σε σένα. Σου στέλνουμε την αγάπη και τις ευχές μας για ένα καλύτερο αύριο, γεμάτο καλοσύνη και όχι καλούς βαθμούς. Να θυμάσαι ότι η ζωή σε περιμένει εκεί έξω και είναι όμορφη. Με αγάπη, η ένικη του οικοτροφείου νόστος της ΕΨΕΠ.
4: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
5: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
4: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
5: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
6: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival. Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Ραντάρ. Ειδήσεις, εξελίξεις και όσα χρειάζεται να γνωρίζεις στην αφετηρία της νέας μέρας. Με την Αλεξάνδρα Αγγέλη.

Μπρι, καλή σας ημέρα. Ακούτε τον περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων της ΕΡΤ και αμέσως τώρα ξεκινάει η εκπομπή «Πρωινό Ραντάρ». Μας ακούτε στους 88,2 για τα Ιωάννινα, τους 100,3 σε Άρτα, Πρέβεζα, Λευκάδα και Έντολο, Καρνανία και μέσω διαδικτύου σε όλη την Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από την εφαρμογή airteco.gr. Στο μικρόφωνο είναι η Αλεξάνδρα Αγγέλη και στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιματήρης και θα είμαστε μαζί σας για τις επόμενες 2 ώρες. Η εκπομπή, όπως ξέρετε, θα περιλαμβάνει θέματα που αφορούν την επικαιρότητα από όλη την Ήπειρο, συνεντεύξεις αλλά και καλεσμένους στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας καλώντας τα τηλέφωνα του σταθμού στο 26 51 074 371 και 27 230. Επίσης μπορείτε να στέλνετε email στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση ertioaninonpapaki.gr. Μας βρίσκεται σε Facebook,

και Instagram, πληκτρολογώντας RTOANINA με λατινικούς χαρακτήρες, και τέλος μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας και στο Viber στον αριθμό 693-0078-234. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις καταγγελίες σας ή οτιδήποτε άλλο θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Και πάμε στη πρώτη είδηση για σήμερα. Θα κάνουμε λόγο για την επίσκεψη που έγινε χθες στα Ιωάννινα, όπου βρέθηκε σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου σχετικά με την έναρξη του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, που αναφέρθηκε στη στρατηγική διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων. Όπου σημείωσε, το σχετικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας ξεπερνά τα 70 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ήδη έχουν οριμάσει δεκάδες συνεργασίες ελληνικών ΑΕΗ με ξένα πανεπιστήμια, αρκετές από τις οποίες αναμένεται να χρηματοδοτηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τα Αμερικάνικα Ιδρύματα. Αναφερόμενη στις πανελλαδικές εξετάσεις, η Υπουργός χαρακτήρισε τη διαδικασία σημαντικό σταθμό, επισημένοντας όμως ότι δεν αποτελεί τη μοναδική ευκαιρία στη ζωή των μαθητών. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους με δωρεάν πρόσβαση και τη συνδρομή ειδικών ψυχικής υγείας. Η κυρία Ζαχαράκη κλείθηκε να απαντήσει και για το ζήτημα της ζωσιμίας σχολής μετά τις ζημιές που προκάλεσαν οι σεισμοί του Μαρτίου. Όπως ανέφερε, το Υπουργείο θα συμμετέχει στη συζήτηση με τοπικούς φορείς και την αυτοδιοίκηση για την εξερεύνηση ασφαλούς και μόνιμης λύσης, υπογραμμίζοντας ότι προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Περισσότερα για αυτό το θέμα θα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγουδάκι και να επιστρέψουμε εδώ κοντά σας με τα υπόλοιπα θέματα της εκπομπής μας.

Σήμερα συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Ηπείρου με δύο τακτικές συνεδριάσεις στην αίθουσα του Συμβουλίου. Στις 11 το πρωί θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση για τον απολογισμό της δράσης της Περιφερειακής Αρχής για το έτος 2025. Θα ακολουθήσει στις 2 το μεσημέρι η τακτική συνεδρίαση με βασικό αντικείμενο τη μαθητεία και την επαγγελματική εκπαίδευση στην Περιφέρεια Ηπείρου για την περίοδο 2026-2027. Μεταξύ άλλων, θα συζητηθεί ο αριθμός των μαθητευόμενων του μεταλλικιακού έτους στις τάξεις μαθητείας στο Νεπάλ που θα απασχοληθούν στις υπηρεσίες της περιφέρειας, καθώς ο αριθμός και των μαθητευόμενων της ΕΠΑΣ μαθητείας της ΔΥΠΑ για το νέο σχολικό έτος.

τα Ιωάννινα, μια ξεχωριστή εκπαιδευτική δράση βγαίνει από τη σχολική τάξη και συναντά τους πολίτες στο δημόσιο χώρο της πόλης. Το 34ο Πειραματικό Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων υλοποιεί τη διαδραστική πρωτοβουλία «Η πόλη μας μιλάει», στο πλαίσιο του 8ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση, με την πρότασή του να περνά στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού. Η ιδέα γεννήθηκε μέσα από τις συζητήσεις των παιδιών για την πόλη και την καθημερινότητα των ανθρώπων της, με αφορμή το ερώτημα «Αν η πόλη μπορούσε να μιλήσει, τι θα μας έλεγε?». Οι μικροί μαθητές δημιούργησαν πρωτότυπες ηχοϊστορίες με κοινωνικά και περιβαλλοντικά μηνύματα, αγγίζοντας θέματα όπως η φιλία, ο σχολικός εκφοβισμός, η συμπερίληψη, η προστασία της λίμνης, η ανακύκλωση, η οδική ασφάλεια και η φροντίδα των αδέσποτων ζώων. Οι ιστορίες συνδέθηκαν με barcode και τοποθετήθηκαν σε διάφορα σημεία των Ιωαννίνων, δίνοντας τη δυνατότητα σε κατοίκους και επισκέπτες να τις ακούσουν μέσω του κινητού τηλεφώνου και να συμμετέχουν διαδραστικά, αφήνοντας τα δικά τους σχόλια και τα μηνύματα. Η δράση φιλοξενείται μεταξύ άλλων στο ΚΔΑΠ Ρόδα, στο Κέντρο Πληροφόρησης της Λίμνης, στο Κεντρικό ΚΕΠ, στο Δημαρχείο και στο Γραφείο Τουρισμού του Δήμου Ιωαννιτών. Όπως τονίζουν οι εκπαιδευτικοί του σχολείου, στόχος της πρωτοβουλίας είναι να αναδειχθεί η ενεργό συμμετοχή των παιδιών στην κοινωνία και η δύναμη της εκπαίδευσης να δημιουργεί μια πιο ανθρώπινη και ανοιχτή πόλη. Το μήνυμα των παιδιών προς όλους είναι απλό. Ακούστε την πόλη, ίσως έχει κάτι σημαντικό να σας πει.

0: Ενισχύονται οι δομές στην Άρτα, καθώς εγκρίθηκαν από την 6η Υγειονομική Περιφέρεια 7 νέες θέσεις επικουρικού προσωπικού διετούς διάρκειας. Οι νέες προσλήψεις αφορούν το Γενικό Νοσοκομείο της Άρτας και τα Κέντρα Υγείας Άνω Καλλιτίνης και Αγνάντων, με στόχο την καλύτερη κάλυψη των αναγκών σε προσωπικό και τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους πολίτες. Συγκεκριμένα, στο Νοσοκομείο της Άρτας εγκρίθηκαν 4 θέσεις προσωπικού που αφορούν χειριστές, εμφανιστές, τραυματιοφορέα και ΜΕΑ. 2 ακόμα θέσεις προβλέπονται για το Κέντρο Υγείας Άνω Καλλιτίνης για τραυματιοφορέα και οδηγό ασθενοφόρου, ενώ μία διοικητική θέση ενισχύει το Κέντρο Υγείας Αγνάντων. Σύμφωνα με το σχεδιασμό της 6η ΥΠΕ, η διαδικασία ενίσχυσης των υγειονομικών δομών συνεχίζεται, καθώς αναμένονται και νέες εγκρίσεις για επιπλέον προσωπικό το επόμενο διάστημα. Σε δήλωσή του, ο βουλευτής της Άρτας της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Στήλιος ανέφερε πως η στήριξη του νοσοκομείου και των κέντρων υγείας της περιοχής αποτελεί βασική προτεραιότητα, υπογραμμίζοντας ότι θα συνεχιστούν οι προσπάθειες για περαιτέρω ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. Και πάμε τώρα να συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε τους σημαντικότερους τίτλους ειδήσεων από όλη την Ελλάδα και τον κόσμο.
1: Ιωάννινα. Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Αμφιλοχίας. Μια μεγάλη γιορτή για τον Αμβρακικό ξεκινά από τις 6 το απόγευμα με κανό και ιστιοκλονία από τους ναυτοκλητικούς ομίλους Γόνιτσας και Μεσολογγίου. Έκθεση φωτογραφίας, χορευτικά, μουσική και γεύσεις δίπλα στη θάλασσα. Ο σεφ Χρήστος Μοίρας μαγειρεύει ζωντανά, σαρδέλες ψήνονται στα κάρβουνα και τα καταστήματα εστίασης παρουσιάζουν ξεχωριστές δημιουργίες. Φαγητό για όλους και μεγάλο γλέντι μέχρι αργά. Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Αμφιλοχίας. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
3: Μέχρι πού θα έφτανες για να μπορείς να θυμάσαι απ' έξω το ακριβές σημείο που σταμάτησε σε κάθε μία από τις 3 ταινίες και τις 5 σειρές που παρακολουθείς ταυτόχρονα τον ίδιο μήνα. Τώρα στο νέο Earthflix μπορείς απλά να συνεχίσεις να βλέπεις το αγαπημένο σου περιεχόμενο από εκεί που σταμάτησες, από όλες σου τις συσκευές, όπου και αν βρίσκεσαι. Κάνε εγγραφή τώρα και απόλαυσε μια νέα εμπειρία streaming εντελώς δωρεάν. Earthflix. Είσαι μέσα.
2: Earth Ιωάννινα.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στρατιωτική κλιμάκωση στο Ιράν. Εν μέσω διαπραγματεύσεων δοκιμάζεται η εκεχηρία. Ο αμερικανικός στρατός εξαπέλυσε νέα πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στα στενά του Ορμούς, τα οποία πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Τελεσίγραφο Τραμπ για το εμπλουτισμένο ουράνιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Ιράν, με τη διαμεσολάβηση του Κατάρ, κατέληξαν σε συμφωνία για τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Τεχεράνης, που ενδεχομένως να ανακοινωθεί σήμερα, σύμφωνα με το Al Jazeera. Στις 11 συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο. Στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών. Στις 8 στο Οθυσσίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. 36 πρόσφυγες και μετανάστες που επέμβαιναν σε Λέμβο νότια της Κρήτης διασώθηκαν και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στους 36 βαθμούς η θερμοκρασία στη Βρετανία, ένας νεκρός και δεκάδες περιστατικά θερμικής εξάντλησης. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Ιωάννινα.

Στην εξιχνίαση υπόθεσης θανατηφόρου τροχαίου με εγκατάλειψη προχώρησε το τμήμα τροχαίας Ιωαννίνων. Το δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της 24ης Μαΐου στην οδό 3ης Σεπτεμβρίου στην περιοχή της Ανατολής Ιωαννίνων, όπου ένας 30χρονος αλλοδαπός ποδηλάτης παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο και έχασε τη ζωή του. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός του οχήματος εγκατέλειψε το σημείο μετά τη σύγκρουση, ενώ οι έρευνες της τροχαίας οδήγησαν στον εντοπισμό και την ταυτοποίηση του εμπλεκόμενου αυτοκινήτου. Ο οδηγός και ιδιοκτήτης του οχήματος παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Κυριακής στο τμήμα τροχαίας Ιωαννίνων, όπου και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, αμέλεια και παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών Ιωαννίνων. Δυστυχώς, ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο έρχεται να επιθυμίσει πόσο σημαντική είναι η προσοχή και η υπευθυνότητα στο τιμόνι. Η ανθρώπινη ζωή δεν χωρά βιασύνη, ούτε προσεξία, ούτε εγκατάλειψη. Ο σεβασμός προς όλους που κινούνται στους δρόμους, οδηγούς, πεζούς και ποδηλάτες είναι ευθύνη όλων μας. Ιδιαίτερα μέσα στον αστικό ιστό που η κίνηση είναι αυξημένη, απαιτεί λίγο και μια χαμηλή ταχύτητα, διαρκής προσοχή και τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ώστε να μην θρυμηνήσουμε άλλα θύματα στην άσφαλτο. Και κάπου εδώ τώρα θα πάμε να ξαναπούμε και άλλο ένα περιστατικό που έγινε το Σάββατο. Και να πούμε ότι είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και παραμένει η κατάσταση της υγείας του παλεμάκου ποδοσφαιριστή Μάριο Οικονόμου, ο οποίος νοσηλεύεται διασωληνωμένος στη μονάδα δικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων μετά το σοβαρό τροχαίο που είχε το Σάββατο στη Λεωφόρο Μακρυγιάννη. Σύμφωνα με τον διοικητή του νοσοκομείου, Σπύρο Δερμεμέζη, ο 34χρονος βρίσκεται στη δεύτερη ημέρα μετά την νευροχειρουργική επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε, ενώ οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του. Όπως έγινε γνωστό, υποβλήθηκε σε μια νέα αξονική τομογραφία, με το ιατρικό προσωπικό να αξιολογεί τα αποτελέσματα και να επικεντρώνεται κυρίως στην εξέλιξη του ειδήματος στον εγκέφαλο. Ο 34χρονος είχε μεταφερθεί αρχικά στο νοσοκομείο Χατζικώστα, όπου διασωληνώθηκε και σταθεροποιήθηκε πριν διακομιστεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων λόγω της ύπαρξης της νευροχειρουργικής κλινικής. Οι θεράποντες γιατροί συνεχίζουν να δίνουν μάχη για τη σταθεροποίηση της κατάστασής του και αναμένοντας την ανταπόκριση του οργανισμού τις επόμενες ώρες.

0: όπως αναφέραμε και λίγο νωρίτερα, στα Ιωάννινα βρέθηκε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Γαζαχαράκη, συμμετέχοντας σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την έναρξη του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος, ενώ στο επίκεντρο των δηλώσεων της βρέθηκε η εξωστρέφεια των ελληνικών πανεπιστημίων, οι πανελλαδικές εξετάσεις και οι σχολικές υποδομές. Η Υπουργός υπογράμμισε ότι το Υπουργείο Παιδείας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην διεθνοποίηση των ελληνικών ΑΕΗ, επισημένοντας πως μέσα από τα χρηματοδοτικά εργαλεία και πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης προχωρούν συνεργασίες με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Όπως είπε, ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη δεκάδες κοινές δράσεις και ακαδημαϊκά προγράμματα με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας των ελληνικών πανεπιστημίων στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Ξεχωριστή αναφορά έκανε στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και στις συνεργασίες που έχει αναπτύξει με εκπαιδευτικά ιδρύματα των Ηνωμένων Πολιτειών, κάνοντας λόγο για ένα δυναμικό παράδειγμα εξωστρέφειας και ακαδημαϊκής εξέλιξης. Μιλώντας για τις πανελλαδικές εξετάσεις, η Σοφία Ζαχαράκη ανέφερε ότι πρόκειται για μια απαιτητική διαδικασία για μαθητές και οικογένειες, τονίζοντας όμως ότι οι εξετάσεις δεν αποτελούν τη μοναδική ευκαιρία για το μέλλον των νέων ανθρώπων. Παράλληλα, γνωστοποίησε τη λειτουργία γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους με δωρεάν πρόσβαση και συμμετοχή εξειδικευμένων επιστημόνων. Η Υπουργός αναφέρθηκε επίσης και στο θέμα της ζωσιμαίας σχολής, με τα προβλήματα που προκάλεσαν οι πρόσφατοι σεισμοί, σημειώνοντας ότι το Υπουργείο θα συνεργαστεί με τους τοπικούς φορείς και την αυτοδιοίκηση για την εξερεύνηση ασφαλούς και μόνιμης λύσης. Όπως τόνισε, βασική προτεραιότητα παραμένει η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, μίλησε για τις παρεμβάσεις που σχεδιάζονται στις σχολικές υποδομές μέσω του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, αλλά και για τα ζητήματα που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα της περιοχής, όπως το αίτημα για ίδρυση καλλιτεχνικού σχολείου στα Ιωάννινα. Κλείνοντας, η Υπουργός αναφέρθηκε στο διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη για το μέλλον του Λυκείου, αλλά και τις πιθανές αλλαγές στο σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, επισημένοντας ότι όποιες μεταρρυθμίσεις θα προκύψουν μέσα από συζήτηση με εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές. Πάμε να ακούσουμε λίγο και τι δήλωσε. Έχουμε το ηχητικό αυτή τη στιγμή από τις δηλώσεις της Υπουργού Παιδείας.
1: Για μένα είναι το πιο βασικό μήνυμα το οποίο πρέπει να δοθεί και θα δοθεί εδώ από τα Γιάννηνα, από τα Ιωάννηνα, ότι το Ελληνικό Πανεπιστήμιο και ιδίως το Πανεπιστήμιο της Περιφέρειας έχει αυτή τη στιγμή μια μοναδική ευκαιρία να κοιτάξει προς τα έξω, προφανώς συνεχώς βελτιώνοντας το εδώ, τη φοιτητική μέρημνα, τις εστίες, το κομμάτι το ακαδημαϊκό, το κομμάτι της συμπλήρωσης των αναγκών και των κενών και στο ακαδημαϊκό προσωπικό. Και σε αυτό έχει γίνει πολλή δουλειά τα τελευταία χρόνια, καθώς έχουν αυξηθεί τα μέλη ΔΕΠ, τα οποία έχουν διοριστεί από το 19 και μετά. Καθώς πράγματι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια στο να βελτιωθούν οι εστίες, το εστιατόριο, η φοιτητική λέσχη, και ήδη έργα θα παραδίδονται από τον Ιούνιο μέχρι και το τέλος του 2027, πάντα με τη χρηματοδότηση από το Υπουργείο Παιδείας και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Αλλά τώρα σήμερα ήθελα να μιλήσουμε και για κάτι άλλο σημαντικό. Το πώς μέσα από διεθνείς συνεργασίες που ήδη το Πανεπιστήμιο τρέχει μαζί με τον George Mason και το Πανεπιστήμιο της Φλόριντα, με το One Health, μπορούμε να μάθουμε κι εμείς από όλες αυτές τις συμπράξεις και επίσης να μπορέσουμε να προσθέσουμε και με πληθυσμό που έρχεται εδώ, στα Ιωάννινα, Αμερικάνοι πολίτες που είναι εδώ μαζί, Ελληνίδες και Έλληνες φοιτητές. Μαθαίνουμε από αυτή τη διαδικασία, γινόμαστε και εμείς ακόμη πιο έμπειροι στις διεθνείς συνεργασίες, γι' αυτό και το πρόγραμμα διεθνοποίησης του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, έργο το οποίο έχει ξεκινήσει και από τους προκατόχους μου, από την Νίκη Κεραμέο, τον Κυριάκο Πιερακάκη, και το συνεχίζουμε και εμείς αυτή τη στιγμή. Είναι έργο το οποίο ξεπερνά τα 70 εκατομμύρια. Και πράγματι μπορεί να φτάσει στα 74 κοινά ή διπλά μεταπτυχιακά. Στην παρούσα περίοδο που μιλάμε, έχουν οριμάσει 48 πιθανές συμπράξεις. Άρα αυτές θα έλεγα ότι είναι οι πιο πιθανές, έτσι ώστε να προχωρήσουν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Ενώ είμαστε εδώ και με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία για να βοηθήσουμε το ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο να γίνει ακόμη και εξωστρεφές, βελτιώνοντας, και αυτό το λέω έχοντας πλήρη συνείδηση αυτό που σας λέω, πάντα τα ζητήματα της φοιτητικής μέρημνας για τον Έλληνα φοιτητή, την Ελληνίδα φοιτήτρια που ούτως ή άλλως μοχθεί τόσο πολύ για να μπει στο πανεπιστήμιο.
2: Βρισκόμαστε εν ώψη και των πανελλαδικών τώρα, την προσεχή Παρασκευή.
1: Είναι μια περίοδος πολύ σημαντική για τα παιδιά, γιατί η αλήθεια είναι ότι έρχεται στην ολοκλήρωσή του μια πορεία στο σχολείο πάρα πολλών ετών που κλείνει με μια μεγάλη εξέταση. Δεν είναι όμως η τελευταία και η πιο σημαντική εξέταση της ζωής μας. Είναι ένας σταθμός, δεν είναι η τελική στάση. Είναι ένας σταθμός ο οποίος σίγουρα μπορεί να μας δώσει ένα αποτέλεσμα να μπούμε στο πανεπιστήμιο, όμως έχουμε πάρα πολλές επιλογές. Άρα το βασικό είναι για τα παιδιά αυτή την εβδομάδα με ηρεμία, ψυχραιμία, να μπορέσουμε να πάμε στην εξέταση. Κάθε μάθημα είναι ξεχωριστό. Κάθε μάθημα το μετράμε και κάνουμε μια αποτίμηση έτσι της ημέρας, αλλά παίρνουμε δύναμη ακόμα και αν δεν πήγαμε καλά μια μέρα, να πάμε ακόμη καλύτερα την επόμενη. Εμείς να ξέρετε ότι έχουμε ήδη βάλει σε λειτουργία με την πολύ ουσιαστική βοήθεια των ψυχολόγων από τα ΚΕΔΑΣΕ, που τους ευχαριστώ πάρα πολύ, καθώς προσφέρουν καθημερινά την υποστήριξή τους μέσω τηλεφωνικής γραμμής. Τη βάλαμε σε ισχύ από σήμερα, το 1550, με δωρεάν κλήση. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών που μας έτσι θέλησαν να μας βοηθήσουν σε αυτό. Και βοήθεια του Υπουργείου Υγείας, γιατί το απόγευμα υπάρχει εξακτίνωση των γραμμών και στους ειδικούς του Υπουργείου Υγείας, έτσι ώστε τα παιδιά να ξέρουν ότι υπάρχει κάποιος που μπορεί να τους ακούσει οποιαδήποτε στιγμή. Να μεταφέρουν μια αγωνία, έναν προβληματισμό. Όλα αυτά δεν είναι περιστασιακά. Θα υπάρχει κάθε χρόνο αυτή η γραμμή, ανεξαρτήτως προφανώς της εξέλιξης πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου. Άρα, πάμε όλοι μαζί. Οι ευχές μας αλλά και η προετοιμασία μας είναι πλήρες από το Υπουργείο για να ξεκινήσουμε την Παρασκευή 29 στα γενικά και τις 30 στα επαγγελματικά λύκεια και πραγματικά ευχόμαστε ότι καλύτερο στα παιδιά. Αλλά επαναλαμβάνω, είναι η αρχή μιας μεγάλης διαδρομής που έχει πλέον πολύ περισσότερες επιλογές και στην Ελλάδα μας.
3: Κυρία Υπουργέ, ο σεισμός του Μαρτίου μας άφησε με ένα σοβαρό πρόβλημα στα Γιάννενα. Και αυτό αφορά το πρότυπο λύκειο της Οσημαία.
1: Το οποίο έχω επισκεφθεί και όλα σε άλλη στιγμή, έτσι, πρώτη του συμβάντος.
3: Δεν έχουμε κτίριο πια. Ναι, ναι. Μπορεί το Υπουργείο να βοηθήσει? Και σε ποια κατεύθυνση?
1: Θα σας πω ούτως ή άλλως, εγώ θα έχω μια ευρεία συνάντηση μετά με όλους οι οποίοι θέλησαν έτσι να συμμετέχουν και βέβαια τους γονείς, και θα είναι μαζί εκπρόσωποι του Κοινοβουλίου, θα είναι μαζί η Μαρία Κεφάλα, θα είναι ο Γιώργος Αμυράς, θα είναι η Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Δευτεροβάθμιας. Βεβαίως ανέφερα τους γονείς και θέλουμε πραγματικά να δούμε από τις υπάρχουσες λύσεις που μπορεί να δώσει η αυτοδιοίκηση, γιατί ξέρετε το Υπουργείο Παιδείας δεν έχει το θέμα των υποδομών, όμως με πολύ μεγάλη διάθεση, με μεγάλη προθυμία να μπορέσουμε και εμείς να επισπεύσουμε οτιδήποτε μπορούμε να κάνουμε για κτηριολογικά ζητήματα. Όμως το θέμα της υποδομής πρέπει να βρεθεί σε διαθέσιμο χώρο πέραν της προσωρινής λύσης που έχει δοθεί. Ξέρω ότι η Περιφερειά εξωτός άλλους έχει προσφερθεί για να γίνει η ανακατασκευή του κτηρίου, τα ζητήματα έτσι βελτίωσης, τα οποία ξέρω είναι πολύ σημαντικά. Πάνω απ' όλα είναι η ασφάλεια των παιδιών, η ασφάλεια των εκπαιδευτικών, η βεβαιότητα και των γονέων. Τα παιδιά βρίσκονται σε έναν ασφαλή χώρο. Αλλά να ξέρω ότι είμαστε εδώ έτσι ώστε να συμπράξουμε όλοι για να βρεθεί μια στέρεα λύση που να δημιουργήσει και τη βεβαιότητα και πραγματικά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων που κάθε ζήτημα έτσι μας εναποτίθεται, προσπαθούμε και εμείς κάθε φορά να βοηθούμε. Ούτως ή άλλως το ζήτημα των υποδομών, να θυμίσω ότι και πέρυσι το καλοκαίρι είχαμε πολύ σημαντικές εργασίες ανακατασκευής με το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου. Θα συνεχιστεί και το καλοκαίρι με ανακαινήσεις σχολείων, με έργα προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα, με το βάψιμο ξανά σχολείων που είδαμε ότι και οι αθλητικοί χώροι και οι εσωτερικοί έδωσαν νομίζω έναν διαφορετικό τόνο. Άρα όλα αυτά είναι σε προδιαγεγραμμένα και ελπίζουμε πραγματικά συνεχώς να βοηθούμε και εμείς για τη βελτίωση της καθημερινότητας των παιδιών και των εκπαιδευτικών. Η αλήθεια είναι ότι θα το βλέπετε πολύ πιο έντονο το ζήτημα, ότι έχουμε παλαιά κτίρια, ταλαιπωρημένα σε όλη την Ελλάδα. Ενώ μπορούμε και βρίσκουμε λύσεις πολλές φορές με ΣΔΙΤ, τρέχει ένα τεράστιο πρόγραμμα ΣΔΙΤ στην Κεντρική Μακεδονία, που 17 σχολεία θα αρχίσουν να παραδίδονται από το Σεπτέμβριο και μάλιστα και πολλά ειδικά σχολεία. Πρέπει συνεχώς να αναζητούμε σε συνεργασία πάντα με το Υπουργείο Ιστορικών. Είναι πολύ κέρια αυτή η συνεργασία Δήμων και Υπουργείου Ιστορικών ή από την ΚΤΙΠ, τις Ιεριακές Υποδομές, το χώρο πρώτα απ' όλα που είναι κατάλληλο για σχολική στέγη. Και αυτό είναι σημαντικό στοίχημα. Και δεύτερο, τους πόρους που μπορούν να κινητοποιηθούν κάθε φορά ανάλογα με την ανάγκη. Ξέρω ότι έχουμε την εκκρεμότητα του Καλλιτεχνικού Σχολείου. Θέλουμε ούτως και όλους εμείς θα εγκρίνουμε ιδρύσεις κάθε φορά που υπάρχει όμως διαθέσιμος χώρος. Ξέρω ότι εκεί πάντως που υπάρχουν ανάγκες, προσπαθούμε κάθε φορά, να ξέρετε, με σύζευξη δυνάμεων, κυρίως έτσι με το Υπουργείο Ιστορικών και με την αυτοδιοίκηση που έχει την αρμοδιότητα υποδομών, να τη βρίσκουμε. Για τις πανελλαδικές, ξεκίνησε μια συζήτηση, η οποία νομίζω ότι ο χρονισμός της δεν είναι απόλυτα κατάλληλος, γιατί τα παιδιά γράφουν την Παρασκευή. Από την άλλη, εμείς αυτή την κουβέντα την έχουμε ξεκινήσει μήνες πριν. Δεν θέλαμε να είμαστε απλά, αν θέλετε, να ακολουθούμε την επικαιρότητα. Έχουμε ξεκινήσει το μεθοδικό διάλογο και τι συζητάμε εκεί. Συζητάμε σημαντικούς πυλώνες σε ανεξάρτητη επιτροπή με καθηγητές πανεπιστημίου.
4: Ιωάννινα.

Οι αλλαγές στην εκπαίδευση, οι συνεργασίες των πανεπιστημίων με ιδρύματα του εξωτερικού αλλά και η συζήτηση για το μέλλον των πανελλαδικών δείχνουν ότι το εκπαιδευτικό σύστημα βρίσκεται σε μια περίοδο αναζήτησης και προσαρμογής στις νέες ανάγκες. Αυτό κατάλαβα από τις δηλώσεις και της Υπουργού Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Βέβαια, την ίδια στιγμή όμως, ζητήματα όπως η ασφάλεια των σχολικών κτηρίων, οι υποδομές και η ψυχολογική στήριξη των μαθητών παραμένουν εξίσου σημαντικά και απαιτούν άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις. Για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, το ζητούμενο δεν είναι μόνο οι αλλαγές στα συστήματα και στους θεσμούς, αλλά ένα σχολείο πιο ασφαλές, πιο σύγχρονο και πιο κοντά στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας και των νέων ανθρώπων. Πάμε όμως τώρα να συνδεθούμε με το δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio.

0: Ιωάννινα.
1: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Με σημαντικές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με το μεγαλύτερο πρόβλημα να εντοπίζεται στον Κηφισό. Το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα ενός μόνο Υπουργείου, δήλωσε σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8 ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας. Έχουμε ανακοινώσει, πρόσθεσε, τη δημιουργία του τριπλού κόμβου στον Σκαραμαγκά, που σκοπεύουμε να συμβασιοποιήσουμε μέσα στον Ιούνιο του 2026 και θα πάρει περίπου 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί το έργο. Επίσης, η σύνδεση του περιφερειακού Εγάλεω με την Αττική Οδό, η γέφυρα στο Σχιστό με 2 λωρίδες κυκλοφορίας θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση, εξήγησε ο Υπουργός. Χαρακτήρισε εξαιρετικά σημαντικό έργο τη γραμμή 4 του μετρό, που συνδέει 15 πυκνοκατοικημένες περιοχές. Τα προβλήματα που δημιουργούσαν καθυστερήσεις ένα-ένα λύνονται, σημείωσε ο κύριος Δήμας. Όπως είπε, ο αρχαιακός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος, αλλά ήδη ένας μετροπόντικας έχει ολοκληρώσει τη διαδρομή από Κατεχάκη μέχρι Φρέαρ Ευαγγελισμού. Ένας δεύτερος που ξεκίνησε από Ευβεϊκού έχει ξεπεράσει την Κυψέλη και προχωρά, και εκτιμούμε ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα φτάσει στο Φρέαρ Ευαγγελισμού. Πολύ σημαντική και η παρέμβαση στον κόμβο μεταμόρφωσης. Μέσα στο 2026 έχουμε δώσει εντολή στον παραχωρησιούχο να ολοκληρώσει. Οι λωρίδες μαζεύονταν σε μία στην είσοδο στην Αττική Οδό. Τώρα θα έχουμε πολλές εισόδους για τα αυτοκίνητα, ώστε να μην υπάρχει συμφόρηση, τόνισε ο κύριος Δήμας. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο. Μεταξύ άλλων θα γίνει παρουσίαση του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την ίση αμοιβή και ίση εργασία, μια σημαντική καινοτομία στο εργατικό δίκαιο και ένα μεγάλο βήμα για την πλήρη ισότητα ανάμεσα στα δύο φύλλα. Το νομοσχέδιο αναμένεται να παρουσιάσει η αρμόδια Υπουργός Νίκη Κεραμέως και εντός του Ιουνίου θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή. Το νέο σχέδιο νόμου για την ενίσχυση της εφαρμογής της αρχής της ίσης αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών έχει στόχο να διασφαλίσει ότι οι εργαζόμενοι λαμβάνουν ίση αμοιβή για όμοια εργασία ή εργασία ίσης αξίας ανεξαρτήτως φύλου. Εντείνεται η αβεβαιότητα γύρω από την κρίση στη Μέση Ανατολή και τα στενά του Ορμούζ, μετά και τα νέα αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών στόχων κοντά στο Μπανταραμπάς. Το αμερικανικό Πεντάγωνο έκανε λόγο για αμυντικές επιχειρήσεις με στόχο ιρανικές πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη που, όπως υποστήριξε, επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στην κρίσιμη θαλάσσια οδό. Τα στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος εκτίμησε πως η σύναψη συμφωνίας για να τελειώσει ο πόλεμος με το Ιράν παραμένει ακόμη και τώρα εφικτή. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν πρέπει να παραδοθεί στις Ηνωμένες Πολιτείες ή να καταστραφεί υπό διεθνή εποπτεία, ενώ μίλησε για μια μεγάλη συμφωνία, αλλιώς καθόλου συμφωνία. Σε 2 αδέλφια λογιστές με γραφείο στο Ρέθυμνο αποδίδουν τα στελέχη της αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος αρχηγικό ρόλο στην υπόθεση με τις παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη. Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες σε 22 άτομα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται άλλα 116. Μέχρι στιγμής έχουν δεσμευθεί τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων με συνολικό ποσό άνω των 355.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες αύριο αναμένεται να οδηγηθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Η μαζική λαϊκή στήριξη είναι το πρώτο μεγάλο στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρουν συνεργάτες του. Ναι, επιχείρηση διάσωσης μεταναστών νότια της Κρήτης. Πρόκειται για 36 άτομα που επέβαιναν σε Λέμβο και εντοπίστηκαν 35 ναυτικά μίλια των καλών λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Εκτός κινδύνου, 53χρονη που πυροβολήθηκε από το σύζυγό της πριν αυτός αυτοκτονήσει για άγνωστη προς το παρόν αιτία. Σύμφωνα με πληροφορίες, το θύμα δεχόταν απειλές από το σύζυγό της το τελευταίο διάστημα και οι δύο ασχολούνταν συστηματικά με την σκοποβολή, γεγονός που εξηγεί την όμιμη κατοχή των 2 όπλων που βρέθηκαν.
1: Ο καιρός.
2: καλοκαιρινές θερμοκρασίες αλλά και πρόσκαιρες απογευματινές αστάθειες. Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά και πιθανώς στα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Έως 29 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11 όλες οι ειδήσεις και στο Earth News.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειού Πολιτισμού.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
5: Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Αμφιλοχίας. Μια μεγάλη γιορτή για τον Αμβρακικό ξεκινά από τις 6 το απόγευμα με κανό και ιστιοκλωδία από τους ναυτοκλητικούς ομίλους Γόνιτσας και Μεσολογγίου. Έκθεση φωτογραφίας, χορευτικά, μουσική και γεύσεις δίπλα στη θάλασσα. Ο σεφ Χρήστος Μοίρας μαγειρεύει ζωντανά, σαρδέλες ψήνονται στα κάρβουνα και τα καταστήματα εστίασης παρουσιάζουν ξεχωριστές δημιουργίες. Φαγητό για όλους και μεγάλο το 30 Μαΐου στο λιμάνι Αμφιλοχίας. Μην το χάσετε.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

0: Επιστρέψαμε εδώ κοντά σας στο πρωινό ραντάρ και πάμε λίγο στην άρτα για τα σημαντικά συμπεράσματα για το μέλλον της κορονοϊσίας και του αμβρακιακού κόλπου που παρουσιάστηκαν στην ημερίδα που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο στην άρτα με αντικείμενο την προστασία, την ανάδειξη και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στην αίθουσα του επιμελητηρίου της άρτας και αποτέλεσε το επιστέγασμα ενός εκτεταμένου ερευνητικού έργου που υλοποιήθηκε από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με την Περιφέρεια Επίρου και το Δήμο Αρταίων. Κεντρικός στόχος της έρευνας ήταν η αποτύπωση της φυσικής, πολιτιστικής και κοινωνικής ταυτότητας της Κορονοϊσίας, αλλά και η διαμόρφωση προτάσεων που θα επιτρέψουν την ανάπτυξη της περιοχής με σεβασμό στο ιδιαίτερο ευαίσθητο οικοσύστημα του Αμβρακιακού Κόλπου. Να σας πω ότι τόσο και ο Δήμαρχος Αρταίων Χριστόφορος Σαφάκας, όσο και ο Περιφερειάρχης Επίρου Αλέξανδρος Καχρημάνης υπογράμμισαν τη σημασία της επιστημονικής γνώσης και της συνεργασίας φορέων και της τοπικής κοινωνίας για το σχεδιασμό του μέλλοντος της περιοχής. Εγώ θα ήθελα λίγο για αυτό το θέμα να μιλήσουμε με την πρόεδρο των ξενοδοχειακών καταλυμάτων ο Άραχθος, την κυρία Γεωργία Πατέντα, που ήταν ένας από τους ανθρώπους που έχει συνεργαστεί με όλους τους αρμόδιους φορείς. Στην ατζέντα της πολλά χρόνια έχουμε δει ότι την Κορινσία τη βάζει πάνω από όλους, δραστηριοποιείται επαγγελματικά εκεί και όπου έχει χρειαστεί για το οτιδήποτε πράγματα για την Κορινσία τη βλέπουμε μπροστά. Ξέρω ότι και η ίδια ήταν στην ημερίδα και θα ήθελα να μου πει και τι είπε κατά την ομιλία της, αλλά και ποια συμπεράσματα είχε όλη, για ακόμα μία φορά αυτήν η μεγάλη συνάντηση που έγινε στο επιμελητήριο της Άρτας. Κυρία Παντέτα, καλημέρα σας.
1: Μέρα κυρία Αγγέλη, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ για την παρουσία σας στο πρωινό ραντάρ. Κυρία Παντέντα, πείτε μου λίγο δύο λόγια για αυτή τη σημαντική ημερίδα που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο το πρωί στο επιμελητήριο της Άρτας και να μου πείτε και δύο λόγια από αυτά που υπόθηκαν εκεί μέσα στην αίθουσα, αλλά και ποια είναι η δική σας γνώμη και πώς θα πρέπει από εδώ και έπειτα να εξελιχθούν κάποια πράγματα για να έχει Κορονοϊσία αυτό που πραγματικά της αξίζει.
1: Έγινε μια πολύ ωραία ενημέρωση στο κοινό μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Μας παρουσίασε το Μετσόβιο Πολυτεχνείο την έρευνα που έκανε για την βιώσιμη ανάπτυξη, πολιτιστική, ιστορική, το πλούσιο οικοσύστημα που έχει η περιοχή μας για όλη την ανάπτυξη της περιοχής της Κορονοϊσίας και όχι μόνο. Βέβαια ήταν το μεγαλύτερο εδώ για την Κορονοϊσία από τη Σαλαώρα μέχρι όλα τα νησάκια που έχει τριγύρω, αλλά έγινε μια έρευνα για την βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής μας. Αυτό ήταν, ανέλαβε το Πολυτεχνείο την έρευνα μετά από παρότριση του κυρίου Καχρημάνη. Αυτός ήταν... Αυτός ήταν ο άνθρωπος που έδωσε την οδηγία και την κατεύθυνση στο Μετσόβιο, ο Πολυτεχνείο, στην κυρία Κωνσταντινίδου με την ομάδα της, να έρθει εδώ να μελετήσει την περιοχή μας και βάσει έρευνας να μας πούνε ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσει η περιφέρεια και ο Δήμος και βεβαίως και η κεντρική εξουσία, γιατί χρειάζονται χρήματα για να υλοποιηθούν κάποια πράγματα, πώς πρέπει να εξελιχθεί η ανάπτυξη του τόπου μας. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκδήλωση, κυρία Αγγέλη, πραγματικά.
0: Κεντρική ομιλήτρια ήταν η κυρία Κωνσταντινίδου, όπως είπατε, σωστά?
1: Ναι, η κυρία Κωνσταντινίδου, Έλενα Κωνσταντινίδου, αρχιτέκτονας από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αυτή ήταν η κεντρική ομιλήτρια και η διοργανώτρια. Αυτή έχει την ομάδα της με τους αρχιτέκτονες, τους ιστορικούς, τους περιβαλλοντολόγους, όλους όσους χρειαζόταν για την τουριστική προβολή, για την όλη προβολή και ανάπτυξη του τόπου μας. Έγινε μια πάρα πολύ ωραία ενημέρωση.
0: Είπαν κάποια βασικά στοιχεία της έρευνας που έχουν κάνει μέχρι στιγμής και πόσο από εδώ και έπειτα πρόκειται να κινηθούν και οι ίδιοι για να δούμε, όπως προείπα. Αυτά θέλω να μου πείτε. Νομίζω ότι είναι σημαντικά και πρέπει πλέον να έχουμε χειροπιαστά.
1: Ακριβώς. Τώρα υπάρχει η έρευνα του Πολυτεχνείου. Υπάρχει η έρευνα του Πολυτεχνείου που πάνω σε αυτή η περιφέρεια και ο Δήμος μπορούν να υλοποιήσουν, μπορούν να βασιστούν σε αυτή την έρευνα και να την αξιοποιήσουν, ποια βήματα πρέπει να ακολουθήσουν για να γίνουν τα μονοπάτια που πρέπει να γίνει να γίνει στον οικισμό, η ανάδειξη που πρέπει στον παλαιό οικισμό, που χρειάζεται να γίνει το τοπογραφικό που πρέπει. Υπάρχουν κάποια προβλήματα ιδιοκτησία στην περιοχή που έχουμε με την εκκλησία και πώς πρέπει να κατευθυνθούμε σε αυτό. Για την όλη ανάπτυξη του τόπου μας. Έγινε μια έρευνα πολύ σημαντική με εκβαθέων, πώς να σας το πω. Έγινε μια πολύ σωστή έρευνα με πολύ καλά αποτελέσματα. Τώρα πρέπει ο Δήμος και η Περιφέρεια να αξιοποιήσουν αυτά και με προγράμματα σιγά σιγά, ένα-ένα, πέντε-πέντε, πόσα μπορούμε να κάνουμε φέτος, πόσα μπορούμε του χρόνου. Θα μιλήσουμε βεβαίως και με τον κύριο Καχλημάνη και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Σαφάκα, τι μπορούμε να υλοποιήσουμε από αυτά που μας υπέδειξαν οι άνθρωποι, ποια πράγματα είναι εφικτά να γίνουν. Αυτό θα το δούμε σε δεύτερο χρόνο.
0: Μάλιστα, δηλαδή έγινε και κάποια χαρτογράφηση και αποτύπωση των γεωμορφολογικών χαρακτηριστικών. Έγινε η μελέτη, όπως μου λέτε, της ιστορικής εξέλιξης της Κορονησίας. Δηλαδή και έγιναν και κάποιες προτάσεις για την ανάδειξη του δημόσιου χώρου και την ανάπτυξη των ψηφιακών εφαρμογών περιήγησης και ξανάγησης.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Όλα αυτά που λέτε. Ναι, ένα-ένα, τώρα δεν τα θυμάμαι ακριβώς. Όπως τα λέτε τώρα, τα μου έρχονται. Αλλά έγινε μια έρευνα εκβαθέων. Κάλυψε όλο το φάσμα της περιοχής. Από τη Σαλαώρα, θα γίνει η ανάπτυξη της περιοχής μας, τουριστική, περιβαλλοντική, πολιτιστική, ιστορική, ανάδειξη του ευρύτερου συμπλέγματος της περιοχής μας για τη διατήρηση της μοναδικής αυτής της γεωγραφίας που έχει ο τόπος μας. Η Κορονησία
0: και την περιβαλλοντική προστασία που πρέπει να έχει, αλλά και τον ήπιο τουρισμό που χρειάζεται.
1: Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Αυτό το χαρακτήρα που πρέπει να κρατήσει. Το Πολυτεχνείο ήρθε εδώ στην περιοχή μας εδώ και ένα χρόνο, μίλησε με τους κατοίκους, είδε τη φυσιογνωμία του τόπου. Δεν έγινε μια βιαστική έρευνα, έγινε μια έρευνα, σας λέω, με μελέτη, με πάρα πολύ ωραία.
0: Άρα, όπως μου λέτε, έχουν μπει οι σωστές βάσεις.
1: Ναι,
0: έχουν
1: ακριβώς.
0: Μπει σωστές οι βάσεις, έτσι ώστε να δείτε και εσείς και εμείς την Κορονοσία όπως πρέπει.
1: Όπως πρέπει, ναι, πραγματικά.
0: Και όπως τις αξίζει πραγματικά, γιατί όσοι έχουν επισκεφτεί την Κορονοσία λένε για ένα μαγευτικό μέρος. Και είναι μέρος. Και τις αξίζει κάτι πολύ καλύτερο, τουλάχιστον σε πρώτο βαθμό να τη γνωρίσουν οι περισσότεροι.
1: Να
0: τη ζήσουν οι περισσότεροι και να την επισκεφθούν. Κυρία Πατέντα, οι κάτοικοι της περιοχής, επειδή ζείτε κιόλας εκεί, δραστηριοποιήστε επιχειρηματικά κιόλας εκεί, ποια είναι τα μηνύματα που σας λένε καθημερινά?
1: Οι κάτοικοι, κοιτάξτε να σας πω, κύριε Αγγέλη, δυστυχώς στο χωριό μας πλέον είναι λίγοι οι κάτοικοι που μείνανε στον τόπο, εκ των οποίων η πλειοψηφία είναι από 70 χρονών και πάνω, εκτός από 10 άτομα που είναι σε μικρότερη ηλικία και ασχολούνται με τον τουρισμό. Έχουν κάποιες καφετέρειες, ταβέρνες, με καταλήμματα. Αλλά δεν έχει, δυστυχώς, δεν μείνανε στον τόπο περισσότεροι άνθρωποι που μπορούν να δραστηριοποιηθούν και να έχουν περισσότερα μαγαζιά και να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά στην περιοχή μας. Έχει η Κορονησία, μπορεί να αντέξει και θέλουμε να έρθουν άλλοι επιχειρηματίες να δραστηριοποιηθούν στον τόπο. Εδώ οι κάτοικοι είναι μεγάλοι και ψαράδες. Βεβαίως και τους άρεσε, γιατί ήρθαν από το Πολυτεχνείο, όπως σας είπα, γνωρίστηκαν, πήραν από το Πολυτεχνείο τη γνώμη των κατοίκων για την εξέλιξη του τόπου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Σε όλους άρεσε όλη αυτή η πορεία που πήρε μέσω του κυρίου Καχλημάνη η γνωριμία με το Πολυτεχνείο. Σε όλους. Όλους μας ευχαρίστησε πάρα πολύ.
0: Όλοι είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί τέτοιες δράσεις...
1: Και
0: πολύ
1: δίνουν,
0: σημαντικό αυτό που λέτε.
1: Δίνουν αξία και θάρρος σε κάποιους που ίσως να ήταν διστακτικοί, θάρρος στο να τολμήσουν και να δραστηριοποιηθούν στον τόπο τους.
0: Αυτό είναι το πιο θετικό που λέτε. Και το καλύτερο είναι ότι από ό,τι σύμφωνα με αυτά που μας έχετε αναφέρει, ότι το επόμενο διάστημα με αυτή την έρευνα θα μπει σε εφαρμογή με τους φορείς, τους τοπικούς φορείς, είτε από τον Δήμαρχο Αρταίων είτε από τον κύριο Καχρυμπάνη, ότι σιγά σιγά με κάποια χρηματοδοτικά εργαλεία θα μπορεί να μπει σε μια σωστή βάση και να δείτε κι εσείς τα αποτελέσματα αυτή της έρευνας προς το καλύτερο για τον τόπο της Κορονοϊσίας και του Αυραγγικού Κόλπου, που είναι ένας κόλπος που έχει ιδιαίτερη σημασία και θέλει και μεγάλη προστασία.
1: Ναι,
0: για την περιοχή.
1: Ακριβώς. Η περιοχή μας θέλει προστασία. Χρειάζεται. Εμείς που ζούμε εδώ, ζούμε μέσα στο οικοσύστημα. Η Κορονοϊσία είναι ένας μοναδικός τόπος. Έχει την ιδιαιτερότητά της, γιατί είναι μέσα στον Αυραγγικό. Είναι μέσα σε περιοχή Natura. Γιατί προϋπήρχαν οι κάτοικοι, τα πουλιά με τη φύση, πριν να δημιουργηθούν αυτές οι συνθήκες Ραμσάρ και όλες αυτές οι συνθήκες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις και όλα αυτά. Εμείς ζούσαμε εδώ. Οι γονείς μας, οι παππούδες μας. Η Κορονοϊσία είναι ένα χωριό μέσα στο οικοσύστημα. Μέσα σε περιοχή Natura. Μάθαμε να ζούμε με αυτό. Ο Αυραγγικός πραγματικά έχει μια ιδιαιτερότητα. Έχει μαγεία, γαλήνη, ηρεμία, έχει ιστορία. Ο επισκέπτης, αναλόγως με τα τι ενδιαφέροντα έχει, μπορεί να έρθει και να απολαύσει όλες, πάρα πολλές δράσεις και ασχολίες που τον ενδιαφέρουν. Αναλόγως τι ενδιαφέρον έχει ο καθένας για το περιοχή, τι τον ενδιαφέρει.
0: Και την είδαμε και τώρα τελευταία με την εκπομπή της ΕΡΤ που φιλοξενήσατε εκεί, τη συνάδελφο, και είδαμε πραγματικά εξαιρετικά πλάνα. Αλλά και πολύ ωραίες ομιλίες, και εσείς μιλήσατε από την καρδιά σας για την Κορονοϊσία και πραγματικά ήταν μία από τις καλύτερες εκπομπές και όλες που έκανε η ΕΡΤ, και νομίζω και είχε και απήχηση από τον κόσμο. Πώς το ζήσατε όλο αυτό? Θα ήθελα να μου πείτε δύο λόγια εκεί για τη συνάδελφο.
1: Θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα να πω συγχαρητήρια στην κυρία Ταράντου και στην ομάδα της, γιατί ξέρετε έχουμε φιλοξενήσει αρκετές φορές πολλούς συναδέλφους σας, αλλά έχω να πω ότι ήταν από τα καλύτερα συνεργεία, με πολύ σεβασμό στους ανθρώπους, με πραγματικά αυτό που λέει ότι αξίζει. Πραγματικά δείχνει ότι αξίζει. Τα παιδιά ήταν εξαιρετικά. Εμείς απλά αναφέραμε την ιστορία του τόπου μας, γιατί εμείς ζούμε εδώ, μεγαλώσαμε, εγώ, ο αδερφός μου, βρήκαμε μια επιχείρηση από τους γονείς μας και την αναπτύξαμε και προσπαθούμε να βιώσουμε. Όπως ξέρετε, οι δυσκολίες στα χωριά είναι πολλές, αλλά εμείς επειδή αγαπάμε τον τόπο μας, πρώτα απ' όλα από εκεί ξεκινάει, μας αρέσει η δουλειά που κάνουμε, μάθαμε να την αγαπάμε και μείναμε εδώ με τις δυσκολίες που έχει. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε την περιοχή μας.
0: Σε λίγες μέρες μπαίνουμε και επίσημα στο καλοκαίρι. Έχουμε ήδη κρατήσεις για την Κορονοϊσία από επισκέπτες του εξωτερικού, αλλά όχι μόνο του εξωτερικού, και του εσωτερικού τουρισμού.
1: Έχουμε κρατήσεις, αλλά κοιτάξτε να σας πω, κύριε Αγγέλη, δυστυχώς ο πόλεμος έχει επηρεάσει όπως τους παγκόσμιους επισκέπτες, γιατί και στην Κορονοϊσία, εκτός από τους εσωτερικούς Έλληνες τουρίστες, έχουμε και πάρα πολλούς, το 80% μπορώ να πω των επισκεπτών μας είναι από ευρωπαϊκές χώρες και Αμερική και παγκόσμιους επισκέπτες. Λοιπόν, ο πόλεμος, η οικονομική κατάσταση και όλο αυτό έχει επηρεάσει όλους τους παγκόσμια, όλο τον κόσμο. Αυτό λοιπόν φαίνεται και στις κρατήσεις τις δικές μας. Έχουμε κρατήσεις. Πιστεύουμε ότι θα υπάρξουν και τελευταία στιγμής επισκέπτες που θα έρθουν, γιατί έχουμε ακόμη, δεν είμαστε 100% καλυμμένοι στις κρατήσεις μας για το καλοκαίρι.
0: Πληρότητα.
1: Έχουμε κρατήσεις, αλλά δεν έχουμε πληρότητα 100%. Έχουμε κρατήσεις, αλλά όχι όμως, δεν αγγίξαμε τα περσινά και τα προπέρσινα δεδομένα. Πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε και φέτος, θα έρθουν οι άνθρωποι της τελευταίας στιγμής και έρχονται, ήδη έχουν ξεκινήσει να έρχονται και Έλληνες και ξένοι επισκέπτες, αλλά μας έχει επηρεάσει όπως όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη ο πόλεμος έχει επηρεάσει και εμάς. Ευχαριστημένοι είμαστε, δεν μπορώ να πω. Ευχαριστημένοι είμαστε από τους επισκέπτες στην Κορονησία. Έρχονται εκτός της διαμονής και για φαγητό και για αναψυχή και για περπάτημα και για αναψυχή στην περιοχή μας.
0: Έρχονται βέβαια και για τις υπέροχες γαρίδες του Αμβρακικού που και εσείς εκεί πραγματικά τις κάνετε εξαιρετικές. Τι να πω, αλήθεια θα πω. Είναι και ένα... Είναι και ένα από τα συν όταν κιόλας επισκέπτεται κάποιος στην περιοχή, κοιτάει το που θα μείνει, αλλά και να φάει και κάτι διαφορετικό, κάτι υγιεινό, κάτι ωραίο της περιοχής. Και η Κορονησία του διαθέτει και αυτό.
1: Έτσι. Η γεύση μένει στον Ουρανίσκο, πραγματικά.
0: Έτσι.
1: Είναι αλήθεια, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ
0: σας ευχαριστώ.
1: Πάρα πολύ.
0: Και πριν με ευχαριστήσετε, θέλω να πω κάτι τελευταίο από όλο αυτό που έχει μείνει και να σας ευχαριστήσω που ήσασταν εδώ, ότι η Κορονησία, ξέρω ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου, αποτελεί ένα μοναδικό τόπο μοναδικής αξίας. Χρειάζεται συντονισμένες παρεμβάσεις, ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και να προστατευθεί και να αναδειχθεί τα επόμενα χρόνια. Κυρία Πατέντα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας και καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Αγγέλη. Όλη η Ήπειρος μέσα σε αυτή και η Κορονησία είναι μοναδική. Είναι μοναδική. Καλούμε τους επισκέπτες να επισκεφτούν την Ήπειρο, να επισκεφτούν την Κορονησία και θα ζήσουν σε χώρους και τόπους που δεν έχουν ξαναδεί. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλή συνέχεια.
0: Καλή μέρα σας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τελέσει η γραφοτράμπ για την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν πυραυλικές εγκαταστάσεις και πλοία κοντά στα στενά του Ορμούς. Εφικτή η σύναψη συμφωνίας, λέει ο Ρούμπιο, σε άνοδο το πετρέλαιο. Συνεδριάζει το Υπουργικό Συμβούλιο στις 11 στην ατζέντα, μεταξύ άλλων, η παρουσίαση του νομοσχεδίου για την ενίσχυση της ισότητας της εργασιακής αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών και το Ταμείο Ανάκαμψης. Στο Θησίο στις 8, Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία κόμματός του. 36 πρόσφυγες και μετανάστες που επέβαιναν σε Λέμβο, νότια της Κρήτης, διασώθηκαν και μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Στους 36 βαθμούς η θερμοκρασία στη Βρετανία, ένας νεκρός και ένας διαρκείας στη Δυτική Ευρώπη, νέο ρεκόρ όλων των εποχών στη Γαλλία. Γενικά έθριος ο καιρός έως 29 βαθμούς στην Αττική, ως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Ioannina.

Ας επιστρέψουμε εδώ στο πρωινό ραντάρ. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα σκλήρισης κατά πλάκας, που τιμάται κάθε χρόνο στις 29 Μαΐου, το Σωματείο Ατόμων με σκλήρισης της καταπλάκας της Άρτας Γέφυρα διοργανώνει εκδήλωση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Άρτα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 29 Μαΐου και ώρα 11 το πρωί στην αίθουσα του Δήμου Αρταίων σε συνεργασία με τη Δημοτική Αρχή. Η σκλήρηση της καταπλάκας είναι μια αυτοάνωση νευρολογική νόσος που επηρεάζει τον εγκέφαλο και τον οτιαίο μυαλό, προκαλώντας βλάβες στη μυελίνη, το προστατευτικό περίβλημα των νεύρων. Τα συμπτώματα διαφέρουν από ασθενή σε ασθενή και συχνά επηρεάζουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής. Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, η διάγνωση της νόσου συνοδεύεται συχνά από βεβαιότητα και ψυχολογική πίεση. Γι' αυτό και η σωστή ενημέρωση, η στήριξη και η ευαισθητοποίηση της κοινωνίας παραμένουν ιδιαίτερα σημαντικές.

Ακόμα μια ενημερωτική εκδήλωση για τη δράση «Ξεκινώ επιχειρηματικά» του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα 2021-2027». Διοργανώνει το Επιμελητήριο Θεσπρωτείας σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιωνίων Ίσων. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί Τετάρτη, αύριο δηλαδή, στις 6 ώρα το απόγευμα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Επιμελητηρίου Θεσπρωτείας στην Οικουμενίτσα. Στόχος είναι η αναλυτική ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για τη δράση, ξεκινώ επιχειρηματικά, τις δυνατότητες χρηματοδότησης, αλλά και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα. Μετά την παρουσίαση θα ακολουθήσει η συζήτηση και απαντήσεις σε ερωτήματα των συμμετοχόντων. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη, ενώ η αίθουσα είναι πλήρως προσβάσιμη σε άτομα με περιορισμένη κινητικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Επιμελητήριο Θεσπρωτείας. Και πάμε να επιστρέψουμε εδώ στον αγαπημένο μου Αργύρι, για να δούμε τι άλλο θα μας βάλει για να συνεχίσουμε με τις υπόλοιπες ειδήσεις μας για την εκπομπή μας.

Καμπάνια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη των πυρκαγιών ξεκίνησε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας εν ώψη της φετινής αντιπυρικής περίοδου με βασικό στόχο να υπενθυμίσει στους πολίτες τη σημασία του καθαρισμού οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων. Μέσα από τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά και ψηφιακά μηνύματα, η καμπάνια δίνει έμφαση στην απομάκρυση ξερών χόρτων, κλαδιών και έφλεκτων υλικών που μπορούν να λειτουργήσουν ως καύσιμη ύλη και να συμβάλλουν στην ταχεία εξάπλωση μιας πυρκαγιάς. Όπως επισημαίνει το Υπουργείο, ο σωστός καθαρισμός και η τακτική συντήρηση των οικοπαίδων αποτελούν βασικό μέτρο πρόληψης, ιδιαίτερα σε μια περίοδο όπου οι υψηλές θερμοκρασίες και οι συνθήκες ξηρασίας αυξάνουν σημαντικά. Απευθύνεται έκκληση προς τους πολίτες και τους αρμόδιους φορείς να τηρούν τα προβλεπόμενα μέτρα, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία της ανθρώπινης ζωής, των περιουσιών και του φυσικού περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για τον καθαρισμό οικοπαίδων και η υποβολή της σχετικής δήλωσης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ολοκληρώνεται στις 15 Ιουνίου, ενώ η υποχρέωση συντήρησης των χώρων ισχύει καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου έως τις 31 Οκτωβρίου.

Λίγο πριν κλείσουμε και την εκπομπή μας, πάμε λίγο και στην πολιτική. Σήμερα στις 8 το βράδυ, σε εκδήλωση στο Θησείο με φόντο την Ακρόπολη, ο Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να παρουσιάσει επίσημα το νέο πολιτικό του εγχείρημα, ανοίγοντας ουσιαστικά ένα νέο κεφάλαιο μετά την αποχώρησή του από το ΣΥΡΙΖΑ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα παρουσιαστεί το όνομα και το λογότυπο του νέου κόμματος, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες θα κινείται συμβολικά στους χρωματισμούς του μπλε και του κόκκινου. Ενώ θα ανακοινωθούν και πρόσωπα που θα συμμετέχουν στην πρώτη γραμμή της νέας πολιτικής κίνησης. Η πρωτοβουλία Τσίπρα φαίνεται ήδη να προκαλεί κάποιες έντονες ανακατατάξεις στον χώρο της κεντροαριστεράς και ιδιαίτερα στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, όπου συνεχίζονται οι αποχωρήσεις τελεχών και η ισοκομματική ένταση. Σύμφωνα με πολιτικές εκτιμήσεις, η ίδρυση του νέου κόμματος δημιουργεί νέα δεδομένα στο ευρύτερο προοδευτικό χώρο και αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά τις πολιτικές ισορροπίες των επόμενων μηνών. Η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Αλέξης Τσίπρας, Θεόνη Κουφονικολάου-Κόπουλου, δήλωσε ότι το νέο σχήμα φιλοδοξεί να παρουσιάσει ένα σχέδιο κοινωνικής παραγωγικής αναγέννησης της χώρας, δίνοντας έμφαση στη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Από την άλλη πλευρά, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθούν με προβληματισμό τις εξελίξεις, με τον Νίκο Παπά να επισημαίνει ότι η δημιουργία νέου κόμματος αλλάζει τα δεδομένα στον χώρο της αντιπολίτευσης και επηρεάζει άμεσα τις πολιτικές ισορροπίες στο ΣΥΡΙΖΑ.

0: Ιωάννινα.
1: Είπαμε πριν για τον Άλεξη Τσίπρα και για τον νέο κόμμα που πρόκειται να παρουσιάσει σήμερα το απόγευμα στις 8. Πάμε να περάσουμε στο Πρωθυπουργό, το Κυριάκο Μητσοτάκη, που συνεδριάζει σήμερα στις 11 η ώρα με το Υπουργικό Συμβούλιο στο Μέγαρο Μαξίμου και με μια ατζέντα που περιλαμβάνει σημαντικά νομοσχέδια και παρεμβάσεις σε οικονομία, εργασία, τεχνολογία και δημόσια διοίκηση. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης βρίσκεται το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση της ισότητας αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών για ίδια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας, με στόχο την πλήρη εφαρμογή της σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Παράλληλα, ενημέρωση προς το Υπουργικό Συμβούλιο θα γίνει και για την πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, καθώς η κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων και στην προώθηση επενδυτικών έργων. Στην ατζέντα περιλαμβάνεται ακόμη και η παρουσία του νέου πλαισίου κινήτρων για τις άμεσες ξένες επενδύσεις, αλλά και το νομοσχέδιο για την εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα και τη διαχείριση χρηματοπιστωτικών κινδύνων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και για τη δημιουργία ενιαίου κόμβου ακινήτων με στόχο την απλοποίηση διαδικασιών και τη συγκέντρωση πληροφοριών για την ακίνητη περιουσία. Στη συνεδρίαση θα συζητηθεί επίσης και ο νέος κώδικας εναλλακτικής επίλυσης διαφορών, ενώ ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης θα παρουσιάσει την ελληνική προσέγγιση για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική για την περίοδο 2028-2034. Παράλληλα, στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνεται και η σύμβαση παραχώρησης του αεροδρομίου Καλαμάτας και η εισήγηση για τον επαναδιορισμό του Γιάννη Στουρνάρα στη θέση του διοικητή Τράπεζας της Ελλάδος. Κάτι τελευταίο θα σας πω για να κλείσουμε σιγά σιγά την εκπομπή μας Πρωινό Ραντάρ και να περάσουμε σε λίγο στο δελτίο ειδήσεων του Περιφερειακού μας σταθμού των Ιωαννίνων. Θα πούμε στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ βρέθηκε ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου, ο οποίος παρουσίασε το πλαίσιο των αλλαγών που προωθεί η κυβέρνηση για τη λειτουργία των Δήμων και των Περιφερειών. Ο Υπουργός χαρακτήρισε το νέο σχέδιο ως μια συνολική μεταρρύθμιση για την αυτοδιοίκηση και όχι απλώς μια νομοθετική παρέμβαση για επιμέρους ζητήματα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις αλλαγές που αφορούν το εκλογικό σύστημα. Κεντρικό σημείο της συζήτησης αποτέλεσε η πρόταση για κατάργηση του δεύτερου γύρου στις αυτοδιοικητικές εκλογές, με τον κύριο Λιβάνιο να υποστηρίζει ότι ο δεύτερος γύρος οδηγούσε σε χαμηλή συμμετοχή των πολιτών και σε ευκαιριακές πολιτικές συνεργασίες χωρίς σταθερό προγραμματικό χαρακτήρα. Αναφορά έγινε και στο ζήτημα της Μητροπολιτικής Διοίκησης, κυρίως για την Αττική και τη Θεσσαλονίκη, με το Υπουργείο να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο μελλοντικών παρεμβάσεων στη διοικητική οργάνωση των δύο μεγάλων αστικών κέντρων. Ιδιαίτερο βάρος δόθηκε και στα οικονομικά των Δήμων, με τον Υπουργό να σημειώνει ότι οι χρηματοδοτήσεις προς την αυτοδιοίκηση έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια μέσω των κεντρικών αυτοτελών πόρων. Παράλληλα, ανακοίνωσε και τη δημιουργία ενός ειδικού αποθεματικού για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, ώστε οι Δήμοι να έχουν τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Και κάπου εδώ σας αφήνουμε. Ολοκληρώσαμε τις 2 ώρες εδώ στο Πρωινό Ραντάρ για ακόμα μία μέρα. Θα συνεχίσουμε και όλη την εβδομάδα να είμαστε κοντά σας. Να τα λέμε εδώ από τις 9 ως τις 11. Θέλω να ευχαριστήσω στον ήχο που είχα τον Αργύρη Κλιμαντήρη για τη βοήθειά του και για τις εξαιρετικές επιλογές των τραγουδιών που μας έβαλε. Ευχαριστώ τους ακροατές μας για τα μηνύματα που έστειλαν, για τα σχόλιά τους. Όποια και να είναι αυτά, εμείς τα δεχόμαστε και διορθωνόμαστε από αυτά. Αλλά και ό,τι άλλο θέλετε να μας πείτε από τους δρόμους της πόλης και των Ιωαννίνων και της Άρτας και της Πρέβεζας και της Οικουμενίτσας. Είμαστε εδώ για να τα καταγράψουμε και να τα ακούσουμε, γιατί το έχω ξαναπεί ότι το καλύτερο ρεπορτάζ το κάνετε εσείς εκεί έξω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωνίων της ΕΡΤ που επιμιλήθηκε η Βάσο Γκόρου. Εκφωνεί ο Παναγιώτης Τζόκας, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Από τα Ιωάννινα, όπου βρέθηκε για εκδήλωση του Πανεπιστημίου σχετικά με την έναρξη διεθνούς μεταπτυχιακού προγράμματος, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε στη στρατηγική διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων. Όπως σημείωσε, το σχετικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας ξεπερνά τα 70 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ήδη έχουν οριμάσει δεκάδες συνεργασίες ελληνικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με ξένα πανεπιστήμια, αρκετές από τις οποίες αναμένεται να χρηματοδοτηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με αμερικανικά ιδρύματα. Αναφερόμενη στις πανελλαδικές εξετάσεις, η Υπουργός χαρακτήρισε τη διαδικασία σημαντικό σταθμό, επισημένοντας όμως ότι δεν αποτελεί την μοναδική ευκαιρία στη ζωή των μαθητών.

Παράλληλα, ανακοίνωσε τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους με δωρεάν πρόσβαση και τη συνδρομή ειδικών ψυχικής υγείας. Η κυρία Ζαχαράκη κλήθηκε να απαντήσει και για το ζήτημα της Δοσημαίας Σχολής μετά τις ζημιές που προκάλεσαν οι σεισμοί του Μαρτίου. Όπως ανέφερε, το Υπουργείο θα συμμετάσχει στις συζητήσεις με τους τοπικούς φορείς και την αυτοδιοίκηση για την εξεύρεση ασφαλούς και μόνιμης λύσης, υπογραμμίζοντας ότι η προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Η Υπουργός τοποθετήθηκε ακόμη και για τις σχολικές υποδομές, τις ανακαινήσεις σχολείων μέσω του προγράμματος Μαρία Ταγιαννάκου, το ζήτημα της ίδρυσης Καλλιτεχνικού Σχολείου Ιωαννίνων, αλλά και για τον Εθνικό Διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με το μέλλον του Λυκείου και τις πιθανές αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Το ζήτημα της στήριξης μαθήτριας της Τρίτης Λυκείου στα Ιωάννινα, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Έξαρχος μετά τον θάνατο του 46χρονου πατέρα της σε εργατικό δυστύχημα στη Βουνοπλαγιά. Με επίκαιρη ερώτηση προς το Υπουργείο Παιδείας, ζητείται να εξεταστεί η δυνατότητα κατεξαίρεση εισαγωγής της μαθήτριας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση λόγω των ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών που αντιμετωπίζει η οικογένεια μετά την απώλεια. Στην παρέμβασή του, ο βουλευτής επισημαίνει ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις σοβαρών τραγωδιών η πολιτεία έχει προχωρήσει σε ειδικές ρυθμίσεις για μαθητές και οικογένειες που βρέθηκαν αντιμέτωποι με ευνίδιες απώλειες. Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στις 18 Μαΐου στη Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, ενώ για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη βρίσκεται σε εξέλιξη η σχετική διερεύνηση. Την ετοιμότητα των υπηρεσιών εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου εξέτασε το συντονιστικό τοπικό όργανο πολιτικής προστασίας του Δήμου Ιωνιτών σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης δόθηκε έμφαση στην πρόληψη, στον συντονισμό των υπηρεσιών και στην ανάγκη διαρκούς εγρήγορσης λόγω των αυξημένων κινδύνων που συνδέονται με την κλιματική κρίση και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μάκης Χρυσοστόμου αναφέρθηκε στην επικρισιακή ετοιμότητα του Δήμου και στη συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, την Πυροσβεστική και τους υπόλοιπους φορείς, ενώ κάλεσε και τους προέδρους των κοινοτήτων να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή κατά τη θερινή περίοδο. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, του Στρατού, του Δασαρχείου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Εθελοντικών Οργανώσεων. Στη σύλληψη του οδηγού αυτοκινήτου που ενεπλάκε στο θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 31χρονο Άλλο Δαπό, ποδηλάτη στην Ανατολή Ιωαννίνων, προχώρησε το τμήμα τροχέας Ιωαννίνων. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, στην οδό 3 Σεπτεμβρίου, όταν γιόταχη αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το ποδήλατο που οδηγούσε ο 31χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός του οχήματος αποχώρησε από το σημείο μετά τη σύγκρουση. Έπειτα από έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν το όχημα και τον ιδιοκτήτη. Ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο τμήμα τροχέας Ιωαννίνων, όπου συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών Ιωαννίνων. Δύο ολοδαποί συνελήφθησαν στα Ιωάννινα για υπόθεση ληστείας και τραυματισμού ομοεθνήτους έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε περιοχή της πόλης. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να συμμετείχαν μαζί με άλλους άγνωστους ομοεθνήτους σε επίθεση σε βάρος αλλοδαπού άνδρα, από τον οποίο αφαίρεσαν 350 ευρώ. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, το θύμα τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο κατηγορούμενους το μεσημέρι της Κυριακής. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση και των υπόλοιπων εμπλεκομένων. Την ετήσια συναυλία του παρουσιάζει την Τετάρτη 3 Ιουνίου το μοντέρνο τμήμα του Δημοτικού Οδείου Ιωαννίνων στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 8.30 το βράδυ και θα περιλαμβάνει σύγχρονο μουσικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή σπουδαστών και καθηγητών του Οδείου, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τη δουλειά της χρονιάς μέσα από ζωντανές εμφανίσεις. Τη διδασκαλία και την καλλιτεχνική καθοδήγηση των τμήματων έχουν η μουσική Θοδωρής Τσουμάνης στην ηλεκτρική κιθάρα, Αχιλλέας Παπαγρηγορίου στα ντραμς και Απόστολος Παπαπέτρος στον μπάσο. Η είσοδος στην εκδήλωση θα είναι ελεύθερη για το κοινό.
Και δύο λόγια για τον καιρό. Καιρός με υψηλές θερμοκρασίες αλλά και τοπικές απογευματινές καταιγίδες αναμένεται στην Ήπειρο για σήμερα και αύριο. Την Τρίτη, σήμερα δηλαδή, ο καιρός θα είναι γενικά έθριος στις περισσότερες περιοχές με λίγες νεφώσεις που στα ορεινά θα αυξηθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Δεν αποκλείονται τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά των Ιωνίνων και της Θεσπρωτίας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς στα ηπειρωτικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και την Τετάρτη με ηλιοφάνεια το πρωί και αυξημένη αστάθεια το απόγευμα στα ορεινά τμήματα της Ηπείρου. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ η υγρασία θα είναι αυξημένη κυρίως στα παραθαλάσσια τμήματα.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: ΕΡΤ Ιωάννινα.

Μία από τις πιο γλυκές παραδοσιακές μελωδίες, αυτή που μόλις ακούσαμε, η οποία συνοδεύει το ποδαράκι, έναν χορό που έφεραν μαζί τους οι πρόσφυγες από την Βόρεια Θράκη και που οι περισσότεροι από εμάς τον μάθαμε στα σχολικά μας χρόνια και τον σύραμε ίσως σε κάποια σχολική εκδήλωση, όπως φερυπίναν ημέρα των εθνικών μας επαιτίων. Βεβαίως έχει συντονιστεί στο δίκτυο της ελληνικής ραδιοφωνίας, στο δίκτυο του Περιφερειακού σταθμού Ιωαννίνων και το Fader Up είναι εδώ έτοιμο να μας πάει βόλτα σε όλη την Ελλάδα. Στο σημερινό επεισόδιο λέμε να θυμηθούμε τραγούδια, σκοπούς και βήματα που αγαπήσαμε από παιδιά, να θυμηθούμε τον τόπο μας, τις δικές μας αναμνήσεις, τα ταξίδια και ό,τι άλλο έχει χαρακτήσει τη μνήμη μας από αυτό που ονομάζουμε Ελλάδα, από αυτό που ονομάζουμε πατρίδα. Ήδη ξεκινήσαμε από τα πιο βόρειο-ανατολικά και θα κινηθούμε κυκλικά για να καταλήξουμε στο νότο. Ο Αργυράκος σου μιλά στο μικρόφωνο, η Άντα Κωνσταντίνα ρυθμίζει τον ήχο μας, συμμαρχείς και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ.

Και παραμείναμε μετά το Συμμαρχής και τον Μόμπι στην Θράκη με την Γλυκερία, η οποία ερμήνευσε ένα κλασικό θρακιώτικο παραδοσιακό τραγούδι που χορεύεται ως ζωναράδικος, ένας κυκλικός χορός που τυλίγεται σαν σαλιγκάρι και λέγεται έτσι γιατί οι χορευτές πιάνονται αναμεταξύ τους από τα ζωνάρια. Συμπληρωματικά αξίζει να πούμε πως είναι πολύ ωραία και η διασκευή που είχε παρουσιάσει ο Διονύσης Σαββόπουλος με την Δόμνα Σαμίου υπό τον τίτλο «Μαύρη θάλασσα», μια διασκευή που αργότερα απογείωσε η Ελευθερία Αρβανιτάκη με τον Θωμά Κωνσταντίνου, και πάμε Μακεδονία.

Μόλις ακούσαμε το παραδοσιακό σχήμα πεντάηχων στον σκοπό του Ζάραμο. Είναι αυτός ο χορός που οι ντόπιοι τον στείνουν πιασμένοι σφιχτά από τους ώμους. Άλλωστε αυτό ακριβώς σημαίνει ετυμολογικά και το όνομά του. Ζα ίσον γιά και Ράμο ίσον όμο. Και ξέρετε, τα μακεδονίτικα έχουν αυτήν την τρομερή οργανική ιδιαιτερότητα που βεβαίως δεν είναι άλλη από τα χάλκινα, ένας ήχος εκρηκτικός που γεφυρώνει όλους τους λαούς των Βαλκανίων.

Και πάμε σε πιο πρόσφατες εκτελέσεις με τον Χρήστο Κυριαζή στο σαξόφωνο και τον Δημήτρη Κατσιβέλο στην τρομπέτα σε μια ζωντανή εμφάνιση στον Καζάρτε κάτω στην Αθήνα. Και πόσο ωραίο είναι νέοι οργανοπαίχτες, νέοι καλλιτέχνες, όχι απλά να καταπιάνονται με αυτούς τους παραδοσιακούς ήχους, αλλά να τους ξαναδίνουν στο κοινό με πάθος και τρέλα πάνω στη σκηνή.

Και πάμε ακόμα πιο δυτικά, πάμε να καθίσουμε για τη συνέχεια στην Ήπειρο. Εδώ το ηχόχρωμα είναι τόσο βαθύ και τόσο πλούσιο που κάθε γωνιά αυτού του τόπου έχει να σου διηγηθεί και μια διαφορετική μουσική ιστορία. Για αρχή θα σταθούμε στο Πογόνι, αντάμα με τον σπουδαίο Ναπολέοντα Δάμο, που υπήρξε από τους κορυφαίους δεξιοτέχνες κλαρινετίστες και που, αν θέλεις, άνοικε σε μία γενιά μουσικών, υπηρωτών μουσικών, που πάλεψε σκληρά για να κρατήσει ζωντανή την φλόγα της υπηρωτικής πεντατονίας, και ευτυχώς που σήμερα έχουμε τα κληροδοτήματά τους για να πορευόμαστε.

Αποχαιρετούμε το Πογόνι και πάμε Πρέβεζα για να ακούσουμε τον Μενούση, μια ιστορία που μας έρχεται από τα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Ένα κρασοπουλιό και μια μοιραία παρεξήγηση. Ο Μεχμέτ Αγάς ήταν αυτός που καυχήθηκε στον Μενούση πως είδε τη γυναίκα του στο πηγάδι περιγράφοντας το κόκκινο φουστάνι και την παρδαλή ποδιά της. Το ψεύτικο πιστήριο μιας απιστίας που δεν έγινε ποτέ. Με το μυαλό θολωμένο από το κρασί και τη ζήλια, ο Μενούσης της κόβει το νήμα της ζωής για να συνειδητοποιήσει το τραγικό του λάθος μόλις ξεμεθύσει. Ο θρήνος του έμεινε στην ιστορία ως ένας από τους πιο σπαρακτικούς σκοπούς της παράδοσής μας, τον οποίον τώρα θα τραγουδήσει ο Λάκης Χαλκιάς.

Περιφερειακό σταθμό Ιωαννίνων, αποχαιρετούμε την Ήπειρο και πριν κατέβουμε Πελοπόννησο θα περάσουμε για λίγο από την γειτονεύουσα Θεσσαλία. Και λένε οι στίχοι, καραγκού να πάει στη βρύση, το σταμνί της να γιομίσει. Κάντε πέρα να περάσω, το χορό σας μη χαλάσω. Κλαρίνο παίζει ο Μάκης Μποροδήμος.

Και έφτασε η ώρα να πάμε Πελοπόννησο στον τιμημένο τον Μοριά. Και εκεί που λέτε, είχα κάποτε ένα περιβολάκι και το φρόντιζα. Και αυτό το περιβολάκι θα μας τραγουδήσει με νοσταλγία το Λύκειο Ελληνίδων Καλαμάτας μαζί με τον Κώστα Κατζηλιέρη.

Εκεί λοιπόν που λέτε στα μέρη μου, έχουμε και ένα κομμάτι που παραδοσιακά χορεύουμε στις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου και λέγεται Αρκαδιανή, η οποία δεν κατάγεται από την ορεινή Αρκαδία όπως πολλοί νομίζουν εσφαλμένα, αλλά από την Αρκαδιά, δηλαδή από την σημερινή Κυπαρισία Μεσσηνίας. Φανταστείτε λοιπόν μια κοπέλα που έζησε 12 ολόκληρα χρόνια στα βουνά ανάμεσα στους κλέφτες χωρίς κανείς να υποψιαστεί το παραμικρό. Κανείς δεν την εγνώρισε πως ήταν κλεφτοπούλα, λέει ο στίχος, μέχρι τη στιγμή που μια απρόσεκτη κίνηση πρόδωσε το φίλο της. Είναι η τρανή απόδειξη πως ο ηρωισμός εκείνων των χρόνων δεν ήταν μόνο ανδρική υπόθεση. Πολλές γυναίκες σαν την Αρκαδιανή μέθησαν με την ελευθερία και πάλεψαν στα ίσα για τον τόπο τους και γι' αυτό καταγράφηκαν στην δημοτική μας παράδοση από το αρχείο της ΕΡΤ, ο Παναγιώτης Λάλεζας, συνοδευόμενος από τον Αλέξανδρο Αρκαδόπουλο στο Κλαρίνο.

Αυτή λοιπόν ήταν η ιστορία της Αρκαδιανής και θα ήθελα να μείνω για λίγο ακόμα στα μωραϊτικά χώματα, αλλά ο χρόνος μας πιέζει. Εν τούτης θα επιστρέψουμε ξανά στην Πελοπόννησο σε κάποιο επεισόδιο του Fader Up και αυτό δεν είναι υπόσχεση, είναι απειλή. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, πάμε Κρήτη και πάμε να χορέψουμε πεντοζάλι, έναν χορό που στο όνομά του κρύβει τον πέμπτο ζάλο, δηλαδή το πέμπτο βήμα, που συμβόλιζε την πέμπτη ελπίδα των Κρητικών για ελευθεριά από τους Τούρκους. Η παράδοση λέει πως ο χορός πήρε τη μορφή του στην επανάσταση του Δασκαλογιάννη περί το 1770. Μάλιστα, ο ίδιος ο Δασκαλογιάννης ζήτησε από τον σφακιανό όργανο παίχτη, τον Κιώρο, να του γράψει έναν πολεμικό χορό με 12 μουσικά γυρίσματα, όσα δηλαδή ήταν και τα πρωτοπαλίκαρα του ξεσηκωμού. Οι πολεμιστές πιάστηκαν από τους ώμους, δείχνοντας εμπιστοσύνη και αλληλεγγύη, και άρχισαν να χτυπούν τα πόδια τους στη γη. Αυτές οι συγχρονισμένες πατιές που ακούμε μέχρι σήμερα δεν είναι απλά βήματα, είναι μια τελετουργία αντριοσιάς.

0: Πες υγεία σας, είμαστε καλά.
1: Στο βιολί και στο τραγούδι ήταν ο Αντώνης Μαρτσάκης και προσέξτε, βιολί και όχι λυρά, και αξίζει έστω και παρενθετικά να αναφέρουμε πως το γνήσιο κριτικό ιδίωμα βασίζεται στο βιολί και όχι στη λύρα. Η κυριαρχία της λύρας, έτσι όπως την έχουμε στο μυαλό μας και την έχουμε ταυτίσει με την Κρήτη, είναι σε μεγάλο βαθμό μια εικόνα τεχνητή που διαδόθηκε αργότερα κυρίως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Τώρα βέβαια η κουβέντα για το τι είναι αυθεντικό και τι κατασκευασμένο για λόγους αισθητικής ή προβολής είναι τεράστια και για να είμαι απόλυτα ειλικρινής υπολείπομαι της απαραίτητης γνώσης, αλλά ό,τι είναι παληθευμένο και το γνωρίζουμε με βεβαιότητα μπορούμε να το μοιραστούμε.

πάμε να μυρίσουμε λίγο περισσότερο θάλασσα, πάμε να απλωθούμε στο Αιγαίο για να ακούσουμε τον περιβόητο Ικαριώτικο. Και βεβαίως πρόκειται για έναν σκοπό που οφείλει την αναγέννησή του στον Νίκο Οικονομίδη, τον άνθρωπο που τον έφερε στο φως ξανά και τον δισκογράφησε. Όμως θα επιλέξουμε να τον απολαύσουμε από τους Γκιντίκι, ένα σχήμα στο οποίο έχουμε λίγο αδυναμία, γιατί τα παιδιά ακουμπούν με βαθύ σεβασμό στις ρίζες, αλλά δεν φοβούνται κιόλας να δώσουν έναν δικό τους παλμό πάνω σε αυτές. Πολλές φορές έχουμε παίξει την συγκεκριμένη εκτέλεση στον αέρα.

Φτάνουμε πια στο νοτιοανατολικότερο άκρο της επικράτειας, εκεί στα Δωδεκάνησα που συναντούν τις μνήμες της Μικράς Ασίας. Το Κόνιαλι είναι ένας χορός αντικριστός, ένα τραγούδι της αγάπης που γεννήθηκε στην Καπαδοκία, ταξίδεψε μέχρι την πόλη και έφτασε στη Λέρο, όπου βαφτίστηκε για βρήμου και δανείστηκε τα βήματα του μπάλου. Ταξίδεψε σε όλη την Ελλάδα σε διαφορετικές παραλλαγές, σύγχρονη και αυτή η εκτέλεση της Στέλλας Κονιτοπούλου και του Μανώλη Πλατή.

Τάχα τα ρυπωμένα αρχαία μνημεία της, χρυσή στολή που η τέχνη εφόρεσε και το καθένα μία δόξα θάνατη αντιλαλεί. Όλα πατρίδα μας, και αυτά και εκείνα, και κάτι που έχουμε μες στην καρδιά, και λάμπει αθόρυτο σαν ήλιο αχτίνα, και κράζει μέσα μας, εμπρός παιδιά.

για φινάλε. Μεμέντο, ο τίτλος της μελωδίας που μας ταξιδεύει στην αποφώνηση. Μια σύνθεση του Κωνσταντή Παπακωνσταντίνου για το ντοκιμαντέρ «Ενθύμιον» του Νίκου Ζιώγα. Μια ελεγεία στην Ήπειρο που χάνεται και που πασχίζει να επιβιώσει, και μαζί της μια ολόκληρη χώρα, μια

Οι ήχοι ίσως είναι ο μοναδικός τρόπος για να συνεφέρουμε τη σκέψη μας, να δραπετεύσουμε για λίγο από τον μαύρο καθρέφτη που μας απορροφάνει λέως 24-7 και να δώσουμε ξανά στην ψυχή μας την κίνηση που τη στερήσαμε, να την κάνουμε να θυμηθεί, να αισθανθεί, να βρει ξανά τις ρίζες της πριν πετάξει στους εθέρες. Για χαρά.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα. Η καρδιά της περιφερειακής ενημέρωσης χτυπά εδώ.
1: Κυρίες και κύριοι, ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων από τον περιφερειακό σταθμό Ιωνίων της ΕΡΤ που επιμελήθηκε η Βάσο Γκόρου. Εκφωνεί ο Παναγιώτης Τζόκας, στον ήχο είναι ο Αργύρης Κλιμαντήρης. Από τα Ιωάννινα, όπου βρέθηκε για εκδήλωση του Πανεπιστημίου σχετικά με την έναρξη διεθνούς μεταπτυχιακού προγράμματος, η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε στη στρατηγική διεθνοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων. Όπως σημείωσε, το σχετικό πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας ξεπερνά τα 70 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ήδη έχουν οριμάσει δεκάδες συνεργασίες ελληνικών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με ξένα πανεπιστήμια, αρκετές από τις οποίες αναμένεται να χρηματοδοτηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη συνεργασία του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με αμερικανικά ιδρύματα. Αναφερόμενη στις πανελλαδικές εξετάσεις, η Υπουργός χαρακτήρισε τη διαδικασία σημαντικό σταθμό, επισημένοντας όμως ότι δεν αποτελεί την μοναδική ευκαιρία στη ζωή των μαθητών. Παράλληλα, ανακοίνωσε τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής ψυχολογικής υποστήριξης για τους υποψηφίους με δωρεάν πρόσβαση και τη συνδρομή ειδικών ψυχικής υγείας. Η κυρία Ζαχαράκη κλήθηκε να απαντήσει και για το ζήτημα της ζωσιμαίας σχολής μετά τις ζημιές που προκάλεσαν οι σεισμοί του Μαρτίου. Όπως ανέφερε, το Υπουργείο θα συμμετάσχει στις συζητήσεις με τους τοπικούς φορείς και την αυτοδιοίκηση για την εξεύρεση ασφαλούς και μόνιμης λύσης, υπογραμμίζοντας ότι η προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών. Η Υπουργός τοποθετήθηκε ακόμη και για τις σχολικές υποδομές, τις ανακαινήσεις σχολείων μέσω του προγράμματος Μαρία Ταγιανάκου, το ζήτημα της ίδρυσης Καλλιτεχνικού Σχολείου Ιωαννίνων, αλλά και για τον εθνικό διάλογο που βρίσκεται σε εξέλιξη σχετικά με το μέλλον του Λυκείου και τις πιθανές αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Το ζήτημα της στήριξης μαθήτριας της Τρίτης Λυκείου στα Ιωάννινα, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, φέρνει στη Βουλή ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Έξαρχος μετά τον θάνατο του 46χρονου πατέρα της σε εργατικό δυστύχημα στη Βουνοπλαγιά. Με επίκαιρη ερώτηση προς το Υπουργείο Παιδείας, ζητείται να εξεταστεί η δυνατότητα κατ' εξαίρεση εισαγωγής της μαθήτριας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση λόγω των ιδιαίτερα δύσκολων συνθηκών που αντιμετωπίζει η οικογένεια μετά την απώλεια. Στην παρέμβασή του, ο βουλευτής επισημαίνει ότι σε αντίστοιχες περιπτώσεις σοβαρών τραγωδιών η πολιτεία έχει προχωρήσει σε ειδικές ρυθμίσεις για μαθητές και οικογένειες που βρέθηκαν αντιμέτωποι με ευνίδιες απώλειες. Το εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε στις 18 Μαΐου στη Βουνοπλαγιά Ιωαννίνων, ενώ για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη βρίσκεται σε εξέλιξη η σχετική διερεύνηση. Την ετοιμότητα των υπηρεσιών εν ώψη της αντιπυρικής περίοδου εξέτασε το συντονιστικό τοπικό όργανο πολιτικής προστασίας του Δήμου Ιωαννιτών σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης δόθηκε έμφαση στην πρόληψη, στον συντονισμό των υπηρεσιών και στην ανάγκη διαρκούς εγρήγορσης λόγω των αυξημένων κινδύνων που συνδέονται με την κλιματική κρίση και τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μάκης Χρυσοστόμου αναφέρθηκε στην επικρισιακή ετοιμότητα του Δήμου και στη συνεργασία με την Περιφέρεια Ηπείρου, την Πυροσβεστική και τους υπόλοιπους φορείς, ενώ κάλεσε και τους πρόεδρους των κοινοτήτων να βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή κατά τη θερινή περίοδο. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν εκπρόσωποι της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, του Στρατού, του Δασαρχείου, της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και Εθελοντικών Οργανώσεων. Στη σύλληψη του οδηγού αυτοκινήτου που ενεπλάκη στο θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 31χρονο Άλλο Δαπό, ποδηλάτη στην Ανατολή Ιωαννίνων, προχώρησε το τμήμα τροχέας Ιωαννίνων. Το δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής, στην οδό 3 Σεπτεμβρίου, όταν γιόταχη αυτοκίνητο συγκρούστηκε με το ποδήλατο που οδηγούσε ο 31χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε θανάσιμα. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο οδηγός του οχήματος αποχώρησε από το σημείο μετά τη σύγκρουση. Έπειτα από έρευνα και αξιοποίηση στοιχείων, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν το όχημα και τον ιδιοκτήτη. Ο κατηγορούμενος παρουσιάστηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στο τμήμα τροχέας Ιωαννίνων, όπου συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σε βάρος του, σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί στην εισαγγελία πρωτοδικών Ιωαννίνων. Δύο ολοδαποί συνελήφθησαν στα Ιωάννινα για υπόθεση ληστείας και τραυματισμού ομοεθνήτους έπειτα από επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου σε περιοχή της πόλης. Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να συμμετείχαν μαζί με άλλους άγνωστους ομοεθνείς τους σε επίθεση σε βάρος άλλου δαπού άνδρα, από τον οποίο αφαίρεσαν 350 ευρώ. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, το θύμα τραυματίστηκε με αιχμηρό αντικείμενο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ιωαννίνων εντόπισαν και συνέλαβαν τους δύο κατηγορούμενους το μεσημέρι της Κυριακής. Σε βάρος του σηματίστηκε δικογραφία για ληστεία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση και των υπόλοιπων εμπλεκομένων. Την ετήσια συναυλία του παρουσιάζει την Τετάρτη 3 Ιουνίου το μοντέρνο τμήμα του Δημοτικού Οδείου Ιωαννίνων στον πολιτιστικό πολυχώρο Δημήτρης Χατζής. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 8.30 το βράδυ και θα περιλαμβάνει σύγχρονο μουσικό πρόγραμμα με τη συμμετοχή σπουδαστών και καθηγητών του Οδείου, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τη δουλειά της χρονιάς μέσα από ζωντανές εμφανίσεις. Τη διδασκαλία και την καλλιτεχνική καθοδήγηση των τμήματων έχουν οι μουσικοί Θοδωρής Τσουμάνης στην ηλεκτρική κιθάρα, Αχιλέας Παπαγρηγορίου στα ντραμς και Απόστολος Παπαπέτρος στον μπάσο. Η είσοδος στην εναλόγω εκδήλωση θα είναι ελεύθερη για το κοινό. Και δύο λόγια για τον καιρό. Καιρός με υψηλές θερμοκρασίες αλλά και τοπικές απογευματινές καταιγίδες αναμένεται στην Ήπειρο για σήμερα και αύριο. Την Τρίτη, σήμερα δηλαδή, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος στις περισσότερες περιοχές με λίγες νεφώσεις που στα ορεινά θα αυξηθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Δεν αποκλείονται τοπικές βροχές ή μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά των Ιωνίνων και της Θεσπρωτείας. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 29 βαθμούς στα υπηρωτικά, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και την Τετάρτη με ηλιοφάνεια το πρωί και αυξημένη αστάθεια το απόγευμα στα ορεινά τμήματα της Ηπείρου. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, ενώ η υγρασία θα είναι αυξημένη κυρίως στα παραθαλάσσια τμήματα.

0: ΕΡΤ Ιωάννινα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το erteco app. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Επαφή. Το podcast που αναζητά απαντήσεις
3: στα μικρά και μεγάλα κοινωνικά ζητήματα της καθημερινότητας
2: μέσα από το πρίσμα της ψυχολογίας.
3: Με τη Μαρία Ρουμαλιώτη
2: και τον Παναγιώτη Τζόκα.
4: Άκουσε το αποκλειστικά στο ΕΡΤ ECHO.
2: Αγαπητέ μαθητή, αγαπητή μαθήτρια, αυτές τις μέρες ακούς παντού για το μέλλον σου, για βαθμούς και για επιτυχίες. Είναι δύσκολο αυτό που κάνεις και η ύλη που έχεις είναι μεγάλη. Ξέρουμε ότι νιώθεις άγχος, πίεση και είσαι στρεσαρισμένος. Νιώθεις ότι σου γκρεμίζεται ο κόσμος και νιώθεις φόβο. Όμως εμείς θέλουμε να σου πούμε να μην φοβάσαι, γιατί τα όνειρά σου δεν χωράνε μέσα σε μία κόλλα χαρτί, ούτε παίρνουν βαθμό. Να συνεχίσεις να ονειρεύεσαι και να ελπίζεις. Εμείς πιστεύουμε σε σένα. Σου στέλνουμε την αγάπη και τις ευχές μας για ένα καλύτερο αύριο, γεμάτο καλοσύνη και όχι καλούς βαθμούς. Να θυμάσαι ότι η ζωή σε περιμένει εκεί έξω και είναι όμορφη. Με αγάπη, η ένικη του οικοτροφείου νόστος της ΕΨΕΠ.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Η Ήπειρος είναι... τα βουνά που αγκαλιάζουν τον ουρανό.
3: Οι θάλασσες που ψιθυρίζουν ιστορίες.
0: Οι άνθρωποι της γης και του μόχθου.
3: Στη γη του Πέντε, κάθε μέρα γράφεται μια ιστορία. Από τους ήρωες του σήμερα.
0: Ζήσε τον μύθο σου στην Ήπειρο.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις και προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο. Πληροφορίες κάνουν λόγο για αρκετά θύματα. Στις 8 στο Θησίο, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβει στον Αριοπάγο προκειμένου να καταθέσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στο 29,5% η Νέα Δημοκρατία με διψήφια διαφορά από το δεύτερο κόμμα που είναι του Αλέξη Τσίπρα, σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρείας Interview. Τέταρτο το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Νέα επιχείρηση της αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ. 17 συλλήψεις στη Θεσσαλονίκη. Τελεσίγραφο Τραμπ για την καταστροφή του εμπλουτισμένου ουρανίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν πυραυλικές εγκαταστάσεις κοντά στα στενά του Ορμούς. Μήνυμα Χαμενεΐ σε Ηνωμένες Πολιτείες: δεν υπάρχει πλέον ασφαλές καταφύγιο στη Μέση Ανατολή, σε άνοδο το πετρέλαιο. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 29 βαθμούς στην Αττική, έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Ιωάννινα. Το 24ο Πρέβεζα Jazz Festival έρχεται 29, 30 και 31 Μαΐου το βράδυ στο παραλιακό πεζόδρομο της Πρέβεζας. 8 σχήματα από Αυστρία, Ρουμανία, Λουξεμβούργο, Βραζιλία, Ισπανία και Ελλάδα. 3 πολύχρωμες μουσικές βραδιές. Καλεσμένη η Ελένη Τσαλιγοπούλου. Οργάνωση Πρέβεζα Jazz Festival, Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, Δήμος Πρέβεζας. Με την αιγίδα και την οικονομική υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
4: Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Αμφιλοχίας. Μια μεγάλη γιορτή για τον Αμβρακικό ξεκινά από τις 6 το απόγευμα με κανό και ιστιοπλοεία από τους ναυτοκλητικούς ομίλους Γόνιτσας και Μεσολογγίου. Έκθεση φωτογραφίας, χορευτικά, μουσική και γεύση δίπλα στη θάλασσα. Ο σεφ Χρήστος Μοίρας μαγειρεύει ζωντανά, σαρδέλες ψήνονται στα κάρβουνα και τα καταστήματα εστίασης παρουσιάζουν ξεχωριστές δημιουργίες. Φαγητό για όλους και μεγάλο γλέντι μέχρι αργά. Σάββατο 30 Μαΐου στο λιμάνι Αμφιλοχίας. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Ιωάννινα.
5: Η λύσα είναι θανατηφόρο νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, γρατζουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Περιφερειακό σταθμός Ιωαννινών. Στους 88,2 για την περιοχή των Ιωαννίνων, στους 100,3 για Άρτα και Πρέβεζα και διαδικτυακά στο earthecho.gr. Τώρα ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων και στο earthecho. Εκπομπές, συνεντεύξεις, αφιερώματα, ηχητικά ντοκιμαντέρ και σπάνιο αρχιακό υλικό.
1: Εδώ η Ιωάννη.
0: Όλα διαθέσιμα on demand. Για να τα απολαμβάνεις όπου θέλεις, όταν θέλεις. Και πάντα σε ζωντανή μετάδοση 24 ώρες το 24ωρο για όλο τον κόσμο. earthecho. Ο περιφερειακός σταθμός Ιωαννίνων σήμερα.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του earthecho μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. earthecho. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ώρα.

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην υποστήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρικός. Τρίτη σήμερα 26 Μαΐου και να περάσουμε στις μαζικές συλλήψεις που είχαμε βέβαια από χθες στην Κρήτη, ωστόσο όμως οι αρχές σήμερα προχώρησαν σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Θεσσαλονίκη συλλαμβάνοντας μέχρι στιγμής 17 άτομα. Οι έρευνες και οι συλλήψεις αφορούν την εξάρθρωση κυκλωμάτων παίρνοντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκμεταλλευόμενοι την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Δημόσιο. Οι εξελίξεις τρέχουν και γι' αυτό θα πάμε στη Λία Χριστάρα, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Λία, καλώς μεσημέρι.
1: Καλώς σας μέρη. Ναι, έχουμε σε εξέλιξη ευρεία επιχείρηση του ελληνικού FBI της Βόρειας Ελλάδας σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής και Σέρες. Είχαμε και μια σύλληψη βέβαια στην Αθήνα, αν και κυρίως η σύλληψη είναι στη Θεσσαλονίκη 14 τον αριθμό. Αφορούν κυρίως επιδοτήσεις οι οποίες δίνονταν σε ανθρώπους επιτυχίες που δεν ήταν αγρότες και θα σας εξηγήσω λίγο πώς γίνονταν, πώς εντρούσε αυτή η κλιματική οργάνωση. Εμπλέκονται καταρχάς δύο υπάλληλοι των κέντρων υποδοχών δηλώσεων, ένα κέντρο υποδοχής της ΕΡΕΣ και ένα της Θεσσαλονίκης. Αυτοί πάλι λοιπόν είχαν πρόσβαση στα αρχεία, στο ποιο δηλαδή χωράφι είναι, έχει δηλωθεί και ποιο όχι, ορφανά δηλαδή χωράφια, αυτά εκμεταλλευόντουσαν, τα ορφανά χωράφια. Οι αγρότες εδώ κάναν τους ενδιάμεσους. Και τι κάνανε αυτοί οι αγρότες που ήταν συνεργοί τους? Έβρισκαν ανθρώπους που έδιναν τα IBAN τους και έτσι οι επιδοτήσεις πηγαίναν σε αυτούς τους ανθρώπους. Προσπαθούσαν δηλαδή με κάθε τρόπο να μην αφήσουν καθόλου ίχνη στην δράση τους από την αρχή μέχρι και το τέλος. Από το 2019 μέχρι και σήμερα αποκόμισαν ένα όφελος που φτάνει σε 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Περιμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστούν βέβαια και οι ίδιοι. Μέχρι στιγμής οι συλληφθέντες θα μεταφερθούν σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες στην αστυνομική διεύθυνση Θεσσαλονίκης όλοι και στη συνέχεια την Πέμπτη αναμένεται να μεταβούν στην Αθήνα στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή, στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία κατά πάσα πιθανότητα. Θα δούμε πώς δηλαδή θα γίνει η διαδικασία από εδώ και στο εξής. Βλέπουμε πάντως ότι έχουμε δύο μεγάλες επιχειρήσεις, μία στην Κρήτη και μία άμεσα στην Θεσσαλονίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Λία.

0: Βέβαια, οποιαδήποτε εξέλιξη θα έχουμε από την επιχείρηση η οποία είναι σε πλήρης εξέλιξη εδώ στην Θεσσαλονίκη, θα πούμε βέβαια και κατά τη διάρκεια της εκπομπής περισσότερα. Ωστόσο όμως εμείς τώρα θα παραμείνουμε στο ίδιο θέμα και θα πάμε στην Κρήτη, από όπου και ξεκίνησαν. Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οδηγούνται αύριο οι 21 από τους 22 συλληφθέντες για το νέο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων, το οποίο εξαρθρώθηκε στην Κρήτη, το οποίο βάσει νέων στοιχείων μάλιστα λαμβάνει πλέον και πανελλαδικές διαστάσεις, όπως είπαμε και νωρίτερα. Φανή Καλαθάκη μαζί μας. Φανή, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Με ιεραρχία λοιπόν και απολύτως διακριτούς ρόλους δρούσαν συνολικά 22 συλληφθέντες για την υπόθεση της νέας εγκληματικής ομάδας. Θυμίζω ότι εδώ στο Κρήτη είχαμε άλλες δύο τις προηγούμενες ημέρες. Που λιμένονταν ευρωπαϊκές επιχορηγήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, κατ' επάγγελμα και κατά συρροή, σύμφωνα με την δικογραφία, κατέθεταν ψευδείς δηλώσεις και έπαιρναν παράνομα χρήματα. Συνολικά η δικογραφία αυτή περιλαμβάνει ακόμα 116 άτομα, συνολικά δηλαδή 138, η δράση των οποίων έφερε στην τσέπη τους από το 2021 έως το 2024 2.734.000 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τα στοιχεία του 25. Ανάμεσα τώρα στους 22 συλληφθέντες είναι δύο άτομα που είναι αδέρφια μεταξύ τους, είναι λογιστές από το Ρέθυμνο και φαίνονται να είχαν ηγετικό ρόλο, ενώ τρία ακόμα άτομα φαίνονται να

0: Υπάρχει υγεία. Ανάμεσά τους τώρα είναι ένας ενεργή αντιδήμαρχος του Δήμου σε Δήμο και ιδιοκτήτες ΚΙΔ και 5 ακόμα ιδιοκτήτες ΚΙΔ σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι. Ειδικά θα διερευνηθεί ο ρόλος του συγκεκριμένου αντιδημάρχου για το αν εκμεταλλεύτηκε τη θέση του για να έχει ακόμα μεγαλύτερο όφελος, να παραποιεί ενδεχομένως στοιχεία και μέσω του Δήμου. Ο τρόπος που δρούσαν ήταν γνωστός. Όσοι είχαν, σύμφωνα με την αστυνομία, κέντρα υποδοχής δηλώσεων, ήξεραν ποια χωράφια ήταν ελεύθερα και επιλέξιμα. Τα καταχώριζαν ψευδώς σε στοιχεία κάποιων προσώπων, χωρίς να υπάρχει, χωρίς να είναι δικά τους. Και στη συνέχεια υπέβαλαν ανακριβείς δηλώσεις με αποτέλεσμα την αντικειολόγητη καταβολή αυτών των ποσών. Ανύπαρκτες μισθώσεις λοιπόν αγροτεμαχίων που εξασφάλισαν την παράνομη λήψη των επιδοτήσεων. Είπαμε ότι εκτός από τους δύο λογιστές και τα 6 άτομα που είχαν ΚΙΔ, έχουμε 17 άτομα που ήταν οι εκμισθωτές των αγροτεμαχίων, παραχωρούσαν τη χρήση δηλαδή των στοιχείων τους. Μισθωτοί δηλαδή έπαιρναν τις επιχορηγήσεις, κάποιοι δεν ήταν καν αγρότες. Το οποίο βέβαια και αυτό θα συνυπολογιστεί. Έχουν επίσης κατασχεθεί οι λογαριασμοί τους, οι τραπεζικοί λογαριασμοί σε 18 άτομα, ενώ έχουν βρει και 355.000 ευρώ, τα οποία σε σπίτια και εργασιακούς χώρους των συλληφθέντων που έχουν κατασχεθεί. Τώρα, αύριο θα οδηγηθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 20 άτομα από την Κρήτη, οι δύο είναι από εδώ αλλά συνελήφθησαν στην Αθήνα, 20 θα ταξιδέψουν σήμερα με το πλοίο της γραμμής για να δώσουν τις εξηγήσεις τους ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή, και όπως είπαμε, για οτιδήποτε νεότερο επανέλθουμε σε αυτό το μεγάλο θέμα. Να συνεχίσουμε όμως εμείς τώρα και να πάμε μέχρι τον Εύρο, καθώς σημειώνονται πολυήμιωρες καθυστερήσεις που φτάνουν τις 10 ώρες μέχρι στιγμής και μιλάμε για τέλειωτες ουρές, καθώς έχουμε το Μπαϊράμι από την τουρκική πλευρά και μάλιστα γι' αυτό το λόγο πολλοί είναι αυτοί οι ταξιδιώτες και σημειώνονται αυτές τις ουρές στα σύνορα στον Εύρο. Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
2: Καλό μεσημέρι. Έτσι κι αλλιώς ο Εύρος, αλλά όχι και μόνο. Ο Εύρος για τον οδικό τουρισμό του. Έτσι κι αλλιώς οι Τούρκοι επισκέπτες είναι πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια, ειδικά από το 23 και μετά, από το 2023 και μετά. Έχουμε συλλέξει κάποιες πληροφορίες από υπηρεσιακούς παράγοντες του Τελωνίου ότι η αύξηση των επισκεπτών έφτασε και το 200% των Τούρκων επισκεπτών. Τώρα, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι επειδή έχουμε το Κουρμπάν Μπαϊράμ που ξεκινά ουσιαστικά από σήμερα το βράδυ, ήδη έχουν αργία πολλοί Τούρκοι πολίτες και έρχονται για το σκοπό αυτό για να περάσουν έτσι μία εβδομάδα διακοπών στην Ελλάδα, όχι μόνο στον Εύρο, στη Θράκη, στην Ανατολική Μακεδονία, αλλά και στα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου, σύμφωνα με όσα λένε στους υπηρεσιακούς παράγοντες εκεί. Το Παρασκευό Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, όπως είπες πολύ σωστά, οι ώρες αναμονής στα σύνορα έφτασαν μέχρι και τις 10 ώρες, ενώ η ουρά των αυτοκινήτων από το τουρκικό Τελωνείο έφτανε μέχρι και τα ύψελα, μία απόσταση 6 χιλιόμετρων. Για την αποσυμφόρηση της κατάστασης από τις 4 λωρίδες που υπάρχουν στην είσοδο της Ελλάδας, που περιελάμβαναν επιβατικά λεωφορεία και φορτηγά ψυγεία και φορτηγά σχέτα, οι 3 τώρα δόθηκαν στα επιβατικά και 1 στα φορτηγά, ώστε να αποσυμφορηθεί η κατάσταση. Εμείς συνομιλήσαμε με το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου των Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, τον κ. Τάκη Δολιανίτη, ο οποίος παραδέχθηκε ότι η κατάσταση είναι απαράδεκτη αλλά και χαώδης αυτές τις ημέρες. Σήμερα που μιλάμε, οι ώρες αναμονής είναι περίπου στις 4, ίσως και γιατί ακόμα δεν έχουν εκεί γύρω στο απόγευμα αυξάνεται περισσότερο. Αυτό, όπως τόνισε ο κύριος Αδολιανίδης, πλήττει σοβαρά και τα τουριστικά λεωφορεία της περιοχής, τον τουρισμό της περιοχής, γιατί ένας που θέλει να ταξιδέψει ή από την Δράμα ή από την Καβάλα για ένα τριήμερο στην Τουρκία, βλέποντας και ακούγοντας για πολύ ωραίες αναμονές, δεν το επιχειρεί καν.
1: Μαρία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτή όλη η κατάσταση επιβαρύνεται και από τους ελέγχους που εφαρμόζονται πλέον στο νέο σύστημα εισόδου-εξόδου για πολίτες τρίτων χωρών.
2: Έτσι εξηγείται αυτές τις ημέρες, όπως είπε και ο κ. Δουλιανίδης.

0: Μάλιστα, τόνισε ότι το λογισμικό που διαθέτουν για το σκοπό αυτό, για τους βιομετρικούς ελέγχους, είναι αρκετά αργό. Mm-hmm. Ο ίδιος, που είναι 40 χρόνια στο επάγγελμα και τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα περνάει το τελωνείο των κήπων, είπε ότι τώρα, αυτές τις ημέρες, χρονομέτρησε ο ίδιος για να περάσει ένας πολίτης τρίτης χώρας από τον έλεγχο αυτό, δηλαδή φωτογράφηση και δακτυλικά αποτυπώματα, χρειάζεται 1,5 με 2 λεπτά ο καθένας. Σε χωριστή γραμμή να προσεγγίσουν το γραφείο ελέγχου. Έτσι έχει κατάσταση. Αυτός είναι ο νέος τρόπος καταγραφής που εφαρμόζεται και στη χώρα μας. Αναμένεται να δημιουργηθούν έντονα προβλήματα όλη την εβδομάδα, όσο θα διαρκέσουν δηλαδή οι μέρες αργίας των Τούρκων επισκεπτών στη χώρα μας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και να πάμε απευθείας εμείς στην Σάμο και στο Χάρη Ζαβουδάκη, καθώς και εκεί φυσικά είναι ιδιαίτερα αυξημένη η κίνηση Τούρκων επισκεπτών στην Σάμο. Μόνο χθες, να φανταστεί κανείς, ότι περίπου 380 άτομα πέρασαν από την πύλη εισόδου του Πυθαγορείου από τα τουρκικά παράλια. Χάρη.
2: Και αυτό, Βίκυ, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Δεν δείχνει την πραγματική εικόνα, γιατί άμα σας πω ότι και από την Σάμο μέσα, δηλαδή από την πόλη, οι Τούρκοι τουρίστες ξεπερνούν τις 600-700, καταλαβαίνεις δηλαδή ότι μιλάμε για ένα μεγάλο νούμερο, και τις επόμενες ημέρες θα έχουμε πάνω από 400-500 οι οποίοι θα έρχονται καθημερινά στο Πυθαγόριο. Καταλαβαίνετε ότι αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε περισσότερο κόσμο όλες αυτές τις μέρες. Μετά θα υπάρξει μια μικρή ανάπαυλα μέχρι να κλείσουν τα σχολεία στη γειτονά χώρα και στην συνέχεια βεβαίως πάλι το ίδιο κύμα και για φέτος. Μιλώντας με τουριστικούς πράκτορες, μας είπαν ότι φέτος η χρονιά μέχρι αυτή την ώρα κυμαίνεται στα περσινά επίπεδα. Φαίνεται όμως αυξημένη και από τη ζήτηση που έχουμε μέχρι τώρα. Να πούμε ότι στο Πυθαγόριο θα φτάνουν και τα 2 κρεοζερόπλια, τα οποία πάλι από την Τουρκία, τα οποία και αυτά βοηθούν σημαντικά, γιατί μιλάμε για 600 άτομα τα οποία θα βρίσκονται καθημερινά 2 φορές την εβδομάδα στην πόλη του Πυθαγορείου. Όμως όλα αυτά δεν είναι έτσι ανέμακτα για όλες τις υπηρεσίες, διότι όπως ξέρετε προσπαθούν διαρκώς για να εξυπηρετήσουν τον κόσμο, αλλά η διαρκώς αυξανόμενη κίνηση δημιουργεί και επιπρόσθετα σε κάποιες καθυστερήσεις, πράγματα τα οποία προσπαθούν να βελτιώσουν. Και κάτι άλλο ακόμα, χρειάζεται να επεκτείνουν και τις εγκαταστάσεις για να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες για τα επόμενα χρόνια, γιατί όπως ξέρετε περισσότεροι τουριστικοί πράκτορες κοιτάνε και για το προσεχές μέλλον, το οποίο από ό,τι φαίνεται από τη γείτονα χώρα θα είναι το ενδιαφέρον μεγάλο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Τώρα, σε περίπου 1 μήνα, στα τέλη Ιουνίου, αναμένεται να ξεκινήσει η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις βόρειες σποράδες, τις οποίες προτιμούν για τόπο διακοπών χιλιάδες άτομα από τη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και τουρίστες από τα Βαλκάνια. Ο Τίμος Φακαλής έχει κάνει το ανάλογο ρεπορτάζ. Τίμο, καλώς μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, 26 Ιουνίου σαρπάρει το πρώτο ταχύπλο από Θεσσαλονίκη για Σκιάθος, Σκόπελο και Αλόνισο. Και φέτος δεν μπήκε νωρίτερα, όπως ήθελαν όλοι οι φορείς, τόσο της Θεσσαλονίκης όσο και των σποράδων, να μπει νωρίτερα το καραβάκι για τα 3 νησιά. Πάντως, οι τιμές είναι συγκρατημένες παρά την αύξηση του πετρελαίου. Ξεκινούν από 36,70 ευρώ το απλό εισιτήριο και φτάνουν μέχρι και τα 113 ευρώ οι διακεκριμένες θέσεις και οι καμπίνες. Τώρα, οι τιμές στα γιοταχή κυμαίνονται από 83 ευρώ και φτάνουν μέχρι και τα 103, ανάλογα με το μέγεθός τους, ενώ το κόστος για τις μηχανές είναι στα 30 ευρώ. 5 δρομολόγια την εβδομάδα, και το ταξίδι μέχρι τη Σκιάθο διαρκεί 3 ώρες και 15 λεπτά, μέχρι τη Σκόπελο 3 ώρες και 45 λεπτά και για την Αλόνισο 4 ώρες και 10 λεπτά. Εκτός από τους βορειοελλαδίτες, η συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή γραμμή βοηθά και τους Βαλκάνιους, οι οποίοι εξυπηρετεί και τους Βαλκάνιους, οι οποίοι είναι αρκετοί τα τελευταία χρόνια που επισκέπτονται και τα 3 νησιά των σποράδων.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τίμο. Για το θέμα μας μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο Δήμαρχος Κιάθου, Θεόδωρος Τζούμας. Σας τον ακούσουμε.
4: Από το καλοκαίρι είχαμε κάνει την πρώτη επαφή και την πρώτη επιστολή. Τον Νοέμβριο συνεχίσαμε έτσι πιο εντατικά. Μετά ακολούθησε και μια συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Θα θυμάστε ότι ξεκίνησαν όλα το 2021, την πρώτη φορά που μπήκε το ταχύπλοιο. Τότε λοιπόν η γραμμή είχε χαρακτηριστεί ως άγωνη. Ήταν και η περίοδος του COVID που κάπως το δικαιολογούσε. Αυτό δεν μπόρεσε να επικρατήσει, γιατί δεν έχει τα κριτήρια που θέτει το Υπουργείο για τη χρηματοδότηση των άγωνων γραμμών η δική μας σύνδεση, δεδομένου ότι έχουμε συνδέσει και από άλλα λιμάνια. Οπότε χαρακτηρίστηκε ως αναπτυξιακή. Αυτό δεν δίνει τη δυνατότητα στο Υπουργείο να χρηματοδοτήσει όλο το ποσό και να εντάξει από στον προγραμματισμό του, όπως κάνει με τα άλλα δρομολόγια. Οπότε, τι κάναμε στην περίπτωση αυτή? Περιμέναμε να δούμε τα ανεκτέλεστα και τι υπόλοιπα θα έχει το Υπουργείο

0: από άλλα δρομολόγια που δεν είχαν δρομολογηθεί λόγω κακοκαιρίας ή άλλων συνθήκων, για να δούμε αν έβαλαν οι δύο περιφέρειες, κεντρικής Μακεδονίας και της Θεσσαλίας, από 1 εκατομμύριο ευρώ. Οπότε το υπόλοιπο περίπου 1.200, γιατί 3.200 χρειάζεται για να επιδοτηθεί. Αυτή η συμβολή των περιφερειών λοιπόν βοήθησε πάρα πολύ στο να γίνει πέρσι και έτσι έγινε και φέτος. Κάναμε μια συνάντηση του Μάρτιο, η Δήμαρχη περιοχής, η Περιφερειάρχης ήταν τηλεφωνικά η κυρία Ιδονά, εμάς είχε έρθει για την Περιφερειάρχης, για να δρομολογηθούν οι ενέργειες. Μπορούμε να ανακοινώσουμε με βεβαιότητα πια, αφού ο διαγωνισμός είναι και στον αέρα, περίπου 20 Ιουνίου εκεί θα είναι το πρώτο δρομολόγιο. Δηλαδή αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή για να προγραμματίσει τις διακοπές.
1: Της Σκιάθου, καθώς ένα ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης φυσικών καταστροφών, βασισμένο στην επιστημονική γνώση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Μπούρτζι, με τη συμμετοχή η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου. Θα μας ενημερώσει. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά ήταν πάρα πολλοί αυτοί που το παρακολούθησαν επίσης, πέρα από αυτούς που συμμετείχαν, καθώς παρουσιάστηκε το εφαρμοσμένο ερευνητικό έργο με τίτλο «Επιχειρησιακός σχεδιασμός και οργάνωση για τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών στο Δήμο Σκιάθου», το οποίο υλοποιήθηκε μέσω μιας προγραμματικής σύμβασης που είχαν υπογράψει από το 2024 ο Δήμος Σκιάθου και το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Την παρουσίαση έκανε ο γνωστός Ευθύμης Λέκας, ο οποίος ανέλησε τις βασικές παραμέτρους του σχεδιασμού. Η ανάγκη, όπως είπε, εκπόνησης του σχεδίου κρίθηκε ιδιαίτερα σημαντική, καθώς η Σκιάθος συνδυάζει έντονα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, εκτεταμένες δασικές εκτάσεις και μεγάλη τουριστική δραστηριότητα. Και στόχος είναι να ελαχιστοποιηθεί η περίπτωση ανθρώπινων απολειών και ο περιορισμός των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών συνεπειών από καταστροφικά φαινόμενα. Οργανώνεται, να σας πω χοντρικά, σε 4 βασικούς άξονες: την εκτίμηση και ανάλυση φυσικών κινδύνων, ανάλυση τροτότητας συστημάτων, εκτίμηση διακινδύνευσης και επιχειρησιακό σχεδιασμό. Έτσι λοιπόν, στο πλαίσιο αυτό ήταν ευκαιρία να επικαιροποιηθούν και τα ειδικά σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, όπως ο Εγκέλαδος, καθώς επίσης Δάρδανος, Ιόλαιος και Βορέας. Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί και στην ενημέρωση των κατοίκων και των επισκεπτών με τη δημιουργία ενός ειδικού οδηγού στα ελληνικά αλλά και στα αγγλικά, ο οποίος θα διατεθεί σύντομα τόσο σε έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή.
1: Μάλιστα, τώρα να πάμε, Ελένη, και στο κρουαζιερόπλοιο, το οποίο έχει προσεγγίσει τη Σκιάθο με 670 επιβάτες.
2: Ναι, ήταν μέσα στο πλαίσιο συμφωνιών που έκανε το νησί και με αυτές τις εταιρείες που πρακτορεύουν τα κρουαζιερόπλοια, καθώς εκεί το λιμάνι, τουλάχιστον κάποια από αυτά που δεν έχουν πολύ μεγάλο βάθος, μπορεί να το δεχθεί. Έτσι λοιπόν, σήμερα σε αυτό το πρωί έδεσε το Regent Seven Seas Cruises, προερχόμενο από τη Θεσσαλονίκη, που μεταφέρει 670 επιβάτες, είναι υπερπολυτελές, ένα από τα πλοία στόλου της εταιρείας, και αναμένεται να μείνει στο νησί έως αργά το απόγευμα, είναι ανοιχτά βέβαια, δίνοντας του λιμανιού εννοώ, δίνοντας την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν το νησί και να κινηθούν σε σημεία ενδιαφέροντος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα
2: πολύ. Θα φύγει το απόγευμα.
1: Ναι, το είπες νωρίτερα. Το μέχρι το απόγευμα θα είναι στη Σκιάθο. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Και να αλλάξουμε τώρα θέμα. Συγκέντρωση πραγματοποιούν οι αγρότες από τη Δυτική Μακεδονία μπροστά από την περιφέρεια, ενώ μάλιστα πρόκειται να προχωρήσουν και σε συμβολική κατάληψη. Ο Αντώνης Δοβώνης από την ΕΡΤ Κοζάνης είναι μαζί μας. Αντώνη.
1: Καλησπέρα, Βίκη. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συμβολική συγκέντρωση διαμαρτυρίας, στην οποία προχώρησαν όχι μόνο αγρότες αλλά και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεντρώθηκαν έξω από το κτίριο της περιφέρειας της ΔΕΠ λίγο μετά τις 11 το πρωί, περίπου 50 στον αριθμό, από την Εορδαία, την Κλώρινα, το Αμίντιο, τα Γρεβενά αλλά και την Κοζάνη. Συγκεκριμένα, λίγο μετά τις 11.30 παρέδωσαν το ψήφισμα με τα αιτήματά τους στον Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Αρχή Αγροτικής Ανάπτυξης, τον Πασχάλη Χαρούμενο, από τον οποίο ζήτησαν άμεσες λύσεις για τα προβλήματά τους. Βασικά αιτήματα των αγροκτηνοτρόφων είναι να καταβληθούν οι χρωστούμενες ενισχύσεις, οι οποίες, όπως υποστηρίζουν, καθυστερούν εδώ και 2 χρόνια εξαιτίας του συστήματος monitoring, να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση ώστε όλες οι διώξεις των αγροτών για τα μπλόκα που στήθηκαν το χειμώνα να μπουν στο αρχείο, να υπάρξει φθηνότερο πετρέλαιο και πτώση των τιμών στα φυτοφάρμακα, να υπάρξουν εγγυημένες τιμές στα προϊόντα τους, αλλά και να υπάρξει λήψη μέτρων για την κτηνοτροφία, με σημαντικότερο τον έλεγχο των ζωών.

0: αυτών με εμβολιασμούς. Οι αχροκτηνοτρόφοι αμέσως μετά την ανάγνωση των αιτημάτων τους προειδοποίησαν για νέες κινητοποιήσεις εφόσον δεν εισακουστούν τα δίκαια αιτήματά τους όπως οι ίδιοι υποστηρίζουν.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη. Ανησυχία όμως και αγανάκτηση προκαλούν τα προβλήματα που έχουν προκύψει από το σύστημα δορυφορικού ελέγχου για τις ενισχύσεις των αγροτών, όπως αναφέρουν σε επιστολή του στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 18 αγροτικοί συνεταιρισμοί της Θεσσαλίας, από τα οποία μια μεγάλη μερίδα αγροτών χάνει επιδοτήσεις τις οποίες δικαιούται. Ο Γιάννης Γιάτσιος θα μας πει περισσότερα από την ΕΡΤ Λάρισσας.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Μέχρι και στον Πρωθυπουργό δηλώνω ότι θα φτάσουν οι εκπρόσωποι των αγροτικών συλλόγων της Θεσσαλία, προκειμένου να βρεθεί λύση στα προβλήματα που έχουν προκληθεί από τους ελέγχους μέσω δορυφόρου της καλλιεργούμενης εκτάσεις που έχουν δηλώσει, οι οποίοι αυτοί οι έλεγχοι έχουν προκαλέσει τέσσερα προβλημάτων στην καταβολή των επιδοτήσεων στους αγρότες. Έχει ήδη αποσταλεί η σχετική επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσω της οποίας ζητείται να βρεθεί λύση για να πληρωθούν οι αγρότες που έχουν καλλιεργητική δραστηριότητα. Ενώ εντός της τρέχουσας εβδομάδας να πραγματοποιηθεί και νέα συνάντηση μεταξύ προσώπων των συνεταιρισμών. Όπως ανέφερε σήμερα στην ΕΡΤ Λάρισσας ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Λαρισσών Αγροτών, κ. Παπαδόπουλος, προκειμένου να ληφθεί σχετική πρωτοβουλία και να φτάσει το θέμα μέχρι και το γραφείο του Πρωθυπουργού. Το συγκεκριμένο ζήτημα βεβαίως αξίζει να αναφέρουμε, όπως παραδέχονται και οι εκπρόσωποι των Θεσσαλικών Συνεταιρισμών και των Συλλόγων των Αγροτικών, δεν αφορά μόνο τη Θεσσαλική Περιφέρεια, αλλά το σύνολο της επικράτειας. Και σε περιπτώσεις, βεβαίως υπάρχουν περιπτώσεις ιδιαίτερα όπως με τους παραγωγούς οσπρίων, οι δορυφορικοί έλεγχοι έχουν βγάλει εκτός συστήματος πληρωμών μέχρι από 80 μέχρι 85%, δηλαδή πάνω από 8 από τους 10 αγρότες δικαιούχους επιδοτήσεων, με αποτέλεσμα βεβαίως να μην μπορούν να πάρουν χρήματα που δικαιούνται. Και αυτό που ζητούν βεβαίως οι αγρότες και οι εκπρόσωποι των συλλόγων και των συνεταιρισμών είναι τουλάχιστον για τις περιπτώσεις που υπάρχει πλαφόν παράδοσης για τη λήψη της συνδεδεμένης ενίσχυσης της επιδότησης, δηλαδή να αποτελεί ισχυρό τεκμήριο απόδειξης για την ύπαρξη της καλλιέργειας και για την πληρωμή των καθεστώτων. Μιας και τα στοιχεία που ζητούνται να προσκομιστούν τώρα, ένα χρόνο μετά βεβαίως για τους ελέγχους, δεν υπάρχουν, αφού έχει προχωρήσει η σπορά των εαρινών καλλιεργειών. Είναι το ζήτημα ιδιαίτερα δυσεπίλητο και ακραγχώδες και βεβαίως, όπως είπες και εσύ, δίκη εισαγωγικά, έχει προκαλέσει αγανάκτηση στους αγρότες και βεβαίως φουντώνει ακόμη περισσότερο τις μηχανές των τρακτέρ που έχουν αρχίσει να προθερμαίνονται σιγά σιγά από το θεσσαλικό κάμπο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη. Το μεταξύ χαλάζι χτύπησε τις καλλιέργειες σε χωριά του πύργου Ηλίας. Οι παραγωγοί μάλιστα κάνουν λόγο για ολική καταστροφή σε αμπέλια, σταφίδες και ελαιόδεντρα. Ο Μπάμπης Πλάγος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Μπάμπη.
3: Καλό μεσημέρι από τον πύργο. Πράγματι, μία από τις πιο καταστροφικές χαλαζοπτώσεις των τελευταίων ετών έπληξε την Κυριακή το μεσημέρι αγροτικές περιοχές του ευρύτερου Δήμου του Πύργου, αφήνοντας πίσω μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες κυρίως σταφίδας, αμπελιών αλλά και ελαιοδέντρων. Τα ελαιόδεντρα τα οποία αυτή τη στιγμή βρίσκονται στην καρπόδεση. Το έντονο καιρικό φαινόμενο που συνοδεύτηκε σε ορισμένες περιοχές και με ισχυρούς ανέμους χτύπησε τις κοινότητες του Ελαιώνα, του Αμπελώνα, της Βροχίτσας, του Λανθίου και του Αρβανιτίου, με τους παραγωγούς να περιγράφουν μια κατάσταση πρωτοφανή για την εποχή, καθώς η χαλαζόπτωση βρήκε τις καλλιέργειες, αυτό που είπα νωρίτερα, σε ιδιαίτερο κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης. Οι σταφιδοπαραγωγοί κάνουν λόγο για απώλειες που αγγίζουν το 100%, ενώ σημαντικές ζημιές έχουν υποστεί οι ελαιοκαλλιέργειες, καθώς και οι υπαίθριες καλλιέργειες κυπευτικών. Βέβαια, εκτός από την παραγωγή, υπάρχουν και άλλες επιπτώσεις, όπως είναι για παράδειγμα οι εκτεταμένες ζημιές στο αγροτικό οδικό δίκτυο στην περιοχή, στην κοινότητα του Αμπελώνα, σύμφωνα και με τον πρόεδρο της κοινότητας, τον κύριο Σάκη Σφιλιωτόπουλο, ο οποίος είπε ότι η πρόσβαση στα χωράφια δεν είναι εφικτή μετά από τις χαλαζοπτώσεις εκείνης της ημέρας, της Κυριακής, αφού οι αγροτικοί δρόμοι, είπε, κυριολεκτικά μετατράπηκαν σε ποτάμια. Τώρα υπάρχει, εκτός βέβαια από την καταγραφή της καταστροφής, θα πρέπει, όλοι κοιτάζουν την επόμενη μέρα, όπου θα πρέπει να ξεκινήσουν οι καταγραφές των ζημιών από τον ΕΛΓΑ, έτσι ώστε να προχωρήσουν άμεσα και οι αποζημιώσεις, λένε οι αγρότες.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Τώρα σε γρήγορση και σε ανησυχία βρίσκονται όλο αυτό το διάστημα παραγωγοί της περιφέρειας Πελοποννήσου. Με αφορμή τις ζημιές που υπέστησαν οι καλλιεργίες τους από το σφοδρό παγετό του Μαΐου, έχουν ήδη καταθέσει δέσμοι ετοιμάτων, ενώ δηλώνουν έτοιμοι μάλιστα και για νέες παρεμβάσεις. Ακούμε το Σταύρο Ζορμπαλά από την Ερτρίπολη. Σταύρο, καλώς μεσημέρι.
4: Και μάλιστα αυτοί οι δέσμοι ετοιμάτων, κυρίες και κύριοι Βίκη, χθες στο Περιφερειακό Συμβούλιο που συζητήθηκε το θέμα, έγινε ομόφωνα αποδεκτή. Όλα λοιπόν τα αιτήματά τους έγιναν αποδεκτά. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, τι ακριβώς έχει συμβεί? Είχαμε μία σύσκεψη στην Τρίπολη πρόσφατα αγροτικών συλλόγων και συνεταιρισμών από διάφορες περιοχές που επλήγησαν η παραγωγή από τον σφοδρότατο παγετό που είχαμε 3 με 4 Μαΐου. Εκεί λοιπόν έγινε συζήτηση. Κατατέθηκε ένα πλαίσιο αιτημάτων. Θα επαναληφθεί αυτή η συνάντηση σε λίγες ημέρες και τι ζητούν οι σύλλογοι? Άμεση ολοκλήρωση των καταγραφών της ζημιάς, καταβολή αποζημιώσεων στο 100% της ζημιάς, άμεση καταβολή προκαταβολής από τον ΕΛΓΑ με 200 ευρώ το στρέμμα τώρα σε όλες τις καλλιέργειες, αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, να αναγνωριστεί και να αποζημιωθεί η μετακυλιόμενη ζημιά, να γίνει μια κάλυψη απώλειας συνδεδεμένης ενίσχυσης, να καταβληθούν εκκρεμείς αποζημιώσεις από άλλες καταστροφές, να γίνει ένα πάγωμα και μια γενναία διαγραφή χρεών προς τράπεζες σε εφορία εύκα στους πληγέντες παραγωγούς μέχρι να μπορέσουν να ορθοποδήσουν, να καλυφθεί από το κράτος η ασφαλιστική εισφορά μέχρι και επίσης να μπορέσουν να επανακάμψουν, να πάρθουν μέτρα προστασίας της παραγωγής και βέβαια να υπάρξει μια αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Θυμίζω, έγινε και μια σύσκεψη πρόσφατα και στην Αθήνα, στο Υπουργείο. Την προκάλεσαν έτσι οι σύλλογοι από την Κορινθία και εκεί έχουμε λοιπόν κάποια αιτήματα. Όλα αυτά ομαδοποιήθηκαν, γνωστοποιήθηκαν στο χρησινό Περιφερειακό Συμβούλιο. Το Περιφερειακό Συμβούλιο έχει κάνει και αυτό τις δικές του ενέργειες, υιοθετεί τη δέσμη αιτημάτων και περιμένουμε τις επόμενες εξελίξεις.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε μέχρι την Πάτρα, όπου εκεί σημειώθηκε ένας άγριος ξυλοδαρμός ενός ζευγαριού ηλικιωμένων από έναν ληστή, ο οποίος τελικά άρπαξε ένα ρολόι μόνο. Η Αθανασία Σταμοπούλου είναι μαζί μας. Αθανασία.
1: Καλώς σας μεσημέρι. Από την Πάτρα πράγματι είχαμε μια άγρια ληστεία με θύματα ηλικιωμένο ζευγάρι που ξυλοκοπήθηκε δίκη μέσα στο ίδιο του το σπίτι μέρα μεσημέρι. Άγνωστος μπήκε στο σπίτι, επιτέθηκε, χτύπησε άγρια τον 95χρονο άνδρα και την 93χρονη σύζυγό του. Συζητούσαν χρήματα. Μάλιστα είχαν επιχειρήσει να δέσουν και τον ηλικιωμένο άνθρωπο. Δεν τα κατάφερε. Ήταν ένας ο δράστης. Ζήτησε χρήματα. Το ζευγάρι δεν είχε πληρωθεί, δεν είχε πάρει τη σύνταξη του ακόμα. Δεν είχε τίποτα άλλο να τους δώσει. Ένα ρολόι βρήκε, ο δράστης το πήρε και 10 ευρώ. Τώρα οι κάτοικοι της περιοχής άκουσαν τις φωνές του ζευγαριού, κάλεσαν σε βοήθεια, αρχικά κάλεσε την αστυνομία, μια γειτόνισσα και συνέχεια τον ανιψιό τους. Όμως ο δράστης είχε φύγει από την αυλή του σπιτιού, από την πίσω πλευρά του σπιτιού. Αυτό που λένε οι κάτοικοι της περιοχής, Δίκη, τελευταία είναι ότι τοξικομανείς και Ρωμά βρίσκονται ειδικά τις βραδινές ώρες, αλλά και τις μεσημεριανές, όπως είδαμε στην συγκεκριμένη περίπτωση, και είναι ο φόβος και ο τρόμος της περιοχής. Ζητούν αστυνόμευση, λοιπόν, γιατί αυτό το περιστατικό δεν είναι το μοναδικό που έχει σημειωθεί σε μια ήσυχη μέχρι πρότινος πλατεία της πόλης μας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αθανασία. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε χθες το απόγευμα στην περιοχή της Παναγιούδας στην Λέσβο, με δύο άτομα ηλικίας μόνο 16 και 18 ετών να χάνουν τη ζωή τους. Η Δέσποινα Αθανασιάδη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο θα μας πει περισσότερα. Δέσποινα.
2: Τρινή όλη η Λέσβος, Δίκη, για τον πρόωρο χαμό των δύο νεαρών 16 και 18 ετών που έφασαν τη ζωή τους χθες το απόγευμα σε τροχαίο δυστύχημα στην Παναγιούδα. Να σου πω ότι οι δυο τους ήταν φίλοι, είχαν πάει σε μια παραλία σε ένα χωριό κοντά στην Παναγιούδα που λέγεται Θερμή, και κατά την επιστροφή τους προς τη Μυτιλήνη σημειώθηκε το τραγικό δυστύχημα όταν η μοτοσικλέτα που επέβαιναν οι δυο τους εξετράπη τις πορείες της και προσέκρουσε αρχικά με σφοδρότητα στο κράσπεδο και έπειτα στην κολόνα φωτισμού. Να σας πω ότι κατά τις ίδιες πληροφορίες η συγκεκριμένη μοτοσυκλέτα ήταν η τρίτη στη σειρά, καθώς μπροστά της κινούνταν ακόμη δύο μηχανάκια. Οι γνωστοί και οι φίλοι των δύο νεαρών έφταναν στο σημείο αφήνοντας λουλούδια στη μνήμη τους, ενώ η εξόδιος ακολουθία θα γίνει αύριο, 28 Μαΐου, στον Ιερό Ναό Παναγίας Χριστομαλούσης, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα. Βουνό είχε ο 21 ετών τουρίστας, ο οποίος χθες έπεσε από γκρεμό που βρίσκεται στην περιοχή του Ναυαγίου στη Ζάκυνθο, σκαλώνοντας όμως σε βεντράκι. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Ανδρέα.
3: Πραγματικά τύχει βουνό και το ύψος του γκρεμού στον οποίο γλίτωσε. Μιλάμε για ένα γκρεμό, είναι το γνωστό σημείο στο Ναυάγιο. Είναι από εκεί που πηγαίνουν όλοι για να τραβήξουν τη φωτογραφία τον κόλπο του Ναυαγίου. Λοιπόν, πήγε εκεί ο Αμερικάνος ο τουρίστας, αγνοώντας και την προειδοποιητική σήμανση και τα κάγκελα που έχουν τοποθετηθεί ειδικά εκεί τα τελευταία δύο χρόνια, και όχι και εξοπλισμένος κατάλληλα, καθώς πήγε με σαγιονάρα. Τώρα στα βράχια με σαγιονάρα, καταλαβαίνουμε όλοι. Γλίστρησε λοιπόν στην προσπάθειά του να βγάλει τη σέλφι. Έπεσε από τον γκρεμό, αλλά ήταν τόσο τυχερός που σκάλωσε σε ένα πευκάκι το οποίο έχει φυτρώσει στα πλάγια του γκρεμού, σε ένα από τα πολλά που υπάρχουν εκεί, το οποίο μάλιστα και τον άντεξε. Δεν είναι όμως μέχρι εκεί, δεν φτάνει μόνο μέχρι εκεί η τύχη. Το όπως κρατούσε το κινητό, εκείνο του έπεσε σε ένα βράχο δίπλα, σε ένα βραχάκι δίπλα στο συγκεκριμένο δεντράκι το οποίο κρατήθηκε ο ίδιος. Αναρριχήθηκε για λίγο και πήρε το κινητό και κάλεσε και τις αρχές. Οι αρχές είχαν βέβαια ειδοποιηθεί νωρίτερα από όσους είχαν δει το περιστατικό. Έφτασε εκεί η 17η ΕΜΟΔΕ. Στήθηκε αμέσως επιχείρηση, απεγκλωβίστηκε ο 22χρονος Αμερικανός. Είναι καλά στην υγεία του, δεν έχει παραμυχές. Και να πούμε ότι έφυγε γιατί ήταν, έκανε διακοπές στην Αθήνα.
0: Ναι.
3: Πέταξε μέχρι εδώ στη Ζάκυνθο για αυτή τη selfie.
0: Και η οποία παραλίγο να του κοστίσει μάλιστα και τη ζωή.
3: Ακριβώς, αλλά για να είμαστε και ήσυχοι όλοι, τη selfie τελικά κατάφερε και την έβγαλε και την έδειχνε και στον κόσμο.
0: Διότι πολύ απλά έσωσε μέχρι και το κινητό του, μάλιστα.
3: Σωστά.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα.

0: Και να πάμε τώρα μέχρι την περιοχή της Κοζάνης και, πιο συγκεκριμένα της Εορδαίας, καθώς είχαμε εκεί τα εγγένεια του φυσικού αερίου Δέσφα. Μάκης Νασιάδης μαζί μας. Μάκη.
1: Λοιπόν, Δίκη κυρίες και κύριοι, εδώ στον Περδίκα θεματίζει αυτή η μεγάλη προέκταση του αγωγού της Δέσπα που έχει ξεκινήσει από τα Τρίκαλα Ημαθίας, περνά Βέρεια, την Νάουσα, Σκίδρα, Έδεσα και φυσικά έχει περάσει και από την περιοχή του Αμιντέου, μιλάμε πάντα σε εξωτερικά δηλαδή έξω από το χώρο και έχει φτάσει εδώ στην περιοχή της Εορδαίας, στον Περδίκα. Είναι ένας μεγάλος αγωγός, 157 χιλιόμετρα, 186 εκατομμύρια ευρώ κόστησε και μάλιστα μέσω δύο προγραμμάτων, μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης και του ΕΣΠΑ. Και φυσικά αυτός ο αγωγός, πέρα ότι θα φέρει το φυσικό αέριο, έχει και τη δυνατότητα και θα έχει τη δυνατότητα στο μέλλον να μπορεί να μεταφέρει και από την πλευρά της, να είναι αντίστοιχος, δηλαδή και από την πλευρά της Δυτικής Μακεδονίας προς το υπόλοιπο δίκτυο υδρογόνο. Είναι ο μοναδικός αγωγός αυτός που έχει γίνει μέχρι τώρα από την πλευρά της ΔΕΣΠΑ. Πριν από λίγο η κυρία Μαρία Σπερούσα, η διευθύνουσα σύμβουλος, μαζί με την

0: Γενική Γραμματεία Ορεικτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δέσποινα Παλιούρητα, αλλά και τον επίσης θα δώσει μια διαφορετική την περιοχή. Καταρχάς, να πούμε ότι από εδώ θα μπορούν και θα πάρουν φυσικό αέριο, καταρχάς η Φλόρινα προς την περιοχή του Αμυντέου, θα γίνει ένας αγωγός και φυσικά θα πάρει και ένας αγωγός προς την περιοχή της Καρδιάς, εκεί όπου θα γίνει το νέο σταθμός για τις συμπαραγωγής θερμικής ενέργειας που θα μεταφέρεται αυτήν στις τηλεθερμάσεις εδώ που λειτουργούν στην Δυτική Μακεδονία και στην Δραμέδα και στην Κοζάνη αλλά και στο Αμύνδιο. Όλοι μιλούν και λένε ότι θα διασφαλίσει και θα φέρει σταθερές βάσεις για τις επενδύσεις. Θα υπάρχει δηλαδή για τους όποιους επενδυτές αυτό το κίνητρο και θα υπάρχει το φυσικό αέριο. Και επίσης κάνουν λόγο ότι θα, με αυτόν τον αγωγό πλέον η Δυτική Μακεδονία θα εισέρχεται ως μια νέα πάλι ενεργειακή δύναμη στα νέα δεδομένα, καθώς ο Λιγνίτης, να πούμε ότι έχει πάρει τέλος, θεωρείται παρελθόν την Ελλάδα και τη Δυτική Μακεδονία φυσικά. Αυτά σε ό,τι αφορά παραλαμβάνω και πάλι και τις ανάγκες και τις προοπτικές που έχει εδώ και εκεί αυτόν τον αγωγό.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μάκη. Μήνυση κατά παντός υπευθύνου για παράνομη ρήψη αστικών λιμάτων στο δίκτυο ομβρίων στο κέντρο της πόλης θα καταθέσει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ρόδου. Η Μαρία Τριανταφύλλα από την Έρτη Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο έχει περισσότερα. Μαρία.
2: Πολύ σωστά. Καλό μεσημέρι, Βίκη. Έρευνα για υπόθεση παράνομης αστικών λιμάτων στο δίκτυο ομβρίων.
1: Μαριάν, σου είναι εύκολο λίγο να σταθείς σε ένα σημείο για να έχουμε καλύτερη... Μαρία, μας ακούς?
2: Ναι, σας ακούω.
1: Ωραία, τώρα και εμείς ακούμε πολύ καλύτερα. Ακούμε το ρεπορτάζ σου.
2: Πολύ σωστά, Βίκη. Έρευνα για υπόθεση παράνομης διοχέτευσης αστικών λιμάτων στο δίκτυο Βρίων στο κέντρο της Ρόδου βρίσκεται σε εξέλιξη από τη ΔΕΙΑΡ. Με την υπηρεσία να προχωρά παράλληλα στις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες, καταθέτοντας μήνυση κατά παντός υπευθύνου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το περιστατικό αφορά τμήμα του κεντρικού δικτύου Βρίων, που εκτείνεται από την περιοχή του Park Hotel, διέρχεται πλησίων του κτηρίου της Τράπεζας της Ελλάδος και καταλήγει στη Μαρίνα Μαυρακίου. Το ζήτημα ήρθε στο φως έπειτα από καταγγελία, η οποία οδήγησε σε επιτόπιο αυτοκτή από τα αρμόδια στελέχη της ΔΕΙΑΡ. Μετά την αρχική διερεύνηση, η υπηρεσία προχωρά σε μήνυση κατά παντός υπευθύνου, προκειμένου να εντοπιστούν υπεύθυνοι και να αποσαφινιστούν πλήρως οι συνθήκες του περιστατικού. Η επιχείρηση ίδρυσης διαμηνύει ότι θα συνεχίσει τους ελέγχους σε όλο το δίκτυο αποχέτευσης και ομβρίων, προχωρώντας σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας, καθώς και για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας των δημοτικών υποδομών, Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Υπεγράφει τώρα η σύμβαση του ανάδοχου για την εκπώνηση νέας κυκλοφοριακής μελέτης για την Καλαμάτα. Η Μαρία Τομαρά είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Μαρία.
3: Ναι, πρόκειται για ένα έργο που φιλοδοξεί να δώσει συνολικές λύσεις στα μεγάλα ζητήματα της κυκλοφορίας, της στάθμευσης και της βιώσιμης μετακίνησης στην πόλη. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η μελέτη θα καλύψει για πρώτη φορά το σύνολο του πολεοδομικού ιστού της Καλαμάτας, εντάσσοντας περιοχές που μέχρι σήμερα παρέμεναν εκτός σχεδιασμού, όπως η Ράχη, η Αγία Παρασκευή και τα Γενιτσάνικα. Ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, έκανε λόγο για μια σημαντική προεκλογική δέσμευση, είπνοντας πως η πόλη αλλάζει με γρήγορους ρυθμούς, με αυξημένη επισκεψιμότητα, περισσότερα οχήματα και νέες ανάγκες που απαιτούν ολοκληρωμένο σχεδιασμό και όχι αποσπασματικές παρεμβάσεις. Η μελέτη θα εξετάσει την κυκλοφορία οχημάτων, τη ρύθμιση, τα δίκτυα αστικών συγκοινωνιών, την ασφαλή μετακίνηση πεζών και ποδηλατών, αλλά και ζητήματα οδικής ασφάλειας. Παράλληλα, θα αξιοποιηθούν υφιστάμενα εργαλεία όπως το σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας, η ελεγχόμενη στάθμευση και η σταθμή φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων. Στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του έργου θα πραγματοποιηθούν μετρήσεις, κυκλοφοριακές έρευνες και αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, ενώ στη συνέχεια θα διαμορφωθούν εναλλακτικά σενάρια και προτάσεις παρέμβασης. Η τελική πρόταση θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με φορείς, επαγγελματίες, πολίτες πριν λάβει την οριστική της μορφή. Πάντως, η διάρκεια της σύμβασης προβλέπεται μέχρι το Μάιο του 2027, με δυνατότητα παράτασης μέχρι την ολοκλήρωση του έργου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία.

0: Στο 40 με 45% βρίσκονται οι ελλείψεις σε όλες τις ειδικότητες του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων, σύμφωνα με έρευνα που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η ΠΟΕΔΗΝ. Πολύ ωραία είναι και η αναμονή στα ΤΕΠ, όπου το πρωί δεν υπάρχει γιατρός για τη διαλογή των ασθενών. Να πάμε στην Κατερίνα Πολύζου από την ΕΡΤ Χανίων. Κατερίνα.
1: Καλό μεσημέρι. Έχουμε αύριο το πανγενομικό παγκρίτιο συλλαλητήριο που θα ξεκινήσει στις 10.30 το πρωί από το Βενιζέλιο Νοσοκομείο και θα ακολουθήσει πορεία στην Πλατεία Ελευθερίας. Στο πλαίσιο αυτό και η ΠΟΕΔΗΝ έδωσε τα στοιχεία που δείχνουν το πώς η Κρήτη, όπως και άλλες περιοχές της χώρας, έχουν σοβαρές ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Στο Νοσοκομείο Χανίων έντονη είναι η έλλειψη στο παραϊατρικό προσωπικό. Στο ιατρικό προσωπικό χρειάζεται η πρόσληψη πνευμονολόγου. Να πρέπει να πούμε ότι η πνευμονολογική κλινική έκλεισε, συγχωνεύτηκε με την αλφα-παθολογική κλινική, η οποία όμως αναμένεται να κλείσει και αυτή και να συγχωνευτούν οι δύο παθολογικές σε μία μαζί και με την πνευμονολογική. Επίσης υπάρχουν ελλείψεις σε παθολόγους, αναισθησιολόγους, επιγοντολόγους. Στα επίγοντα έχουμε μόνο δύο ειδικευμένους γιατρούς. Οι ώρες που μπορεί να περιμένει κανείς μπορεί να ξεπεράσουν και τις 8. Η ταλαιπωρία των ασθενών αλλά και η αγωνία των ειδικευόμενων γιατρών, που όπως έχει καταγγείλει ο σύλλογός τους, ειδικευόμενος ενός έτους έχει κληθεί να καλύψει τις ανάγκες των ΤΕΠ, αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλη. Χειρουργικά τραπέζια από τα 7 που υπάρχουν λειτουργούν τα 3. Μεγάλο το πρόβλημα της φύλαξης, ενώ κακή είναι και η εικόνα και στα υπόλοιπα νοσοκομεία της Κρήτης, στο Βενιζέλιο, που είναι ένα από τα νοσοκομεία που έχουν σε πανελλαδικό επίπεδο τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα. Έχουν μεγάλες ελλείψεις σε όλες τις ειδικότητες. Οι οργανικές θέσεις είναι 1.363 και υπηρετούν 1.180. Και έχουν μεγιστοποιηθεί και οι ανάγκες. Η τεχνική υπηρεσία έχει αποψηλωθεί, ενώ τα κρεβάτια στη ΜΕΤ είναι 15, από τα οποία 3 είναι κλειστά λόγω ελλείψεων προσωπικού. Πάμε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζει αυτή το νοσοκομείο είναι στην παιδοψυχιατρική κλινική, γιατί υπηρετεί μόνο ένας γιατρός. Επίσης, στη ΜΕΘ παιδών υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε γιατρούς και νοσηλευτές. Το κομμάτι της ψυχιατρικής και το ψυχιατρικής κάλυψης είναι τεράστιο, διότι ούτε στα Χανιά ούτε στο Ρέθυνο υπάρχει παιδοψυχίατρος, με αποτέλεσμα ο εξής: ένας άνθρωπος να εξυπηρετεί την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα στο Παχνί. Στο Ρέθυνο, στο οργανόγραμμα του νοσοκομείου υπάρχουν 92 γιατροί και υπηρετούν μόνο 64. Αντίστοιχη εικόνα για τα υπόλοιπα νοσοκομεία Αγίου Νικολάου, Ιεράπετρα, Σιτίας και Νεάπολης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κατερίνα. Κατά πλειοψηφία εγκρίθηκε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας η παραχώρηση δύο καπνοαποθηκών που πρόσφατα αγόρασε ο Δήμος στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ανατολικής Μακεδονίας για τη στέγασή του. Η Ρένα Πανταζόγλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα.
2: Ναι, πρόκειται για δύο καπνοαποθήκες, η μία δίπλα στην άλλη, σχεδόν υποκατάρρευση η μία, καθώς έχει πέσει η οροφή της, που βρίσκονται κοντά στο Δημαρχείο, στο κέντρο της Καβάλας, της οποίας έχει αγοράσει ο Δήμος. Η πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου αφορούσε την παραχώρησή τους για 50 χρόνια χωρίς αντίτιμο, με την υποχρέωση να αποκατασταθούν πλήρως, ενώ θα δημιουργηθεί και μια αίθουσα εκδηλώσεων, την οποία θα μπορεί να χρησιμοποιεί και ο Δήμος. Το παράδειγμα Ανατολικής Μακεδονίας του ΤΕΕ αναζητά στέγη τα τελευταία 25 χρόνια, καθώς ο χώρος όπου στεγάζεται δεν επαρκεί για τις ανάγκες του. Επιτακτική είναι και η τακτοποίηση της ιστορικής του βιβλιοθήκης. Η πρόταση προς το Δήμο έγινε με τη σύμφωνη γνώμη της Κεντρικής Διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Θα ακολουθήσει η διαδικασία υπογραφής σύμβασης παραχώρησης για να ξεκινήσουν οι απαραίτητες μελέτες αποκατάστασης, ενώ άμεσα θα γίνουν εργασίες για την άρση της επικινδυνότητας της μιας από αυτές. Οι αρνητικές ψήφοι στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ήταν με το σκεπτικό ότι ο Δήμος έπρεπε να εξαντλήσει κάθε μέσο και χρηματοδοτικό εργαλείο για να αξιοποιήσει ο ίδιος τα κτίρια αυτά. Και για τον σκοπό, το σκεπτικό, με βάση το σκεπτικό με το οποίο τα αγόρασε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: την ανάγκη για κατεπίγουσα κρατική παρέμβαση στο θέμα των αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών της Χίου. Επισημαίνουν με κοινή επιστολή προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών η Ένωση Ξενοδόχων και ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων Χίου, με δεδομένο ότι το τέλος Ιουνίου σταματούν και τα αστικά κτέλ. Θοδωρής Πιλιώτης είναι μαζί μας. Θοδωρή.
1: Καλό μεσημέρι από το Χίο. Όπως επισημαίνουν οι δύο φορείς στην επιστολή που έχουν ήδη στείλει προς τον αναπληρωτή Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Κυρανάκη, η Ένωση δηλαδή Ξενοδόχων Χίου και ο Σύλλογος Ενοικιαζομένων Δωματίων, επισημαίνουν ότι βρισκόμαστε ήδη στην έναρξη της τουριστικής περίοδου για τον... και η Χίος βιώνει μια πρωτοφανή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, όπως τη χαρακτηρίζουν, με αυτό το συγκοινωνιακό αποκλεισμό. Η οριστική παύση λειτουργίας του περαστικού κτέλ από τον περασμένο Αύγουστο, σε συνδυασμό ότι με τα επίσημα στοιχεία που έχει δώσει τα αστικά κτέλ αναμένεται 30 Ιουνίου να σταματήσουν και αυτά, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα και αφήνουν το νησί στην καρδιά του καλοκαιριού χωρίς καμιά απολύτως δημόσια συγκοινωνιακή κάλυψη. Να σημειώσουμε δίκαιο ότι αυτή την περίοδο, για παράδειγμα, ότι από την προηγούμενη εβδομάδα μέχρι και το τέλος αυτής, αναμένεται 10.000 επισκέπτες να έρχονται από την γειτονική Τουρκία και που όλοι αυτοί θα είναι χωρίς συγκοινωνία. Όπως επίσης οι κάτοικοι των χωριών, οι εργαζόμενοι, πολλοί από τους οποίους χρησιμοποιούσαν τα λεωφορεία για να πηγαίνουν στις ξενοδοχειακές μονάδες που πηγαίνουν συνδέουν τα αστικά και τα υπεραστικά κτέλ, αλλά και οι φοιτητές που, για παράδειγμα, από τη φοιτητική εστία δεν μπορούν να το χρησιμοποιήσουν για να κατέβουν μέχρι την πόλη που είναι οι σχολές. Να σημειώσουμε ότι χθες στη Βουλή συζητήθηκε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, του κ. Μιχαηλίδη, και στις απαντήσεις του αναπληρωτής υπουργός, ο κ. Κυρανάκης, δεν φάνηκε να αφήνει πολλά περιθώρια για παρέμβαση του κράτους που ζητούν από την πλευρά τους οι δύο φορείς της Χίου, αλλά δίνει επισημαίνει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει τις ευθύνες για να μπορέσει να προχωρήσει τις όποιες δράσεις θα θέλει και πρέπει να βάλει προτεραιότητες για αυτά τα ζητήματα, αφού πια επιτρέπει το νομικό πλαίσιο, δεχόμενος και την αυστηρή κριτική του κ. Μιχαηλίδη. Σε αυτό το τελευταίο, δηλαδή, και να ολοκληρώσω με αυτό για τη Δημοτική Αρχή, αναμένεται να δει το θέμα και να το συζητήσει, αφού η αξιωματική αντιπολίτευση φέρνει το θέμα και προτείνει να γίνει μονοθεματική συζήτηση για το συγκοινωνιακό έργο στο νησί, στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάνοντας και μια σειρά προτάσεων, μεταξύ αυτών να είναι ο Δήμος αυτός που θα συνάψει την σύμβαση με τα αστικά κτέλ για να μπορούν να πραγματοποιούνται τα δρομολόγια.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Η συγκομιδή κερασιών στη Ροδόπη ξεκίνησε και μάλιστα τα κεράσια της Ροδόπης χαρακτηρίζονται για την πολύ καλή ποιότητά τους. Βασιλική Μαχαίρα μαζί μας από την ΕΡΤ Κομωτινής. Βασιλική.
2: Βίγη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Δεν έχετε παρά να τα δοκιμάσετε, ειδικά όταν θα έρθει και η ώρα για την ποικιλία εδώ, την τοπική, τα τραγανά. Θέλει λίγο καιρό ακόμα για να βγουν στην αγορά και τα συγκεκριμένα κεράσια. Η φετινή παραγωγή αναμένεται να ξεπεράσει τους 400 τόνους, με την ποιότητα να βρίσκεται σε καλό επίπεδο παρά τις συνεχείς βροχές. Μέρος της παραγωγής εξάγεται σε Βουλγαρία, Ρουμανία και Γερμανία, ενώ σε ικανοποιητικές τιμές διατίθεται το κεράσι στην εσωτερική αγορά. Αυτά ανέφερε και ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Κερασοπαραγωγών, ο κύριος Αράπ Σεντάτ, προσθέτοντας πως έχουν κοκκινήσει και κοκκινίζουν σιγά σιγά όλοι οι κερασόνες στο νομό της Ροδόπης. Περίπου 100 είναι οι κερασοπαραγωγοί στις περιοχές του Δήμου Ιάσμου που συμμετέχουν στον συνεταιρισμό. Ωστόσο, παρά τον αγώνα τους για το κεράσι, τα πράγματα παραμένουν σχεδόν στάσιμα, καθώς δεν μπαίνουν στην καλλιέργεια νέοι άνθρωποι, μια και δεν υπάρχει κατάλληλη στήριξη για την περαιτέρω ανάπτυξη και πιο ολιστική προσέγγιση της καλλιέργειας με την προσθήκη της μεταποίησης και των πρόσθετων δράσεων πολιτισμού. Οι γη περιμένουν να υπάρξει μια πρόβλεψη για τη στήριξη νέων καλλιεργητών κερασιού και με τα σχέδια βελτίωσης. Να πω ότι στις 10 του Ιούνιου θα διοργανωθεί και φέτος το Φεστιβάλ Κερασιού, που γίνονται δράσεις και πολιτισμού και συναυλίες και η μερίδα ανάδειξης του τοπικού μας προϊόντος.
0: Βασιλική, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, σημαντικές ανακοινώσεις από τα Ιωάννινα έκανε η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη κατά τη διάρκεια της παρουσίας της σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η Υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στο σοβαρό ζήτημα της ζωσιμαίας σχολής μετά τις ζημιές που υπέστη από τους σεισμούς του περασμένου Μαρτίου, ενώ παράλληλα μίλησε για τις προοπτικές του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, τη διεθνοποίηση της ανώτατης εκπαίδευσης αλλά και την έναρξη των πανελλαδικών εξετάσεων, στέλνοντας φυσικά μήνυμα στήριξης προς τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
2: Δίκη, καλησπέρα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο θέμα της ζωσιμαίας σχολής, η οποία υπέστη σοβαρές ζημιές από τις σεισμικές δονήσεις του Μαρτίου, με αποτέλεσμα το ιστορικό σχολικό συγκρότημα να κρυθεί ακατάλληλο. Η κυρία Ζαχαράκη υπογράμμισε ότι το Υπουργείο προτίθεται να συμβάλλει ώστε να προχωρήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα οι διαδικασίες αποκατάστασης και εξερεύνησης λύσης για τη στέγαση των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, υπάρχει διάθεση συνεργασίας με την τοπική αυτοδιοίκηση και όλους τους αρμόδιους φορείς προκειμένου να επισπεύσουν οι απαραίτητες παρεμβάσεις. Το θέμα της ζωσιμαίας παρέμεινε ιδιαίτερα κρίσιμο για την εκπαιδευτική κοινότητα των Ιωαννίνων, καθώς περίπου 300 μαθητές εξακολουθούν να βρίσκονται σε καθεστώς αβεβαιότητας σχετικά με τη λειτουργία του σχολείου την επόμενη σχολική χρονιά. Οι προσωρινές λύσεις που έχουν δοθεί μέχρι σήμερα θεωρούνται μεταβατικές, με γονείς και μαθητές να ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα αποκατάστασης του ιστορικού κτηρίου. Παράλληλα, ο Υπουργός αναφέρθηκε και στις πανελλαδικές εξετάσεις που ξεκινούν τις επόμενες μέρες, δηλαδή την Παρασκευή, απευθύνοντας μήνυμα ψυχραιμίας και αισιοδοξίας προς τους υποψηφίους. Τόνισε ότι οι εξετάσεις αποτελούν μια σημαντική διαδικασία, αλλά όχι τη μοναδική ευκαιρία για το μέλλον των νέων ανθρώπων, καλώντας τους μαθητές να εμπιστευτούν τις δυνάμεις τους και να αντιμετωπίσουν τη δοκιμασία με αυτοπεποίθηση. Κάτι τελευταίο, η παρουσία της Υπουργού στα Ιωάννινα συνδέθηκε συνολικά με τη στήριξη της δημόσιας εκπαίδευσης και της ανώτατης παιδείας στην περιφέρεια, αλλά και με τη δέσμευση για παρεμβάσεις σε κρίσιμα ζητήματα σχολικών υποδομών που αποσχολούν την τοπική κοινωνία. Αυτά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Θετική εξέλιξη έχουμε για το Αχίλιο, καθώς το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού ενέκρινε ομόφωνα τις επικαιροποιημένες προμελέτες για την ανακατασκευή και ανάδειξη του μουσείου. Μαρία Παγκράτη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρία.
3: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Αυτό το κομμάτι του έργου, οι προμελέτες δηλαδή για την ανάδειξη του ίδιου του μουσείου, μουσιακές μελέτες, θα υλοποιηθούν με τη μέθοδο της μελετοκατασκευής. Διαθέτει το έργο εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και ανοίγει πλέον ο δρόμος για τη διακήρυξη, την προκήρυξη του διαγωνισμού. Ο στόχος της ΕΤΑΒ και του Υπερταμείου είναι μέχρι το τέλος Ιουνίου του 2026 να έχει ξεκινήσει η διαγωνιστική διαδικασία της Κέρκυρας. Να θυμίσουμε ότι το σύνολο του έργου του Αχιλλείου, της αποκατάστασης του μουσείου, δηλαδή του κτηρίου, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Είναι ακόμα στις διαδικασίες για την ανάδειξη καινούριου εργολάβου. Έχουν καθοριστεί τα χρήματα που θα χρησιμοποιηθούν, δηλαδή το Υπερταμείο θα δώσει περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ και γύρω στα 5 θα δώσει η Περιφέρεια Ιωνίων. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Μια ξεχωριστή ομαδική οικαστική έκθεση που φέρνει κοντά τέχνη και επιστήμη παρουσιάζεται στην Λάρισα. Φωτεινή Μπαλογιάννη στη τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
4: Γεια, καλό μεσημέρι. Μια πρωτοποριακή καλλιτεχνική και επιστημονική σύμπραξη η οποία θέτει στο επίκεντρο την ανθρώπινη ύπαρξη και την ίαση στο πλαίσιο του θεσμού Ιπποκράτεια 2026 φιλοξενείται στη Λάρισα. Η ομαδική οικαστική έκθεση με τίτλο «Εν τέχνη ιατρική», αποτέλεσμα της συνεργασίας του Σωματείου Πτυχιούχων Οικαστικών Λάρισας 8 με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, φιλοξενείται στο ιστορικό κτίριο Κατσίγρα στην πλατεία Ταχυδρομείου και θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό έως στις 6 Ιουνίου. Υπό την επιμέλεια της αρχαιολόγου και ιστορικού τέχνης Ειρήνης Ρώσιο, 23 καλλιτέχνες χρησιμοποιούν την υποκρατική σκέψη όχι ως απλή ιστορική αναφορά, αλλά ως ζωντανό εργαλείο για να μετατρέψουν το σώμα από αντικείμενο μελέτης σε πεδίο βαθιάς βιωματικής εμπειρίας. Η έκθεση διερευνά με τόλμη την ένταση ανάμεσα στην επιστημονική αντικειμενικότητα και την υποκειμενική αλήθεια του ασθενούς, προτείνοντας την τέχνη. Η έκθεση διερευνά με τόλμη την ένταση ανάμεσα στην επιστημονική αντικειμενικότητα και την υποκειμενική αλήθεια του ασθενούς, προτείνοντας την τέχνη

0: καιρός.
1: Γενικά εθρίως προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι με το απόγευμα αναμένονται στα ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με τοπικές βροχές, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα δυτικά. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στο Αιγαίο θα πνεούν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 27 με 29 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

0: Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη τεχνική επιμέλεια ο Νίκος Κακαρίκος. Παραμείνετε εσείς συντονισμένοι, ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Η ώρα είναι 2. Ιωάννινα.

0: Ο Ισραηλινός στρατός κάλεσε σήμερα τους κατοίκους της Ναμπατίγιας στο Νότιο Λίβανο να φύγουν από τα σπίτια τους εν ώψη πληγμάτων. Και τέλος, γενικά έθριος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 29 βαθμοί στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Πολλές και σημαντικές οι ειδήσεις και οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συντόρων. Είχαμε νωρίτερα την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκεί όπου βγήκε η είδηση ότι παρατείνεται δηλαδή και τον Ιούνιο για ένα μήνα ακόμα η επιδότηση στον ντίζελ με φόντο την κατάσταση και την αναταραχή στη Μέση Ανατολή. Ενώ είχαμε και πολιτική παρέμβαση του Πρωθυπουργού και ένα μήνυμα με πολιτικές προεκτάσεις αναφορικά με τη δημιουργία των νέων κομμάτων. Θα έχουμε σε λίγο αναλυτικό ρεπορτάζ και θα δούμε και όλες τις δηλώσεις αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τη μεγάλη που δεν είναι άλλη από τα όσα γίνονται στον πόλεμο του Ιράν. Εν μέσω των έντονων διπλωματικών διεργασιών, ανησυχία προκάλεσε η Αμερικανική επίθεση κατά Ιρανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ατούρμου, η οποία έγινε για αμυντικούς λόγους σύμφωνα με την Αμερικανική διοίκηση. Το Ιράν προειδοποίησε με αντίπεινα, ωστόσο, μέχρι στιγμής οι δύο πλευρές φαίνεται να θέλουν να διατηρήσουν την έθραυση και χειρία. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Πάμε να συνδεθούμε με την Ένωση Σύνταξης και την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία. Κοιτάξτε, ένα μέσα ενημέρωση και θα μας μεταφέρει τα νεότερα από το μέτωπο της Μέσης Ανατολής. Έλενα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είχαμε λοιπόν νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά τη διάρκεια της νύχτας στο νότιο Ιράν και συγκεκριμένα στην περιοχή του Μπαντάρα Μπάς. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια και σημαντικότερα του Ιράν στα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, επλήγησαν πλοιάρια του Ιράν που ναρκοθετούσαν τα στενά του Ορμούς.
0: Και ενώ 24 ώρες σχεδόν πριν, τέτοια ώρα που τα λέγαμε χθες, δεν φαίνονταν κάτι τέτοιο στο ορίζοντα, μια τέτοια εξέλιξη εννοώ, Έλενα.
1: Ναι, σίγουρα. Και πριν από 24 ώρες λέγαμε πάντως ότι η κατάσταση είναι ασαφής και ως προς τη διπλωματική εξέλιξη και με όλες τις πλευρές να είναι ότι είναι κοντά και στον πόλεμο και στη διπλωματία εξέφρασης λύσης. Μάλλον αυτό συνεχίζεται, αλλά να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Όπως έλεγα, υπήρξαν αυτά τα πλήγματα λοιπόν τα αμερικανικά. Στη συνέχεια, σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, οι Ιρανοί εκτόξευσαν πυράβλους εδάφους αέρος και στη συνέχεια οι Αμερικανοί έπληξαν βάσεις εκτοξευτήρων των πυράβλων αυτών στην ίδια περιοχή. Αυτά σύμφωνα με την αμερικανική διοίκηση, που λέει ότι η επιχείρηση αυτή έγινε για αμυντικούς λόγους για να προληφθούν ιρανικά πλήγματα στις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης προειδοποίησαν για αντίπεινα και έκαναν μάλιστα λόγο για κατάρριψη ενός αμερικανικού drone και ενός F-35, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζουν πότε ακριβώς έγιναν αυτά. Τώρα, επίσης, τις τελευταίες ώρες και μετά την επίθεση, υπήρξε μήνυμα, νέο γραπτό μήνυμα του ανώτατου πνευματικού ηγέτη του Ιράν, του Μοτσάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος προειδοποίησε τους Αμερικανούς ότι δεν θα υπάρχει πλέον ένα ασφαλές καταφύγιο για τις βάσεις τους, τις δυτικές τους βάσεις στην περιοχή, λέγοντας ότι το στάτους των Αμερικανικών δυνάμεων και των ΗΠΑ στην περιοχή δεν θα είναι το ίδιο σε σχέση με την έναρξη του πολέμου.
0: Βλέπουμε λοιπόν μια όξυνση και σε ελεκτικό επίπεδο.
1: Σε ελεκτικό επίπεδο βλέπουμε μια όξυνση, αλλά να σου υπενθυμίσω, Γρηγόρη, ότι δεν είναι η πρώτη φορά κατά τη διάρκεια αυτής της κατάπαυσης του πυρός που υπάρχουν αυτή θα λέγαμε η κλιμάκωση. Έχει ξανασυμβεί αυτό, αλλά και οι δύο πλευρές στη συνέχεια σταμάτησαν, έδειξαν μια αυτοσυγκράτηση, έδειξαν ότι θέλουν να δώσουν χώρο και χρόνο στη διπλωματία. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, σύμφωνα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, τον Μάρκο Ρούμπιο, ως προς την εξέβρεση μιας διπλωματικής λύσης, ο ίδιος είπε από το Νέο Δελχή ότι βρισκόμαστε πολύ κοντά, μπορεί να είναι θέμα ενός δύο ημερών, όπως είπε, ότι οι διαφορές που υπάρχουν είναι αυτή τη στιγμή στο πώς θα διατυπωθούν κάποια πράγματα. Όμως είπε ότι τα στενά του Ορμούς, αναφέρθηκε συγκεκριμένα στα στενά του Ορμούς, θα ανοίξουν με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, ότι διόδια δεν μπορούν να επιβληθούν στα στενά του Ορμούς από το Ιράν, και σε αυτό συμφωνούν όλες οι χώρες, και η Ρωσία και η Κίνα. Ένα άλλο μεγάλο θέμα είναι βεβαίως το θέμα των πυρηνικών του Ιράν, με τον Αμερικανό πρόεδρο σε ανάρτησή του να αλλάζει τη στάση του κάπως ή κάπως σημαντικά, λέγοντας ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν, να θυμίσουμε, είναι περίπου υπολογίζεται στα 450 κιλά. Το εμπλουτισμένο ουράνιο λοιπόν, που μπορεί αυτό να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή πυρηνικού όπλου, μπορεί είτε να μεταφερθεί και να καταστραφεί στις ΗΠΑ, είτε στο Ιράν, είτε σε μία τρίτη χώρα. Ενώ προηγουμένως έλεγε ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να βγει από το Ιράν, να μεταφερθεί στις ΗΠΑ και να καταστραφεί. Έχουμε λοιπόν αυτές τις σημαντικές εξελίξεις και υπάρχει η ελπίδα ότι όντως υπάρχει πρόοδος σημαντική. Και ένα άλλο σημείο που επιμένει το Ιράν είναι στο ξεπάγωμα των κεφαλαίων δεκάδων δισεκατομμυρίων του Ιράν που βρίσκονται στο εξωτερικό. Γι' αυτό το λόγο μετέβη τόσο ο Γκαλιμπάφ, ο επικεφαλής διαπραγματευτής, όσο και ο υπουργός εξωτερικών Αραχτή στο Κατάρ, και σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ του Ιράν, εκεί συζητήθηκε το ξεπάγωμα 24 δισεκατομμυρίων δολαρίων ιρανικών κεφαλαίων, τα 12 από τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν άμεσα, να γίνει άμεσα το ξεπάγωμά του, θα λέγαμε, με την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης.
0: Και μια πολύ σύντομη κουβέντα για το άλλο πολεμικό μέτωπο, στο Νότιο Λίβανο. Τι γίνεται, ποια είναι η εξέλιξη που έχουμε, Έλενα?
1: Ναι, βλέπουμε ότι στο Νότιο Λίβανο το Ισραήλ εντείνει τις επιθέσεις του. Σύμφωνα με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, μάλιστα θα επεκτείνει τις επιχειρήσεις του στον Λίβανο κατά της Χεζμπολάχ. Δόθηκε σήμερα νέα εντολή εκένωσης στην Ναμπατίγια στο Νότιο Λίβανο, ενώ χθες τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις Ισραηλινές επιθέσεις σε ένα χωριό της περιοχής του Νοτίου Λιβάνου. Επίσης, να σου πω ότι σημειώθηκε και μία επίθεση με Ισραηλινό ντρόουν σε προσφυγικό καταβλισμό στη Γάζα, και άλλη μια σημαντική εξέλιξη εκεί με τουλάχιστον 5 νεκρούς.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν για τις πληροφορίες. Οτιδήποτε νεότερο θα επικοινωνήσουμε και πάλι για να μας μεταφέρεις τις εξελίξεις. Να μείνουμε τώρα στις οικονομικές επιπτώσεις, τον οικονομικό πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 17 ημερών παραμένει για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές, δημιουργώντας προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα στην Αγγλία, καθώς έχει αρχίσει ήδη μικρή αποκλιμάκωση ευτυχώς στη χοντρική. Πάμε στον Άκη Θανασόπλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές του πληροφορίες. Άκη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
2: Καλό μεσημέρι, Γρήγορη, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές είναι ελαφρώς υψηλότερο σε σχέση με χθες, η τιμή του δηλαδή. Είμαστε περίπου 2 με 3 δολάρια πάνω, χθες ήταν στα 96, σήμερα παίζει από το πρωί 98 μέχρι 99,5. Είναι πάντως κάτω από τα 100 δολάρια. Φαίνεται ότι η τάση δεν είναι να τα ξεπεράσει. Εάν επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση ότι δεν θα ξεπεράσουμε τα 100 δολάρια, τότε αυτές οι τιμές είναι συμβατές με όσους αισιοδοξούν ότι τις επόμενες μέρες θα δούμε πιο αισθητή αποκλιμάκωση στην Αγγλία. Γιατί μέχρι στιγμής οι περισσότεροι που επισκέπτονται βενζινάδικα βλέπουν τις τιμές ότι λίγο πολύ είναι ίδιες. Δηλαδή, άντε να βρει κάποιος μισό λεπτό φθηνότερη
0: βενζίνη. Δεν βλέπουν μεγάλη διαφορά, θες να πεις. Ναι,
2: ναι ακριβώς. Όμως εκτιμούν ότι μέχρι Σάββατο, μέχρι Παρασκευή Σάββατο, μπορεί να δούμε και 2 λεπτά κάτω την αμόλυβδη. Και αυτό διότι τα δηληστήρια ήδη τιμολογούν φθηνότερα κατά περίπου 2 λεπτά χωρίς το ΦΠΑ την αμόλυβδη. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή μιλάμε για αμόλυβδη κοντά στο 1,58, ξαναλέω, χωρίς ΦΠΑ. Ενώ στην Αγγλία είναι περίπου στα 2,11. Άρα μπορεί να δούμε και 2,09 μέχρι την Παρασκευή. Τώρα το diesel επίσης στα δηληστήρια είναι περίπου στο 1,30, κάπου εκεί τέλος πάντων, σε 1,30 κοντά. Και είναι στην Αγγλία κοντά στο 1,80-1,82. Να πούμε μόνο για τον diesel κλείνοντας, ότι με βάση και την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού θα έχουμε για ακόμα ένα μήνα επιδότηση.
0: Βέβαια,
2: που ακούσουμε. Σημαίνει ότι όσοι έχουν οχήματα με diesel θα έχουν φθηνότερο καύσιμο σε σχέση προφανώς με το αν δεν υπήρχε αυτή η επιδότηση.
0: Θα ακούσουμε σε λίγο τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός. Άκη Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ο Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του ΑΔΜΙΑ και καθηγητής γεωπολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Θεόδωρος Σακύρης, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και αναφέρθηκε αναλυτικά στην κατάσταση που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά καυσίμων.
3: Οι τιμές που βλέπετε είναι οι τιμές που εκτιμάει η αγορά ότι θα είναι το πετρέλαιο μετά από 60 μέρες.
0: Είπα, εγώ να είχαμε να λέγαμε. Okay.
3: Δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα. Και η πραγματικότητα, όπως πολύ σωστά περιγράψετε, είναι μια πραγματικότητα παρατεταμένου εγκεφαλικού επεισοδίου που έχει στερήσει από τις παγκόσμιες αγορές το 13% περίπου της συνολικής τροφοδοσίας του πλανήτη. Κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχουμε μπορέσει στην Ευρώπη και την Αμερική, γιατί η Ασία έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από εμάς με την εξαίρεση της Κίνας, για να έχουμε μπορέσει να το συγκρατήσουμε χωρίς να έχουμε φυσικό πρόβλημα τροφοδοσίας, δηλαδή έλλειψη ποσοτήτων, αλλά μόνο αύξηση των τιμών μέχρι στιγμής, επειδή κυρίως έχουμε κινητοποιήσει τα στρατηγικά αποθέματα ήδη από τον Μάρτιο, από η αλήθεια απόφαση, τον Απρίλιο άρχισε να κινητοποιούνται και υπάρχουν στο ΔΟΕ.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το Earth News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2 με φόντο. Λοιπόν, τις εξελίξεις που μόλις ακούσαμε στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Με φόντο τα αυτά, λοιπόν, τα γεγονότα, τα δραματικά, ο Πρωθυπουργός, κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο.
5: Η δικιά μας απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη και πρέπει να είναι διπλή, να εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα απέναντι σε έκτακτες κρίσεις και βέβαια να προωθούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες προωθούν την πορεία προόδου της πατρίδας μας. Έτσι και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότια Ανιάδη, ο οποίος παρακολούθησε την εισήγηση του Πρωθυπουργού και θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Στηρίζουμε το εισόδημα σε έκτακτες κρίσεις, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μεταξύ άλλων, ο οποίος είχε και πολιτικά μηνύματα στην εισήγησή του Νότια. Καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, κύριε Όρη, κύριε και κύριοι. Ακριβώς έτσι είναι. Υπάρχουν δύο σκέλη, δύο πυλώνες, αν θέλεις, στους οποίους μπορούμε να σημειώσουμε, να αναφερθούμε για την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού σήμερα στην τακτική συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Το ένα έχει να κάνει με τα οικονομικά, όπως αυτά είπες, και με φόντο αυτές τις εξελίξεις στον πόλεμο και στα στενά του Ορμούς. Αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός στη στήριξη των πολιτών από την κυβέρνηση. Εμείς στηρίζουμε τα εισοδήματα σε έκτακτες κρίσεις, προωθούμε αλλαγές που παγιώνουν την πρόοδο της χώρας, υπογράμμισε Γρηγόρη. Η επιδότηση του ντίζελ, όπως το ακούσαμε άλλωστε νωρίτερα εισαγωγικά, επεκτείνεται και για τον Ιούνιο με 15 λεπτά, κάτι το οποίο κατά την ανάλυση της κυβέρνησης θα κρατήσει το φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με τον Μάρτιο το κόστος του ντίζελ. Τέλη Ιουνίου θα είναι περίπου η ΕΦΑΠΑΞ, θα έρθει η ΕΦΑΠΑΞ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ας το κρατήσουμε και αυτό, έχει το ενδιαφέρον του. Από εκεί και έπειτα, η αλήθεια είναι ότι περνώντας από τα οικονομικά στα αμιγώς πολιτικά, υπάρχει μια αναφορά του Πρωθυπουργού ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα και χρειάζεται βεβαιότητα, και έκανε αναφορά και στα αποτελεσματικά
0: των Κυπριακών εκλογών, βεβαίως.
6: Ακριβώς. Οι πολίτες αντιλαμβάνονται το κυρίαρχο Μητσοτάκη στη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς. Εν μέσω αβεβαιότητας έχουμε καταλάβει όλοι ποιο είναι το δίλημα, έτσι όπως το θέτει η εκάστοτε κυβέρνηση. Έχει το πλεονέκτημα να θέτει το δίλημα των εκλογών. Αυτό ήταν και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο. Έχει όμως ξεχωριστή σημασία η αναφορά του Πρωθυπουργού στο πολιτικό σκηνικό, χαρακτηρίζοντας πολιτική βαβέλ τα νέα κόμματα. Εξαγγέλλονται νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους. Πρωτοεμφανιζόμενοι είναι η κ. Καραστενού, επανεμφανιζόμενος ο κ. Τσίπρας.
0: Και ο Τσίπρας, ο οποίος σε λίγες ώρες από τώρα έχει τα αποκαλυπτήρια στο Θησείο.
6: Που αφορούν, λέει, νέο προσωπείο, άλλο προσωπείο, είναι γνωστή για δημόσια παρουσίαση. Ναι, ακριβώς αυτό έχει τη σημασία του. Και όπως τα έλεγα, αν θέλετε να το προσθέσω, λίγες ώρες προσπάθησα να κάνω ρεπορτάζ. Εντάξει, δεν ξέρω. Έχω αναφερθεί στη λέξη πηξίδα, το έχω στη κοιμακή, τέλος πάντων αναφέρει ήδη από τους δελφούς, γιατί αυτό υπήρχε ξανά. Υπάρχει, κρατείται ως ευταφράγιστο μυστικό το όνομα του νέου κομμάτου του κ. Τσίπρα, και να σου πω ότι με πολύ στενούς συνεργάτες του που μίλωσα νωρίτερα προσπαθώντας να κάνω ρεπορτάζ, μου είπαν όχι, μην παίζεις, μην ποντάρεις το πιξέρα.
0: Μην ποντάρεις, μην χάσεις τα λεφτά σου. Θα δούμε και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, θα ακούσουμε σε λίγο νότι. Θα ακούσουμε και τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου να μας δίνει τις δικές του πληροφορίες, να δούμε αν ποντάρει αυτός. Αν ποντάρει αυτός σε κάποιο
6: όνομα.
0: Λοιπόν, μένεις για λίγο στη τηλεφωνική σου γραμμή για να ακούσουμε ένα απόσπασμα τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος αναφέρθηκε λοιπόν στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται, τονίζοντας ότι εξαγγέλλονται αυτό που μας είπες, ότι νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους. Για να τον ακούσουμε.
7: Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη βέβαια θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλη η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, έχουμε σήμερα την ευκαιρία να επικυρώσουμε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ΠΑΣΟΚ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή.
0: Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης κατέληξε λέγοντας ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και σιγουριάς εν μέσω αβεβαιότητας, και αυτό ήταν, όπως είπε, και το μήνυμα των εκλογών στην Κύπρο.
7: Αυτό ήταν και το πολύ ενδιαφέρον μήνυμα το οποίο εκπέμφθηκε και από τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Και εκεί εκδηλώθηκαν πολλές, θα έλεγα, απόπειρες λαϊκισμού, δίθεν αντισυστημισμού, γκάλωπ τα οποία προέβλεπαν τον πολυκερματισμό, την δραματική πτώση των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων. Τελικά όμως οι πολίτες, ψηφοφόροι της Κύπρου, είχαν άλλη άποψη και νομίζω ότι βλέποντας από κοντά και τη συνολική αστάθεια του διεθνούς περιβάλλοντος, εμπιστεύτηκαν για ακόμα μια φορά το δημοκρατικό συναγερμό, περιορίζοντας σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά από τα προβλεπόμενα τους κάθε λογής δημαγωγούς.
0: Λοιπόν, πολύ σημαντική η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβούλου σε κάθε περίπτωση. Συζητείται μεταξύ άλλων στην πλούσια ατζέντα και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την αρχή της ίσης αμοιβής για ίση εργασία. Γύρω στις 3 αναμένουμε και τη συνέντευξη τύπου από την αρμόδια υπουργό, την κυρία Κεραμέως, η οποία θα δώσει και διευκρινήσει. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια αναλυτικά, στη συνέχεια του προγράμματός μας. Τώρα, να έρθουμε και πάλι σε ένα Νότιο Δανειάδη, γιατί στο κόμμα Τσίπρα αναφέρθηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης?
6: Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στο γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, διέλυσε πολλούς μύθους με τους οποίους μεγαλώσαμε ο κ. Τσίπρας, και αυτό χαρακτήρισε ότι είναι μια υπηρεσία που προσέφερε. Αναφερόμενος και στο χθεσινό μέρος του ντοκιμαντέρ του Sky, στο κυριωστό της κυρίας Δεδρινού, και στην αναφορά του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ζαμπιότ Γιούνκερ τότε, που τα είπε όλα, δηλαδή ότι η Ευρώπη και η Ελλάδα απήχαν 380 εκατομμύρια από μια συμφωνία, και ο τότε πρόεδρος της Κομισιόν, πρόεδρος στον κ. Τσίπρα, τη φορολόγηση εφοπλιστών, ανταυτού ο τότε πρωθυπουργός επέλεξε να εξασφαλίσει το ποσό φορολογώντας, κόβοντας μάλλον, τις συντάξεις, ώστε να προσπαθεί και ο Τσίπρας επενδύοντας στην αφαιρεχομένου επικοινωνία να τάψει βαθιά θήκη τα πεπραγμένα του, υπογράψει και στα ΝΕΚΣ. Η αλήθεια θα τον ακολουθεί για πάντα. Και αυτό να το πω, γιατί εντάξει, έχοντας μεγάλο γνώστος, γνωρίζοντας το ρεπορτάζ, υπάρχουν σοβαροί παράγοντες στον αυτοκριακό χώρο που λένε δεν θα μπορούσε να προλεγηθεί. Εντάξει, από εκεί και πέρα ο καθένας κάνει την δική του ανάλυση.
0: Νότια Νιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καταλήτης λοιπόν, ως καταλήτης ραγδαίων πολιτικών εξελίξεων στο σκηνικό της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, φαίνεται να λειτουργεί η ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρώην πρωθυπουργός, απόψε στις 8 στο Θησείο, ανακοινώνει το όνομα και το λογότυπο του νέου κόμματος, καθώς και τα πρόσωπα που θα το στελεχώσουν. Πάμε στον πολιτικό μας τάχη, τον Βαγγέλη Παπαδημητρίου, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Σε λίγες ώρες από τώρα, περίπου 6 ώρες από τώρα, θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια, Βαγγέλη. Πέρα από τα χρώματα του Πανιωνίου, μας λύσει χθες, έχουμε κάποιες. Το διόρθωσα, έτσι. Έχουμε άλλες πληροφορίες. Άκουγα, μας έλεγε νωρίτερα ο Νότσι Ανανιάδης, ότι ήθελε να ποντάρει σε ένα όνομα, αλλά ότι είπαν καλύτερα άστο. Εσύ έχεις κάτι να μας βοηθήσεις? Υπάρχει κάποια πληροφορία, κάποια διαρροή?
8: Όχι, διαρροή. Καλό μεσημέρι, κύριε Γρηγόρη. Διαρροή δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Εξάλλου δεν θα μπορούσε να υπάρξει, αν υπάρξει κάποιο ηχηρό όνομα. Είναι προφανώς ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν κρατάει αυτά τα στοιχεία για περί διαρροήν, ούτε στη ζητάρι του. Ήδη έχει στο τσεπάκι του και την ομιλία και το όνομα και τα πάντα. Αυτό που περιμένουμε όλοι το βράδυ, η αλήθεια είναι η ιδεολογική ταυτότητα, το πρόγραμμα, ας πούμε το πολιτικό πρόγραμμα του νέου κόμματος, ο τίτλος και τα πρώτα ονόματα τα οποία θα συνδράμουν την λεγόμενη διοικούσα επιτροπή. Πάνω κάτω είναι γνωστά αυτά τα ονόματα, με επικεφαλή τον Γιώργο Βασιλιάδη. Από εκεί και ύστερα όμως δεν θα είναι αυτή τη στιγμή ονόματα τα οποία πλαισιώνουν την, αυτό που λέμε το πολιτικό γραφείο, το πολιτμπυρό που λέγαμε παλιά. Ούτως ή άλλως το κόμμα θα έχει μια τελείως διαφορετική δομή, δηλαδή δομή κυρίως όσον αφορά τον τρόπο που θα εγγράφεται κάποιο μέλος, θα είναι ηλεκτρονικό, θα υπάρχουν ομάδες που θα μπορεί ο κάθε πολίτης να συνομιλεί απευθείας με τους τομεάρχες ψηφιακά, διαφωνώντας ή συμφωνώντας με απόψεις ή με το πρόγραμμα του κόμματος. Συν το χρόνο θα πλαισιωθεί αυτή η διοικούσα επιτροπή, που θα λειτουργεί προοπτικά και ως σκιώδης κυβέρνηση, ας πούμε. Τώρα αυτά προσπαθώ να τα ερμηνεύσω και λίγο με τους συνηθισμένους όρους. Έχω την αίσθηση ότι το κόμμα Τσίπρα, αυτό που θα παρουσιαστεί σήμερα, θα κινηθεί κατά τα πρότυπα του κυρίου Σάντερς, του δημοκρατικού υποψήφιου στην Αμερική. Δηλαδή ψηφιακά κυρίως, και επισκέψεις σε όλους τους νομούς και αυτό που λέγαμε παλιότερα πόρτα-πόρτα. Οι πολίτες θα μπορούν να λαμβάνουν στα μέλη τους καθημερινά ενημερώσεις, να επισκέπτονται ή να έρθουν σε επαφή με τους ανθρώπους στις περιοχές τους που θα εκπροσωπούν το κόμμα Τσίπρα, κυρίως όμως με τη βάση της συχνής ή σχεδόν καθημερινής επικοινωνίας. Τώρα, πόσο θα πετύχουν όλα αυτά με τη νέα δομή, το νέο εγχείρημα και κυρίως το νέο πολιτικό ρίσκο του Αλέξη Τσίπρα, που εδώ που τα λέμε δεν είναι και λίγο, θα τα δούμε όλα στο μέλλον. Όσον αφορά τους βουλευτές που θα πλαισιώσουν το νέο κόμμα Τσίπρα, έχω την αίσθηση ότι από σήμερα κιόλας μέλη και στελέχη κομμάτων, και κυρίως αναφέρομαι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, θα υπογράψουν ηλεκτρονικό στην ιδρυτική διακήρυξη. Και από αύριο ενδεχομένως να έχουμε ένα νέο κύμα μελών και στελεχών από τα δύο κόμματα που θα πλαισιώσουν, που θα ενταχθούν στο κόμμα Τσίπρα.
0: Ένα νέο κύμα αποχωρήσεων και παρετήσεων δηλαδή.
8: Ναι, αλλά μιλάω για μέλη και στελέχη. Όσον αφορά τους βουλευτές, αυτό θα γίνει κατά μόνας και δεν θα γίνει επί του παρόντος χρόνου. Ενδεχομένως εξελίξεις σε αυτή την εβδομάδα να υπάρξουν από 5 ή 6 βουλευτές της Νέας Αριστεράς, τα ονόματα των οποίων είναι ήδη γνωστά, η κυρία Τσόγλου, ο κύριος Ντανακόπουλος, ο κύριος Ηλιόπουλος, ο κύριος Χαρίτσης, ο μουσουλμάνος βουλευτής, που σημαίνει ότι πολύ σύντομα δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς στο κοινοβούλιο. Ως σώμα δηλαδή, ως κοινοβουλευτική ομάδα με βάση κοινοβουλευτικούς κανόνες.
0: Περιμένουμε λοιπόν σε λίγες ώρες τα επίσημα αποκαλυπτήρια. Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε.
8: Με μουσική του κυρίου Κραουνάκη.
0: Ειδικά γραμμένο για την περίπτωση, έτσι.
8: ειδικά γραμμένη για την περίπτωση.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα ο Γιώργος Γιακαντάρης, ο συντονιστής του Ινστιτούτου Τσίπρα για το Μανιφέστο και διδάκτορ κοινωνιολογίας, μίλησε εδώ στο Ερνιούς 35,8 και στις πρωινές διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρέ Γεωργιού. Και τι είπε, μεταξύ άλλων, είπε ότι ο κύριος Τσίπρας του 2026 δεν έχει καμία σχέση με τον κύριο Τσίπρα του 2015.
9: Αν σας ρωτούσα εγώ ανάποδα, βλέπετε να υπάρχει κάποια αλλαγή με τον Τσίπρα, στον Τσίπρα του 2026 με τον Τσίπρα του 2015, δεν θα μου λέγατε ότι προφανώς και υπάρχει? Δεν είναι εμφανές αυτό το πράγμα? Τον Τσίπρα του 2015 τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση, η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μια άλλη κυβέρνηση.
10: Ένα σημείο το οποίο έχει συζητηθεί πάρα πολύ τις τελευταίες ημέρες, είμαι σίγουρος ότι και εσείς έχετε γίνει αποδέκτης αυτών των αντιδράσεων, είναι η δήλωση του κυρίου Τσίπρα ότι βασικό του λάθος ήταν ότι δεν έκλεισε νωρίτερα τις τράπεζες.
9: Ναι, την ακούω αυτή την παρατήρηση και τα λοιπά. Ο κύριος Τσίπρας εννοούσε και το διευκρίνησε μετά στη συνέχεια ότι εννοούσε ότι δεν θα υπήρχε αυτή η διαρροή κεφαλαίων που υπήρξε μεταξύ Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου από τις τράπεζες, με αυτή την έννοια.
10: Για ποιο λόγο δεν γίνεται κουβέντα για μια ένωση των λεγόμενων προοδευτικών δυνάμεων του κυρίου Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, με τη Νέα Αριστερά, με τις υπάρχουσες δυνάμεις, το ΠΑΣΟΚ?
9: Αν θέλεις να κάνεις μια τομή με το παρελθόν, αν θέλεις να κάνεις αυτό που εγώ ονομάζω από το 2017 στην αυτογραφία μου, Big Bang στο χώρο της αριστεράς και της δημοκρατίας, αυτός ο τρόπος που ακολουθεί ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο μοναδικός τρόπος.
0: Ο κύριος Τσίπρας του 26 δεν έχει καμία σχέση με τον Τσίπρα του 15. Ακούσαμε να λέει ο κύριος Γιακαντάρης εδώ στο Ερνιούς 105,8. Σε εντελώς διαφορετικό μήκος όμως, ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας μίλησε επίσης στην ίδια εκπομπή και υποστήριξε ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα του 2015 και στον κύριο Τσίπρα του 2026.
11: Δεν σας κρύβω όμως ότι μου έκανε τρομακτικά μεγάλη εντύπωση. Δηλαδή, τι να σας πω, σχεδόν να τον πίστευα και εγώ. Μου έκανε τρομακτικά μεγάλη εντύπωση όμως το γεγονός ότι πρόσφατα σε μια συνέντευξη που έδωσε, όταν ρωτήθηκε τι θα έκανε διαφορετικά, αναφέρθηκε στην περίοδο της υποτιθέμενης σκληρής και περήφανης διαπραγμάτευσης τα χρόνια του Βαρουφάκη, και η απάντηση του κ. Τσίπρα ήταν ότι θα έκλεινε τις τράπεζες νωρίτερα. Αυτό πραγματικά με θορύβησε, με έκανε να ανησυχώ ότι ο κ. Τσίπρας του 2026 δεν έχει καμία διαφορά σχεδόν με τον κύριο Τσίπρα 2015.
10: Αυτή την ερώτηση κάναμε και εμείς ακριβώς επειδή είναι ένα θέμα το οποίο σόκαρε πάρα πολλούς.
11: Όταν ισχυρίζεσαι ότι έχεις αλλάξει και η αναφορά σου είναι πάλι
10: για τις τράπεζες,
11: περήφανη και σκληρή διαπραγμάτευση, ότι θα ήσουν ακόμα πιο επιθετικός, με συγχωρείτε, εμένα αυτό με σόκαρε. Μου απέδειξε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν είχε αλλάξει.
0: Τώρα, η υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου Αλέξη Τσίπρας, Θεόνη Κούφο-Νικολάκου, σε τηλεοπτική της συνέντευξη ρωτήθηκε τι καινούριο κομίζει το νέο σχήμα.
12: Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο παραγωγικής, κοινωνικής, δημοκρατικής αναγέννησης της χώρας και αυτό είναι που κομίζει το νέο σχήμα.
0: Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή προκαλεί, ακούσαμε, ανασυνθέσεις και αναταράξεις στο χώρο της αριστεράς και της κεντροαριστεράς, σε κατάσταση κρίσης και αναταράξεων Νίκου Μουντούρου, με φόντο την επικείμενη ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, που λειτουργεί ως καταλήτης. Καθημερινές είναι οι αποχωρήσεις τελεχών πρώτης γραμμής. Να ακούσουμε τον βουλευτή Νίκο Παπά, τον βουλευτή Σίμω Κεδίκολου και το ιστορικό στέλεχος Πανωρία.
13: Θα είδα και την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Ινστιτούτου να λέει ότι δεν θέλει καμία συνεργασία. Mm-hmm. Προφανώς καλείς να ψηφίσουν αυτό το κόμμα και όχι άλλο. Να. Αυτό εμείς πρέπει να το συνυπολογίσουμε.
14: Αυτός ο οποίος μπορεί να συνενώσει κάποιες δυνάμεις και να αποτελέσει ένα εναλλακτικό πόλο είναι ο Αλέξης Τσίπρας.
15: Όποιος αποφασίζει φεύγει, παραιτείται και φεύγει από το κόμμα ή παραιτείται από τη Βουλή και παραδίδει την έδρα του.
0: Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα. Περιμένουμε σε λίγες ώρες λοιπόν τα αποκαλυπτήρια του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε τώρα στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την πολιτική μας συντάκτρια Λίνα Μπεθάνη. Γιατί, Λίνα, νωρίτερα ακούσαμε τον Πρωθυπουργό να κάνει λόγο για μια πολιτική Βαβέλ με κοινό τόπο την καταγγελία της κυβέρνησης, την οποία πολιτική Βαβέλ ένταξε και το ΠΑΣΟΚ. Πώς απαντούν από τη Χάρη Λάου Τρικούπη σε αυτή την αναφορά του Πρωθυπουργού, Λίνα?
16: Ναι, Γρηγόρη, ήταν έντονη η αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στις αναφορές του Πρωθυπουργού. Ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος ανταπέδωσε τα πυρά, χαρακτήρισε τη Νέα Δημοκρατία πολιτική Βαβέλ, που ενώ ξεκίνησε, όπως είπε, ως κεντροδεξιά, έγινε όμηρος της ακροδεξιάς, σχολίασε ο κύριος Τσουκαλάς, επέκρινε την στάση του Πρωθυπουργού απέναντι στους θεσμούς και το κράτος δικαίου και με αφορμή τόσο το ζήτημα των υποκλοπών όσο και τις καταγγελίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, μίλησε για ορμπανοποίηση της χώρας. Δεν μπορεί, είπε, αυτός ο Πρωθυπουργός να μιλάει στο Πασόκ για θεσμικότητα και κέντρο.
0: Τώρα έχουμε κάποια αντίδραση, κάποια πληροφορία από τη Χαρλαία Τρικούπη. Τι λένε για την επικείμενη παρουσία του, εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα σε λίγες ώρες από τώρα στο θεσίο? Τι λένε στη Χαρλαία Τρικούπη?
16: Στελέχη της Χαρλαία Τρικούπη λένε ότι ο κύριος Τσίπρας έχει κριθεί και έχει αξιολογηθεί και έχει ηττηθεί και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης από τον κύριο Μητσοτάκη. Όταν έρθει η ώρα της κρίσης, τις εκλογές, τονίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη, που δεν θα έχουν νόημα οι δημοσκοπήσεις αλλά θα μιλήσει ο ελληνικός λαός, το αποτέλεσμα θα οδηγήσει σε πολιτική αλλαγή και σε άλλη κυβέρνηση. Επίσης θέτουν το δίλημα των εκλογών ο κόσμος της πρόοδου με το Πασόκ από την μία και από την άλλη ο αυταρχισμός και οι ανισότητες με τη Νέα Δημοκρατία, με τον κύριο Ανδρουλάκη να καλεί σε συσπήρωση για πολιτική αλλαγή. Θα επικεντρώσουν στα προβλήματα της χώρας και των πολιτών, λένε, προτάσσοντας το κυβερνητικό σχέδιο του κόμματος. Διοργανώνουν σε όλη την Ελλάδα σειρά εκδηλώσεων, ξεκινώντας αύριο από την Αθήνα με θέμα την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Ο βουλευτής του Πασόκ Μιχάλης Κατρίνης, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς, εξέφρασε μια απορία για την επιστροφή του κ. Τσίπρα.
17: Και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αξιοπρεπής αντιπολίτευσης, και αυτό το λέω γιατί είναι μια πραγματικότητα, ιτήθηκε και τις δύο φορές κατά κράτος από τον κύριο Μητσοτάκη. Mm-hmm. Άρα δεν ξέρω πώς τεκμέρεται από κάποιους ότι η επιστροφή του αυτομάτως συνιστά κίνδυνο για τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Τώρα, η φόλη σε σύλλη συνέντευξη παραχώρησε η πρόεδρος της Πλαίσια Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου στην τηλεόραση του Ερτ Νιούς και στην εκπομπή συνδέσεις με τον Κώστα Παπαχλημίτσο και την Κατερίνα Δούκα, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι είμαστε ένα κίνημα υπεράσπισης της κοινωνίας, όπως είπε, και διεκδικούμε, δηλαδή για το κόμμα της, ότι διεκδικεί Πλαίσια Ελευθερίας να εκφράσει πλειοψηφικά τον ελληνικό λαό. Εκτίμησε ακόμα ότι η επόμενη μέρα των εκλογών θα έχει μια διαφορετική εικόνα στο πολιτικό σκηνικό. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
18: Μην προτρέχετε τώρα το.
19: Για το αν θα περάσει.
20: Εγώ ακούω δημοσκόπους και λένε ότι θα βγει δεύτερος.
18: Καλά, εντάξει.
20: Εκτίμηση, εντάξει.
18: Και στις δημοσκοπήσεις το 2015 λέγανε θα βγει το ναι.
0: Ήταν η αναφορά της κυρίας Κωνσταντοπούλου στα ευρήματα των δημοσκοπήσεων και στην εικόνα που παρουσιάζει τη δημοσκοπήση στο κόμμα της, αλλά και οι πληροφορίες και οι εκτιμήσεις για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και τη δεύτερη θέση. Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 650 υπογραφές και συγκέντρωση Μαρία Καριστιανού, η οποία νωρίτερα κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Στα δικαστήρια είναι η Άννα Νικολάου, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα.
21: Λίγο μετά τις 10.30 Μαρία Καριστιανό έφτασε στον Άριο Πάγο έχοντας τα χέρια το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για την Δημοκρατία. Όπως είπε στις δηλώσεις που έκανε στις τηλεοπτικές κάμερες, έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 650 υπογραφές πολιτών που στηρίζουν το πολιτικό του εγχείρημα. Περίπου μία ώρα παρέμεινε στον τέταρτο όροφο στην εισαγγελία του Ανατά του Δικαστηρίου και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη, ώστε και επισήμως η Ελπίδα για τη Δημοκρατία να λάβει έγκριση και κομματική υπόσταση. Στις δηλώσεις που έκανε στις ελληνικές κάμερες, σημείωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, αλλά το κόμμα της θα μετουσιώσει την ανάγκη για αλλαγή, ώστε οι λέξεις δημοκρατία, δικαιοσύνη και κοινωνική συνοχή να μην είναι κενές περιεχομένου. Ενώ, όπως είπε, θα ακολουθήσουν περιοδίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας, ενώ ανέφερε ότι θα παραμείνει για πάντα η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρτης, όμως θα δώσει μάχη για να μην υπάρχουν ξανά τέτοια στη ζωή μας.
0: Άννα Νικολάου, να σε ευχαριστήσουμε για το ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τη Μαρία Καριστιανού στο σημείο αυτό.
22: Επιτέλους πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε τέμπη στη ζωή μας. Το θέμα μας δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη. Είναι να μπορέσουμε όλοι να συνεχίσουμε να ζούμε σε ένα πραγματικό κράτος δικαίου.
0: Η συζήτηση όλη επικεντρώνεται γύρω από την εμφάνιση των νέων κομμάτων για δίθεν νέα κόμματα, έκανε λόγο από την πλευρά του γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
23: Δεν μπορεί να περιορίζεται η συζήτηση ούτε στα διάφορα επίσης φόρουμ των δίθεν ειδικών, όπως λέγονται, στις διάφορες επιτροπές σοφών, όπως τους λένε, στα Ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα δίθεν νέα.
0: Πειρά κατά του Αλέξη Τσίπρα από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
24: Το δίθεν νέο κόμμα Τσίπρα με αφίεση Μπαρτσελώνα θυμίζει παλέμαχο ποδοσφαιριστή που νομίζει ότι είναι ο Μέση.
0: Τώρα είχαμε μια νέα δημοσκόπηση σήμερα. Τη δείχνει καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 26,1% καταγράφει νέα δημοσκόπηση της Interview για το Politic. Όμως το πραγματικό ενδιαφέρον της μέτρησης μεταφέρεται στη μάχη για τη δεύτερη θέση. Καθώς οριακό προβάδισμα καταγράφει το υποδιαμόρφωση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έναντι του Πασόκ. Το κόμμα λοιπόν, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εντοπίζεται στο 12,8% και περνά οριακά μπροστά από το Πασόκ, το οποίο στηρίζει το 12,3%. Την ίδια ώρα το κόμμα της Μαρέας Κριστιανού εμφανίζεται τέταρτο με 7,5% από 7,9% τον Απρίλιο, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ πέφτει από το 3,1% στο 0,5%. Επίσης, πέρα από τη Νέα Δημοκρατία που συγκεντρώνει 26,1%, το κόμμα Τσίπρα 12,8%, το ΠΑΣΟΚ 12,3% και την Ελπίδα για τη Δημοκρατία 7,5%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 5,8%, το ΚΚΕ με 5%, η Φωνή Λογικής με 3,9%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,2%, ενώ το ΜΕΡΑ25 μένει στο 2,8% και οι Δημοκράτες στο 2,5%.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 38 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας το ertheco.gr. Να πάμε εκτός συνόρων, καθώς έχουμε μια πολύ δυσάρεστη είδηση, τραγωδία στο Βέλγιο, όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο. Πάμε στην ανταποκρίτριά μας στις Βρυξέλλες, την Έλληνα Αποστολή, η οποία θα μας πει πώς ακριβώς συνέβη αυτό το τρομερό δυστύχημα και πώς οι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγμής, Έλενα. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι από το Βέλγιο, που πρόκειται για ένα από τα χειρότερα συνδρομικά δυστυχήματα που έχουν λάβει η χώρα εδώ στο Βέλγιο. Το δυστύχημα έγινε λίγο μετά τις 8 το πρωί σε μια περιφέρεια που λέγεται Μπάκενχάουτ, είναι στην Ανατολική Φλάνδρα του Βελγίου, όταν ένα σχολικό λεωφορείο συγκρούστηκε με ένα τρένο. Πώς έγινε αυτό? Βρισκόταν σε ισόπεδη διάβαση το λεωφορείο. Φαίνεται από τις φωτογραφίες που αποτυπώνονται και στον τύπο ότι ήταν κατεβασμένες οι μπάρες. Το τρένο προσπάθησε να σταματήσει βλέποντας το λεωφορείο, δεν τα κατάφερε, με αποτέλεσμα ουσιαστικά να πολτοποιήσει το σχολικό λεωφορείο. Και σύμφωνα με πληροφορίες είναι 4 οι νεκροί. Όπως μεταδίδουν τα πρακτορία ειδήσεων της Φλάνδρας, είναι 2 παιδιά και 2 ενήλικες που επέβαιναν στο σχολικό λεωφορείο. Ανάμεσα τους ο ένας ο οδηγός, οι νεκροί, ενώ στο τρένο, στο οποίο επέβαιναν 100 περίπου επιβάτες και είχε προορισμό από την Μπριζ προς την πόλη αυτή, το μικρή αυτή επαρχία, την Μπάκενχάουτ, δεν τραυματίστηκε κανείς, παρά μόνο ένας επιβάτης ουσιαστικά ήταν σε κατάσταση σοκ και έτσι λοιπόν πήγε στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Τώρα, πρέπει να πούμε ότι διερευνούνται τα αίτια για τα οποία έγινε αυτό το τραγικό δυστύχημα με το σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μαθητές γυμνασίου, σύμφωνα με πληροφορίες. Μέσα στο σχολικό λεωφορείο βρίσκονταν 7 μαθητές. Ένας οδηγός και ένας ουσιαστικά ο ενήλικας, ο οποίος συνόδευε τα παιδιά.
0: Συνοδός, ας το πούμε έτσι.
2: Ο συνοδός, ακριβώς. Ναι. Πρέπει να σας πω ότι φυσικά έχει κατακλειστεί το σημείο από τις αρχές, την αστυνομία.
0: Κρίμα,
2: αλλά και η εισαγγελία. Ναι. Βρίσκεται στο σημείο, προκειμένου να εξακριβώσετε το τι ακριβώς γίνεται. Εγώ βρίσκομαι καθοδόν, είναι αρκετά μακριά από το Βέλγιο. Και είναι πραγματικά περίεργο για τους Βέλγους το τι συνέβη αυτό το δυστύχημα και με τον τρόπο με τον οποίο έγινε. Και μιλάμε φυσικά και για παιδιά.
0: Περιμένουμε βέβαια πάνω από όλα αυτό είναι το χειρότερο, ότι μιλάμε και για παιδιά και για μεγάλους ανθρώπους. Πραγματικά ναι. Είναι πολύ περίεργο και μακάρι να βρεθούν και να δοθούν γρήγορα οι απαντήσεις που πρέπει. Με Έλενα Αποστολίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από την τραγωδία στο Βέλγιο, πίσω στα δικά μας, τις παρεμβάσεις που θα δώσουν ανάσα στους δρόμους της Αθήνας, μειώντας την κυκλοφοριακή συμφόρηση σε σημαντικούς οδικούς άξονες, όπως ο Κηφισός, περιέγραψε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας στο Air News Red 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Τεράστιο πρόβλημα αυτό, έτσι κι αλλιώς το κυκλοφοριακό. Έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές εδώ και με αφιερώματα και σε εκπομπές και με συνεντεύξεις εδώ στο Air News Red 105,8. Ο Υπουργός λοιπόν, ο κ. Δήμας, σημείωσε ότι το κυκλοφοριακό δεν είναι αρμοδιότητα μόνο ενός Υπουργείου και ειδικότερα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αλλά εμπλέκονται και άλλοι φορείς και άλλα Υπουργεία. Για να ακούσουμε τις παρεμβάσεις του Υπουργείου.
11: το κυκλοφοριακό στο οποίο κάνατε αναφορά δεν είναι προφανώς αρμοδιότητα μόνο ενός Υπουργείου.
10: Εννοείται.
11: Υπουργείου, ναι, και ειδικότερα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
10: Προφανώς.
11: Θα σας πω ότι αυτό που έχουμε ανακοινώσει από την πλευρά του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετίζεται και με τον Κηφισό και έχει να κάνει με την μείωση των βαρέων οχημάτων στον αστικό ιστό της πόλης. Είναι η δημιουργία του τριπλού κόμβου στο Σκαραμαγκά. Ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο υπολογίζουμε να συμβασιοποιήσουμε μέσα στον Ιούνιο του 2026 και απαιτεί περίπου 3 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Είναι η σύνδεση επίσης του περιφερειακού Εγάλεω με την Εθνική Οδό και παράλληλα η τρισκόμβη κατάργηση κάποιων φαναριών όπως το φανάρι στον Παλάσκα, η γέφυρα στο Σχιστό από μία λωρίδα ανακυκλοφορία θα έχει 2 λωρίδες ανακυκλοφορία, άρα αυτό πραγματικά θα βοηθήσει στην αποσυμφόρηση.
0: Πραγματικά οδύσσια μετακινήσεις κάθε μέρα στο λεκανοπέδιο της Αττικής και μακάρι αυτές οι παρεμβάσεις να φέρουν αποτέλεσμα και να δώσουν ανάσες στους δρόμους της Αθήνας. Από εκεί και πέρα όμως, όπως είπε ο κύριος Δήμας, ο αρμόδιος υπουργός, εξαιρετικά σημαντικό είναι και το μετρό και ειδικότερα η γραμμή 4 του μετρό, καθώς συνδέει 15 επικοινωνικοκατοικημένες περιοχές και ο ίδιος εξέφρασε την πεποίθηση ότι θα συμβάλλει το έργο καθοριστικά στη μείωση της κυκλοφοριακής συμφόρησης.
11: Εξαιρετικά σημαντικό είναι το μετρό. Και ειδικότερα η γραμμή 4 του μετρό, καθώς συνδέει 15 επικοινωνικοκατοικημένες περιοχές και πιστεύουμε ότι θα συμβάλλει καθοριστικά στην μείωση της...
3: Με καθυστέρηση βέβαια. Με καθυστέρηση,
11: υπήρχαν πράγματι καθυστέρηση. Εγώ θα σας πω ότι ο αρχικός σχεδιασμός του έργου ήταν εξαιρετικά αισιόδοξος. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ήδη ο ένας μετροπόντικας η Νίκη έχει ολοκληρώσει την διαδρομή της, ξεκινώντας δηλαδή από την Κατεχάκη φτάνοντας μέχρι το Φρέαρ του Ευαγγελισμού, άρα έχει ολοκληρωθεί η σύραγγα εκεί πέρα. Αντιστοίχως ο δεύτερος μετροπόντικας, η Αθηνά, που ξεκίνησε από την Βεΐκου, έχει ξεπεράσει την Κυψέλη και προχωράει και αυτή ελπίζουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να έχει φτάσει στο Φρέαρ του Ευαγγελισμού, άρα προχωράει ειδικότερα το τελευταίο χρονικό διάστημα με αρκετά καλούς ρυθμούς, παρά το γεγονός ότι κάτω από την Κυψέλη είχε τεχνικές δυσκολίες.
0: Από το αστυνομικό δελτίο μας έρχεται η επόμενη είδηση, κυρίες και κύριοι, καθώς σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της υποδιέθησης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος με ταυτόχρονες έρευνες σε αρκετές περιοχές της Βόρειας Ελλάδας, στην Αθήνα, αλλά και στην Κρήτη για την εξάρθρωση οργανωμένου κυκλώματος που φέρεται να αποσπούσε παράνομα επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζημιώνοντας τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μετά τις μαζικές συλλήψεις λοιπόν στην Κρήτη, αρχές προχώρησαν σε μεγάλη επιχείρηση στη Θεσσαλονίκη, συλλαμβάνοντας μέχρι στιγμής 17 άτομα. Πάμε στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος θα μας δώσει αναλυτικά το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Στη Θεσσαλονίκη πρόκειται για 2 υπαλλήλους κέντρων υποδοχής δηλώσεων και 15 ακόμη άλλα πρόσωπα, φυσικά πρόσωπα τα οποία κατηγορούνται ότι εισέπρασαν παράνομα επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 ως και το 2024, σύμφωνα με τη δικογραφία που σχηματίζουν οι αστυνομικοί της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Μέχρι τώρα το ποσό έχει φτάσει στα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι των κέντρων υποδοχής δηλώσεων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο που συντάσσεται από την αστυνομία, εντόπιζαν ορφανά αγροτεμάχια που δεν δίνουν δηλαδή οι ιδιοκτήτες τους σε διάφορες περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας, κυρίως της Θεσσαλονίκης, και τα οποία φυσικά πρόσωπα που τα περισσότερα εκ των οποίων δεν είχαν σχέση με αγρότες, τα δήλωναν ως δικά τους, ότι τα καλλιεργούσαν και στη συνέχεια έκαναν αιτήσεις και εισέπραταν παχυλές επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ήδη οι συλλήψεις, 14 συλλήψεις έχουν γίνει εδώ στη Θεσσαλονίκη, μία στις Σέρες, μία στο Κιλκής και μία στην Αθήνα.
0: Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και ενώ αυτά γίνονται στη Θεσσαλονίκη, στην Κρήτη ήδη έχουν γίνει 22 συλλήψεις μελών της εγκληματικής οργάνωσης που διέπρατε κατά συρροή απάτες μέσω ψευδών δηλώσεων για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
5: Να εξακολουθήσουν να κάνουν συλλήψεις.
7: Δεν κάνουν για τα πάρει και κάνουν πατεωνίες, να τις βάλουν μέσα.
19: Όσοι εμπλέκονται στα σκάνδαλα, όσοι εμπλέκονται σε απάτες, πρέπει να υποδειχτούν από την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Συνδεόμαστε με το Ηράκλειο Κρήτης και τον Γιώργο Παπαδάκη, ο οποίος βρίσκεται έξω από την αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου και όπου βρίσκονται και οι συλληφθέντες, και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο.
6: Γρηγόρη, πρόκειται για 20 άτομα που κρατούνται εδώ και δύο που έχουν συλληφθεί στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι, 22 συνολικά ακριβώς.
6: Τα κυκλώματα και από τη Θεσσαλονίκη και την Κρήτη έχουν δικτύωση, ας το πούμε, και στην Αττική. Θα δούμε τι θα αποφαθεί η δικαιοσύνη από αυτού. Οι 20 που κρατούνται εδώ και συλληφθήκαν χθες σε μια μεγάλη επιχείρηση που διεξήχθη νωρίς το πρωί από το Ρέθυμνο μέχρι τον Άγιο Νικολάου, δηλαδή στους 3 από τους 4 νομούς της Κρήτης. Θα μεταχθούν το πρωί, θα βρίσκονται το πρωί στον Πειραιά και από εκεί θα οδηγηθούν κατευθείαν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Το λέω αυτό γιατί απόψε πρόκειται να επιβαστούν ως ήθιστες στο πλοίο της γραμμής. Πρόκειται να αναχωρήσουν χθες και να βρίσκονται σήμερα στην Αθήνα, αλλά κάποιο γραφειοκρατικό δίτημα πήγε την υπόθεση 24 ώρες πίσω. Τώρα, συνολικά, συγκεκριμένη δικογραφία, Γρηγόρη, περιλαμβάνεται 137 άτομα, δηλαδή πλέον των 22, έτσι. Έχουμε και άλλους 100. Δεν μπορώ να κάνω την αναφέρεση τώρα αυτή τη στιγμή. Είναι αρκετοί πάντως οι οποίοι κατηγορούνται ως περιφερειακοί. Είναι άτομα τα οποία δήλωναν παραπανήσιες εκτάσεις. Προσπορίζονταν ένα σημαντικό όφελος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αυτό ήταν ακριβώς το οποίο διανέμονταν και μεταξύ των εγκεφάλων της οργάνωσης. Αυτοί λοιπόν οι υπόλοιποι που δεν έχουν συλληφθεί αλλά είναι καταγεγραμμένοι στην τοιχογραφία θα κληθούν και αυτοί εν ευθέτω χρόνο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να απολογηθούν
0: και να δώσουν τις εξηγήσεις που πρέπει.
6: Θα τους απαγγελθούν επίσης τις κατηγορίες που πρέπει, δεν θα διελάθουν δηλαδή.
0: Βεβαίως. Γιώργο Παπαδάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε την υπόθεση αυτή με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε ότι οι έρευνες επεκτείνονται λοιπόν από την Κρήτη, πέρασαν στην Αθήνα και τώρα έχουν περάσει στη Βόρεια Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Σέρες και Κιλκής.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 48 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Να πάμε τώρα εκτός συνόρων. Γιατί έχουμε ένα σφοδρό και εξαιρετικά ασυνήθιστο για την εποχή κύμα καύσωνα που πλήττει την Δυτική Ευρώπη από τη Βρετανία ως και την Ιταλία, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει ακόμα και στους 36 βαθμούς Κελσίου. Ενώ έχουν καταγραφεί θάνατοι, κυρίως στη Γαλλία, που συνδέονται με το κύμα ζέστης. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που έχει επιμεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
9: Κύμα ασυνήθιστα για την εποχή υψηλών θερμοκρασιών καταγράφεται στη Δυτική Ευρώπη. Από τη Βρετανία μέχρι την Ιταλία, ο υδράργυρος ανεβαίνει επικίνδυνα, σπάζοντας κάθε ρεκόρ για την εποχή, προκαλώντας ανησυχία αλλά και σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Στη Γαλλία, οι αρχές ανακοίνωσαν 8 θανάτους που συνδέονται με το κύμα ζέστης. Η χθεσινή ημέρα καταγράφηκε ως η πιο ζεστή ημέρα του Μαΐου στην ιστορία της χώρας, με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 34 βαθμούς Κελσίου. 8 νομοί στη Δυτική Γαλλία βρίσκονται ήδη σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα, ενώ η έλλειψη κλιματισμού προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων. Στη Βρετανία, ο υδράργυρος άγγιξε τους 34,8 βαθμούς στο Kew Garden, σπάζοντας ρεκόρ από το 1944, ενώ ο πνιγμός σε ποτάμι ενός 15χρονου συνδέεται από τις αρχές με το κύμα καύσωνα. Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας σημειώνει ότι τέτοιες θερμοκρασίες θα ήταν υψηλές ακόμη και για την καρδιά του καλοκαιριού. Αντίστοιχα, στην Ιρλανδία καταγράφηκαν τιμές κοντά στους 29 βαθμούς Κελσίου, επίσης πρωτόγνωρες για μήνα Μάιο. Η Ισπανία προειδοποιεί για τροπικές νύχτες στα νότιο-δυτικά της χώρας, καθώς το θερμόμετρο αναμένεται να παραμείνει ψηλά και μετά τη δύση του ηλίου. Από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιταλία, σε περιοχές του Ιταλικού Βορρά η θερμοκρασία αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην περιφέρεια της Ρώμης οι αρχές ενεργοποίησαν περιορισμούς στην εργασία κάτω από τον ήλιο. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι το φαινόμενο οφείλεται στο λεγόμενο θόλο ζέστη σε θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική, οι οποίες παγιδεύονται κάτω από έναν ισχυρό αντικυκλώνα. Προσθέτουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή ενισχύει τέτοιου είδους ακραία φαινόμενα, κάνοντάς τα συχνότερα και πιο έντονα. Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν αναμένεται να αποκλιμακωθούν πριν το τέλος της εβδομάδος.
0: Και από τον καύσωνα που ταλαιπωρεί χώρες της Δυτικής Ευρώπης, να επιστρέψουν στο αστυνομικό δελτίο. Άλλο ένα βίο περιστατικό με ξύλο και πρωταγωνιστές παιδιά σημειώθηκε χθες το βράδυ στην Καλυθέα, εκεί όπου 10 άτομα επιτέθηκαν σε 2, 6 ανήλικοι και ένας 18χρονος συνελήφθησαν και τα θύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, Σπύρος Δαρσινός.
12: Χθες το βράδυ γύρω στις 11:20 όταν μια ομάδα 10 με 15 άτομα περίπου πήραν στο κυνήγι δύο νεαρούς 18 και 17 ετών. Οι διώκτες, να πούμε πως ήταν και αυτοί στην ίδια ηλικία, κατάφεραν να πιάσουν τον έναν από τους δύο στην οδό Σπάρτης εδώ στην Καλυθέα και να τον ξυλοκοπήσουν, ενώ ο δεύτερος, ο 17χρονος, το έβαλε στα πόδια και κατάφερε να φτάσει μέχρι εδώ στην συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέους. Ωστόσο, έχασε την ισορροπία του και εκεί βρέθηκε και αυτό στα χέρια των ανήλικων κατά κανόνα δραστών. Να πούμε πως αυτό που προκύπτει από την προανάκριση είναι ότι υπήρχαν προσωπικές διαφορές μεταξύ των παιδιών. Συγκεκριμένα για τα μάτια μιας κοπέλας φέρονται να έγιναν όλα αυτά. Μάλιστα υπήρχαν κάποιες αντεγκλήσεις πριν από το περιστατικό. Να πούμε πως τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στο Γεννηματάς, ωστόσο πήραν εξιτήριο γρήγορα. Να πούμε πως αναγνωρίστηκαν οι 7 από τους εμπλεκόμενους, είναι 6 παιδιά ηλικίας 17 ετών και ένας 18. Επίσης τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους σε γενικές γραμμές, ωστόσο δεν πάβει να έχουν υποστεί ένα σοκ.
0: Λοιπόν, και από την Καλυθέα πάμε στο Χολαργό τώρα. Οικογενειακή τραγωδία χθες το βράδυ στο Χολαργό, που ένας 57χρονος πυροβόλησε και τραυμάτισε την 53χρονη σύζυγό του στο πόδι πριν ο ίδιος βάλει τέλος στη ζωή του. Τα κίνητρα της πράξης του δράστη ερευνώνται, καθώς μαρτυρίες αναφέρουν ότι δεν προηγήθηκε κάποια αντιπαράθεση. Σοκαρισμένοι οι γειτονές που μίλησαν στην κάμερα του Ρ News.
13: Πήγα να ξαπλώσουμε τα παιδιά και άκουσε πυροβολισμός. Αλλά εγώ νόμιζα ότι είναι κάποια εγγένεια εδώ κοντά. Δεν σκέφτηκα ότι ήταν πυροβολισμοί.
14: Μέσα σε 5 λεπτά έφτασαν διάσανοφόρα του ΕΚΑΒ. Σταθεροποίησαν προφανώς τη γυναίκα. Εκεί είχα και μια πλήρη εικόνα. Ήταν ανάσκελα μια γυναίκα.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα τι μετέδωσε και ο Κώστας Θάμου, ο ρεπόρτερ μας, για αυτή την οικογενειακή τραγωδία.
15: Καταρχάς, να περιγράψουμε το τι ακριβώς εκλήθηκε χθες το βράδυ εδώ στο Χολαργό. Ήταν λίγο μετά τις 10:30 λοιπόν, όταν οι γείτονες του ζευγαριού άκουσαν, σύμφωνα με πληροφορίες, τρεις πυροβολισμούς. Κάλεσαν την αστυνομία και στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί, οι οποίοι με το που έφτασαν στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Ξανθίπου, βρήκαν την 53χρονη εμόφυρτη στο έδαφος, η οποία μάλιστα είχε καλέσει και αυτή από το κινητό της τηλέφωνο την άμεση δράση, και στη συνέχεια ανέβηκαν στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου εκεί όπου εκεί αντίκρισαν τον 57χρονο νεκρό με μία σφαίρα στο κεφάλι. Πρέπει να σου πω ότι από την έρευνα που έγινε στο σπίτι του ζευγαριού, οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο όπλα, τα οποία ωστόσο το ζευγάρι κατήχε νόμιμα, όπως έχει υποστηρίξει το θύμα της επίθεσης, καθώς ήταν μέλη ενός σκοπευτικού συλλόγου και γι' αυτό το λόγο είχαν άδεια οπλοφορίας. Το ένα από αυτά λοιπόν χρησιμοποίησε ο 57χρονος δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας, πυροβολώντας το δεξί μυρό την 53χρονη. Αν προηγήθηκε κάποιος άγρος καυγάς. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τις μαρτυρίες στη γειτονιά, καθώς δεν άκουσαν ούτε φωνές ούτε ρουλιαχτά. Ωστόσο, ενδεχομένως να υπήρχε μια πολύμηνη κατάσταση που έλεγε ότι υπήρχαν τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στο δράστη και το θύμα, ότι υπήρχε δηλαδή και κάποιες απειλές που είχε δεχθεί η 53χρονη. Αυτό φαίνεται να έχει αναφέρει σε πρώτη φάση και στους αστυνομικούς και αυτό προκύπτει και από το οικογενειακό της περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση οι αστυνομικοί προσπαθούν να διερευνήσουν το τι ακριβώς ήταν αυτό που όπλησε το χέρι του 57χρονου.
0: Και από την οικογενειακή τραγωδία εδώ στο Χολαργό, να πάμε και πάλι εκτός συνόρων να δούμε τι γίνεται στον πόλεμο της Ουκρανίας. Ανησυχία προκαλούν οι ρωσικές προειδοποιήσεις για νέα πλήγματα κατά του Κιέβου, με τη Μόσχα μάλιστα να καλεί τις ξένες διπλωματικές αποστολές να αποχωρήσουν. Πάμε και πάλι σε ένα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να μας δώσει τα νεότερα. Έλενα.
16: Η Μόσχα προειδοποιεί λοιπόν με νέα πλήγματα κατά του Κιέβου, κατά στρατιωτικών αλλά και διοικητικών κέντρων και κέντρων λήψεων αποφάσεων, και κάλεσε ξένους πολίτες, διπλωματικές αποστολές αλλά και μέλη διεθνών οργανισμών να εγκαταλείψουν το Κίεβο. Μάλιστα, αυτό ανέφερε και ο Σεργέι Λαυρόφ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, προς τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών εξέφρασε την ανησυχία του για αυτές τις εξελίξεις αλλά και την δεδομένη θέληση της Ουάσιγκτον να συνεχίσει τη διαμεσολάβηση για την λήξη του πολέμου. Ωστόσο, ο κύριος Ρούμπιο δεν θέλησε να απαντήσει πώς θα αντιδράσει το State Department, αν δηλαδή θα απομακρύνει τους διπλωμάτες του από το Κίεβο. Τώρα να σου πω επίσης ότι η Ρωσία λέει ότι αυτές οι επιθέσεις είναι σε αντίπεινα για ουκρανικές επιθέσεις την προηγούμενη εβδομάδα κατά ρωσικής πόλης. πόλης με 21 νεκρούς, ενώ και κατά τη διάρκεια της νύχτας, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές, σημειώθηκαν επιθέσεις με πάνω από 100 ρωσικά ντρόουν αλλά και πυράβλους κατά περιοχών της Ουκρανίας, με τουλάχιστον ένα νεκρό στην Οδυσσό.
0: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Επιστρέφουμε στα δικά μας με ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο, καθώς διευκρινήσεις έδωσε ο ΕΦΚΑ για λάθος τον υπολογισμό στις εισφορές του 2025. Πάμε στη Δήμητρα Κυρεζίου, που έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα, τι είναι αυτό το λάθος που έκανε ο ΕΦΚΑ και αφορά πολύ κόσμο?
17: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Υπήρξε ένα λάθος στον υπολογισμό των εισφορών για το 2025. Ήταν τεχνικό ζήτημα λόγω της μετάπτωσης των υποσυστημάτων στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα, το ΕΦΚΑ, το οποίο τίθεται σε εφαρμογή. Δεν είχαν προσυπολογιστεί οι μήνες Ιανουάριος και Δεκέμβριος, με αποτέλεσμα να έρθουν φουσκωμένες ασφαλιστικές εισφορές για αρκετούς εργαζόμενους που έχουν παράλληλη επασχόληση, και αφορά κυρίως ελεύθερους επαγγελματίες. Και μάλιστα τους ζητούσε το ποσό, το οποίο, την πρώτη δόση του ποσού που αναγράφονταν ως εισφορές του 25 μέχρι την Παρασκευή. Και ήταν και αρκετά τα χρήματα. Υπήρχε μια αναστάτωση, το θέμα συζητήθηκε στον ΕΦΚΑ και πραγματικά διαπιστώθηκε ότι υπήρχε αυτό το τεχνικό πρόβλημα. Θα προβεί ο ΕΦΚΑ σε διόρθωση τον Ιούνιο. Γι' αυτό παρακαλεί όσους έχουν λάβει τα ειδοποιητήρια αυτά για το 25 να μην προβούν σε πληρωμή τις δόσεις μέχρι την Παρασκευή, όπως αναγράφονταν στα ειδοποιητήρια, ούτως ώστε από τον Ιούνιο να υπάρξουν διορθώσεις και να κυλήσουν όλα ομαλά, σύμφωνα με τις εισφορές τις οποίες πρέπει να πληρωθούν.
0: Ωραία, να μείνουμε σε αυτά. Σε πολύ λίγο από τώρα, σε λίγα λεπτά από τώρα, περιμένουμε και τη συνέντευξη τύπου, έτσι, που έδωσε η κυρία Κεραμέως, σε ό,τι αφορά το νομοσχέδιο για την ισότητα στις αμοιβές ανδρών και γυναικών.
17: Και τα βαρέα.

0: Άλλες διευκρινήσεις θα έχει το νομοσχέδιο.
1: Δήμητρα Κυριαζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καΐμα. Δημήτρη, έκανε το 2-1 στη σειρά με τον Άρη στο τρίτο παιχνίδι της μεταξύ του σειράς για τα προημιτελικά του πρωταθλήματος μπάσκετ και προκρίθηκε στα ημιτελικά όπου θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό την Πέμπτη.
3: Και τώρα θα πρέπει να δούμε ποιος θα είναι ο νικητής από το ζευγάρι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ για να δούμε ποιο θα είναι το τελικό ζευγάρι, για να δούμε ποιο πρωταθλητής Ελλάδος ξεκινάνε αυτοί οι αγώνες την ερχόμενη Παρασκευή. Αλλά αυτές τις ώρες είναι ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός σε επαφές με τον Δανό Νέστρουπ. Αυτός θα είναι η πιθανότητα προπονητής της ομάδας για τα επόμενα 2 χρόνια. Πρέπει να υπάρχει προφορική συμφωνία και αυτή τη στιγμή ζητάνε κάποιους επιμέρους όρους. Αυτή είναι η πληροφόρησή μας. Μπορεί και μέσα στην ημέρα να υπάρχει ανακοίνωση ή στη μέρα ή αύριο να υπάρχει ανακοίνωση για τον Νέστρουπ.
1: Δημήτρη και εμένα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
4: Την Τετάρτη αναμένονται τοπικές νεφώσεις στα υπηρετικά ορεινά, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης και της Ρόδου, το μεσημέρι-απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 32 βαθμούς και τοπικά παραπάνω. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Η άνεμοι βόρει έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ορεινά το απόγευμα. Η άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς.

Ξεκινήσαμε με τα κάγκελα σήμερα. Έχουμε πάει εκεί πάνω στα βουνά του Ασπροποτάμου που χορεύονται τα κάγκελα το 15 Αύγουστο ήδη εμείς από τώρα. Ακόμα δεν έχει φύγει ο Μάιος. Λοιπόν, με τον Γιώργο Πατσούρα, τον οποίο τον χαιρετάμε και ξέρω ότι θα βρεθεί κάποια στιγμή η κατάλληλη στιγμή για να κάνουμε αυτή την εκπομπή που έχουμε πει εδώ και ένα χρόνο. Ψηλά στην Κωνστιλάτα, Μαρία Ελένη την Παναγιά και όλα αυτά τα ωραία τραγούδια που παίζονται στα κάγκελα. Και αμέσως μετά με το Σπύρο Γκιουλέκα και το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, ο Ήλιος Βασιλεύει. Θα συνεχίσουμε τώρα με τη Μαρία Χολέβα Κουμιώτη. Το Λάγιο Αρνί ήταν με το Σπύρο Γκιουλέκα, είχαμε πάει στα Γρεβενά. Σήμερα είναι λίγο η κατάσταση σαν το Μέγα Ναπολέοντα, Νίκο Τσιπλάκη. Ξέρεις ότι έκανε πολλά πράγματα μαζί. Μπαίνω, βγαίνουμε σε διάφορα στούντιο και έχει χαθεί το μυαλό μας, αλλά θα συγκεντρωθούμε τώρα πια και να συνεχίσουμε με τη Μαρία Χολέβα Κουμιώτη στο επόμενο track. Ο Βασίλης Μπατζής εδώ τη συνοδεύει από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Εξαιρετικό το παίξιμο εδώ του Χρήστου Ζώτου στο σολιστικό λαούτο, τον συνόδευσε ο Βασίλης Κατράκος. Αυτή την ηχογράφηση που έκανε ο Γιώργος Παπαδάκης στο τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ένα μυρολόι εδώ από τα εξωτικά της παράδοσης, με τον Νικόλα Τσιπλάκη στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Κουτσιμπέρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής, καθημερινά μαζί σας 3 με 4 το μεσημέρι και 11 με 12 το βράδυ. Στη μεσημεριανή μας μετάδοση μας ακούτε και από την ΕΡΤ Λάρισα, την ΕΡΤ Ιωαννίνων και την ΕΡΤ Βόλου, που αναμεταδίδουν καθημερινά ζωντανά την εκπομπή μας. Για τους φίλους ακροατές που μας ακούτε εκεί από τη Θεσσαλία, θα ακούσουμε την Καραγκούνα έτσι όπως εδώ την ερμηνεύει ο Ανδρέας Τσάουσης.

Θα συνεχίσουμε με ένα απόσπασμα από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Χρήστος Ερέτης εδώ με τον Χριστόφορο Τιμπά στο βιολί, τον Κυριάκο Κοστούλα στο κλαρίνο, τον Σταύρο Αδριανό στο λαούτο, τον Αλέκο Γκαραβέλη στο σαντούρι, σε ένα συρτόπ μενικό της αγάπης. Μπήκαν τα γίδια στο Μαντρί.

Το επόμενο απόσπασμα σόλο κλαρίνο, ο Νίκος Τζάρας από τη συλλογή της Μέλπος Μερλιέ, ηχογραφήσεις του 30.

Λοιπόν, τελευταίο τραγούδι για τη σημερινή μας εκπομπή. Δεν ξέρω πώς πέρασε η ώρα, Νίκο Τσιπλάκη, αλλά πέρασε και για σήμερα. Είναι ένα τραγούδι επίσης από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας που δεν έχετε ξανακούσει από ό,τι θυμάμαι σε αυτή εδώ την εκπομπή. Η ηχογράφηση έγινε το 1978 με τραγούδια της Ρούμελης. Παίζει κλαρίνο Βασίλης Μπατζής, ο Νίκος Μωραήτης βιολί, ο Κώστας Πίτσος στο λαούτο, ο Αλέκος Γκαραβέλης στο σαντούρι, και είναι έτοιμη εκπομπή για τον Αλέκο Γκαραβέλη, θα παίξει σύντομα. Και αυτό το αφιέρωμα στον Νίκο Γκαραβέλη που σας έχω υποσχεθεί με το Κλέαρχο Κορκόβελο, όπως είναι έτοιμα και άλλα πολλά πράγματα που θα τα ακούσετε πολύ σύντομα. Λοιπόν, και τραγουδά ο Νίκος Τζιβάρας στο συγκεκριμένο απόσπασμα από το αρχείο της ελληνικής ραδιοφωνίας, ένα τραγούδι σε ρυθμό τσάμικο, ένα τραγούδι του ακριτικού κύκλου με τίτλο «Ποιος είδε ψάρι στόργωμα». Και να αποχαιρετήσω όλη την παρέα των Ξωτικών της Παράδοσης, να ευχαριστήσω τον Νίκο Τσιπλάκη που ρύθμισε τον ήχο, η Μαρία Κουτσιμπήρη στο μικρόφωνο και την επιμέλεια της εκπομπής. Να είστε όλοι καλά, εύχομαι ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Για παραβίαση της εκεχηρίας στην επαρχία Χομοτζάνκ στο νότο της χώρας κατηγορεί τις ΗΠΑ του Ιράν. Σε ανακοίνωσή του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν επιθέσεις στην περιοχή και τις χαρακτήρισε επιθετικές και αδικαιολόγητες ενέργειες, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον φέρει την ευθύνη για τις συνέπειες των ενεργειών της. Ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει χθες ότι έπληξε στόχους στη νότια Ιρανική επικράτεια, μεταξύ των οποίων σκάφη που φέρονταν να επιχειρούν να αποντήσουν άρκες και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αμυντικές ενέργειες. Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρα Μπάς. Την ίδια ώρα, η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα δεξαμενό όπλο που πλέει 60 ναυτικά μίλια από την πρωτεύουσα Μουσκά του Ομάν ανέφερε εκρήξεις στην αριστερή πλευρά του πλοίου κοντά στην Ισαλογραμμή. Η Βρετανική Υπηρεσία αναφέρει ότι το πλοίο και το πλήρωμά του είναι ασφαλή, αν και το δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι κάποια ποσότητα καυσίμου διέρευσε στη θάλασσα. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η ΕΦΑΜΠΑΞ, ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έκανε λόγο για θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, όπως είπε, την καταγγελία της κυβέρνησης. Έντονη κριτική από το ΠΑΣΟΚ, με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία πολιτική βαβέλ. Ο κύριος Τσουκαλάς επέκρινε τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στους θεσμούς και το κράτος δικαίου και έκανε λόγο για ορμπανοποίηση της χώρας. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στο πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Το Τσίπρα του 2015 τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση. Η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μία άλλη κυβέρνηση, δήλωσε στο Earth News Radio ο συντονιστής του Ινστιτούτου, ο Τσίπρα, Γιώργος Ιακαντάρης. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Άριο Πάγο, προκειμένου να καταθέσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, σημείωσε η κυρία Καριστιανού. Τη στρατηγική σημασία της Αλεξανδρούπολης για τις ΗΠΑ υπογράμμισε η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά την επίσκεψή της στην πόλη και τη 12η μηχανοκίνητη μεραρχία πεζικού. Η Αμερικανίδα πρέσβης χαρακτήρισε την Αλεξανδρούπολη ζωτικό και στρατηγικό σημείο για τις ΗΠΑ και τον ΝΑΤΟ, επισημένοντας τη σημασία της στους τομείς της εφοδιαστικής, της στρατιωτικής και της ενεργειακής συνεργασίας. Στον Άριο Πάγο προσήλθαν οι συγγενείς θυμάτων των Τεμπών, Πάνος Ρούτσι, Ηλίας Παπαγγελής και Μαρία Ντόλκα, οι οποίοι δήλωσαν παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για τυχόν ποινικές ευθύνες του πρώην Υπουργού Μεταφορών Κώστα Χιλέα Καραμαλή. Συνοδευόμενοι από τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, εμφανίστηκαν ενώπιον του αεροπαγίτη ανακριτή Ηλία Γιαρένη. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας υποστήριξε ότι πρέπει να αναδειχθούν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και να αποδοθούν ευθύνες σε όλους τους υπαιτίους, ενώ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να αποκρύψει κρίσιμες

0: δικογραφίες και στοιχεία που σχετίζονται με την τραγωδία των Τεμπών. Τέσσερις άνθρωποι, μεταξύ τους δύο παιδιά, σκοτώθηκαν όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό μίνιβαν στο Μπούγκενχάου του Βόρειου Βελγίου. Στο όχημα επέβαιναν 7 παιδιά, ένα συνοδός και ο οδηγός. Το τρένο κινούνταν με περίπου 120 χιλιόμετρα την ώρα και η σύγκρουση ήταν εξαιρετικά σφοδρή. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία του σιδηροδρομικού δικτύου, οι μπάρες της διάβασης ήταν κατεβασμένες και ο σηματοδότης έδειχνε κόκκινο τη στιγμή του δυστυχήματος. Κανείς από τους επιβάτες του τρένου δεν τραυματίστηκε.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο και μόνο στα επιρροτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας, βόρεια ανεμία έως 5 μποφόρη, θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο airtnews.gr. Κοντά σας τώρα ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Earth News Radio 105,8.
4: Συνεχίζουμε το ταξίδι μας, ατελείωτο σχεδόν, σε αυτά τα ένδοξα χρόνια της μουσικής για τη δεκαετία του 60. Όπως αυτό που ακούμε, που είναι ένα ανεκτίμητο κομμάτι από τα μέσα του 60. Ενδέκατη εκπομπή. Όλες υπάρχουν στο Ερτέκο. Και σήμερα θα στείλετε, αν έχετε κάποια άποψη, κάποια ερώτηση ή οτιδήποτε άλλο που αφορά το θέμα μας για το 1964, στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες, στο Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5.

πολύ σωστά ο Κώστας, χαίρομαι ιδιαίτερα. Δεν θα έλεγα τον τίτλο. Μου έγραψε The Ypres File. Είναι του 65, θα το ακούσουμε όταν φτάσουμε στην επόμενη χρονιά. Αλλά άκουγα κάποια πράγματα από τη Βρετανία του 64-65 και θυμήθηκα το πόσο με έχει εγωιτεύσει αυτή εδώ η μουσική του John Barry.

Εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από το 26 που είμαστε, έχουμε να ακούσουμε τέτοια κινηματογραφικά θέματα. Έχει περάσει αλλού εντελώς μηχανοποιημένη κινηματογραφική μουσική. Όπως επίσης δεν πρόκειται να ξανακούσουμε μουσικούς όπως αυτός που θα παίξουμε ένα από τα δεκάδες τραγούδια που έχει, τα δεκάδες κομμάτια που έχει ηχογραφήσει, που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 95 ετών, ο Sonny Rollins. Πολύ γνωστός σαξοφωνίστας, κολοσσός τα λέγαμε, και ένας από τους σημαντικότερους αυτοσχεδιαστές στην ιστορία της jazz. Θρύλος. Άφησε την τελευταία του πνοή στο σπίτι του, στο Woodstock της Νέας Υόρκης. Και αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε και το επόμενο από έναν άλλον σπουδαίο μαύρο μουσικό που έφυγε είναι του 1964. Οπότε δεν τα αφήσαμε για τη χθεσινή ή την εκπομπή της Παρασκευής. Από το άλμπουμ του του 1964, Sonny Rollins. Είχε βγάλει δύο άλμπουμ, αν δεν κάνω λάθος.

Σόνι Ρόλινς. Ο άλλος που έφυγε τις προηγούμενες ημέρες είναι άγνωστος σχεδόν. Θα παίζαμε ένα τραγούδι του στο 64. Το φέραμε σήμερα γιατί έφυγε από τη ζωή ο Τζίμι Χιούζ. Είχε γεννηθεί το Φεβρουάριο του 1938. Ήταν ξάδερφος του Πέρσι Σλέιτζ και είχε ένα παρόμοιο στυλ, έτσι, καθώς τραγουδάει. Νομίζω ότι είχε ξεκινήσει πριν από τον Πέρσι Σλέιτζ η καριέρα του. Το 62 είχε περάσει από μία αντισιόν από τον παραγωγό δίσκων Rick Hall στα περίφημα Fame Studios του Muscle Shoals. Αυτά τα στούντιο είναι ιστορικά. Δύο φορές που πέρασε από εκεί είδα που έγραψαν και που, σε ποιες καρέκλες δείχνουν. Εδώ καθόταν ο Ντίλαν, εδώ καθόταν ο Keith Richard. Μεταξύ άλλων, εκεί που χωραφήθηκε αυτό που θα ακούσετε τώρα, του Jimmy Hughes, όπως ηχογράφησε πάρα πολλά άλμπουμ εκεί, έχουν ηχογραφήσει η Percy Sledge, ο ξαδερφός του δηλαδή, επόμενο είναι, η Aretha Franklin, ο Wilson Pickett, ο Otis Redding, όλη η μαύρη μουσική της Atlantic και ο Dylan, ο Paul Simon, ο Rod Stewart, οι Rolling Stones και οι Allman Brothers. Ακούμε Jimmy Hughes και Steal Away.

Το Steal Away που ακούσαμε είχε καταφέρει να μπει μέσα στα 40 πρώτα της Αμερικής στη χρονιά του 64 που παρουσιάζουμε. Σήμερα θα είναι το πρώτο μέρος για την Motown του 64. Πολλά γνωστά κομμάτια. Είπαμε ότι αυτή η εταιρεία είχε ένα θρύλο που όμως τα τραγούδια της δεν είχαν απήχηση στη χώρα μας, εκτός από συγκεκριμένα και μερικά για τη δεκαετία του 60. Θα τα πάρουμε χρονολογικά από την αρχή της χρονιάς. Η Motown μέσα στο 64 κυκλοφόρησε 350 δίσκους. Οι 300 περίπου, 10-20 κάπου εκεί, ήταν singles, 45 στροφών, και τα υπόλοιπα άλμπουμ. Stevie at the Beach, το τέταρτο άλμπουμ του Stevie Wonder, βγήκε τον Ιούνιο του 64, αλλά πριν είχε κυκλοφορήσει ένα τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, το Castles in the Sand. Είναι ένα είδος concept άλμπουμ αυτό και επικεντρώνονται σε τραγούδια που έχουν σχέση με το καλοκαίρι, την παραλία, του σέρφερ, στην προσπάθεια του νεαρού, μικρό παιδί ήταν ο Stevie Wonder, που είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη χρονιά, να περάσει στα συνομήλικα αγόρια και κορίτσια της γενιάς του. Δεν είχε την επιτυχία που είχε ο προηγούμενος δίσκος ή η προηγούμενη δίσκη του, και ούτε το 64 είναι μια καλή χρονιά για τον Stevie Wonder. Έκαναν κάποιοι τα τραγούδια που έβγαλα, όχι όμως αυτά που θα συνέβαιναν από το 65 και μετά. Ακούμε το τραγούδι αυτό, Castles in the Sand.

Ο Little Stevie Wonder. Stevie Wonder λοιπόν, στα πρώτα του, όλα τα κομμάτια που ακούτε είναι από φυσικό προϊόν, κυρίως από CD, έχουμε πει, που έχουν ταξιδέψει τα άλμπουμ. Ένα χορευτικό τραγούδι τώρα που κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 1964 από το εξαιρετικό γυναικείο συγκρότημα της Motown, Martha Reeves and the Vandellas. Η Martha Reeves είναι η τραγουδίστρια σε αυτή την σύνθεση, όπως και σε όλα τα κομμάτια, που είναι τον Holland Dozier Holland, σε παραγωγή Brian Holland και Lamont Dozier. Το τραγούδι δεν μπήκε στα 40 πρώτα, έφτασε μέχρι το νούμερο 42, αλλά μπήκε στα πρώτα του Rhythm and Blues Hit Parade.

Live Wire, Martha Reeves and the Vandellas. Αντίθετα, οι Temptations, ένα από τα δημοφιλέστερα συγκροτήματα όλων των εποχών, ξεκινούσε την καριέρα του και κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο hit parade της Αμερικής με το τραγούδι που θα ακούσουμε τώρα, του 64. Να το ακούσουμε ολόκληρο και θα πούμε μερικά λόγια μετά. The way you do the things you do. Η πρώτη επιτυχία των Temptations, κανείς δεν φανταζόταν αυτά που θα έκαναν αργότερα, διασκευάστηκε και από Holland Oates και από UB40 αργότερα το 90.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για παραβίαση της εγκεχηρίας στην επαρχία Χορμοσγκάν στο νότο της χώρας κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ιράν. Παράλληλα, δεξαμενόπλοιο που έπλε ανοιχτά του Ομάν ανέφερε έκρηξη κοντά στην αριστερή πλευρά του πλοίου. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, όπως ανακοίνωσε Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός του Υπουργικού Συμβουλίου. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Έντονη κριτική από το Πασόκ με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία πολιτική Βαβέλ. Στις 8 στο Θησίου, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη δημιουργία του κόμματός του. Η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια την κοινωνία, τόνισε Μαρία Κριστιανού από τον Άριο Πάγο. Κατέθεσε τη διακήρυξη για το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Αλεξανδρούπολη, ζωτικός και στρατηγικός κόμβος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε η πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, κατά την επίσκεψή της στην πόλη και τη 12η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Πεζικού. Νομοσχέδιο για την ισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών που κατέχουν την ίδια εργασιακή θέση προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, το νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ρύθμιση για ένταξη νοσηλευτών, διασωστών του ΕΚΑΒ και οδηγών στα βαρέα και ανθυγίνα με δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 62 έτη, εφόσον έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια ασφάλισης στο συγκεκριμένο καθεστώς. Και ο καιρός γενικά αίθριος, αύριο τοπικές βροχές στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας έως 30 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση για τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο ThermoFilax. Μετά

Και εδώ οι Funk Brothers. Όλα αυτά είναι ηχογραφημένα στα περίφημα Hitsville Studio του Detroit στο Michigan. Ο ήχος του Detroit από αυτά εδώ βγήκε. Και τώρα ίσως η μεγαλύτερη επιτυχία του 1964 για τη Motown. Ένα διαχρονικό τραγούδι που έγινε νούμερο 1 και ακούγεται σε δεκάδες ταινίες από τότε. Έχει διασκευαστεί πάρα πολλές φορές και το έγραψε ο Smokey Robinson των Miracles. Έγραφε τραγούδια για τους άλλους. Πιστεύω θα προλάβουμε να ακούσουμε και Miracles σήμερα. Η Mary Wells. Το τραγούδι λέγεται My Guy. Τραγούδι που παίζεται κάπου ακόμα σήμερα. Από αυτά που έχουν διαχρονικότητα. Ένα τραγούδι που αφορά, ας πούμε, μια γυναίκα και την απόρριψη μιας γυναίκας σε μια σεξουαλική πρόταση που επιβεβαιώνει την πίστη της στον φίλο της και δεν θέλει να έχει παρατέρω κάποια άλλη περιπέτεια.

Δεν μπορούσε να μην γίνει επιτυχία αυτό. Το ευχάριστο είναι ότι είχε κυκλοφορήσει στη χώρα μας από την περίφημη Music Box σε ετικέτα Music Box, όχι Τάμνα που ήταν στην Αμερική ή Motown. Κάποιος μπορεί να το έχει σε ετικέτα Music Box σε μικρό δίσκο, αυτό που ακούσαμε. Και τώρα θα καταλάβετε τι συμβαίνει αυτή η μουσική με το τραγούδι που θα ακούσουμε, Every Little Bit Hurts. Κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1964 από μια τραγουδίστρια της Motown.

που το όνομά της είναι Brenda Holloway, τραγουδίστρια της Soul, η οποία εργαζόταν στη Motown τότε, στη δεκαετία του 60, ηχολήπτρια. Ηχολήπτρια λοιπόν, και ο Μπέρι Γκόρντι κατάλαβε ότι έχει καλή φωνή, τραγούδισέ μας και έκανε αυτή την επιτυχία που τα ακούσετε και εσείς τώρα. Αυτήν την επιτυχία θα σας πω μόνο μερικές από τις διασκευές που γνώρισε το τραγούδι που θα ακούσετε του 64. Αρίθα Φράγκλιν. Και βέβαια αυτό έλειπε, να μην το έπιαναν κάποιοι από τη Γερμανία, από την Αγγλία, με συγχωρείτε. Το 1965 Spencer Davis Group, οι Small Faces το 68, και συνεχίζουμε η Class το 1980 στο Σαντινίστα, που δεν συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ και κυκλοφόρησε αργότερα σε ένα box των Class. Κλάτης να ήταν Pips, Τρέμελος και διάφοροι άλλοι. Το ακούμε. Brenda Holloway.

Αυτό θεωρείται classic. Και για να σας κουφάνω τώρα, θα σας παίξω ποιο τραγούδι έχει γράψει η Brenda Holloway το 1964. Από το 64 μέχρι το 67 σταμάτησε να είναι ηχολήπτρια και έγινε καλλιτέχνης Motown, αλλά ήταν κάτοικος του Λος Άντζελες και ήταν έτσι την είχε, πώς να το πούμε, δεν ενδιαφερόταν και τόσο πολύ ο Κόρντι για αυτήν. Θα μπορούσε να κάνει και άλλες πολλές επιτυχίες. Το 64 λοιπόν, με τον Μπέρι Γκόρντι, ποιο νομίζετε τραγούδι έχει γράψει, για να καταλάβετε τι είναι αυτά τα κορίτσια. Αυτό εδώ.

Η σύνδεση της Brenda Holloway, που έγινε τεράστια επιτυχία, από τις πιο μεγάλες επιτυχίες του περίφημου συγκροτήματος Blood, Sweat and Tears το 1969, από την R&B στην jazz rock μουσική. Μεταξύ των άλλων μηνυμάτων που ευχαριστώ πολύ για αυτά που μου στέλνετε εδώ, έχω πάρει ένα μήνυμα από την Κεφαλονιά που λέει ότι, μια και αναφέρθηκα στους Small Faces, γνώρισε ένα μέλος των Small Faces το καλοκαίρι, όπου μένει μόνιμα πλέον στην Κεφαλονιά. Πόσοι άλλοι μουσικοί δεν θα μένουν στη χώρα μας και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Συνεχίζω. 1964. Ακούσαμε τη Mary Wells πριν. Έχει κάνει ντουέτα με τον Marvin Gaye. Ένα από αυτά θα ακούσουμε τώρα. What's the matter with you, baby? Marvin Gaye και Mary Wells.

Mary Wells και Marvin Gaye. 1964 πάντοτε. Μικρός δίσκος για τον Stevie Wonder από το άλμπουμ Stevie at the Beach που αναφερθήκαμε πριν. Αυτό τον ανέβασε μέσα στα 30 πρώτα της χρονιάς εκείνης. Μάλλον δεν το γνωρίζετε, το ξέρουν μόνο οι πολύ φανατικοί οπαδοί του Stevie Wonder. Πολύ σπουδαίο δείγμα για ένα παιδάκι που ήταν 15 ετών τότε. Hey Harmonica Man.

ο Stevie Wonder. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα και ιδιαίτερα για αυτά που λέτε για την παρουσίαση των τραγουδιών, που πράγματι πιστεύω ότι μόνο από αυτή την εκπομπή. Γιατί τα έχουμε μελετήσει, τα έχουμε ακούσει, τα έχουμε μέσα στο μυαλό μας και στην καρδιά μας αυτά τα τραγούδια. 64, 3 Ιουνίου του 64 κυκλοφορεί ο μικρός δίσκος των Miracles, κομμάτι του Smokey Robinson, και τελειώνουμε σχεδόν το πρώτο εξάμεινο της Motown. Miracles λοιπόν και I Like It Like That.

0: το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Για παραβίαση της εκεχηρίας στην επαρχία Χορμοζγκάν, στο νότο της χώρας, κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Ιράν. Σε ανακοίνωσή του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επιθέσεις στην περιοχή και τις χαρακτήρισε επιθετικές και αδικαιολόγητες ενέργειες, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον φέρει την ευθύνη για τις συνέπειες των ενεργειών της. Ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει χθες ότι έπληξε στόχους στη νότια Ιρανική επικράτεια, μεταξύ των οποίων σκάφη που φέρονταν να επιχειρούν να ποντίσουν άρκες και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αμυντικές ενέργειες. Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα δεξαμενόπλοιο που πλέει 60 ναυτικά μίλια από την πρωτεύουσα Μουσκά του Ομάν ανέφερε έκρηξη στην αριστερή πλευρά του πλοίου κοντά στην Ίσαλο γραμμή. Η Βρετανική Υπηρεσία αναφέρει ότι το πλοίο και το πλήρωμά του είναι ασφαλή, αν και το δεξαμενόπλοιο ανέφερε ότι κάποια ποσότητα καυσίμου διέρευσε στη θάλασσα. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα, προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους και ή επαναεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έκανε λόγο για θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική Βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, όπως είπε, την καταγγελία της κυβέρνησης. Έντονη κριτική από το Πασόκ, με τον εκπρόσωπο τύπου του κόμματος να χαρακτηρίζει τη Νέα Δημοκρατία πολιτική Βαβέλ. Ο κ. Τσουκαλάς επέκρινε τη στάση του Κυριάκου Μητσοτάκη απέναντι στους θεσμούς και το κράτος δικαίου και έκανε λόγο για ορμπανοποίηση της χώρας. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στο πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη, ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Τον Τσίπρα του 2015 τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση. Η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μία άλλη κυβέρνηση, δήλωσε στο Earth News Radio ο συντονιστής του Ινστιτούτου Τσίπρα, Γιώργος Ιακαντάρης. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Αριοπάγο προκειμένου να καταθέσει το φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, σημείωσε η κυρία Καριστιανού. Τη στρατηγική σημασία της Αλεξανδρούπολης για τις Ηνωμένες Πολιτείες υπογράμμισε η πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλ Φόιλ, κατά την επίσκεψή της στην πόλη και τη 12η μηχανοκίνητη μεραρχία πεζικού. Η Αμερικανίδα πρέσβης χαρακτήρισε την Αλεξανδρούπολη ζωτικό και στρατηγικό σημείο για τις Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ, επισημένοντας τη σημασία της στους τομείς της εφοδιαστικής, της στρατιωτικής και της ενεργειακής συνεργασίας. Νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας περί ίσης αμοιβής ανδρών και γυναικών για ίδια εργασία και προσόντα προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Όπως δήλωσε η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως, η αμοιβή πρέπει να εξαρτάται από τη δουλειά και όχι από το φύλο. Το μισθολογικό χάσμα ανδρών και γυναικών ανέρχεται στο 11% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο 13,4% στην Ελλάδα. Με τις νέες ρυθμίσεις, οι εργαζόμενοι θα μπορούν να ζητούν συγκρίσιμα μισθολογικά στοιχεία για συναδέλφους με ίδια προσόντα και καθήκοντα και να διεκδικούν διόρθωση αποδοχών όταν η απόκληση υπερβαίνει το 5%. Στο ίδιο νομοσχέδιο περιλαμβάνεται και ένταξη νοσηλευτών, διασωστών του ΕΚΑΒ και οδηγών στα βαρέα και ανθυγιεινά με δυνατότητα συνταξιοδότησης στα 62 έτη εφόσον έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια ασφάλισης στο συγκεκριμένο καθεστώς. 4 άνθρωποι, μεταξύ τους 2 παιδιά, σκοτώθηκαν όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό μίνι βαν στο Μπούκενχάου του Βόρειου Βελγίου. Στο όχημα επέβαιναν 7 παιδιά, ένα συνοδός και ο οδηγός. Το τρένο κινούνταν με περίπου 120 χιλιόμετρα την ώρα και η σύγκρουση ήταν εξαιρετικά σφοδρή. Σύμφωνα με τη διαχειρίστρια εταιρεία του σιδηροδρομικού δικτύου, οι μπάρες της διάβασης ήταν κατεβασμένες και ο σηματοδότης έδειχνε κόκκινο τη στιγμή του δυστυχήματος. Κανείς από τους

0: επιβάτης του τρένου δεν τραυματίστηκε.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο και μόνο στα υπηρετικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων τοπικές βροχές. Μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας, βόρεια άνεμοι έως 5 υποφόροι, θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Κοντά σας τώρα έρχεται η Έλενα Καραγιάννη.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Earth News Radio 105,8.

Γεια σας, γεια σας, χαίρετε. Ένα τραγούδι που μας άρεσε πάρα πολύ από πιο παλιά και τώρα νομίζω υπό αυτή την μορφή, υπό την φωνή του Γιώργου Περού, Περί, του Γιώργου Περί, συγγνώμη για τον καλλιτέχνη, παίρνει άλλη μορφή.

Έτσι ακριβώς λοιπόν ο Γιώργος Περής, ο Νίκος Μωραΐτης, ένα τραγούδι που το αναβίωσαν με το δικό τους τρόπο από τότε που το είχαμε ακούσει από την Ελευθερία Ανβανιτάκη, έτσι και αλλιώς ελληνοποιημένο είναι, είναι ξένο τραγούδι, έτσι του Τζουζέπε έβλεπα και κάποιου άλλου καλλιτέχνη και έτσι ξεκινήσαμε σήμερα. Πολύ καλησπέρα σας, είναι απογευματόβραδο Τρίτης, ο μήνας έχει 26, 26 Μαΐου, ένας Μάιος βαριφορτωμένος λοιπόν με πάρα πολλά νέα, το λέγαμε και από χθες, το παρακολουθούμε. Ακολουθούσαμε εξ αποστάσεως και την περασμένη εβδομάδα. Νομίζω ότι όλοι το παρακολουθείτε, συνοδηπορείτε δηλαδή με την επικαιρότητα, γιατί έχω καταλάβει και από τα μηνύματα και από τη συμμετοχή σας, αλλά γενικότερα ψυχανεμίζομαι ότι λίγο πολύ είτε ως ακροατές, είτε ως τηλεθεατές, είτε ως αναγνώστες, είτε ως πολίτες, τελικά πολίτες, ενεργοί πολίτες, παρακολουθείτε και παρακολουθούμε τα πάντα με πολύ ενδιαφέρον. Και αυτό το λέω γιατί έχουμε από πολιτικές εξελίξεις, γιατί εξελίξεις είναι όταν ουσιαστικά έχουμε εισέλθει σε μια μακρά προεκλογική περίοδο. Και ταυτόχρονα υπάρχει όλη αυτή η προσπάθεια, η υπερπροσπάθεια από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος, λογικό, από την πλευρά των αντιπολιτευομένων, όλων των μικρών και μεγάλων που συνοστίζονται εκεί για τη δεύτερη-τρίτη θέση. Υπάρχουν τα όποια ευρήματα δημοσκοπήσεων, τα πιστεύει δεν τα πιστεύει κανείς, θεωρεί ότι αποτυπώνουν ή όχι την κοινή γνώμη, και έχουμε και πολλά καινούργια κόμματα, καινούργιους σχηματισμούς και επικείμενες συνεργασίες. Προσέξτε, δεν είναι μόνο τα καινούργια κόμματα, βασικά αναφέρομαι στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού, την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, και το κόμμα που το όνομα του οποίου θα ακούσουμε σήμερα στις 8 στο Θησίο, του κυρίου Τσίπρα, υπό τον κύριο Τσίπρα. Λοιπόν, γεννητούρια, θυρανίξια, ίδρυση, νέα αρχή, αφετηρία, δεν ξέρω πώς να το ονομάσω, η ελληνική γλώσσα έχει πάρα πολλές λέξεις για να αποτυπώσει, να απεικονίσει, να εκπροσωπήσει ένα νόημα, και το νόημα εδώ πραγματικά δεν ξέρω ποιο είναι, δηλαδή πόσα πολλά κόμματα μας χρειάζονται και πόσοι πολύ μικρότεροι φορείς, μην ξεχνάτε φιλούς, think tanks, διάφορα που έχουν μείνει λίγο στα ζήτητα, δεν θα πω, είναι και πολύ προσβλητικό, αλλά δεν συζητιούνται τόσο πολύ. Υπάρχουν δηλαδή πολιτικοί άνδρες και γυναίκες, εγώ εννοώ όντα, πολιτικά όντα, που ηγούνται διαφόρων ομήλων. Και αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι θα κάνουν. Κινούνται εκεί κάπου στη ζώνη του Λυκόφωτος, δεν ξέρουμε τι θα κάνουν, με ποιους θα πάνε και αν θα πάνε. Την ίδια ώρα έχουμε πολλές διαρροές, και αυτό έχει ενδιαφέρον, διαρροές από τα υπάρχοντα κόμματα προς άλλα ή προς το πουθενά, και πολλές δηλώσεις, όσοι δηλώνουν, όσοι δεν δηλώνουν μπορεί να δηλωθούν αργότερα. Κάπως έτσι έχει κατάσταση. Μαζί ξαναλέω και με τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που οι τελευταίες δίνουν ένα αρκετά καλό ποσοστό στο κυβερνών κόμμα, και το λέω αυτό γιατί είναι περίεργο να υπάρχει στην εξουσία το ίδιο κόμμα για 7 χρόνια, να υπάρχουν δυστυχώς για μας τους πολίτες, αλλά φαντάζομαι και για τους κυβερνώντες, κανονικά πρέπει να τους νοιάζει, κανονικά λέω, ένα σωρό προβλήματα και πολλά παθολογικά πράγματα γύρω στην κοινωνία και στην οικονομία. Μπορεί, το επαναλαμβάνω και είχα παρεξηγηθεί, εγώ θα το ξαναπώ με όλο το θάρρος της γνώμης, να υπάρχουν καλές προθέσεις, να σχεδιάζονται επί χάρτου πράγματα, να υπηρετούνται ίσως, να το πω και αυτό, διάφορα συμφέροντα, αλλά μαζί με αυτά θα μπορούσαν να γίνουν και πράγματα προς το συμφέρον και των πολιτών, πως λέμε μαζί με το βασιλικό να ποτίζεται και η γλάστρα, δηλαδή τόσο real πολιτικ να το πάω. Αλλά δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θα περιμέναμε. Δεν έχουμε, με την έννοια ότι το βλέπουμε κάθε μέρα. Νομίζω ότι εδώ μαζί ζούμε, μαζί πηγαίνουμε, όλοι πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ, όλοι πηγαίνουμε στο πρατήριο βενζίνης, όλοι πληρώνουμε διάφορα πράγματα για τα παιδιά μας ή την οικογένειά μας ή τους εαυτούς μας. Όλοι έχουμε στερηθεί και στερούμαστε τα προφανή, και αναφέρομαι και στα θέματα τουρισμού και στα θέματα ψυχαγωγίας και στα θέματα διασκέδασης και στα θέματα προσβασιμότητας σε ένα σωρό τομείς της ζωής που υπάρχει γύρω μας. Τώρα από εκεί και πέρα δεν θα πιάσω τα πολύ χειρότερα, δηλαδή παιδεία, υγεία, οι δομές, υποδομές, αυτά έχουν γίνει πράγματα, αλλά μου φαίνεται ότι δυστυχώς είναι να γίνουν και πολλά άλλα. Κάπως έτσι λοιπόν το σκεφτόμαστε,
και περισσότερο αναφέρομαι και στην φωτογραφία που είδα να παρελάβνει σε όλα τα social media και να αναπαράγεται από τις σελίδες και τα social media πολλών πολιτών. Αυτή τη φωτογραφία, που δεν ξέρω αν είναι AI, είναι δεν είναι AI, έδωσε όμως το μήνυμα, έδωσε ένα στίγμα. Αναφέρομαι λοιπόν σε αυτή την τεράστια κάτοψη του λεκανοπεδίου, που είναι φυσικά το αστικό τοπίο ασφυκτικό, υπάρχει ο αστικός ιστός ασφυκτικός, παντού δόμηση, και στη μία πλευρά είναι ο καημένος ο Παρθενώνας, καημένη Ακρόπολη που στέκεται εκεί χιλιάδες χρόνια με όλη την αξιοπρέπειά της, την ιστορική της ταυτότητα, και απέναντι, μακριά βέβαια γεωγραφικά, αλλά στη φωτογραφία φαίνεται να είναι κοντά, αυτός ο φοβερός και τρομερός ουρανοξύστης που ακόμα παίρνει ύψος. Επειδή περνάω συχνά από εκεί, πάρα πολύ συχνά, με τρομάζει αυτός ο ουρανοξύστης, δεν μπορώ να πω ότι μου αρέσει, δεν μπορώ να σκεφτώ πώς είναι δυνατόν να δοθούν τόσα εκατομμύρια ευρώ για να αγοράσει κανείς ένα σπίτι, μια κατοικία εκεί, αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Πάντοτε υπήρχε το χάσμα των πλουσίων, των φτωχών και κάπου ενδιάμεσα της μεσαίας τάξης. Σίγουρα δεν νομίζω ότι μιλάμε για Έλληνες κατοίκους. Φαντάζομαι ότι είναι από άλλες χώρες. Αυτά τα ποσά δεν μπορεί να τα πληρώσει ένας κανονικός ή και λίγο πλούσιος, λίγο εύπορος Έλληνας. Και ακόμα περισσότερο με τρομάζει όμως, θα σας πω τι, αυτή η προσπάθεια να γίνει σύγκριση. Γιατί δεν γίνεται, δεν υπάρχει σύγκριση. Ναι, ο ουρανοξύστης δεν είναι ωραίος. Έχετε προσέξει και μόνο στον ουρανοξύστη έχετε μείνει? Έχετε δει τι άλλο χτίζεται γύρω και για πολλά χιλιόμετρα? Είναι και πολλές άλλες κατοικίες. Έχετε δει για πότε υψώθηκε ένα, κάπως το λένε, δεν θα το πω, το θυμάμαι το όνομα, αλλά δεν θα το πω, που προορίζεται για πάρκο ψυχαγωγίας ή μολ? Όλα αυτά μας ενοχλούν, το καταλαβαίνω. Και ξέρω όλη την συζήτηση που εγείρεται και τις ενστάσεις γύρω από την ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία, στο παραλιακό μέτωπο και σε ό,τι άλλο υπαγορεύουν όλα αυτά τα τρομερά και φοβερά συμφέροντα. Αλλά εμένα δεν μου αρέσει που γίνεται μία σύγκριση και μετά γεννιούνται και άλλες θεωρίες για το τι μπορεί να υπάρχει κάτω από αυτό τον ουρανοξύστη. Δηλαδή, αρχίζουν μετά και διαχέονται στη δημόσια σφαίρα πράγματα που δεν ισχύουν καν ή πάντως δεν έχουν λογική. Αυτό με ενοχλεί το τελευταίο. Τα υπόλοιπα όλα είναι πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ βατά. Εδώ είμαστε λοιπόν και έχουμε και πολλή όρεξη μέχρι τις 6, όση ώρα μας αναλογεί, 5 με 6 εδώ στο Μένουμε Εδώ, Earth News Radio 105,8 το πρόγραμμά μας, ο σταθμός μας, και μαζί μας τώρα αυτή την ώρα πάνω μας έχει συνδεθεί και η Φωνή της Ελλάδας. Tell me

ακούμε το Pulse Out of Town του Bruce Springsteen, ναι, για την πόλη μας, για τις πόλεις μας, για τη μορφή των πόλεων μας και για τη χώρα μας δηλαδή. Είμαι η Έλενα Καραγιάννη, απέναντί μου ο Θάνος Τσιμέκας και η Βούλα Κουλισοπούλου, ο καθένας στο δικό του πόστο, στη δική του θέση ευθύνης, με πολύ πολύ όρεξη έχω να σας πω και οι δύο. Και μια ξανθιά ύπαρξη ακόμα πιο πέρα, αλλά ήταν σκυφτή και δεν την έβλεπα, η Δέσποινα Σαρκίρη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο για την επικοινωνία, την κλασική, δηλαδή μέσω τηλεφώνου, 210-60-09-604-605, ενώ για τους, αν προτιμάτε τους άλλους τρόπους, φυσικά, κυρίως το Viber, Earth News Radio και όλες οι άλλες πλατφόρμες που είναι ανοιχτές.

0: ζητήσω συγγνώμη, να κάνω μια ακόμα μικρή παρέμβαση, μια ακόμα δήλωση. Θα ζητήσω συγγνώμη τον καλεσμένο μας, επειδή θα το ξεχάσω μετά. Εάν θέλετε να πάτε αυτή την Παρασκευή, παιδιά, 29 Μαΐου, 8:30 το βράδυ, στο Μέγαρο Μουσικής, έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις. Μπορείτε να μας στείλετε στο Viber μέχρι τις 6:10. Παρακαλώ πολύ, με το τηλέφωνο σας ολόκληρο, γιατί δεν το βλέπουμε ολόκληρο, το ονοματεπώνυμό σας ή τίποτα άλλο. Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Και εμείς θα κάνουμε την κλήρωση για 5 διπλές προσκλήσεις, επαναλαμβάνω, για μια φανταστική μουσική βραδιά. Μισό λεπτάκι να βρω και τα στοιχεία, γιατί τα έχω τυπώσει για να σας τα πω και βλέπω κάπου να τα έχω ξεχάσει. Θα σας τα πω σε λίγο. Πάντως είναι της ΚΟΑ η εκδήλωση και αφορά ένα εξαιρετικό πρόγραμμα. Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον καλεσμένο μας, γιατί είδαμε ένα θέμα που εμάς τουλάχιστον μας έκανε πάρα πολύ εντύπωση. Καλά όλα τα άλλα. Καλά να μην έχουμε γενικότερα, να υπάρχει θέμα γενικότερα με τα φάρμακα. Το έχουμε κατά κάποιο τρόπο δεχθεί, άλλες φορές λύνεται, άλλες φορές μένει λίγο στο δρόμο, καθυστερεί, έχουν βρεθεί κάποιες λύσεις. Αλλά να μην μπορούν οι Έλληνες ασθενείς να έχουν πρόσβαση σε νέες καινοτόμες θεραπείες, και μάλιστα σύμφωνα με τα στοιχεία που θα μας παραθέσει αμέσως τώρα ο επικεφαλής του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, 3 στα 5 νέα φάρμακα δεν έρχονται καν στην Ελλάδα. Εμάς τουλάχιστον δεν μας άρεσε. Θα το πω πολύ ευγενικά. Δεν μας άρεσε, μας δημιούργησε μεγάλο προβληματισμό. Μαζί μας λοιπόν είναι ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, ο κύριος Μιχάλης Χειμώνας. Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα, καλό απόγευμα, κύριε Καραγιάννη, να είστε καλά.
0: Και εσείς. Λοιπόν, η ολόκληρη μελέτη, εσείς δώσατε και συνέντευξη τύπου, παρουσιάσατε 2 μελέτες που αφορούν ακριβώς σε αυτό, δηλαδή στην μη πρόσβαση ή στην καθυστέρηση πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών σε νέες καινοτόμες θεραπείες. Και μόνο που το ακούμε, νομίζω ότι νιώθουμε κάτι περισσότερο από απογοήτευση. Νομίζω, κύριε Χειμώνα.
1: Δυστυχώς αυτό είναι μια πραγματικότητα. Η πρώτη μελέτη ήταν παρελθόντος, δηλαδή για τα χρόνια 21 με 24, ενώ η επόμενη μελέτη κοιτάει προοπτικά. Ήταν εσωτερική μελέτη στην Ελλάδα. Η πρώτη μελέτη ήταν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για 36 χώρες.
0: Αυτή λοιπόν, που ήταν από το 21 στο 24 που είπατε.
1: Έτσι, ναι. Αυτή λοιπόν η μελέτη. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν η μελέτη. Είπε το εξής, και πήρε στοιχεία από 36 χώρες, από όλες τις φαρμακευτικές εταιρείες που έχουν καινοτόμα φάρμακα. Το EMA, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, ο Ευρωπαϊκός ΕΟΦ, ενέκρινε αυτή τη δεκαετία, 21 με 24, 168 φάρμακα. Νέα φάρμακα. Mm. Από αυτά τα φάρμακα στην Ελλάδα, σε αυτή τη δεκαετία, ήρθαν 69. Ας πούμε 70 για να τα κάνουμε τα νούμερα πιο έτσι πιο... Ναι.
0: Τα μισά δηλαδή.
1: Τα μισά.
0: Χοντρικά έτσι. Τα μισά.
1: Και το σημαντικό είναι ότι από τα 69-70 φάρμακα, μόνο τα 36 τα φάρμακα αυτά ήταν πλήρως προσβάσιμα στους Έλληνες ασθενείς. Δηλαδή μέσω οι οποίοι αποζημιωνόντουσαν. Mm-hmm. Τα υπόλοιπα, άλλα τόσα περίπου, έτσι, τα υπόλοιπα 35 πόσα ήτανε, έτσι, τα φάρμακα ήταν διαθέσιμα μόνο μέσω ΙΦΕΤ ή ΣΥΠ, μια διαδικασία σύστημα ηλεκτρονικής προέκρισης, αυτό τι σημαίνει το ΣΥΠ, που είναι σε συγκεκριμένες ασθενείς μετά από μια ολόκληρη διαδικασία και εισαγωγή φαρμάκων που δεν απευθύνεται για όλους τους ανθρώπους. Δηλαδή, και τι καταλήγουμε, και αυτό λέμε 1 στα 5. Mm-hmm. Το 36% 68 στην ουσία είναι το 20%, λέει το 1 στα 5. Γι' αυτό λέμε έτσι, ότι μόνο το 1 στα 5 έχουν οι ασθενείς απρόσκοπτη πρόσβαση.
0: Πρώτα απ' όλα, συγγνώμη κύριε Χειμώνα, για ποια φάρμακα μιλάμε όταν λέτε νέα και καινοτόμα?
1: Φάρμακα από διάφορες,
0: για ποιες παθήσεις, ας πούμε?
1: Από ογκολογικά, ναι. Αιματολογικά, ναι. Ρευματολογικά, όλες mm-hmm. παθήσεις.
0: Σοβαρές δηλαδή ασθένειες.
1: Όλες σοβαρές παθήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Όλες παθήσεις. Mm-hmm. Έτσι. Ενώ υπάρχουν χώρες όπως είναι, θα έλεγα, σε ένα μεγάλο βαθμό, ας πούμε, να καταλάβετε, χώρες μεγάλες όπως είναι η Γερμανία, ας πούμε, που έχει φέρει τα 156 από τα 168. Η Ιταλία έχει φέρει τα 133 από τα 168.
0: Ναι. Πού το αποδίδετε εσείς που ξέρετε κιόλας, ποια είναι η αιτία αυτής της καθυστέρησης?
1: Η αιτία αυτής της καθυστέρησης είναι διτή. Το ένα είναι οι ίδιες εταιρείες, επειδή οι τιμές στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ χαμηλές, δεν θέλουν να τα φέρουν στην Ελλάδα, ούτε καν δοκιμάζουν να τα φέρουν.
0: Ναι.
1: Και επίσης η άλλη αιτία είναι δοκιμάζουν να τα φέρουν, έτσι, πέρα δεν τα βρίσκουν με την Επιτροπή Διαπραγμάτευσης και δεν έχουν τα φάρμακα αυτά.
0: Ναι.
1: Αλλά σας λέω, γι' αυτό καταλήγουμε να υπάρχει ένα στα πέντε να υπάρχει πρόσβαση, ένα στα δύο δεν έχει καθόλου πρόσβαση και τα υπόλοιπα τρία στα πέντε δεν θα έρθουν καθόλου στην Ελλάδα.
0: Συγγνώμη που ρωτώ, δεν το γνωρίζω τόσο καλά το θέμα, γι' αυτό και καλέσαμε εσάς, αλλά είναι πολύ σοβαρό, γιατί δεν μιλάμε για φάρμακα π.χ. lifestyle, να το πω έτσι, σαν αυτά. Ωραία, μιλάμε για φάρμακα που έχουν να κάνουν με θεραπείες, με επιβίωση, με...
1: Μάλιστα. Πολλά από αυτά θα έλεγα είναι ογκολογικά φάρμακα.
0: Μάλιστα, το κατάλαβα. Για κάποιο λόγο το κατάλαβα. Και καταλαβαίνετε ότι ο ασθενής ή ο συγγενής του ασθενούς, όταν ακούει ότι θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε νέα φάρμακα, γιατί και η ιατρική και η φαρμακολογία συνεχώς προχωρούν, εξελίσσονται. Αμέσως νιώθει, σας ξαναλέω, μια αγανάκτηση και ένα φόβο ότι κάπου εγώ δεν έχω πρόσβαση σε σχέση με έναν άλλο πολίτη. Όμως. Με έναν άλλο Ευρωπαίο πολίτη. Όμως, δεν μπορεί και το ελληνικό δημόσιο ή ο φορέας, ο υπεύθυνος, όποιος είναι, να είναι τόσο ανάλγητος, γιατί αναφέρατε ότι στην Ελλάδα είναι πιο φτηνά κάποια φάρμακα ή περνούν από διαδικασία, να το πω έτσι, όχι υπέρογγης, υπερτίμησης, ας πούμε, φαντάζομαι. Και γι' αυτό δεν τους συμφέρει να τα φέρουν. Μήπως επομένως δεν θέλει να υποκύψει σε εκβιασμούς περίεργους, λέω εγώ τώρα, ο όποιος είναι υπεύθυνος για την καθυστέρηση αυτή?
1: Θα σας πω, πολύ καλή ερώτηση. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Καταρχήν η Ελλάδα παίρνει αρχικές τιμές από το μέσο όρο των δύο χαμηλότερων της Ευρώπης. Οπότε τα φάρμακα από την αρχική τιμή τους είναι πάρα πολύ χαμηλά. Έτσι. Και μετά εκεί υπάρχουν λεγόμενες επιστροφές. Έτσι,
0: το clawback.
1: Το clawback που λέμε και rebate, αυτή η υπερφορολόγηση.
0: Ναι.
1: Με αποτέλεσμα τα φάρμακα να φτάνουν ακόμα πιο χαμηλά. Το αποτέλεσμα λοιπόν αυτή τη κατάσταση, σα λέω για να πάρετε να το κάνουμε και πιο απλή την κουβέντα, να μην
0: οι
1: ακροατές.
0: Ναι.
1: Είναι το μέσο πρωτότυπο φάρμακο στην Ελλάδα, το οποίο υπάρχει στο φαρμακείο αυτή τη στιγμή, ένα πρωτότυπο φάρμακο, δεν μπορώ να πω όνομα.
0: Ναι.
1: Αλλά ο μέσος, ένα κοινό φάρμακο, έτσι, πρωτότυπο. Η τιμή του είναι στο μέσο, είναι κάτω από το 50% του μέσου όρου της Ευρώπης. Δηλαδή ένα φάρμακο στην Ευρώπη κάνει 10, στην Ελλάδα κάνει, το μέσο όρο της Ευρώπης είναι 10, στην Ελλάδα κάνει 5.
0: Μάλιστα.
1: Στη Γερμανία κάνει 50 το φάρμακο αυτό.
0: Μάλιστα. Οπότε, και φαντάζομαι, κύριε Χειμώνα.
1: Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά.
0: Βέβαια. Ναι.
1: Οπότε αυτό, ειδικά για τις πολυεθνικές εταιρείες, τα καινούργια, τα νέα, τα καινοτόμα φάρμακα είναι, είτε θέλουμε το όχι, στην πραγματικότητα είναι πολυεθνικών εταιρείων.
0: Ναι, ένα καλά, αυτό το ξέρουμε.
1: Για να βγει, θέλει μια επένδυση 5 δις.
0: Κύριε Χειμώνα, με συγχωρείτε, μου κάνετε τη χάρη να μας περιμένετε για πολύ λίγο. Μην κλείσετε, για να πούμε τους τίτλους ειδήσεων στις και μισή και τις συνδέονται πάνω μας και άλλοι σταθμοί και να ολοκληρώσουμε μετά την κουβέντα. Γιατί θέλω να σας ρωτήσω και άλλα πράγματα. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Για παραβίαση της εγκεχηρίας στην επαρχία Χορμοσγκάν στο νότο της χώρας κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες του Ιράν. Παράλληλα, δεξαμενό όπλο που έπλεε ανοιχτά του Ομάν ανέφερε έκρηξη κοντά στην αριστερή πλευρά του πλοίου. Το πλήρωμα είναι ασφαλές, όπως ανακοίνωσε η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας. Επέκταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο εξήγηλε ο Πρωθυπουργός του Υπουργικό Συμβούλιο. Προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Η ίδια κυβέρνησή σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες, δήλωσε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στις 8 το βράδυ στο Δυσίο η παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Η ιστορία ξαναγράφεται από την ίδια την κοινωνία, τόνισε η Μαρία Καριστιανού από τον Άριο Πάγο. Κατέθεσε τη διακήρυξη για το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Η Αλεξανδρούπολη ζωτικός και στρατηγικός κόμβος για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τόνισε η πρέσβη στην Ελλάδα Κίμπερλι Γκιλφόιλ κατά την επίσκεψή της στην πόλη και τη 12η μηχανοκίνητη μεραρχία πεζικού. Νομοσχέδιο για την ανισότητα των αμοιβών μεταξύ γυναικών και ανδρών που κατέχουν την ίδια εργασιακή θέση προωθεί το Υπουργείο Εργασίας. Επίσης, το νομοσχέδιο περιλαμβάνεται ρύθμιση για ένταξη νοσηλευτών, διασωστών του ΕΚΑΒ και οδηγών στα βαρέα και ανθυγιεινά με δυνατότητα σύνταξη οδότησης στα 62 έτη εφόσον έχουν συμπληρώσει 12 χρόνια ασφάλιση στο συγκεκριμένο καθεστώς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, τοπικές βροχές στα υπηρετικά, την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Δυτικής Ελλάδας έως 30 βαθμούς σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: News Radio 105,8 και η Φωνή της Ελλάδας μαζί μας μέχρι τις 6. Εδώ είμαστε λοιπόν και συζητούμε με τον κύριο Μιχάλη Χειμώνα, το Γενικό Διευθυντή του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, κυρίες και κύριοι, για αυτό το θέμα που ήρθε στα χέρια μας μέσα και από την παρουσίαση, την συνέντευξη τύπου που πραγματοποίησε ο Σύνδεσμος, ο εν λόγω Σύνδεσμος, για την καθυστέρηση ή την απουσία πρόσβασης των Ελλήνων ασθενών σε νέες καινοτόμες θεραπείες και φάρμακα. Κύριε Χειμώνα, σας έχουμε μαζί μας ακόμα?
1: Ναι.
0: Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε λοιπόν στο τι ζητάτε, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ναι, παρουσιάσαμε το θέμα και το πρόβλημα. Τι προτείνετε εσείς για να μπορέσουμε να έχουμε τη δυνατότητα πρόσβασης και όποτε τα θέλουν και τα χρειάζονται οι ασθενείς τα φάρμακα και τη στιγμή που τα χρειάζονται?
1: Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Αυτό που συζητάμε από την πολιτεία, και για να είμαστε δίκαιοι και με την πολιτεία, έχει βάλει κάποια χρήματα στη φαρμακευτική δαπάνη, αλλά δεν επαρκούν. Και όλα αυτά αποτέλεσμα της κρίσης και τα μνημόνια που περάσαμε μεταξύ 2010 με 2018. Mm-hmm. Από τότε και μετά, από το 19 και μετά, έχουν μπει κάποια χρήματα στη φαρμακευτική δαπάνη, αλλά αυτό το κενό που χάσαμε αυτά τα χρόνια που μας είχαν παγώσει οι θεσμοί, τα μνημόνια της φαρμακευτικής δαπάνης, δημιούργησαν τεράστιο κενό. Γι' αυτό υπάρχει και το κλομπάκ, αυτό το κλομπάκ που λέτε. Mm-hmm. Το δεν γεννήθηκε το κλομπάκ.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι. Οπότε αυτό που προτείνουμε στην πολιτεία με ένα πάρα πολύ απλό τρόπο είναι το εξής. Έτσι, πρώτον, πρέπει να γίνει ένας επαναπροσδιορισμός της δαπάνης πραγματικά που να καλύπτει τις ανάγκες των Ελλήνων ασθενών. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι πρέπει η πολιτεία να ελέγξει την απόδοση των πόρων που μπαίνουν στη φαρμακευτική δαπάνη, έτσι, να χρησιμοποιήσει ψηφιακά εργαλεία, να κάνει ελέγχους, ταχογράφηση, να προσπαθήσει να μειώσει οποιαδήποτε απάτη, οτιδήποτε mm-hmm. γίνεται πίσω από το
0: φάρμακο. Ναι, γιατί έχουμε μεγάλη διαφυγή από εκεί, έχετε
1: ακριβώς.
0: Δίκιο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Να υπάρχει έλεγχος στον ΑΜΚΑ, δηλαδή ποιοι παίρνουν φάρμακα, ποιοι παίρνουν τα ακριβά φάρμακα, είναι εδώ, ζουν εδώ, πού είναι αυτοί οι άνθρωποι, έχουν πληρώσει ποτέ, έτσι. Είναι πάρα πολλά πράγματα που γίνονται. Τα φάρμακα, λόγω που λέμε είναι, το φάρμακο είναι ακριβό, έτσι. Πάρα πολλοί άνθρωποι κάνουν κομπίνες με φάρμακα. Οπότε πρέπει αυτά να μειωθούν σε ένα μεγάλο βαθμό. Οπότε είναι διτό το αίτημα που έχουμε προς την πολιτεία. Έτσι. Ταυτόχρονα είναι γεγονός ότι μπαίνουμε στον αιώνα της φαρμακευτικής αναγέννησης, έτσι, που σημαίνει με την ανάπτυξη της καινοτομίας του AI, έτσι, τα νέα φάρμακα που θα είναι πολλά αυτά που έρχονται από εδώ και μπρος. Mm-hmm. Έτσι. Για να είμαστε σωστοί, φάρμακα υπάρχουν, αλλά μπορεί να μην υπάρχουν τα σούπερ καινοτόμα.
0: Ναι.
1: Αυτό λέμε. Και όταν χτυπά ξύλο κάποιος από εμάς, πάει κάτι σοβαρό, θες αυτό το καινοτόμο, το νέο, αυτό που ακολουθεί την τεχνολογία. Έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ή πάντως να έχει τη δυνατότητα να διαλέξει, να υπάρχει δηλαδή το φάρμακο.
1: Ακριβώς.
0: Τώρα τι να κάνει, αν δεν μπορεί απολύτως να το πληρώσει ή να βοηθηθεί από το δημόσιο, πάντως να έχει τη δυνατότητα, κάτι τέτοιο καταλαβαίνω εγώ. Να είσαστε, δεν είναι το καλύτερο αυτό που λέω τώρα, αλλά τουλάχιστον είναι καλύτερο από το τίποτα.
1: Θα σας πω, πρέπει να δώσουμε το φάρμακο, το παίρνει μόνος. Δεν είναι οντόκρα, ούτε σαμπουάν.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Το φάρμακο είναι κάποιος, το δίνει ο γιατρός.
0: Mm-hmm.
1: Πρέπει λοιπόν ο γιατρός να έχει την επιλογή mm-hmm. και να κάνει τη σωστή επιλογή, να σώσει το σωστό φάρμακο τη σωστή στιγμή.
0: Σίγουρα.
1: Έτσι, αν χρειάζεται το super duper φάρμακο, το πιο ακριβό, να σου το δώσει. Αν χρειάζεται ένα μέτριο φάρμακο γιατί δεν έχει κάτι σοβαρό, να σου δώσει αυτό. Αν χρειάζεται το φτηνό φάρμακο για να κάνει τη δουλειά σου, να σου δώσει αυτό, ό,τι χρειάζεται. Οπότε πρέπει ο γιατρός να έχει τη φαρέτρα του έτοιμη και να βγάλει το σωστό βέλος για να χτυπήσει την ασθένεια. Έτσι. Και αυτό είναι που παρέχει η καινοτομία. Η καινοτομία mm-hmm. παρέχει το σωστό, το ελαφρύ, το καινούριο βέλος.
0: Ναι,
1: που πραγματικά.
0: Φυσικά. Και ποιος δεν το θέλει αυτό. Και αυτό, θα σου πει, ναι, κύριε Χειμώνα, θα σου πει, ας πούμε, το Υπουργείο Υγείας στην αρμόδιο, έτσι. Mm-hmm. Θα σου πει, εγώ όμως έφτιαξα ταμείο καινοτομίας. Ή δίνω 50 εκατομμύρια ευρώ για το 2026 για να καλύψω καινοτόμες θεραπείες. Τι άμα άλλο να κάνω?
1: Πάμε να τα απαντήσουμε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Το Ταμείο Καινοτομίας είναι ένα ταμείο που τώρα πάλι καλά που πέρασε τώρα το νομοσχέδιο και είναι υπό ίδρυση, έτσι, που στην ουσία θα καλύψει περίπου 5 με 6 φάρμακα τα οποία αποδεδειγμένα καινοτόμα. Αυτά θα καλύψει.
0: Ναι.
1: Σας είπα, έχουμε 70 φάρμακα τη τετραετία, έτσι, που σημαίνει γύρω στα 18 με 20 φάρμακα το χρόνο. Έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε το Ταμείο της Καινοτομίας για το 26 που δεν απολάβει, το 27 θα
0: ναι.
1: λειτουργήσει.
0: Mm-hmm.
1: Τώρα τελείωσε το 26.
0: Mm-hmm.
1: Έτσι καταλαβαίνετε. Μιλάμε για 6 φάρμακα. έτσι, τα οποία αυτά τα φάρμακα που είναι ήδη αποδεδειγμένα διεθνώς ότι είναι φάρμακα πάρα πολύ καλά, έχουν αποδειχθεί αυτό, ναι, από το EMA. Ναι, δεν θέλετε να αποδείξουν τίποτα τα φάρμακα. Mm. Οπότε αυτό είναι ένα μικρό ποσοστό των φαρμάκων και ταυτόχρονα. Έτσι, του χρόνου θα έχουμε άλλα κάποια έξι, άλλα έξι και μετά την επόμενη άλλη έξι.
0: Εννοείται, ας πούμε, να ανέβει ο αριθμός, έτσι.
1: Οπότε θα ανέβουν, τα μικροτομιάς θα έχει ένα στόλο ακριβών φαρμάκων πολύ καλών, το οποίο πρέπει να το χρηματοδοτήσει.
0: Ναι, ναι, να μην σταματήσει εκεί δηλαδή.
1: Τα 50 εκατομμύρια δεν φτάνουν. Οι πολίτες είπαν 50 εκατομμύρια τώρα, του χρόνου δεν είπε τίποτα για πώς θα τα χρηματοδοτήσει.
0: Μάλιστα, ναι, ναι, τώρα το κατάλαβα.
1: Επίσης, και επίσης θα πούμε κάτι άλλο. Μια εταιρεία εθνική που θα φέρει ένα φάρμακο, αν δεν ξέρει πώς θα μπει στο καινοτομία, στο τομέα καινοτομίας και πώς θα βγει και ποιες είναι οι επιπτώσεις, δεν θα το βάλει καν.
0: Οπότε
1: αυτό λέμε στην πολιτεία, πρέπει να είναι τελείως διαφανές το πλαίσιο που ένα φάρμακο θα μπει στο τομέα καινοτομίας, έτσι ώστε να θέλει η εταιρεία να το φέρει. Κλείνοντας, να πούμε ότι η πραγματικότητα είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να βάλει πιο πολλά χρήματα το καινοτόμο φάρμακο. Και όχι μόνο η Ελλάδα, και όλη η Ευρώπη.
0: Βεβαίως. Ναι, σε αυτό συμφωνούμε όλοι.
1: Η Ευρώπη χάνει όλοι γενικότερα, να το ξέρετε.
0: Όσο για τη διαφάνεια που είπατε, αχ, κύριε Χειμώνα, χτυπάτε πάνω σε φοβερές πληγές. Διαφάνεια, διαχείριση, έλεγχος. Και εδώ μιλάμε για τις ζωές των ανθρώπων, έτσι, όλων μας. Τη ζωή μας, την υγεία μας. Και ποτέ κανείς δεν ξέρει. Βλέπετε τώρα τι συμβαίνει. Δεν μιλάμε για μόνο μεγάλες ηλικίες που. Θα ανέμενε κανείς κάποιες αρρώστιες, αλλά.
1: Ναι,
0: έτσι, έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Μας διαφωτίσατε και θα επανέλθουμε. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ, κύριε Χειμώνα. Γεια σας.
1: Καλώς απόγευμα.
0: Λοιπόν, ναι, πολύ ωραίο το τραγουδάκι, αλλά θα πρέπει, για παιδιά, ήδη έχετε στείλει εσείς. Εγώ πολύ, πολύ άσχημα το διαχειρίστηκα. Λοιπόν, 5 διπλές προσκλήσεις αυτή την Παρασκευή 29 Μαΐου για τις 8:30 το βράδυ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών στην αίθουσα Χρήστος Λαμπράκης για τη συναυλία Mother Earth του Φαζίλ Σάι. Ο Τούρκος συνθέτης και πιανίστας, ο διακεκριμένος Φαζίλ Σάι, δίνει λοιπόν, παρουσιάζει αυτό το νέο του έργο Mother Earth. Μητέρα Γη, ένα σύγχρονο κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα που αντλεί έμπνευση από τη σχέση του ανθρώπου με τη φύση.
2: Με το ίδιο το τραγούδι.
0: Μας στέλνετε στο Viber το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό σας. Θα κάνουμε μια κλήρωση ηλεκτρονική και 5 ακροατές μας θα πάνε. Σε περίπου, έχετε δηλαδή άλλα 10-12 λεπτά για να το κάνετε και σας ευχαριστώ πολύ ήδη για τη συμμετοχή. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών στο Μέγαρο Μουσικής το κάνει αυτό και τη μουσική διεύθυνση στην ελληνική συμμετοχή αναλαμβάνει η λαμπερή μαέστρος Τιανγή Λου, νικήτρια του Διεθνούς Διαγωνισμού Σερζ Ζόρζ Σολτή.
2: Που να

μήνυματά σας. Ο Σωτήρης από την Αργυρούπολη λέει: στους τυφλούς βασιλεύει ο μονόφθαλμος. Αυτό συμβαίνει, λέει, με τον σημερινό μας πρωθυπουργό. Και διαφωνεί με αυτό έτσι κι αλλιώς ο Σωτήρης, απλά το καταθέτει. Ο Σπύρος, καλησπέρα Έλενα. Το διακύβευμα είναι να σωθεί η χώρα από το καθεστώς του κυρίου Μητσοτάκη. Ήρθε η ώρα για πολυκομματικές κυβερνήσεις συνεργασίας. Αχ, Σπύρο, πόσο πολύ θα το ήθελα αυτό για τη χώρα μας. Για την ωραία μας, κατ' όνομα ίσως, μερικές στιγμές δημοκρατία. Αλλά έχει. Νομίζω ότι δεν γίνεται, δεν έχω δει να γίνεται, να ευωδώνεται η οποιαδήποτε έτσι πολυκομματική συμβίωση. Ο Μασρούρ λέει: επίσης ενοχλητικό είναι η σκέψη ότι καταστρέψαμε ένα αεροδρόμιο για να γίνουν όλα αυτά εκεί στο ελληνικό, στο παραλιακό μέτωπο. Έλαντε, γιατί να μην κρατήσουμε και εκείνο το αεροδρόμιο. Για να δούμε, ναι. Επίσης, για να δούμε πιο κάτω, ο Γιάννης, ο Κώστας, εδώ μου στέλνετε μηνύματα, είναι για την συναυλία της ΚΟΑ στο Μέγαρο Μουσικής. Ο Παναγιώτης, καλησπέρα, καλό απόγευμα με ησυχία, λέει. Όλα από τη φύση τα υγιεινά έχουμε, εμείς οι 50+, μπορεί να είμαστε οι τελευταίοι που ίσως μάθαμε τα υγιή, λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Και πού να δεις, που λέει, τι σου έχω για μετά, έτσι δεν λέει το τραγούδι, Παναγιώτη.

Γιώργος αναρωτιέται πόσα φάρμακα θέλει μου. Πολυφαρμακεία. Όχι ό,τι να είναι, λέει. Όλοι με μία σακούλα με πανάκριβα φάρμακα για τις φαρμακευτικές. Να μην έχουμε την ανάγκη τους, αυτό να λες, για τις φαρμακευτικές και τις πολυεθνικές, λέει ο Γιώργος. Πολλές φορές όμως τα φάρμακα είναι πραγματικά σωτήρια. Σωτήρια όσο δεν μπορείς να φανταστείς, και εσύ και όλοι μας. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε. Νωρίτερα κάπου είδα Θανάσης, πια ένα ωραίο ζεστό μήνυμα. Γιατί το έχω χάσει τώρα. Τέλος πάντων, κάτι για τη ζεστή παρέα νομίζω, ε. Α, γιατί το επόμενο μήνυμα επικάλυψε το προηγούμενο, Θανάση μου. Για να δω λίγο. Καλησπέρα Έλενα και σε όλους τους συνοδοιπόρους της ζεστής εκπομπής σου, λέει ο Θανάσης. Ζούμε σε εποχή πολιτικής κομματοπολικατοικίας. Όχι, κομματοπολιτοκίας. Κομματοπολιτοκίας, αυτή είναι η σωστή λέξη. Είναι όμως γνώρισμα της δημοκρατίας μας, λέει.

0: Λοιπόν, πάρα πολλές ειδήσεις, πάρα πολλές ειδήσεις. Διαβάζω το τελευταίο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδέχεται να στερήσει το δικαίωμα άσκησης βέτο από τα νέα κράτη-μέλη της. Τι είναι τούτο πάλι? Τα νέα κράτη-μέλη της, γιατί έχουμε μια συνεχή διεύρυνση. Είναι σχέδια βέβαια επί χάρτου που επεξεργάζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χώρες υποψήφιες, όπως η Μολδαβία και κράτη των Δυτικών Βαλκανίων. Δεν θα αποκτούν, λέει, αυτόματα με την ένταξή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση το δικαίωμα να μπλοκάρουν αποφάσεις εξωτερικής πολιτικής ή, δηλαδή, να θέσουν βέτο ή ζητήματα που απαιτούν ομοφωνία, όπως είναι η φορολογία. Η συζήτηση αφορά ιδιαίτερα το Μαυροβούνιο, το οποίο θεωρείται η πιο προχωρημένη από τις 9 επίσημες υποψήφιες χώρες για ένταξη. Και άλλα πολλά ζητήματα. Δηλαδή, βλέπω την υπόθεση της Κρήτης. Τελικά μπήκε στη φυλακή η μητέρα της τρίχρονης, του τρίχρονου κοριτσιού. Δεν έχει διαλευκανθεί τι ακριβώς έχει συμβεί, τι συμβαίνει με αυτή την οικογένεια, με τα παιδιά, με τα εξαφανισμένα, με το θερμοκήπιο, με τις γένες. Ένα φοβερό θρίλερ εξελίσσεται και εκτυλίσσεται εκεί. Και φυσικά δεν έχουμε προλάβει να πούμε καν το μήνυμα, την προειδοποίηση του Πάπα Λέοντος του 14ου, που αναφέρει τους 5 τρόπους με τους οποίους η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, θα μπορούσε να διαστρεβλώσει την ανθρωπότητα, να μεταμορφώσει την κοινωνία συγκεντρώνοντας ισχύ και αλλοιώνοντας την ανθρώπινη κρίση, είπε μεταξύ άλλων ο Πάπας. Πάντως, εδώ που τα λέμε, όχι πως δεν τα λέει ωραία και δεν έχει δίκιο και δεν κάνει τις παρεμβάσεις του, αλλά οι προηγούμενοι, οι προκάτοχοί του, είχαν βρει το θέμα με την κλιματική αλλαγή, κάπως έτσι. Τώρα αυτός βρήκε την AI. Να στείλω χαιρετισμούς και εγώ στο Θόδωρο από την Πάτρα. Συντροφικούς χαιρετισμούς, λέει, στην κυρία Καραγιάννη, και συγγνώμη για χτες, για το χτεσινό τηλεφώνημα. Σόπα, βρε Θόδωρε. Τώρα συγγνώμη και εμένα, καμιά φορά, ξέρω εγώ, γίνομαι λίγο παραπάνω αυστηρή. Είναι γιατί σας εμπιστεύομαι, πολύ εμπιστεύομαι την κρίση σας και τη λογική σας. Και πολλούς χαιρετισμούς και από τον Κώστα από τη Θεσσαλονίκη, που πολλές φορές και εγώ παρακάμπτω το μήνυμά του. Λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα, κυρίες και κύριοι. Δεν πρόκειται απλώς για ένα ποδηλατικό ταξίδι στην Ευρώπη. Πρόκειται για ένα ταξίδι, μια καμπάνια για ένα μέλλον χωρίς καρκίνο. Ήρθε σε μας και τον γνωρίσαμε τηλεφωνικά, ούτε καν λίγο τηλεφωνικά, τώρα θα μας συστηθεί, με πολύ ωραίες συστάσεις, θερμές, ένας άνθρωπος που ονομάζεται Άγης Αθανασόπουλος και ο οποίος έχει σκοπό να περιδιαβεί ούτε μία ούτε δύο, 41 ολόκληρες χώρες, προκειμένου να δραστηριοποιήσει, να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες, όσους συναντήσει τέλος πάντων σε όλες τις πρωτεύουσες που θα πάει και τις πόλεις κατά μήκος της διαδρομής του, να τους ευαισθητοποιήσει λοιπόν για και έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά και την πρόληψη, τον πόλεμο κατά του καρκίνου. Κύριε Θανασόπουλε, αγαπητέ Άγη, καλησπέρα.
1: Έλενα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ που με προσκαλέσατε.
0: Λέω λάθος το επίθετο, Άγης Αποστολόπουλος λοιπόν, έτσι. Ζητώ συγγνώμη. Έχουμε συνάδελφο Άκη Αθανασόπουλο, οπότε το έκανα εγώ χαρμάνι. Άγης Αποστολόπουλος λοιπόν, ζητώ συγγνώμη. Πρώτα απ' όλα δεν γνωριζόμαστε, αλλά και μόνο από το ζεστό ηχόχρωμα και όλη την ενέργεια που χωρίς να το θέλεις μεταδίδεις μέσα από το τηλέφωνο ή το μικρόφωνο τώρα της εκπομπής, σε συγχαίρω για όλη σου την πρωτοβουλία, να πω, την προσπάθεια. Δεν μιλάω άλλο, σύστησέ μας τον εαυτό σου, τι είναι αυτό που κάνεις.
1: Ευχαριστώ και πάλι, Έλενα, για τα όμορφα σου λόγια. Τι είναι αυτό που κάνω? Λοιπόν, την Κυριακή 31 Μαΐου, με την Αγγλιακή που μας έρχεται, θα ξεκινήσω από το Big Ben του Λονδίνου, μια ποδηλατική εκστρατεία γύρω από την Ευρώπη. Θα περάσω μέσα από 41 χώρες, θα καλύψω 23.000 χιλιόμετρα μέσα σε περίπου 2 χρόνια. Το κάνω αυτό γιατί έχασα τη μητέρα μου από το καρκίνο, νέα, ήταν μόλις 66 χρονών. Και αυτή η εκστρατεία είναι αφιερωμένη στη μνήμη της.
0: Πόσο καιρό την έχεις χάσει?
1: Η μητέρα μου έφυγε το 2021.
0: Πέντε χρόνια.
1: Πέντε χρόνια.
0: Πότε σου γεννήθηκε αυτή η ιδέα? Πότε και πώς. Πώς σου ήρθε, σου πέρασε από το μυαλό? Έχεις σχέση γενικά με την ποδηλασία, με τον ακτιβισμό, με τέτοιου τύπου δραστηριότητες?
1: Η ποδηλασία ήταν πάντα ένα σημαντικό μέρος της ζωής μου. Mm-hmm. Αλλά με ακτιβισμό δεν μπορώ να πω ότι είχα ποτέ σχέσεις. Σαν επάγγελμα είμαι καλλιτεχνικός σχεδιαστής, εργάζομαι στο marketing και τα ψηφιακά προϊόντα.
0: Ναι.
1: Δεν έχω κάτι
0: που να είναι σχετικό. Ναι.
1: Σχετικό με την ακτιβισία.
0: Μα αυτό που κάνεις είναι ακτιβιστικό, πάντως, να ξέρεις. Γι' αυτό το σκέφτηκα. Επειδή θα συναντήσεις, ναι, από ό,τι διάβασα από την ιστοσελίδα σου και όλα τα media, τα social, τα κοινωνικά σου δίκτυα, θα συναντήσεις, έχεις σκοπό να συναντήσεις ανθρώπους υποχρεωτικά, τοπικές κοινότητες, ποδηλάτες και μη, και θα ανταλλάξετε όλων των ειδών τις εμπειρίες, δηλαδή και γαστρονομικά πράγματα και τρόπους ζωής, κουλτούρας, παραδόσεις. Έτσι κατάλαβα εγώ.
1: Ναι, απόλυτα. Mm-hmm. Λοιπόν, κατά τη διάρκεια της θεραπείας που ακολουθούσε, της θεραπευτικής αγωγής που ακολουθούσε η μητέρα μου, ερχόμουν σε επαφή με διάφορους οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα, προσπαθώντας να καταλάβω τι είναι αυτό που αντιμετωπίζει η μητέρα μου και το πώς θα μπορούσα να τη βοηθήσω. Μέσα από αυτήν λοιπόν την προσπάθεια ήρθα σε επαφή με το ταμείο, με το Παγκόσμιο Ταμείο Έρευνας του Καρκίνου, το οποίο μία από τις δουλειές που κάνουν στην έρευνα κατά τέτοιες πρόληψης του καρκίνου είναι και το πώς επηρεάζει η διατροφή και η σωματική άσκηση τον καρκίνο. Και θα ήθελα να πω αυτό, αν μου επιτρέπεις, Έλενα.
0: Βεβαίως.
1: Κάθε χρόνο στην Ευρώπη ο καρκίνος σκοτώνει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο κόσμο. 1,5 εκατομμύριο κόσμος είναι πολύς κόσμος και είναι μόνο στην Ευρώπη αυτό το νούμερο. Η έρευνα που έχει κάνει το Παγκόσμιο Ταμείο Έρευνας Καρκίνου έχει δείξει ότι σχεδόν οι μισές από αυτές τις περιπτώσεις, το 40% των περιπτώσεων, είναι προβλέψιμες και θα μπορούσαν να
0: να τις προλάβουμε, έτσι, να τις αποτρέψουμε,
1: ναι,
0: μάλιστα.
1: Να τις αποτρέψουμε, mm-hmm, μάλιστα, mm-hmm. Και εκεί λοιπόν είπα ότι μπορώ να το κάνω αυτό και θα βγω να το πω στον κόσμο. Γιατί όλη αυτή η γνώση που υπάρχει δεν την γνωρίζουμε. Και έχουμε και κάποιες αντιλήψεις οι οποίες είναι κατά κάποιο τρόπο δεν είναι σωστές. Παραδείγματος χάρη πιστεύουμε ότι ο καρκίνος, πολλές από τις περιπτώσεις καρκίνου είναι κληρονομικές.
0: Ναι.
1: Η έρευνα όμως του Παγκόσμιου Ταμείου Έρευνας του Καρκίνου δείχνει ότι μόνο η μία στις 10 περιπτώσεις είναι κληρονομικές. Και μπορούμε να προβλέψουμε και να προλάβουμε τον καρκίνο με απλά πράγματα. Με σωστή διατροφή, άσκηση, και όταν λέω άσκηση δεν χρειάζεται να βγούμε στους δρόμους να τρέχουμε. Μία ώρα περπάτημα την ημέρα ίσως είναι αρκετό. Και έλεγχο του σωματικού βάρους. Mm-hmm. Λοιπόν, όλα αυτά και περισσότερα θέλω μέσα από αυτή την εκστρατεία να τα μεταφέρω στις κοινότητες, στην καθημερινή μας ζωή, με απλά λόγια τα οποία μπορούν να κατανοηθούν και να μπουν σε πράξη, με την ελπίδα ότι μπορούμε να αποτρέψουμε αυτό το μαζικό σκοτωμό που γίνεται κάθε χρόνο από τον καρκίνο.
0: Το καταλαβαίνω και το σέβομαι. Κάποιος θα ρωτήσει, γιατί σίγουρα χρειάζεσαι και χρήματα, χρειάζεσαι και δωρεές, χρειάζεσαι και χορηγούς, χρειάζεσαι βοήθεια σε όλο αυτό που κάνεις, Άγια Αποστολόπουλε. Πρώτα απ' όλα, ο σκοπός είναι ιερός, δηλαδή ενίσχυση του Παγκόσμιου Ταμείου Έρευνας για τον Καρκίνο. Έτσι, σωστά το λέω?
1: Σωστά.
0: Και πέρα από το ότι πραγματικά υποκλινόμαστε σε όλη την συγκινητική σου ιστορία, αλλά και την πρωτοβουλία που θα λάβεις και θα φέρεις εις πέρας, επειδή δεν είναι πολύ, δεν ήθιστε, δεν είναι σωστό. Επειδή όμως είσαι εξαιρετικά ευγενής εσύ, θα πω ότι ας μπουν στο site σου που σε βρίσκει ο κόσμος και εκεί ας κάνουν ό,τι νομίζουν. Ας κάνουν δωρεά, ας συμμετέχουν, ας εγγραφούν. Αυτό είναι δικό τους θέμα. Πού σε βρίσκουμε?
1: Υπάρχει μια ιστοσελίδα με το domain, η διεύθυνση είναι agisridestheworld.com.
0: Δηλαδή ο Άγης ποδηλατή, κάνει ποδήλατο σε όλο τον κόσμο.
1: Σωστά.
0: Agis rides the world, έτσι, .com.
1: .com.
0: Ωραία. Ναι. Οπότε εκεί νομίζω πως θα βρουν τα πάντα. Πληροφορίες για σένα, αν με κάποιο τρόπο θέλουν να βοηθήσουν, πιστεύω ότι θα βρεις πάρα πολλούς συνοδοιπόρους σε όλο αυτό. Εμείς εννοείται ότι, ξαναλέω, επειδή είσαι πολύ χαμηλών τόνων εσύ και το κάνεις από μόνο σου όλο αυτό, εμείς το παρουσιάζουμε εδώ. Να ξέρεις ότι είναι φιλόξενη η συχνότητα, το μικρόφωνο, ο χώρος μας να τα ξαναπούμε. Εγώ να ευχηθώ δύναμη, αισιοδοξία. Ευχαριστούμε πολύ που σε ακούσαμε. Ευχαριστούμε για τις συμβουλές και την θετική σου ενέργεια. Όλοι τη χρειαζόμαστε. Και μάλιστα υπό τη νέα μορφή που προσπαθείς να παρουσιάσεις, να καταλάβει ο κόσμος απλά και ωραία ότι με απλά πράγματα μπορεί να αποτρέψει κάποιο κίνδυνο για την υγεία του και τη ζωή του. Και να ευχηθώ, τι λέμε στους ποδηλάτες, δεν ξέρω, καλές διαδρομές.
1: Ναι, καλό δρόμο.
0: καλό δρόμο. Τι να σου πω, εγώ θεωρώ ότι είναι και πέρα από τα ανθρώπινα αυτό που πας να κάνεις. Οπότε ναι, καλή εκκίνηση, καλό δρόμο και καλές εμπειρίες, Άγιε Αποστολόπουλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έλενα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και την παρουσίαση της εξαρτίας στην εκπομπή σας.
0: Να είσαι καλά, Άγιε. Πάντα υγεία εύχομαι. Να είσαι καλά.
1: Σας εύχομαι καλή υγεία.
0: Ευχαριστώ
1: και
0: πάρα πολύ.
1: Να δω την Ελλάδα και όλοι σας από κοντά.
0: Σε περιμένουμε. Σε περιμένουμε. Από το Big Ben, να σημείο, ξέρω εγώ, μιας κάποιας στάσης. Δεν ξέρω και τι διαδρομή έχεις βάλει στη σειρά σου. Στην Ακρόπολη, κάτω από την Ακρόπολη. Εντάξει.
1: Υπέροχο, καταπληκτικό, ναι.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Γεια σου.
1: Καλό απόγευμα.

Πόσα ακόμα πράγματα είχα να σας πω. Εδώ τέριαζε και ένα καταπληκτικό άρθρο. Δεν το συνηθίζω, δεν θέλω συνέχεια να υποδεικνύω, αλλά το βρήκα από τον Πάνο Μιχαήλ, το υπογράφει ο Πάνος Μιχαήλ σε μια ιστοσελίδα. Δεν θα διαφημίσω την ιστοσελίδα, βρείτε το μόνοι σας, Πάνος Μιχαήλ, για τη Γωγό Μαστροκώστα και την Ελλάδα που έμαθε να κοιτάζει πρώτα το σώμα. Ένα εξαιρετικό άρθρο. Παντελή, λες, το σχόλιο με το καθεστώς Μητσοτάκη, τι το θέλατε? Σας λέω και εγώ να πείτε ότι αντί για το Μητσοτάκη θα έρθει όλο το υπόλοιπο. Τη λέξη την άλλη δεν μπορώ να την πω, αλλά είναι πολύ αρνητική. Για να δω, λέει, θα το πείτε? Δεν την είπα γιατί είναι λίγο υβριστική, έτσι. Ορίστε, το είπα. Είπα όμως το σχόλιο σας. Ο Ανδρέας λέει, κομματική πολιτοκία νομίζω ότι είναι πιο σωστό. Μόνο που το ένα πουλάκι ενώ είχε βγει από το αυγό ξαναμπήκε, γιατί μάλλον είχε βγει πρόωρα. Λέτε πολλά, τώρα μου τα φέρνετε τα περισσότερα ή μου τα στέλνει εδώ το μηχάνημα. Καλησπέρα Κώστα, θα δοκιμάσω αυτό που λες, αν και AI, I won't fall again με τον Benny Rivers βεβαίως. Και οι 5 ακροατές μας, κυριολεκτικά στο παραένα, έχουν ήδη κληρωθεί. Θα πω τα μικρά σας ονόματα και θα σας ειδοποιήσουμε εμείς, που είναι τα ονόματα πάλι σήμερα, πολύ με τα χαρτιά έχω χαθεί. Θανάσης, Ελένη, Γιάννης και Κώστας. 5 ακροατές, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας και θα υπάρχουν τα στοιχεία σας στα ταμεία του Μεγάρου την Παρασκευή στις 8.30. Σας φιλώ, θα τα πούμε αύριο. Ακολουθεί το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά Ανδρέας Παπασταματίου.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλώς σας απόγευμα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Το ένα μετά το άλλο καταρρύπτονται τα ρεκόρ θερμοκρασίας για τον Μάιο στη Δυτική Ευρώπη. Στη Γαλλία η Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί ότι η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει τοπικά τους 38 ή ακόμη και τους 39 βαθμούς Κελσίου τις επόμενες ημέρες. Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες αποδίδονται σε έναν θερμικό θόλο υψηλών πιέσεων που παγιδεύει θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική πάνω από τη Δυτική Ευρώπη. Το κύμα καύσωνα πλήττει ευρύτερα την περιοχή, με το Ηνωμένο Βασίλειο να καταγράφει την υψηλότερη θερμοκρασία Μαΐου στην ιστορία του στους 35 βαθμούς Κελσίου. Την ίδια ώρα οι Βρυξέλλες κατέγραψαν θερμοκρασίες έως 33 βαθμούς. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η Ευρώπη θερμαίνεται με ρυθμό σχεδόν διπλάσιο από τον παγκόσμιο μέσο όρο, εντείνοντας τις ανησυχίες για την προσαρμογή των πόλεων στα ολοέναν συχνότερα κύματα καύσωνα. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο. Παράλληλα προανήγγειλε ότι στα τέλη Ιουνίου θα καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε επίσης σε νέα κόμματα με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλο προσωπείο, ενώ είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, όπως είπε χαρακτηριστικά. Έκανε λόγο για θεσμικές, υποτίθεται, δυνάμεις που χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους, περιγράφοντας μια πολιτική Βαβέλ με μοναδικό συνεκτικό στοιχείο, όπως είπε, την καταγγελία της κυβέρνησης. Η διακυβέρνησή σας είναι ταυτισμένη με την αδικία, τη διαφθορά και τις ανισότητες, δήλωσε απευθυνόμενος στην κυβέρνηση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Μην αυταπατάστε, η δήθεν θεσμικότητα δεν μπορεί να καμουφλάρει τον πολιτικό σας κατήφορο, είπε χαρακτηριστικά. Σήμερα τα αποκαλυπτήρια για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Στις 8 το βράδυ θα παρουσιαστεί στον πεζόδρομο του Θησίου το όνομα του νέου πολιτικού φορέα με ένα πρωτότυπο και εντυπωσιακό βίντεο έκπληξη. Στη διακήρυξη ο πρώην Πρωθυπουργός θα αναπτύξει το όραμα και το σχέδιο του νέου πολιτικού κόμματος. Στον Τσίπρα του 2015 τον ανέδειξε η οργή της κοινωνίας, η αγανάκτηση. Σήμερα τον αναδεικνύει η ανάγκη της κοινωνίας για εναλλακτική πρόταση, η ανάγκη της κοινωνίας για να έχουμε μία άλλη κυβέρνηση, δήλωσε στο Earth News Radio ο συντονιστής του Ινστιτούτου Τσίπρα Γιώργος Γιακαντάρης. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων η Μαρία Καριστιανού, η οποία μετέβη στον Άριο Πάγο προκειμένου να καταθέσει τον φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Δεν έχουμε καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας, όπως θέλουν να μας παρουσιάσουν, όπου απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, σημείωσε η κυρία Καριστιανού. Για παραβίαση της εκεχηρίας στην επαρχία Χορμοζγκάν, στο νότο της χώρας, κατηγορεί τις Ηνωμένες Πολιτείες το Ιράν. Σε ανακοίνωσή του, το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επιθέσεις στην περιοχή και τις χαρακτήρισε επιθετικές και αδικαιολόγητες ενέργειες, τονίζοντας ότι η Ουάσιγκτον φέρει την ευθύνη για τις συνέπειες των ενεργειών της. Ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει χθες ότι έπληξε στόχους στη νότια Ιρανική επικράτεια, μεταξύ των οποίων σκάφη που φέρονταν να επιχειρούν να ποντίσουν νάρκες και θέσεις εκτόξευσης πυράβλων, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για αμυντικές ενέργειες. Παράλληλα, ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ακούστηκαν εκρήξεις στην πόλη Μπαντάρ Αμπάς. Την ίδια ώρα, η Βρετανική Υπηρεσία Ασφάλειας της Ναυσιπλοείας ανακοίνωσε σήμερα ότι ένα δεξαμενόπλιο που πλέει 60 ναυτικά μίλια από την πρωτεύουσα Μουσκά του Ομάν ανέφερε έκρηξη στην αριστερή πλευρά του πλοίου κοντά στην Ίσελο γραμμή. Η Βρετανική Υπηρεσία αναφέρει ότι το πλοίο και το πλήρωμά του είναι ασφαλή, αν και το δεξαμενόπλιο ανέφερε ότι κάποια ποσότητα καυσίμου διέρευσε στη θάλασσα. Θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:30 το μεσημέρι έξω από τη Λάρισα, στον περιφερειακό δρόμο Όσα Σικουρίου. Υπό διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν δύο νεαροί εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα ο 15

0: 70χρονος αναβάτης να πέσει στο οδόστρωμα και να τραυματιστεί θανάσιμα, ενώ ο άλλος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από την αστυνομία.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος αύριο και μόνον στα υπηρωτικά την Κρήτη και τα νότια τμήματα των Δωδεκανήσων, τοπικές βροχές, άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρη, θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 7, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου με την εκπομπή Απολύτως Σχετικό.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
1: Earth News Radio 105,8.
5: Στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
6: Απολύτως σχετικό.
5: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
6: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
5: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
6: Δηλαδή?
5: Άκουσε να δεις.

και το πρωί fever και αργότερα. Got the fever, that is something you all know. Fever isn't such a new thing. Λοιπόν, πάντα ένας αυτό που λέμε ενημερωτικός πυρετός, μα οι πολιτικές εξελίξεις, μα οι αναγγελίες, μα το ένα, μα το άλλο. Το βασικό είναι να σας υποδεχτούμε ή να μας υποδεχτείτε. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρίσκουμε, ανάλογα με την ώρα που συντονιστήκατε στο Earth News Radio 105,8. Είμαστε εδώ με απολύτω σχετικό. Μέχρι τις 7 θα πάμε παρέα. Έχουμε, τι έχουμε? Τη Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου. Τη Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Τη Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική παραγωγή και επιμέλεια. Τον Ανδρέα Παπασταματίου στο μικρόφωνο. Το ημερολόγιο μας, φαντάζομαι και το δικό σας, γράφει 3η 26 Μαΐου του 2026. Ο Συνέσιος και η Συνεσία εορτάζουν σήμερα. Ίσως και η Σύνεσης. 8 και 38 θα πάει ο ήλιος να ξεκουραστεί. Και μια 26η Μαΐου του 1920, εκεί στη Βόρεια Ντακότα, γεννήθηκε η πολυβραβευμένη Αμερικανίδα τραγουδίστρια, τραγουδοποιός, ηθοποιός, η Peggy Lee, η Norma Delores Ekstrom δηλαδή.

διαβάζω εδώ σε διάφορα ενημερωτικά sites. Ανεβαίνει κι άλλο, λέει, η θερμοκρασία. Ορισμένα εννοούν τη θερμοκρασία. Εδώ στη Γαλλία, στη Βρετανία ζουν, λέει, πρωτόγνωρους καύσονες. Βέβαια, καύσονες στη δική τους εκδοχή, 30 τόσο, δεν ξέρω. Μπορεί και να είναι. Πάντως για αυτές τις χώρες και Μάη μήνα είναι δύσκολα τα πράγματα. Βράζει η Ευρώπη από το Μάιο, ιστορικές θερμοκρασίες σε Γαλλία και Βρετανία. Διαβάζω σε άλλα sites, ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο εν αναμονή της ανακοίνωσης του νέου κόμματος από τον κύριο Τσίπρα. Εκεί έχουμε, γιατί νομίζω άκουγα εδώ το μεσημέρι τα παιδιά, ναι, που λέγανε ότι είναι και γεννητούρια, αλλά είναι και βαφτίσια, γιατί θα αναγγείλει την ίδρυση του νέου κόμματος ο κύριος Τσίπρας, αλλά θα πει και το όνομά του. Προς το παρόν ξέρουμε μόνο χρώματα, κόκκινο και μπλε, λέει. Τώρα Μπαρτσελόνα ή Πανιόνιος, γιατί εξαρτάται. Ναι, μην γελάς, Βίβιαν, παιδί μου, να βλέπουμε και τις δικές μας ομάδες. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Πάντα η ζωή και αυτό που λένε και οι, ξέρετε, των αθλητικών, θα τα πούμε με τον Καϊμά μετά. Το γήπεδο πάντα μιλάει. Δεν είναι, μπορεί οι μεταγραφές, τα μπάτζετ, όλα αυτά είναι πολύ ωραία, αλλά το γήπεδο είναι αυτό που δίνει τις απαντήσεις. Μουσικές εισαγωγές από κάτι story από το τραγούδι του κυρίου Κρανάκη. Όλο αυτό σήμερα είναι βεβαίως το περιτύλιγμα. Βέβαια ζούμε σε μια εποχή που το περιτύλιγμα μερικές φορές είναι πιο σημαντικό και από το ίδιο το περιεχόμενο. Σφέρα ένα πολύ ωραίο κουτί, ένα φαντεζή, ζαχαροπλαστείο και έτσι. Και αυτά τα ανοίξει και έχει ένα σοκολατάκι μαργαρίτα. Αλλά είσαι τόσο ικανοποιημένος ή το ανοίγεις και είναι τα γλυκά που δεν έχει ξαναδεί στη ζωή. Αυτό δεν μπορούμε, εμείς δεν έχουμε ανοίξει κανένα κουτί. Ζούμε όμως σε μια εποχή, επειδή όλοι και όλες θέλουμε σόνι και καλά να μας ξέρει όλος ο κόσμος, να μοιραστεί μαζί μας τις φοβερές μας στιγμές, τις καλημέρες μας, τις καλησπέρες μας και τα λοιπά και εκείνο, που το περιτύλιγμα παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Λοιπόν, σε 8 στο Θησίο, με φόντο την Ακρόπολη και όλας, θα δούμε τι κόσμος, τι θα εξαγγελθεί, πώς θα υποθεί, και κυρίως από αύριο θα αρχίσουμε να βλέπουμε κάποιες, πώς να το πω, πραγματικές διαστάσεις. Επειδή όμως η γέννηση των νέων κομμάτων, πώς λέμε, όταν γεννιέται ένα αστέρι, ας πούμε, Star is Born, ή το ηφαίστειο, η λάβα, που γεννάει, ας πούμε, γεννήσει ένα καινούριο νησί. Όλες αυτές οι γεννήσεις έχουν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πόσο μάλλον στο πολιτικό σκηνικό, που είναι στην ουσία τι, ο κοινός μας τόπος, έτσι, γιατί εμείς το διαμορφώνουμε και αυτό αντιστοίχως διαμορφώνει τη ζωή μας. Άρα η γέννηση ενός κόμματος, δύο κομμάτων, περιμένουν ένα τρίτο, ρώτησαν τον πολιτικό με ευτήρα και λέει, μπορεί και να κυοφορείται, θα γίνει ένας υπέρηχος. Τι κάνουν εκεί κυρίως όταν θέλουν να δουν τι κάνει το μωρό? Αναφέρομαι στην πιθανότητα ίδρυσης κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, για να μην παρεξηγηθώ. Θα έχουμε το κετό, θα υπάρξει, έχουμε μπει σε διαδικασία κοίησης, θα έχουμε διακοπή κοίησης, ξέρετε, όλα αυτά είναι ανοιχτά ζητήματα. Η κυρία Καριστιανού πάντως πήγε Αριοπάγο να καταθέσει επισήμως το δικό της, και στις 8 έχουμε τις ανακοινώσεις και την παρουσίαση από τον κύριο Τσίπρα. Αυτό νομίζω πρωταγωνιστεί στο πολιτικό σκηνικό. Γι' αυτό στο δεύτερο μέρος της εκπομπής είπα να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που ξέρει καλά τι είναι αυτό που γεννά ένα κόμμα. Δηλαδή στο, ξέρουμε, ας πούμε, στα πετρώματα και αυτό, όταν να γεννηθεί ένα βουνό, ένα κάτι, ξέρουμε πως γίνεται. Είναι, ας πούμε, μια συγκυρία, είναι προσωπικές επιδιώξεις, είναι σπορά της τύχης ή τέκνα της ανάγκης στα κόμματα. Έκλεψα λίγο Βάρναλη, να με συγχωρείτε, αλλά νομίζω ότι και απόψε θα έχει κανένα δυο τέτοια. Ναι, μην πείτε πω τι καλά που τα λέει. Αυτός δεν είναι δικό μου, αμέν καλά είναι άλλων ανθρώπων, αλλά δεν έχει καμία
καμία σημασία. Υπάρχει συνταγή επιτυχίας, αναδιατάσσεται το πολιτικό σκηνικό. Ο κύριος Θανάσης Διαμαντόπουλος, ο καθηγητής πολιτικής επιστήμης στο Πάντιο, ο οποίος ερίστο εμπαρόδο ειδικεύεται στη θεωρία των πολιτικών κομμάτων και στην ελληνική πολιτική ζωή του 20ου αιώνα και τα εκλογικά αισθήματα, θα το κουβεντιάσουμε αυτό γενικότερα για τη γέννηση των κομμάτων, ποιες ανάγκες εξυπηρετούν, πώς μπορούν να μακροημερεύσουν ή όχι και όλα τα σχετικά. Αλλά εντωμεταξύ, στο μουσικό μας ημερολόγιο βλέπω ότι μια τέτοια μέρα, το 69-26 Μαΐου, ο Τζον Λένον και η Γιώκο Όνο βρίσκουν έναν πρωτότυπο για τότε τρόπο να διαμαρτυρηθούν κατά του πολέμου. Είναι η δεύτερη Bed in for Peace διαμαρτυρία τους. Με πιο απλά λόγια, ξάπλωσαν στο κρεβάτι, δεν σηκωνόντουσαν και διαμαρτυρόντουσαν για τον πόλεμο και υπέρ της ειρήνης. Βρίσκονται στο δωμάτιο 1742 του Queen Elizabeth Hotel στο Μόντρεαλ του Καναδά. Μένουν ξαπλωμένοι και δίνουν συνεντεύξεις και κάνουν και αυτό. Και σε εκείνο το δωμάτιο, 1η Ιουνίου, τώρα που έχουμε εμείς του Αγίου Πνεύματος, το 69 όμως, με μια πρόχειρη ηχητική εγκατάσταση ηχογραφήθηκε αυτό το τραγούδι, το Give Peace a Chance.

πρέπει να πούμε και τις μεθόδους επικοινωνίας, να μην ξεχαστούμε. Στο Viber, Earth News μία λέξη, κενό, radio δύο λέξεις, και στην πλατφόρμα είναι η διεύθυνσή μας για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Βλέπω ήδη τα πρώτα ενημερωτικά και μάλιστα δύο Γιάννηδες έχουν κάνει ποδαρικό στο Viber. Να ανοίξω όμως και τη σελίδα μας των μηνυμάτων στο Facebook. Λοιπόν, απολύτως σχετικό είναι η σελίδα της εκπομπής στο Facebook. Μπαίνετε εκεί και με το Messenger στέλνετε επίσης τα μηνύματά σας. Και πρώτη φορά σήμερα που την άνοιξα και δεν χρειάστηκε να κάνω κάτι τρίκ που μου ζητάει μέχρι να ενεργοποιηθεί. Ήταν έτοιμη. Μάλλον η Πέπη την ζωντάνεψε με το μήνυμά της. Άλλωστε, σε αυτό το ερώτημα, ποια ανάγκη, ποια φιλοδοξία, ποια συγκυρία, ποια σκοπιμότητα, εσείς ξέρετε, μπορεί να γεννήσει ένα κόμμα ή πρέπει μερικές φορές να γεννήσει ένα νέο κόμμα, αν τα παλιά έχουν κάνει κάποιες διαδρομές και δείχνουν να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες. Επί του παρόντος όμως να θυμηθούμε ότι σαν σήμερα το 1926 γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς στην ιστορία της jazz, ο περίφημος Miles Davis, στο Alton του Illinois. Βέβαια για την jazz, τον ακούτε, πολύ χαρακτηριστικός ο ήχος του. Με λύπη μου όμως σας λέω ότι ένας άλλος μεγάλος κολοσσός της jazz, στην κυριολεξία, μάθαμε τώρα το κακό νέο, έφυγε στα 95 του, ο περίφημος Sonny Rollins. Αυτός είχε το προσωνύμιο Saxophone Colossus, δηλαδή ο κολοσσός του σαξοφόνου, γιατί αυτός ήταν και ο τίτλος ενός άλμπουμ του και του έμεινε μετά σαν προσωνύμιο. Πολύ μεγάλος μουσικός, ο οποίος είχε παίξει με το Miles Davis, και νομίζω ότι ο Σονούπο, καθώς ακούμε το Miles Davis, θα εμφανιστεί και ο Sonny Rollins, γιατί ήταν μια εμφάνιση που έκανε μαζί με το κουιντέτο του Miles Davis και εμείς την βρήκαμε. Αυτό είναι σαξόφωνο. Πω μια συγκινητική ιστορία και μετά θα φύγουμε από τα μουσικά, θα πάμε στα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Ο Sonny Rollins λοιπόν ήταν ένας μουσικός απόλυτα απαιτητικός με τον εαυτό του. Κάποια στιγμή γύρω στο 50 κάτι είναι τόσο απογοητευμένος από το παίξιμό του, ενώ όλοι οι άλλοι τον θαυμάζουν, και προσπαθώντας να πετύχει το τέλειο, ας το πούμε, αποσύρεται από τις ζωντανές εμφανίσεις. Ναι, είναι τέλη της δεκαετίας του 50 και περνά τελείωτες ώρες κάνοντας πρόβες μόνος του στη Williamsburg Bridge της Νέας Υόρκης. Πήγαινε εκεί για να μην ενοχλεί τους γείτονες, πήγαινε εκεί στη γέφυρα, έπαιζε με τις ώρες. Έχει μείνει μυθική αυτή η ιστορία στη jazz κουλτούρα, και γι' αυτό το επόμενο άλμπουμ που έβγαλε λεγόταν The Bridge, η γέφυρα.

όπως μου επισημαίνετε. Δεν ξέρω όμως εγώ αν θα μιλήσει ο κύριος Καραμαλής στο Μέγαρο Μουσικής, γιατί στις 8 λέει ο κύριος Τσίπρας θα αναγγείλει το κόμμα, στις 7 έχει μια εκδήλωση, παρουσιάζεται το βιβλίο του κυρίου Κώστα Αρβανιτόπουλου, του πρώην υπουργού και του διεθνολόγου, του κυρίου Κωνσταντίνου Φίλη, που έχει τίτλο «Το δίκαιο της ισχύως». Α, είναι βασικός ομιλητής ο Κώστας Καραμαλής στις 7. Οπότε περιμένουμε, λέει, να δούμε και από εκεί μηνύματα και όλα τα σχετικά, μάλιστα.

μεταξύ, κάτι γίνεται με τη Γαλλία, παιδιά, έτσι. Μετά αυτή τη φρικιαστική είδηση για κακοποίηση παιδιών 3 έως 11 ετών σε δημόσια σχολεία, δημοτικά, νηπιαγωγεία και τα σχετικά. Θυμόσαστε την υπόθεση Πελικό, με εκείνο το χτίνος που νάρκωνε τη γυναίκα του και έβαζε διάφορους να τη βιάζουν κτλ. Νέα περίπτωση τώρα. Πήρε θάρρος η γυναίκα, ευτυχώς, από την υπόθεση Πελικό. Ένας 51 ετών τραπεζίτης καταδικάστηκε σε 25 χρόνια κάθειρξης για βασανισμό και βιασμό της πρώην συντρόφου του, την οποία επίσης αυτή όχι δεν την άρκωνε, το την απειλή του φόβου την εξανάγκαζε να πηγαίνει μετά τους 400 τόσους, είπε η γυναίκα, σταμάτησα, λέει, να μετράω. Αυτά τα ανθρωπόμορφα, δεν θέλω από τέρατα, γιατί και τα τέρατα τα καημένα δεν μπορεί να είναι τόσο χάλια. Τι να πω, και πολλές ειδήσεις από τη Γαλλία, μιλάμε τώρα για μια χώρα, πώς να το πω, αυτό που λέμε μια δυτική δημοκρατία, μια κουλτούρα, ένα, δεν έχει να κάνει, λέει η Βίβιαν, ναι. Το χτίνος θα ξεπηδήσει. Λένε ότι παίζουν ρόλο όμως και οι κοινωνικές συνθήκες. Τόσα πολλά μαζεμένα σε... Γιατί λέμε για κάποιους καθυστερημένους που εκεί και τα δικαιώματα. Φαίνεται, παιδιά, ότι είναι το είδος ελαττωματικό. Το είδος μας, συγγνώμη, δεν εννοώ εσάς βέβαια που μας ακούτε. Αλλά κάτι γίνεται, δεν μπορεί. Δεν μπορεί τόσο πολύ.

νεότατος έφυγε, γιατί γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1962 ο Colin Βίρνκομπ, ο Black όπως τον ξέρουμε. Από το πανκ αναδύθηκε, είναι η αλήθεια, αλλά κατευθύνθηκε έτσι προς το pop και την μπαλάντα, και τέλη του 80, με αυτό το 86 αν δεν κάνω λάθος, με το Wonderful Life έγινε ευρύτατα γνωστός.

έχω και καλά νέα για τους κακούς οδηγούς και κακά νέα για τους καλούς οδηγούς. Τι σημαίνει αυτό? Θυμόσαστε που θα βάζαμε 1000 κάμερες? Επιτέλους όλοι και όλες που παραβιάζουν, που κάνουν και ράνουν και τα λοιπά, ματιώθηκε και αυτός ο διαγωνισμός, που σημαίνει ότι άμα δεν μπορούμε να τις πάρουμε για να τις εγκαταστήσουμε, έχουν μπει μερικές, είναι ελάχιστες όμως, αλλά το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με απόφαση, λέει, του Υπουργού ακυρώθηκε ο διαγωνισμός. Το έργο βρέθηκε αντιμέτωπο με 3 προδικαστικές προσφυγές, δηλαδή πριν καν μπει στο αυτό έκαναν τις προσφυγές για να και μιλάμε για 88 εκατομμύρια ευρώ, δεν έκανε φθηνό προγραμματάκι. Μήπως να τα φτιάχνουμε λίγο καλύτερα, εννοώ τη διακήρυξη του διαγωνισμού, για να γίνονται οι προσφυγές και εμείς να μην προχωρούμε? Πάει να πει ότι κάποια ελαττώματα τα είχε το σχέδιό μας. Και ο άλλος με τις κάμερες στα λεωφορεία, και αυτός λέει έχει ένα θέμα ο διαγωνισμός. Εκτός αν κάνουμε αυτό το κόλπο να τον σπάσουμε σε κομματάκια, γιατί όταν είναι μεγάλα τα ποσά θέλει διαγωνισμό, υπάρχουν και απευθείας αναθέσεις. Να πούμε εδώ στα παιδιά, Βίβιαν, Δέσποινα, Βούλα, Ανδρέα, πάρτε από μια καμερούλα, πηγαίνετε στο λεωφορείο, βάλτε την εκεί. Δεν ξέρω τι γίνεται, κάτι γίνεται πάντως με αυτή. Πριν φτάσει, λέει, στη φάση υποβολής προσφορών. Καταλαβαίνετε, βρέθηκε αντιμέτωπος με 3 προδικαστικές προσφυγές. Το Υπουργείο όμως σκοπεύει να επαναφέρει, ναι, άμεσα το διαγωνισμό με τροποποιημένους όρους, αφαιρώντας, λέει, ορισμένες εξειδικευμένες τεχνικές απαιτήσεις που φέρεται να αποτέλεσαν σημείο τριβής. Δηλαδή η κάμερα της Vivian έχει εκείνο το αυτό και κάνει έτσι το wifi και θέλουμε τέτοια, ενώ του Παπασταματίου δεν, και πάει ο Παπασταματίου και λέει γιατί είναι καλή και η δική μου κάμερα, γιατί μου περιγράφεται μόνο αυτή της Vivian, θέλετε με τη Vivian? Εντάξει, τους καταλαβαίνω και εγώ με τη Vivian θα ήθελα, αλλά θέλω να πω δεν σωστό αυτό να κάνουμε δημόσιο διαγωνισμό. Ρε παιδιά, αυτή η ιστορία με τους δημόσιους διαγωνισμούς παντός, τι τραύμα κι αυτό, ε? Ονειρεύω μια μέρα που θα θέλω να θα κάνω το διαγωνισμό και θα είναι τόσο τέλειος που θα πάρουμε το καλύτερο υλικό στη φτηνότερη προσφορά, θα εφαρμοστεί αμέσως και θα λέμε όλοι μπράβο, ναι, όνειρα μου λένε τα παιδιά εδώ, dreams. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν τα λέω μόνο εγώ τα όνειρα, να, τα τραγουδάει και η περίφημη Stevie Nicks. Γεννήθηκε σαν σήμερα στις κυρίες, δεν λέω χρονιά, θα πάρει ο Βάκης από το Παγκράτη, θα λέει για δεν είπες τη χρονιά και τα λέω, δεν το λέω. Stevie Nicks λοιπόν, στο Phoenix της Αριζόνα, 26 Μαΐου γεννήθηκε, έγινε πασίγνωστη με τους Fleetwood Mac, με αυτούς είπε και το συγκεκριμένο τραγούδι. Με όνειρα λοιπόν, πάμε στους τίτλους των ειδήσεων και θα έρθει σαν σφαλιάρα η πραγματικότητα, παιδιά, αλλά αυτή είναι η δουλειά μας και η επικαιρότητα να μας προσγειώσει.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ρεκόρ υψηλών θερμοκρασιών στη Δυτική Ευρώπη. Πρόβλεψη ακόμη και για 39 βαθμούς Κελσίου στην Γαλλία. 35 βαθμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο, η υψηλότερη θερμοκρασία Μαΐου στην ιστορία της χώρας. Σε θερμικό θόλο υψηλών πιέσεων από την Βόρεια Αφρική αποδίδεται το φαινόμενο. Επέκταση της επιδότησης δίζελ και τον Ιούνιο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Έκανε λόγο για πολιτική Βαβέλ, αναφερόμενο στα νέα κόμματα. Διακυβέρνηση αδικίας, διαφθοράς και ανισοτήτων καταλόγησε στον Πρωθυπουργό ο Νίκος Ανδρουλάκης. Νέο πολιτικό φορέα ανακοινώνει σε λίγο από το Θησίο ο Αλέξης Τσίπρας. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη και αναγέννηση, τόνισε η Μαρία Καριστιανού, καταθέτοντας τον Άριο Πάγο τον φάκελο με την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Ο Γάλλος Πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνή δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο προσφυγής στη γαλλική δικαιοσύνη σχετικά με την ιδεχθή, όπως την χαρακτήρισε, μεταχείριση ακτιβιστών του Στολίσκου για την Γάζα από την Ισραηλινή κυβέρνηση. Θανάτηφόρο τροχείο το μεσημέρι έξω από τη Λάρισα. Νεκρός 15χρονος αναβάτης δικύκλου που εξετράπει της πορείας του. Νοσηλεύεται ο δεύτερος αναβάτης. Καιρός γενικά έθριος αύριο έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική και την Θεσσαλονίκη. Επόμενη τίτλη ειδήσεων σε μια ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: Εδώ είμαστε, απολύτως σχετικό μέρος δεύτερον, και αυτό το μέρος δεύτερον είναι ημίωρο, δεν είναι όπως θα έχουμε τα δύο ώρα. Λοιπόν, μέχρι τις 7 θα πάμε μαζί. Μετά θα μιλήσει ο κύριος Καραμαλής στο Μέγαρο Μουσικής. Και μετά στις 8 ο κύριος Τσίπρας θα κάνει τα αποκαλυπτήρια. Ο Βάκης από Παγκράτη. Ο Μπλακ, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μέλος του συγκροτήματος Electropop τη δεκαετία του 80, Thompson Twins. Δεν τον έχω πετύχει εγώ σε κάποια από τις συνθέσεις του γκρουπ. Να σου πω την αλήθεια, Βάκη μου. Οπότε δεν ξέρω αν κάνεις λάθος ή αν είναι σωστό. Ο Μίτσος, καλησπέρα από Δυτική Μακεδονία. Μια λέει που στα μουσικά δύσκολα σε πιάνουμε. Σώπα, βρε. Μια χαρά. Αλλά λέει να βάλουμε μια αθλητική ανάμνηση. Σαν σήμερα το 77 στη Ρώμη, η Λίβερπουλ νικάει 3-1 την Gladbach, παίρνει το πρωταθλητριόν. Ο αξεπέραστος και ήρωας των παιδικών μου χρόνων, Kevin Keegan, πω πω τι παίκτης, κάνει το 1-0. Μετά κερδίζει πέναλτι, με το οποίο η ομάδα του Paisley σήκωσε το κύπελο. Έτσι, για κάτι πέρα λέει από τη μουσική. Θα ρωτήσω μετά τον Καϊμά να τον πιάσω, να δω τα ξέρει αυτά ή μόνο εμείς τα λέμε εδώ πέρα. Η Πέπη. Οχ, τώρα νομίζω θα την κόψουμε. Δεν θα επιτρέπεται η Πέπη να ξαναστείλει μήνυμα. Σε όλη την παρέα καλό απόγευμα. Έκανα κέικ σοκολάτας, κερνάω, και έχει και φωτογραφία το κέικ, ρε παιδιά. Δηλαδή εντάξει ρε Πέπη, και εγώ ξέρω να κάνω βασανιστήρια, ξέρω κι άλλα. Φωτογραφία, δηλαδή να αρχίσω να μασάω την οθόνη και τα άλλα μηνύματα πως... πολλοί θα δω τώρα, μήπως βάλω φίλτρο και δεν μπορείς να... Όταν έχει φωτογραφία το μήνυμά σου θα το κόβει. Θα βάλω τεχνητή νοημοσύνη να τρέχουν τα σάλια της AI, όχι τα δικά μας, αν είναι δυνατόν παιδιά. Η Βίκη. Η κοινωνία μας πια παγκοσμίως έχει καταληφθεί από σατανικές υποχθόνιες δυνάμεις. Α, χωρίς να έχω πρόθεση να θρησκεολογήσω, αναφέρομαι στα συμβάντα και τους αποκαλύψεις που έρχονται από Γαλλία. Βλέπω και τους φακέλους Επστάιν, βία, κλοπές, απάντες, φόνη, φρίκη. Πόσα πράγματα λίγο μας προκαλούν οι δεχθείς συναστήματα. Ίσως πια επιδίσουμε σε έναν αποκαλυπτικό κόσμο, κάποιοι λένε και μεταποκαλυπτικό. Ίσως μαθαίνουμε καλύτερα αυτό που πάντα ήμασταν, αλλά που τώρα πια βγαίνει στην επιφάνεια. Δεν ξέρω, δεν έχω και την δυνατότητα να κάνω κάποια πιο εμπεριστατωμένη ανάλυση. Γεννιέται η Stevie Nicks, μας ενημερώνει ο αγαπητός Γιάννης, τον Fleetwood Mac, πολύ σωστά την ακούσαμε. Έρχεται στη ζωή του 64 ο Lenny Kravitz, τον οποίο και ακούμε σε αυτό το περίφημο American Woman. Αυτή τη φορά το περίμενα, το κράτησα το μήνυμα του Γιάννη, γιατί αυτός με ενημερώνει από την αρχή. Σου λέει κάτσε να ξέρει δύο πράγματα εκεί πέρα, για να πέσει και στην περίπτωση. Για το Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, σαν σήμερα το 67, δεν το αποκλείω, δεν το συνάντησα πουθενά. Αλλιώς κάτι θα βάζα, ακόμη και το ομότιτλο, γιατί είναι από τις αγαπημένες μου δουλειές των σκαθαριών. Καλό απόγευμα από το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας, μας στέλνει ο Γιάννης.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Να έρθει και ο Δημήτρης Καϊμάς, γιατί πολύ τον αφήσαμε και ξεκουράστηκε. Την προηγούμενη Πέμπτη, φαντάσου, έχει να εμφανιστεί στην εκπομπή. Κάνε και καμιά προπόνηση, παιδί μου. Γεια σου, Δημήτρη.
2: Στην εκπομπή έχω να εμφανιστώ.
0: Ναι, μα εδώ είναι το δικό μας γήπεδο. Στις άλλες δουλειές σου πας, ακούω. Κάνεις και τον παλαδόρο και όλα. Αλλά λέμε τώρα, εμάς μας νοιάζει.
2: Φρέσκια είδηση.
0: Για πες.
2: Πριν Νέστρουπ για 2 χρόνια στον Παναθηναϊκό.
0: Έκλεισε.
2: Έκλεισε. Γιατί... μέχρι το 28.
0: Γιατί ήθελα να σε ρωτήσω. Μάλιστα.
2: Ωραία. Όχι, λέγει να πει ότι είχαμε πει και το μεσημέρι ότι είναι θέμα ωρών.
0: Μάλιστα.
2: Το πώς έτσι έγινε πριν από. Δηλαδή, ούτε συνολομήν να ήμασταν. Μάλλον στο Παναθηναϊκό είπανε, ας πει κάτι τώρα για μας.
0: Ναι, είπανε να ξεκινήσει η στήλη των αθλητικών στο απολύτως σχετικό να το ανακοινώσουμε, ρε παιδί μου. Όχι,
2: ναι,
0: όπου
2: ναι,
0: να
2: ναι.
0: Είναι.
2: Ανακοινώθηκε πριν από λίγο, για 2,5 χρόνια. Είναι ένας. Για όσους δεν γνωρίζουν, είναι Δανός.
0: Ναι.
2: Είναι μόλις 39 ετών. Για προπονητής είναι, θα μπορούσε να είναι ποδοσφαιριστής που λέει ο λόγος. Έτσι, να είχε μεγάλη εμπειρία και να έπαιζε ακόμη. Παρά τα 39 του χρόνια με την Κοπεχάγη, που είναι η καλύτερη ομάδα της Δανίας, έχει 2 τάμπλ και κάποιος λήξει στους 16. Δεν έχει λίγο εδώ που τα λέμε. Ο Παναθηναϊκός ήθελε μετά την τον Μπένιτ, που εδώ που τα λέμε είχε ξεφύγει από τα προηγούμενά του. Θέλει προπονητές σε αυτή την ηλικία, σχετικά νέους.
0: Ναι, και όχι τον προπονητή του μπορώ άμα πάρω μια πολύ μεγάλη έτοιμη ομάδα να την πάω ψηλά, αλλά τον προπονητή του παίρνω μια ομάδα και της δίνω προοπτική και δυναμική. Αυτό νομίζω χρειάζεται.
2: Ναι, και εκτός από αυτά γενικότερα να δουλεύει με νέα παιδιά. Δηλαδή για όσους παρακολουθούν το Παναθηναϊκό, όλες οι μεταγραφές οι τελευταίες είναι νέα παιδιά, είτε Έλληνες είτε ξένοι. Νέα παιδιά σίγουρα με ταλέντο που θα μπορούν να κάνουν καριέρα. Mm-hmm. Έχει τέτοιους έτσι νεάρους ο Παναθηναϊκός που μπορεί να δουλέψει μαζί τους. Οπότε θα δούμε από εδώ και πέρα. Έχει όλο το χρόνο μπροστά του. Ευτυχώς έγινε νωρίς αυτή η ανακοίνωση, η συμφωνία. Το λέω νωρίς γιατί σε ένα μήνα ξεκινάει η προετοιμασία. Ναι, οπότε ήδη βέβαια εδώ που τα λέμε εδώ και κανένα 20ήμερο υπάρχει αυτή η συμφωνία ή τα είχαν βρει οι πλευρές. Οπότε κοιτούσε βίντεο με παίχτες ακόμα και αυτοί που δεν έπαιζαν στον Παναθηναϊκό, που ανήκουν στην ομάδα, είδε βίντεο γενικότερα από παλαιότερα χρόνια ή στις ομάδες που είναι τώρα μετανική.
0: Μάλιστα.
2: Για να δει αν του κάνουνε ή δεν του κάνουνε. Επίσης σήμερα έγινε πάω από τα ευχάριστα σε ένα δυσάρεστο η κηδεία του Άντζα.
0: Του Παρασκευάς Άντζας.
2: Στην πατρίδα του στη Δράμα. Μόλις 41 ετών. Είναι έτσι η ατυχία της ζωής να χτυπάει μια ασθένεια.
0: Είναι μια τροφική πλευρική σκλήρυνση. Νευρολογική ασθένεια. Πολύ σπάνια, αλλά ακόμη δεν υπάρχει θεραπεία. Δηλαδή μπορείς ίσως να καθυστερείς λίγο τις εξελίξεις και αυτά, αλλά είναι να μην σε βρει.
2: Ήταν ένα παιδί. Παιδί, 49 ετών, νέος άνθρωπος ήτανε, αλλά και ως ποδοσφαιριστής ιδιαίτερος, δεν ήτανε ούτε με τα μέσα ενημέρωσης, αντίθετο θα έλεγα, δεν του αρέσαν έτσι να μιλάει, να είσαι συνεντεύξεις. Γενικότερα είχε πάρει και μια περίεργη απόφαση τα 23 του να εγκαταλείψει τον Ολυμπιακό το 2003, mm-hmm. ένα χρόνο πριν να πάει η εθνική μας στο Euro. Ήταν μέλος της εθνικής ομάδας. Και έφυγε, σηκώθηκε, τα μάζεψε και πήγε στη Δράμα, στη Δόξα Δράμας, γάμα εθνική. Είναι αποφάσεις που τις κάνεις στο τέλος της καριέρας. Που λες που θέλω να παίξω στο χωριό μου, στην πόλη μου. Εκεί
0: ίσως
2: που μεγάλωσα.
0: Κάτι του είχε χτυπήσει κάποιο καμπανάκι.
2: Ναι, ξαναγύρισε
0: και...
2: βέβαια. Ναι. Αλλά έχασε την ευκαιρία να γίνει πρωταθλητής Ευρώπης.
0: Ναι. Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Καϊμάνο. Σου είπα ότι τελικά τον Άρη, φοβερό παιχνίδι χθες στο μπάσκετ, η ΑΕΚ.
2: ΑΕΚ, ναι.
0: Ναι, 102-99. Μιλάμε για αυτό το μπάσκετ. Πώς το βλέπετε, με όλες αυτές τις διακοπές, με όλα αυτά τα περιμένω, με όλα αυτά τα μπες βγες, με όλα αυτά σου βάζω διαφημίσεις κάθε φορά που έχει time out. Δεν ξέρω.
2: Είναι πάντως... πολλοί που λένε να βλέπεις τα τελευταία 5 λεπτά.
0: Ναι.
2: Μπορεί να μην έχουν αδικό.
0: Μαγνητοσκοπημένο, για να μπορείς να το τρέχεις, θα παίξεις με τον Ολυμπιακό στους 4.
2: Δεν κάνω και τίποτα.
0: Ναι.
2: Για να δούμε το τελικό του Ολυμπιακού, να βλέπεις τα τελευταία 5 λεπτά, υπερματσάρα.
0: Α, ναι, καλά, εκεί ήταν και άλλη διάσταση,
2: ναι,
0: άλλο επίπεδο.
2: Αλλά όχι, λέει και τη ΣΑΕΚ. Και το χθεσινό, 5 λεπτά να έβλεπες, ματσάρα. 5 λεπτά.
0: Σωστό.
2: Ναι, χωρίς να αποβιβάζω. Την μπασκετάρα, εγώ το λέω.
0: Όχι,
2: μπασκετά, δεν μ' αρέσει.
0: Λέω τώρα ότι εγώ πώς νιώθω, αλίμονο. Τα γούστα των άλλων ανθρώπων δεν θα τα κρίνω.
2: Λένε καμιά φορά
0: εγώ.
2: Γιατί λες μπασκετάκι. Λέω και το παιδάκι μας το λέει.
0: Όχι, μπασκετάκι, γλυκά το λέμε. Και το ποδοσφαιράκι και το τέτοιο και τα λοιπά. Εντάξει, Δημητράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου.

Είναι η περίφημη ιστορία με τους Deep Purple που έχουν πάει για να στο Μοντρέ εκεί για να κάνουν μια ηχογράφηση. Πάνε στη συναυλία του Ζάπα εκεί στο καζίνο. Ένας πανέξυπνος θαυμαστής του Ζάπα ρίχνει μια φωτοβολίδα, πάει στην οροφή που ήταν ξύλινη, μπαμπού κτλ. Παίρνει φωτιά το καζίνο, κάει κανόλα. A fire in the sky. Γράφουν το κομμάτι οι Deep Purple και ψάχνουν να βρουν τον τίτλο, και την επόμενη μέρα που ξυπνάνε, γιατί μετά δεν ξέραν που να πάνε να ηχογραφήσουν, είχε γίνει εκεί της κακομοίρας, πως κοίταγε άλλο το παράθυρο, είχε μείνει η καπνίλα πάνω από το νερό και λέει smoke on the water. Δεν τους άρεσε ο τίτλος, λέει όχι, αυτόν θα βάλουμε, και έγινε πασίγνωστο. Σαν σήμερα κυκλοφόρησε το Smoke on the Water, A Fire in the Sky, σαν σήμερα το 1973 ως single. Θα δανειστούμε εμείς τα υλικά, την εικονοποίηση του τραγουδιού, να δούμε είναι αυτό που λένε οι υποστηρικτές. Φωτιά στο πολιτικό σκηνικό από τα νέα κόμματα. Απαντούν οι άλλοι, καπνός είναι και θα τον πάρει το αεράκι και δεν θα μείνει τίποτα. Όλοι αυτοί οι πολιτοκοί, το δανείζομαι από ένα μήνυμα που έστειλε ο Ανδρέας νωρίτερα στην εκπομπή της Έλληνας Καραγιάννη, κομματική πολιτοκία. Άραγε, ποιο είναι αυτό το υλικό που γεννά τα καινούργια κόμματα? Είναι πραγματικά, είναι συγκυριακό, είναι μια σπορά της τύχης, είναι τέκνα της ανάγκης για να δανειστούμε τον Βάρναλη, είναι οι κοινωνικές διεργασίες ή μήπως σε κάποιες ομάδες, ας το πούμε έτσι, κυοφορούνται τα σχέδια και τα σχετικά? Επειδή αυτή είναι μια πολύ σοβαρή κουβέντα, δεν ήθελα να σας κάνω εγώ ανάλυση και

0: σχολείο και ζητήσαμε από τον κύριο Θανάση Διαμαντόπουλο, τον καθηγητή πολιτικών επιστημών στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ο οποίος ιρίς το εμπαρόδο ειδικεύεται στη θεωρία των πολιτικών κομμάτων, των κομματικών συστημάτων, στην ελληνική πολιτική ζωή του 20ου αιώνα και στα εκλογικά συστήματα, να το κουβεντιάσουμε, να μας δώσει έτσι ένα υλικό τεκμηριωμένο να σκεφτούμε κι εμείς πιο ουσιαστικά. Κύριε καθηγητά, κύριε Διαμαντόπουλε, καλώς ήρθατε.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Οι λέξεις κόμμα σε όλες σχεδόν τις γλώσσες του κόσμου προέρχεται από το ρήμα κόπτο ή τα αντίστοιχα ρήματα. Παρταρχέ στα γαλλικά, παρτέικι, παρτίδε στα λατινικά και σημαίνει ένα μέρος του όλου.
0: Σωστά.
1: Σε βαθμό που παλιά, όταν υπήρχαν μονοκομματικές καταστάσεις σε διάφορες δικτατορίες σοσιαλιστικού ή άλλου τύπου, μονοκομματικές, υπήρχε αμφισβήτηση αν μπορούμε να μιλάμε για κόμμα αναφερόμενοι στο Κομμουνιστικό Κόμμα Σοβιετικής Ένωσης, στο Ναζιστικό Κόμμα.
0: Κάτι γίνεται, κύριε καθηγητά, δεν ξέρω να απομακρύνεστε, αν μιλάτε με ακουστικά, κάτι κουνιέται.
1: Όχι, προσπαθώ όσο μπορώ, απλώς είχα πει στην κυρία ότι έπρεπε να μετακινηθώ κάπου, είμαι στη ταξί. Κανονικά έπρεπε να φτάσει, αλλά είναι απολύτως ακινητοποιημένοι οι δρόμοι στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι και μια πληροφορία.
0: Ωραία. Πολύ καλό ότι έχουμε ένα κορυφαίο καθηγητή και πολιτικό επιστήμονα να μας δίνει και ειδήσεις από την κίνηση. Αυτό καταλαβαίνετε, είναι μεγάλη. μόνο το μικρόφωνο του τηλεφώνου σας μόνο να μην μετακινείτε. Να είστε και εσείς ακίνητος σαν την κίνηση, σαν τα αμάξια μπροστά.
1: Ναι,
0: ωραία,
1: ακριβώς.
0: Για πείτε.
1: Έλεγα
0: λοιπόν,
1: προέρχονται από μια διαίρεση, είναι μέρος του όλου. Γι' αυτό και βασική έννοια στην πολιτική επιστήμη είναι η διαιρετική τομή.
0: Μάλιστα.
1: Η διαιρετική τομή μπορεί να είναι εθνογλωσσική. Για παράδειγμα, ακόμα Βαλλόνων και Φλαμανδών στο Βέλγιο. Είναι πολιτισμική. Παλαιότερα στην Ολλανδία υπήρχε κόμμα Προτεσταντών και κόμμα Καθολικών.
0: Ναι.
1: Και το περιθώριο.
0: Οι κόπτες θα ήταν το ιδανικό, έτσι.
1: Ναι.
0: Που είναι.
1: Ακριβώς.
0: Το έχουν μέσα και στο δογματικό τους.
1: Ακριβώς. Ή το ιστορικό κέντρο της Μεσοπολεμικής Γερμανίας.
0: Να ρωτήσω όμως, κύριε καθηγητά, τώρα ζούμε εμείς ένα διατάφτα. Δεν λέω να μιλήσουμε για τα συγκεκριμένα, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μια τάση, μια δυναμική για νέα κόμματα, νέα σχήματα.
1: Ναι.
0: Αυτά έρχονται να καλύψουν το χώρο που αφήνουν τα λεγόμενα παραδοσιακά, ή είναι και ένα άλλο φαινόμενο που μπορεί να μας δείχνει γενικότερα για την πορεία του πολιτικού μας συστήματος?
1: Κοιτάξτε, οφείλεται στο ότι έχουν ατολίσει οι παραδοσιακές διαιρετικές τομές της μεταπολίτευσης. Όταν δημιουργήθηκε το δίπολο Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ, ήταν ένα κόμμα αστικής ροπής και ένα κόμμα σοσιαλιστικού προσανατολισμού, ένα φιλευρωπαϊκό και ένα ευρωσκεπτικό κτλ. Αυτά έχουν εξαλειφθεί και η προσέγγιση των δύο ιστορικών κομμάτων, η όσπωση ανάμεσά τους, παρέχει κενό για νέες διαιρετικές τομές.
0: Ναι.
1: Οι οποίες συγκυριακές δεν είναι τόσο δυνατές όσο ήταν ο εθνικός διχασμός στο Μεσοπόλεμο, η ρήξη βασιλοφρόνων και αντιβασιλικών, η διαιρετική τομή που δημιουργήθηκε από τον εμφύλιο στη δεκαετία του 40 ή ακόμα.
0: Τότε
1: ακόμα
0: ήταν ξεκάθαρες οι αντιθέσεις. Ναι. Λέτε τώρα ότι υπάρχει μία, πώς να το πω τώρα, ένα θόλωμα των διαχωριστικών γραμμών,
1: ναι,
0: που δημιουργεί κάποιους χώρους.
1: Αυτό δίνει την ευκαιρία όμως και σε καιροσκοπικά ή σε προσωποπαγή εγχειρήματα.
0: Μάλιστα.
1: Τα οποία υπό μια ειδική.
0: Καλά,
1: συγκυρία.
0: Το προσωποπαγή, συγγνώμη, η Νέα Δημοκρατία του Εθνάρχη, το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, πιο προσωποπαγή δεν γινότανε. Είναι αυτά,
1: ναι,
0: δύο μεγάλα παραδοσιακά κόμματα.
1: Ναι,
0: για το προσωποπαγές ακούω πολλούς να το χρησιμοποιούν, ξεχνώντας ότι τα μεγαλύτερα που κυβέρνησαν και τη χώρα ήταν, ναι, πιο προσωποπαγή, ναι, δεν γινότανε.
1: Δεν είναι ακριβώς έτσι, για δύο λόγους.
0: Για πείτε.
1: Πρώτον, διότι και ο Καραμαλής κουβαλούσε ιστορικά στελέχη, βαριά ονόματα, κι άλλο να παρετήθηκε, διαφώνησε για τη Βασιλεία, αργότερα τον Παναγιώτη Κανελόπουλο, τα οποία ήταν Ελένη Βλάχου, που είχαν οντότητα, είχαν υπόσταση, είχαν ιστορικό,
0: ναι,
1: βάθος στον αγώνα.
0: Έδωσε.
1: Ο Ράλης ήταν Τέσσερις
0: ο ίδιος όμως έδωσε απολύτως το στίγμα της παράταξής του, γιατί μην ξεχνάμε ότι η Νέα Δημοκρατία άλλαξε πολλά από τα στερεότυπα της δεξιάς.
1: Κυρίως όμως, αν ένα κόμμα είναι πρωτοβουλία, κυρίως κρίνεται από στεριώρη που λένε στα νομικά ή έλεγαν οι Λατινοί.
0: Για ξαναπείτε το αυτό, γιατί το σήμα μας έκλεψε τη διατύπωση.
1: Λέω, το αν ένα κόμμα είναι προσωπαγές ή θεσμικό, κρίνεται από στεριώρη, δηλαδή εκ των υστέρων.
0: Μάλιστα.
1: Εάν επιβιώσει το αρχηγού του, χωρίς να κονιορτοποιηθεί, κατεξοχήν είναι θεσμικό κόμμα. Η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ επιβίωσαν, άλλαξαν πολλούς αρχηγούς, ενώ όσο πιο προσωπαγές είναι ακόμα, το μικρότερες πιθανότητες έχει, και αυτό αντανακλάται και στον τίτλο.
0: Να κρατήσει και μετά, μάλιστα, καταλαβαίνω τι λέτε.
1: Τα κόμματα του Βελόπουλου και τώρα της Περιστιανού που προσθέτουν το όνομα, υπήρχε ακόμα χειρότερα. Το κόμμα Γεωργίου Παπανδρέου ήταν ο επίσημος τίτλος του. Δεν το λέγει ο κόσμος έτσι. Αυτό εξαερώθηκε το 50. Ήταν πανίσχυρο. Έφτιαχνε, ανέβαζε και κατέβαζε κυβερνήσει όπως ήθελε, και το 51 δεν βγήκε ούτε ο αρχηγός του, ούτε κανένα άλλο.
0: Μιλάμε για το γέρο της Δημοκρατίας, για να μην μπερδευτεί ο κόσμος που μας ακούει.
1: Γιώργο,
0: μην νομίζουν. Ναι, επειδή έχει και αυτό. Και ο Γιώργος, Γεώργιος.
1: Ναι, είπα το Γεώργιο. Θέλω να πω δηλαδή ότι τα κόμματα αυτά, τα σημερινά αυτά που εμφανίζονται, εκοφελούνται εν πολλής από τη φθορά των παραδοσιακών κομμάτων, από τα θεσμικά τοπήματα της Νέας Δημοκρατίας, από τα ελλείμματα ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ. Ειδικά το κόμμα του Τσίπρα έχει και την προσωπική λάμψη του αρχηγού του, αλλά δεν πάβουν να είναι κόμματα των οποίων η μακροβιότητα εμένα με κάνει να πιστεύω ότι είναι ένα ερωτηματικό, δεν είναι δεδομένο.
0: Α, είστε επιφυλακτικός, αυτό είναι δικαιολογημένο, έτσι κι αλλιώς η πολιτική δεν είναι αστρολογία.
1: Θεωρώ δεδομένο ότι αρχικά συγκεντρώνοντας τους προβολείς της δημοσιότητας, τη λάμψη του προσώπου, την ικανότητά του να συγκαλύπτει και τις εγγενείς αντιφάσεις του και τα κραυγαλαία ελλείμματά του, τα οποία αναδείχθηκε σε Μιχάκη με τρόπο σχεδόν αυτοεξευτελιστικό. Αναρωτιέμαι γιατί θέλει να βάλει τόσο αυτό γκολ. Αναφέρεται συνταγματική πρόταση του κόμματος που έκανε ως πρωθυπουργός και την οποία αποδεικνύεται λέγοντας αλλαντάλλον δεν την είχε διαβάσει. Παρά τα αυτά είναι απρόσωπο μια λάμψη. Θα προσελκύσει ενδιαφέροντα και δημοσκοπικά ποσοστά. Δεν ξέρω για τη διάρκεια του μετά από τις πρώτες εκλογές, τις δεύτερες, δεν ξέρω πόσο.
0: Μπορεί αυτά τα κόμματα να λειτουργούν θεραπευτικά στη γύρανση των παραδοσιακών. Δηλαδή μήπως όπως κόμματα που κυβερνούν, όπως η Νέα Δημοκρατία, έχουν μια φθορά ίσως και μεγαλύτερη από όσοι θα έπρεπε, και εν όψη τώρα του νέου κινδύνου, να το πούμε έτσι, σουλουπώσουν και μερικά πράγματα, γιατί αναφερθήκατε και εσείς σε θεσμικά ζητήματα.
1: Νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία έχει διαπράξει πολλά αμαρτήματα για να μπορεί τώρα, δηλαδή ειδικά, μιλώνω ότι εγώ δεν υποβαθμίζω τις επιτυχίες της σε προσέλκυση ξένων επενδύσεων, σε αναπτυξιακή δυναμική που έδωσε στη χώρα, στον περιορισμό της ανεργίας, στην επιτάχυνση απορρομής των συντάξεων.
0: Περιμένουμε όμως τώρα να τελειώσει και το Ταμείο Ανάπτυξης και θα έχουμε ζητήματα στις χρηματοδοτήσεις.
1: Αλλά εγώ κυρίως εστιάζω στην σχεδόν προκλητικότητα των συνταγματικών της προτάσεων, οι οποίες είναι ειρωνία για την κοινωνία. Δηλαδή πολλές φορές λένε το ίδιο πράγμα, δεν το ονομάζουμε πια πόρτα, αλλά το ονομάζουμε θύρα, και επειδή ο πολλής κόσμος δεν καταλαβαίνει τι είπα να πει θύρα.
0: Τώρα έχει ξυπνήσει ο νομικάριος μέσα σας, από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί είναι και οι πρώτες σας βασικές σπουδές.
1: Όχι, και ο πολιτικός, ο επιστήμονας, γιατί είναι, τώρα είναι αδιανόητο να λέει ότι την ηγεσία της δικαιοσύνης δεν θα την εκλέγει η κυβέρνηση, αλλά την εκλέγει η κυβερνητική πλειοψηφία της Βουλής που θα ορίζει η κυβέρνηση. Ποιον κοροϊδεύει πια, και άλλα τέτοια.
0: Α, μάλιστα. Άρα λέτε ότι τέτοιου είδους ζητήματα δεν μπορεί η απειλή των νέων κομμάτων να λειτουργήσει θεραπευτικά. Πάντως γενικότερα δεν χρειάζεται το πολιτικό σύστημα και ένα ταρακούνημα, γιατί βλέπουμε, κύριε καθηγητά, κύριε Διαμαντόπουλε, μεγάλη δυσπιστία. Ακόμα και τα ποσοστά της αποχής δείχνουν αυτό, ότι ή χρειάζεται κάτι καινούριο ή το παλιότερο πρέπει κάπως, δεν ξέρω, κάτι πρέπει να κάνει πάντως.
1: Να το πω λίγο αστεία.
0: Να το πείτε πολύ αστεία, εμάς μας αρέσουν τα αστεία πολύ.
1: Εάν ο Τσίπρας είχε την πολιτική παρθενία της Καριστιανού ή η Καριστιανού το πολιτικό ταλέντο του Τσίπρα, πράγματι θα υπήρχε κάτι νέο να ταρακουνήσει ζωογόνα το πολιτικό.
0: Δηλαδή λέτε ότι να τους κάνανε ένα συνοικέσιο για να γίνει μεγάλη φασαρία.
1: Μία σύνθεση προσωπικότητας και διδρομής. Η Καριστιανού είναι πολύ ατάλλαντη, νομίζω, και με πολλά ελλείμματα. Ο Τσίπρας κουβαλάει πολλά αμαρτήματα και ελλείμματα και αποτυχίες από το πολύ πρόσφατο
0: παρελθόν. Του απαγορεύεται, λέτε, μια δεύτερη ευκαιρία να δείξει την οριμότητά του. Επειδή λέγαν πριν για τη Νέα Δημοκρατία, θυμίζω ότι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ήταν αρκετά διαφορετικός όταν γύρισε από την πρώτη του περίοδο.
1: 10 χρόνια και μια δικτατορία.
0: Συμβουλεύετε τον κύριο Τσίπρα να περιμένει μια δεκαετία και μια δικτατορία για να επανέλθει.
1: Δεν ξέρω, αλλά ένας συναδελφός μου έλεγε και το θεωρώ επιτυχές αυτό.
0: Ναι.
1: Τσίπρος, καλά.
0: Πείτε το ξανά για να, γιατί κάτι πάλι αυτή η γραμμή μας έκανε μεγάλη ζημιά σήμερα.
1: Ναι, είχε
0: πείτε
1: την ατυχία ο Τσίπρας, τα πολλά καλά που του ήρθανε, δηλαδή η ανεπάρκεια των διαδρόμων, το πολύ καλά κατακαιρματισμό της ισογενού χώρου, να του έρθει πολύ νωρίς, όταν δεν είχε ακόμη ξεχάσει.
0: Το ίδιο λένε και για τη διακυβέρνησή του, ότι αν αργούσε λιγάκι μπορεί τα πράγματα να πήγαιναν καλύτερα.
1: Συζητητή, ναι.
0: Κάλιο αργά παρά νωρίς, θα κρατήσουμε αυτό.
1: Να ρωτήσω κάτι, αν θέλετε, έχουμε, μπορώ να μου δώσετε 30 δευτερόλεπτα γιατί έχει σταματήσει ταξιδιά.
0: Θα πρέπει να σας ευχαριστήσω, κύριε καθηγητέ, γιατί φτάσαμε δυστυχώς στο δελτίο ειδήσεων.
1: Εντάξει,
0: εγώ θα ήθελα
1: καλά
0: να σας έχουμε κι άλλο. Θα ξαναμιλήσουμε. Εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σας, κύριε καθηγητά. Γεια σας. Ήταν δύσκολη η γέννα αυτή και στη συζήτηση κάναμε ηχητική και σαρική λόγω της μετακίνησης του κυρίου Διαμαντόπουλου, κύριο Θανάση Διαμαντόπουλος, ο καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πάντιο. Εμείς φτάσαμε στο τέλος της διαδρομής μας. Αν μου διέφυγε κάποιο μήνυμά σας, ζητώ συγγνώμη. Σε λίγο παραδίδουμε, να τώρα που το στέλνεις Κώστα, τι να προλάβω κι εγώ να πω. Λοιπόν, αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Ο Θάνος Κιαβάκας είναι και τον είδα εκεί στην αίθουσα που ετοιμάζουν. Και σε λίγη ώρα μιλάει ο κύριος Καραμαλής, 8 ο κύριος Τσίπρας. Εμείς θα συναντηθούμε αύριο λίγο μετά τις 6 και θα τα πούμε όλα από κοντά. Γεια σας. Γεια σας είπα. Κάτσε, αφού ο Θάνος δεν μπήκε ακόμα, παιδιά. Βρε, τι ξέχασα να πω. Ότι αυτή ήταν μια μοναδική ημέρα, γιατί στην πρώτη φορά στην ιστορία του πίνακα επιτυχιών, το 90, βρέθηκαν 5 γυναίκες στην πρώτη θέση. Μία από αυτές ήταν η Σινέντο Κόνορ με το Nothing Compares to You. Τίποτα δεν συγκρίνεται με σας.

0: σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
1: Καλό σας απόγευμα, είναι 3η 26 Μαΐου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Earth Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους στις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Πολιτική Βαβέλ με τα νέα κόμματα, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, περιγράφοντας ένα πολιτικό περιβάλλον σύγχυσης και λαϊκισμού. Τα νέα κόμματα έχουν γνωστούς πρωταγωνιστές, με άλλο προσωπείο συμπλήρωσε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι η επιδότηση στον ντίζελ επεκτείνεται για τον Ιούνιο με ενίσχυση 15 λεπτών το λίτρο. Αντίστροφη μέτρηση για το νέο κόμμα Τσίπρα, σε λίγη ώρα το όνομα, το λογότυπο αλλά και τα στελέχη. Η Μαρία Καριστιανού κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη της Ελπίδας για τη Δημοκρατία στον Άριο Πάγο. Η κοινωνία απαιτεί ένωση, ευθύνη, αναγέννηση, σημείωσε μεταξύ άλλων. Δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας, οριακά πάνω από το Πασόκ, τέταρτη η Μαρία Καριστιανού στη δημοσκόπηση της ίντερβιου. Σύγκρουση Γιώργου Σιακαντάρη με το Πασόκ, ύστερα από συνέντευξη που παραχώρησε στο Earth News Radio 105,8. Σε κίνδυνο η εύθραυστη εκεχηρία μετά την επίθεση των αμερικανικών δυνάμεων σε εγκαταστάσεις πυράβλων στο Ιράν. Τέλος, το ασφαλές καταφύγιο για τις αμερικανικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, οι νέες απειλές από τον Χαμενεΐ. Αμυντικά τα χτυπήματα στο Ιράν, λέει η Ουάσιγκτον, καλή συμφωνία ή καθόλου, επαναλαμβάνει ο Μάρκο Ρούμπιο. Σύγκρουση σχολικού λεωφορείου με τρένο στο Βέλγιο, 4 οι νεκροί, ανάμεσά τους και 2 παιδιά. Σαφάρι του ελληνικού FBI σε όλη τη χώρα για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. 39 άτομα με χειροπέδες, πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ το παράνομο όφελος. Αναμένονται και άλλες σύλληψεις. Και τέλος, Σαχάρα η Δυτική Ευρώπη, τι είναι ο θερμικός θόλος που έφερε θερμοκρασίες ρεκόρ σε Γαλλία και Βρετανία. Απέναντι σε κόμματα που εξαγγέλλονται με γνωστούς ήδη πρωταγωνιστές, εμείς απαντάμε με τη στήριξη του εισοδήματος σε έκτακτες κρίσεις, σημείωσε ο Πρωθυπουργός στο σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο, ανακοινώνοντας παράταση επιδότησης στον ντίζελ και τον Ιούνιο και ένταξη νοσηλευτών στα βαρέα και ανθυγιεινά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που έθεσε στην πρώτη γραμμή τη βελτίωση της καθημερινότητας, προανήγγειλε για τα τέλη Ιουνίου την εφάπαξ ενίσχυση των οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί.
2: Η δικιά μας απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη και πρέπει να είναι διπλή. Να εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα απέναντι σε έκτακτες κρίσεις και βέβαια να προωθούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες προωθούν την πορεία προόδου της πατρίδας μας. Έτσι και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο.
1: Με πολιτική Βαβέλ, που κοινό στόχο έχει την καταγγελία της κυβέρνησης, παρομοίωσε την αντιπολίτευση ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Με πειρά προς το Πασόκ και για την μη υπερψήφιση της θητείας Τουρνάρα, ο Πρωθυπουργός έδωσε σαφείς οδηγίες στα μέλη της κυβέρνησης για το επόμενο χρονικό διάστημα. Σύνδεση αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανανιάδη για τα σημαντικότερα σημεία όσων είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Καλησπέρα, Νότι.
3: Καλησπέρα, Θανό, κυρίες και κύριοι. Ναι, θα έλεγε κανείς ότι υπάρχουν δύο πυλώνες που μπορεί να διακρίνει τις βάσεις πολιτικής της κυβέρνησης, έτσι όπως αυτές αποτυπώνονται από την σημερινή εισηγητική ομιλία του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο. Είναι ο πυλώνας της καθημερινότητας παύλα οικονομίας και οι αναφορές, όπως σωστά είπες, της επιδότησης του ντίζελ που επεκτείνεται και για τον Ιούνιο, κάτι που σημαίνει εν πάση περιπτώσει κάποια λεπτά, 30 λεπτά στις

0: σχέση με το Μάρτιο θα κρατηθεί φθηνότερο το δίζελ σε φορά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο ένας πυλώνας λοιπόν είναι η καθημερινότητα, οικονομία. Ο άλλος πυλώνας είναι οπωσδήποτε αμυγός πολιτικός, θα λέγαμε, που εδράζεται στο περίφημο της προηγούμενης εβδομάδας, ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο στις 3 ώρα το βράδυ. Δηλαδή η επίθεση του Κυριάκου Μητσοτάκη σε νεοεμφανιζόμενα και επανεμφανιζόμενα πρόσωπα στην πολιτική σκηνή.
1: Τα χαρακτήρισε πολιτική βαβέλ, έτσι. Νομίζω ότι αυτό είναι το νέο στοιχείο το σημερινό.
0: Πολιτική βαβέλ που είναι ο τίτλος που θα μπορούσαμε να βάλουμε ή να το κάνουμε bold με μαύρα γράμματα τη συγκεκριμένη αποστροφή, εν αναμονή και του της εμφάνισης του κόμματος Τσίπρα, δεν ξέρουμε ακόμα πώς λέγεται, είναι 7 σπράγες στο μυστικό, αλλά αυτό ξέρουμε σε...
1: Φαντάζομαι σε λίγο θα το γνωρίζουμε ακριβώς.
0: Δεν ξέρω αν δηλαδή θα επιβεβαιωθεί η πρόβλεψή μου εκείνη που κάναμε μαζί στους αδελφούς για την πηξίδα ή παίχτηκε τόσο πολύ ο τίτλος.
1: Μάλλον όχι, Νότι.
0: Ναι, έτσι
1: πέρα. Μάλλον πάμε σε κάτι νέο something.
0: Μπορεί. Και νέα πηξίδα ίσως.
1: Έχεις κολλήσει.
0: Ναι, έχω κολλήσει αυτό και το παραδέχομαι. Και το γεγονός βεβαίως ότι το ΠΑΣΟΚ ακατανόητα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς και γιατί δεν ψήφισε την ανανέωση της θητείας του κ. Στουρνάρα ως διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδας, είναι και αυτό ένα στοιχείο που δείχνει ότι η αντιπολίτευση δεν έχει τη βάση στην οριμότητα. Γι' αυτό αναφέρθηκα, έκανα ένα συνδυασμό και αναφέρθηκα το οποίο θα σηκώσει το τριψήφιο στις 3 ώρα το βράδυ, αν νομικά είναι το χρειαστεί. Διότι εδώ
1: είναι φράση του Κίσιγκερ, έτσι. Το είχε πει για την Ευρώπη αυτό το πράγμα.
0: Για την Ευρώπη. Ευρώπη, ποια Ευρώπη? Στο μου ένα όνομα και ένα τηλέφωνο. Αλλά ο μεγάλος μπορεί να πολλοί να θεωρούν ότι είναι, έπαιξε ένα ρόλο εγκληματικό εις βάρος της Ελλάδας, αλλά ήταν μια σπουδαία προσωπικότητα της αμερικανικής διπλωματίας. Είχε τότε ένα δίκιο. Τώρα, ο Γιάννης Τουρνάρας, ο οποίος προέρχεται, βέβαια έχει δηλώσει ο ίδιος ότι η οικογένειά του ψήφισε κουκουέ, αλλά το άλλο. Πρόκειται από το χώρο της Σοσιαλδημοκρατίας, επισημητικού ΠΑΣΟΚ ανεδείχθη σε υψηλά κλιμάκια. Ήταν πάντοτε κοντά στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ τον είχε εισηγηθεί και το ΠΑΣΟΚ και η Δημάρχη, να είμαι ακριβής, στην οικονομική εκείνη να γίνει υπουργός οικονομικών. Ψηφίστηκε 2 φορές ως τραπεζίτης, που μάλιστα έδωσε και σκληρές μάχες, όπως
1: επειδή το ΠΑΣΟΚ τώρα έχει την αντίληψη για τις πολλές θητείες, ότι δεν πρέπει ένα πρόσωπο να είναι στο τιμόνι μιας θέσης και εξουσίας για πολλά χρόνια.
0: Ένα ζήτημα που πραγματικά θα ήθελα να το κουβεντιάσω με φίλους, εντάξει, τα καλύτερα ρεπορτάζ γίνεται και κάποιος φίλος έχει μια άνεση με πολιτικούς. Ο κύριος Κουκουλόπουλος ουσιαστικά εκθίασε τον Γιάννη Στουρνάρα. Μπήκε, αυτό έκανε εισαγωγικά, βγήκε και γύρισε και είπε παρόν. Δηλαδή, μήπως δεν είχε αν συζητήσει, σκεφτεί ότι πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Αλλά για απόφαση για το διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδας, αυτό μπορούσε να το είχε πει από την αρχή. Όχι και τρίτη θητεία. Okay, συμφωνεί, διαφωνεί κανένας. Ενώ δεν απαγορεύεται δηλαδή, αλλά τέλος πάντων, συμφωνεί, διαφωνεί κανένας. Είναι μια επιλογή. Το κάνεις αυτό κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Αυτό δείχνει, λένε και κυβερνητικοί κύκλοι, μια προχειρότητα. Γι' αυτό συνέδεσα με το ποιο σηκώνει 3 ώρα το πρωί το τηλέφωνο.
1: Λοιπόν, Νότι, να μείνουμε σε αυτά, να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε το σχόλιο του Πρωθυπουργού για τα παλιά αλλά και τα νέα κόμματα.
2: Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη βέβαια θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλη, η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, έχουμε σήμερα την ευκαιρία να επικυρώσουμε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ΠΑΣΟΚ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο, συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση, τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή.
1: Τώρα, καταλήγοντας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης

0: Μητσοτάκης και επικαλούμενος στις εκλογές στην Κύπρο τόνισε ότι οι πολίτες αντιλαμβάνονται τη σημασία της σταθερότητας και της σιγουριάς μέσα σε μια δύσκολη συγκυρία αβεβαιότητας.
1: Αυτό ήταν και το πολύ ενδιαφέρον μήνυμα το οποίο εκπέμφθηκε και από τις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Και εκεί εκδηλώθηκαν πολλές, θα έλεγα, απόπειρες λαϊκισμού, δήθεν αντισυστημισμού, γκάλωπ τα οποία προέβλεπαν τον πολυκερματισμό, την δραματική πτώση των παραδοσιακών πολιτικών δυνάμεων. Τελικά όμως οι πολίτες, ψηφοφόροι της Κύπρου, είχαν άλλη άποψη. Και νομίζω ότι βλέποντας από κοντά και τη συνολική αστάθεια του διεθνούς περιβάλλοντος, εμπιστεύτηκαν για ακόμα μια φορά το δημοκρατικό συναγερμό, περιορίζοντας σε πολύ χαμηλότερα ποσοστά από τα προβλεπόμενα τους κάθε λογής δημαγωγούς.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Από τη Χαριλάου Τρικούπη και τον Νίκο Ανδρουλάκη είχαμε νωρίτερα απάντηση σε όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό. Και θα πάμε στην Λίνα Μπεθάνη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Λίνα.
3: Καλησπέρα. Ο κύριος Ανδρουλάκης απάντησε σε υψηλούς τόνους στα όσα είπε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Μίλησε για δήθεν θεσμικότητα από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη, που δεν μπορεί να καμουφλάρει το θεσμικό κατήφορο της κυβέρνησης, όπως σημείωσε ο κύριος Ανδρουλάκης τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός προτείνει την καθιέρωση μιας εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Από την άλλη, ανανεώνει για άλλα 6 χρόνια την θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, φτάνοντας στα 18.
4: Τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούζ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πραγματοποίησαν επιθέσεις στο Νότιο Ιράν, λέγοντας ότι στόχησαν θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και ιρανικά σκάφη προσπαθούν να τοποθετήσουν άρκες. Τώρα, ο ανώτατος θρησκευτικός ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολάχ Μοτζάμπα Χαμενεΐ, δηλώνει ότι οι δυνάμεις του κόλπου δεν θα αποτελούν πλέον ασπίδα για τις αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις και ότι η Ουάσιγκτον δεν θα έχει πλέον ασφαλές καταφύγιο στην περιοχή.
0: Ένα λεπτό, μια ανωτελεία. Αμυντικά τα χτυπήματα στο Ιράν, λένε οι Ηνωμένες Πολιτείες. Από την άλλη, ο πρόεδρος Τραμπ λέει ότι οι διαπραγματεύσεις προχωρούν ομαλά, αλλά και χτυπήματα.
4: Και καρότο είναι, και μαστίγιο.
0: Αυτό θέλω να ρωτήσω. Είναι αυτή η επίθεση ένα μήνυμα, μια προειδοποίηση? Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, παραμένουν κοντά τα δύο μέρη.
4: Τα δύο μέρη προσπαθούν να προσεγγίσουν το ένα το άλλο, ωστόσο, Θάνο, όλη αυτή η ιστορία, εν πάση περιπτώσει, με τις Ηνωμένες Πολιτείες, έχω την αίσθηση ότι είναι περισσότερο για εσωτερική κατανάλωση του κυρίου Τραμπ παρά στην πράξη μπορεί να πετύχει κάτι σημαντικό σε στρατιωτικό επίπεδο. Γεγονός είναι τώρα, Θάνο, ότι παραμένει το αγκάθι του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης και του εμπλουτισμένου ουράνιου, ενώ η Wall Street Journal σχολιάζει ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών οδηγήθηκαν σε επιβράδυνση. Συζητήσεις τώρα για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν και την οικονομική ελάφρυνση σχετικά με τις κυρώσεις απέναντι στη Τεχεράνη οδήγησαν σε αδιέξοδο την διαδικασία. Ωστόσο, η εφημερίδα επισημαίνει ότι οι διαπραγματεύσεις φαίνεται να συνεχίζονται. Να ρίξουμε και μια ματιά στο μέτωπο του Λιβάνου, που παρά την εκεχηρία, Ισραήλ και Χεσμπολάχ συνεχίζουν να ανταλλάσσουν πυρά. Ενώ αναφορικά με το ζήτημα αυτό, υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος άφησε να εννοηθεί, σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, ότι η κυβέρνηση Τραμπ θα στηρίξει την κλιμάκωση των Ισραηλινών επιχειρήσεων κατά της Χεσμπολάχ. Τέλος, Θάνο, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο Εσμαήλ Μπαγκέι, έδωσε στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το αμερικανικό πυραυλικό πλήγμα σε αθλητική αίθουσα στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη μέρα του Αμερικανου-Ισραηλινού πολέμου, το οποίο, όπως υποστήριξε, στήχησε στη ζωή σε 24 ανθρώπους, ανάμεσά τους και ένα κορίτσι 2 ετών.
0: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Και να δούμε τι σημαίνουν όλα αυτά που περιγράψαμε με τον Δημήτρη Φαναριώτη στις τιμές της ενέργειας και των καυσίμων. Στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων εβδομάδων κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, δημιουργώντας προσδοκίες για φθηνότερα καύσιμα στην Αγγλία, καθώς έχει αρχίσει ήδη μικρή αποκλιμάκωση στην χοντρική. Ο Άκης Αθανασόπουλος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Καλησπέρα, Άκη.
5: Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στου ακροατέ μα. Η αλήθεια είναι ότι οι καταναλωτέ δεν έχουν δει ακόμα μεγάλε διαφορέ. Όσοι είναι πολύ προσεκτικοί και σχολαστικοί, ίσω έχουν δει αλλού μισό λεπτό, αλλού ίσω και λιγότερο από μισό λεπτό μείωση στην Αγγλία, δηλαδή και στην αμόλυβδη και στο πετρέλαιο κίνηση. Τουλάχιστον αυτό το οποίο θα πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι έχει αρχίσει να φαίνεται μια πτωτική τάση. Το πόσο σύντομα αυτή θα αποτυπωθεί στην Αγγλία και θα γίνει πιο αισθητή,

0: πρατηριούχοι θυμούν ότι Παρασκευή ή Σάββατο όσοι έχουν υπομονή, περιμένουν μέχρι τότε και δεν είναι υποχρεωτικό να βάλουν και σήμερα ή αύριο βενζίνη, μπορεί να δουν κάποιες λίγο μεγαλύτερες μειώσεις, δηλαδή ακόμα και 2 λεπτά. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για μια μέση αμόλυβδη κοντά στα 2.11 με 2.12 και εκτιμούν ότι μπορεί να πάει και στα 2.09 σε μέσα πανελλαδικά επίπεδα πάντα. Mm-hmm. Ενώ αντίστοιχα και το πετρέλαιο κίνησης, ενώ είναι αυτή τη στιγμή περίπου στο 1.81, μπορεί να πάει και 1.79 και 1.78 εκτιμούν. Σε κάθε περίπτωση αυτό το οποίο θα πρέπει να κοιτάμε, και αυτό είναι που κάνουμε και εμείς κάθε μέρα για να καταλάβουμε η τάση ποια είναι, είναι να κοιτάμε λίγο τη χοντρική, δηλαδή τα δηληστήρια. Και εκεί μπορεί να δει κανένας ότι σήμερα ήταν η τέταρτη συνεχόμενη μέρα. Δηλαδή αν βάλουμε την προηγούμενη Παρασκευή, το Σάββατο, Δευτέρα και σήμερα Τρίτη, 4 λοιπόν συνεχόμενες μέρες που τα δηληστήρια διαθέτουν και την αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης με μειωμένη τιμή. Αυτό κάτι λέει. Ο λόγος βέβαια που το κάνουν είναι αυτό που είπες εσύ στην εισαγωγή σου, ότι το πετρέλαιο στις διεθνείς αγορές βρίσκεται στα χαμηλότερα επίπεδα. Χθες ήταν μάλιστα από τις, περίπου από τις 20 Απριλίου, δηλαδή σχεδόν 1,5 μήνα που είναι στις χαμηλότερες τιμές. Σήμερα ανέβηκε βέβαια 2-3 δολάρια, πήγε κοντά στα 98-99, χθες ήταν 96. Σε κάθε περίπτωση είναι κάτω από το ψυχολογικό όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι και αυτό είναι που δημιουργεί και μια αισιοδοξία ότι μπορεί, ξαναλέω, να το δούμε αργά ή γρήγορα να αποτυπώνεται και στην Αγγλία.
1: Άκη, σε ευχαριστώ πολύ. Τώρα, την κατάσταση που επικρατεί στην παγκόσμια αγορά καυσίμων περιέγραψε στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο, ο Διευθυντής Διεθνών Σχέσεων του ΑΔΜΙΕ και καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, ο κύριος Θεόδωρος Τσακίρης.
2: Οι τιμές που βλέπετε είναι οι τιμές που εκτιμάει η αγορά ότι θα είναι το πετρέλαιο μετά από 60 μέρες.
3: Είπα, εγώ να είχαμε να λέγαμε.
2: Okay. Δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα και η πραγματικότητα που πολύ σωστά περιγράψετε είναι μια πραγματικότητα παρατεταμένου εγκεφαλικού επεισοδίου που έχει στερήσει από τις παγκόσμιες αγορές το 13% περίπου της συνολικής τροφοδοσίας του πλανήτη. Κάτι το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχουμε μπορέσει στην Ευρώπη και την Αμερική, γιατί η Ασία έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από εμάς με την εξαίρεση της Κίνας, για να έχουμε μπορέσει να το συγκρατήσουμε χωρίς να έχουμε φυσικό πρόβλημα τροφοδοσίας, δηλαδή έλλειψη ποσοτήτων, αλλά μόνο αύξηση των τιμών μέχρι στιγμής, επειδή κυρίως έχουμε κινητοποιήσει τα στρατηγικά αποθέματα ήδη από τον Μάρτιο, από η αλήθεια απόφαση, τον Απρίλιο άρχισε να κινητοποιούνται και υπάρχουν στο ΔΟΕ.
1: Ξανά στο κάδρο του κόσμου, ασύλληπτη τραγωδία σημειώθηκε το πρωί βόρεια του Βελγίου στο Μπούκενχάουτ, όταν τρένο συγκρούστηκε με σχολικό λεωφορείο που μετέφερε μαθητές. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης σκοτώθηκαν δύο παιδιά, ο οδηγός και ο συνοδηγός του σχολικού. Οι Βέλγοι κάνουν λόγο για ένα από τα χειρότερα δυστυχήματα σε ισόπεδη διάβαση που έχουν συμβεί ποτέ στη χώρα. Να πούμε ότι συλληπιτήρια επιστολή προς την ομόλογό της, της κυβέρνησης στο Βέλγιο, απέστειλε υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και εμείς θα πάμε στις Βρυξέλλες και θα συνδεθούμε με την Έλενα Αποστολίδου. Έλενα, καλησπέρα.
4: Καλησπέρα. Πραγματικά είναι μια απίστευτη σιδηροδρομική τραγωδία, αυτή που σημειώθηκε λίγα λεπτά μετά τις 8, όταν σχολικό λεωφορείο φέρεται να παραβίασε τόσο το προστατευτικό όσο και τον κόκκινο σηματοδότη και να συγκρούστηκε με ένα τρένο το οποίο ουσιαστικά έκανε το δρομολόγιο από την Μπρις σε αυτή τη μικρή Κωμόπολη, στην Μπούκενχάουτ, η οποία βρίσκεται στην Ανατολική Φλάνδρα, περίπου 30 χιλιόμετρα από τις Βρυξέλλες, και για όσους γνωρίζουν, ανάμεσα σε Βρυξέλλες αλλά και Γάνδη. Τώρα, από την σύγκρουση ουσιαστικά έχασαν τη ζωή τους 4 άτομα, 2 παιδιά ηλικίας 12 και 15 ετών και 2 ενήλικοι, ο οδηγός 49 ετών, που εκεί φυσικά εστιάζουν και οι έρευνες στο τι ακριβώς έγινε, αλλά και η συνοδός στο λεωφορείο, 29χρονη, η οποία συνόδευε τους μαθητές. Μέσα στο σχολικό λεωφορείο υπήρχαν άλλα 5 παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία της περιοχής και σύμφωνα με νεότερα περισσότερη ενημέρωση είναι σε σοβαρή κατάσταση, αλλά όχι σε κρίσιμη. Τώρα, πριν από
1: λίγο. Σε σταθερή κατάσταση, δηλαδή.
4: Μπράβο, σε σταθερή κατάσταση, αλλά όχι κρίσιμη.
1: Είναι πέντε οι τραυματίες που είναι σε.
4: Είναι πέντε οι τραυματίες. Πέντε τα παιδιά ηλικίας από 12 έως 15 ετών, δηλαδή μαθητές γυμνασίου, για να καταλάβουμε. Εμείς είχαμε και μια νεότερη ενημέρωση πριν από λίγη ώρα. Μας είπαν ότι έγινε τόσο αλκοτέστ στον οδηγό του τρένου που βρέθηκε αρνητικό, όσο και ότι ελέγχθηκε ενδεχόμενο να υπάρχει ένας ποινικός φάκελος ή οποιαδήποτε άλλη ύποπτη ανάρτηση που θα μπορούσε να έχει ο οδηγός του σχολικού λεωφορείου, λέγοντας ότι δεν βρέθηκε απολύτως τίποτα. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο εστιάζουν, και μάλιστα εστιάζουν και τα δημοσιεύματα εδώ, καθώς οι έρευνες συνεχίζονται, είναι τρία τα σενάρια. Να υπήρξε κάποιο ανθρώπινο λάθος, κάποια λάθος εκτίμηση στον οδηγό, πρόβλημα στη σηματοδότηση, και γι' αυτό εγκλωβίστηκε το όχημα πάνω στις γραμμές. Και το τρίτο είναι πιθανή παραβίαση της διάβασης ή του σήματος. Από την πλευρά της, η συνδροδρομική εταιρεία δηλώνει ότι έχει βίντεο στην κατοχή της που δείχνει ότι υπήρξε κόκκινο σηματοδότης, αναμένο δηλαδή το φανάρι, και ότι ήταν κατεβασμένη η μπάρα, το προστατευτικό.
1: Και διαβάζουμε στη Λεσουάρ ότι με όριο τα 120 χιλιόμετρα το τρένο πήγαινε με 90 χιλιόμετρα τη στιγμή της σύγκρουσης.
4: Ακριβώς, γιατί ήταν λίγο πριν, μόλις λίγα λεπτά πριν φτάσει στον προορισμό, στη στάση δηλαδή, στο οποίο επέβαιναν 100 επιβάτες χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Είναι χαρακτηριστικό, πρέπει να σου πω, και το δημοσίευμα της Λεσουάρ, η οποία κάνει λόγο για δραματική απερισκεψία. Μένει να δούμε βέβαια το τι ακριβώς έγινε, ουσιαστικά φωτίζοντας, ρίχνοντας φως στον οδηγό, λέγοντας δραματική απερισκεψία, ότι ενδεχομένως να μην ήταν εντελώς κλειστή η μπάρα. Και αυτό το σενάριο τουλάχιστον παραθέτει η εφημερίδα, και να πίστευε ότι υπάρχει επαρκής φρόνος. Πρέπει να σου πω ότι είναι μια μικρή Κωμόπολη και αντιλαμβάνεται κανείς ότι μιλάνε για την χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία των τελευταίων 20 ετών εδώ στο Βέλγιο. Και την ίδια ώρα βέβαια έρχονται στην επιφάνεια και πολλά προβλήματα που υπάρχουν, τόσο σε σηματοδότες και σε άλλα δυστυχήματα που έχουν συμβεί. Και φυσικά η Κωμόπολη έχει διτηθεί στο πένθος, καθώς μιλάμε για νέα παιδιά.
1: Έλενα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Και εμείς αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε σελίδα και επισήμως κόμμα είναι από σήμερα το νέο πολιτικό εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού, καθώς κατέθεσε το πρωί στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών «Ελπίδα για τη Δημοκρατία». Η διακήρυξη συνοδεύεται από τις πρώτες 650 υπογραφές των υποστηρικτών του κόμματος. Η Άννα Νικολάου θα μας ενημερώσει. Άννα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Σήμερα το πρωί, λοιπόν, η Μαρία Καριστιανού βρέθηκε στον Άριο Πάγο, συνοδευόμενη από στενούς της συνεργάτες, για να καταθέσει την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Όπως είπε η κυρία Καριστιανού στις δηλώσεις της, έχουν συγκεντρωθεί τουλάχιστον 650 υπογραφές πολιτών που στηρίζουν το πολιτικό της εγχείρημα. Να σας πω ότι παρέμεινε περίπου μία ώρα στην εισαγγελία του Ανωτάτου Δικαστηρίου και κατέθεσε την ιδρυτική διακήρυξη, ώστε και επισήμως η Ελπίδα για τη Δημοκρατία να λάβει έγκριση και κομματική υπόσταση. Στις δηλώσεις της, στις τηλεοπτικές κάμερες, σημείωσε ότι δεν έχει καμία σχέση με κόμματα διαμαρτυρίας που απλά συγκεντρώνουν την οργή και την απογοήτευση του κόσμου, αλλά το κόμμα της θα μετουσιώσει την ανάγκη για αλλαγή, ώστε οι λέξεις δημοκρατία, δικαιοσύνη και κοινωνική συνοχή να μην είναι κενές περιεχομένου. Όπως είπε, θα ακολουθήσουν περιοδίες σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και στην Αθήνα, ενώ ανέφερε ότι θα παραμείνει για πάντα η μητέρα της αδικοχαμένης Μάρθης, όμως θα δώσει μάχη να μην υπάρχουν ξανά Τέμπη στη ζωή μας.
1: Άννα, σε ευχαριστώ πολύ, και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε την κυρία Καριστιανού.
5: Επιτέλους, πρέπει να σταματήσουμε να έχουμε Τέμπη στη ζωή μας. Το θέμα μας δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο δυστύχημα που έγινε στα Τέμπη. Είναι να μπορέσουμε όλοι να συνεχίσουμε να ζούμε σε ένα πραγματικό κράτος δικαίου.
1: Για δίθεν νέα κόμματα έκανε λόγο ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας.
6: Δεν μπορεί να περιορίζεται η συζήτηση ούτε στα διάφορα επίσης φόρουμ των δίθεν ειδικών, όπως λέγονται, στις διάφορες επιτροπές σοφών, όπως τους λένε, στα Ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα δίθεν νέα.
1: Πειράκατα του Αλέξη Τσίπρα και από τον Κυριάκο Βελόπουλο.
7: Το δίθεν νέο κόμμα Τσίπρα με αφίεση Μπαρτσελώνα θυμίζει παλέμαχο ποδοσφαιριστή που νομίζω ότι είναι ο Μέση.
1: Τώρα, σταθερά στην πρώτη θέση με 26,1% παραμένει η Νέα Δημοκρατία, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Interview, η οποία αποτυπώνει μάχη στήθος με στήθος για τη δεύτερη θέση. Συγκεκριμένα, το νέο κόμμα Τσίπρα αγγίζει το 12,8% και περνά οριακά μπροστά από το Πασόκ, που συγκεντρώνει 12,3%, σημειώνοντας πτώση σε σύγκριση με το 13,5% του Απριλίου. Παράλληλα, το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού εμφανίζεται τέταρτο με 7,5%, ενώ ακολουθεί η Ελληνική Λύση με 5,8%, το ΚΚΕ συγκεντρώνει 5%, η Φωνή Λογικής 3,9%, η Πλεύση Ελευθερίας 3,2%, ενώ το ΜέΡΑ 25 καταγράφεται στο 2,8% και οι Δημοκράτες στο 2,5%, ενώ η Νίκη εμφανίζεται στο 0,6%. Αλλάζουμε θέμα, γυρίζουμε για άλλη μια φορά σελίδα σε ακόμη 17 συλλήψεις, αυτή τη φορά σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Σέρες και Αθήνα. Για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στον ΟΠΕΚΕΠΕ προχώρησε σήμερα το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, με το οικονομικό όφελος για τους συλληφθέντες να υπολογίζεται σε πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ. Ο Κώστας Καντούρης μας ενημερώνει. Κώστα, καλησπέρα.
8: Καλησπέρα. Πρόκειται για 14 οι οποίοι συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη, ένας στις Σέρες, ένας στο Κιλκής και ένας στην Αθήνα. Και πρόκειται για μια επιχείρηση της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας που παρακολουθούσε κυρίως δύο εξ αυτών, οι οποίοι ήταν χειριστές των συγκεκριμένων κέντρων όπου υποβάλλονταν δηλώσεις για επιδοτήσεις σε Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στο Λαγκαδά και στις Σέρες, σε ένα χωριό της Βυσαρτίας. Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα της έρευνας, οι συγκεκριμένοι από το 2019 ως το 2024 φρόντισαν να εισπράξουν πρόσωπα τα οποία παρίστανταν τους αγρότες, δεν είχαν οι περισσότεροι ποτέ αγροτική δραστηριότητα, ένα ποσό της τάξης των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ φαίνεται ότι αποπειράθηκαν να εισπράξουν και άλλα χρήματα για το 2025, όμως είχε μπλοκάρει η διαδικασία λόγω και της έρευνας. Στη δικογραφία εκτός των 17 συλληφθέντων περιλαμβάνονται 300 ακόμη ονόματα. Πρόκειται για τα φυσικά πρόσωπα τα οποία εμφανίζονταν να εκμεταλλεύονται ορφανά αγροτεμάχια, δηλαδή αγροτεμάχια για τα οποία οι διοκτήτες τους δεν είχαν καμία δραστηριότητα, ούτε τα είχαν δηλώσει, αλλά εντοπίζονταν από αυτούς τους διαχειριστές ότι δεν έχουν δραστηριότητα και έτσι τα εκμεταλλεύονταν εν αγνία των ιδιοκτητών τους. Είναι τα πρόσωπα τα οποία φέρονται ότι έκαναν τις αιτήσεις σαν καλλιεργητές για να πάρουν τις επιχορηγίες και τα πρόσωπα τα οποία εισέπραξαν τις επιχορηγίες, ανεξάρτητα αν σύμφωνα με την εκτίμηση της αστυνομίας, δεν πήραν όλα τα χρήματα αυτή παρά ένα μικρό μερίδιο, αλλά το μεγάλο ποσό έφτασε στα χέρια των κατηγορούμενων επικεφαλής του συγκεκριμένου κυκλώματος. Οι συλληφθέντες πρόκειται την Πέμπτη να οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι μεταξύ των βασικών στελεχών του κυκλώματος αυτού, οι οποίοι συνελήφθησαν, είχαν απασχολήσει και στο παρελθόν τις δικαστικές αρχές και μάλιστα ήταν κατηγορούμενοι για παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως απειλάγησαν γιατί εκείνη την περίοδο ο ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υπέβαλε σε βάρος τους μηνύσεις για απάτη όπως προέβλεπε το νομικό πλαίσιο την περίοδο εκείνη.
1: Μάλιστα, Κώστα, και από ό,τι άκουσα εδώ στο update, στο Earth News, η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας μας είπε ότι έπεται συνέχεια, έρχονται και άλλες συλλήψεις. Να ευχαριστήσουμε τον Κώστα Καντούρη για το ρεπορτάζ. Στην άλλη εγκληματική οργάνωση που έπεσε στα δίχτυα του ελληνικού FBI στην Κρήτη, αποκαλύπτονται ολοένα και περισσότερες λεπτομέρειες της παράνομης δράσης των επιτίδιων. Οι 22 συλληφθέντες που διέπραταν κατά σειροή απάτες μέσω ψευδών δηλώσεων για παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα βρεθούν ενώπιον του Ευρωπαίου Εισαγγελέα στην Αθήνα προκειμένου να ασκηθούν διώξεις, ενώ σε 18 από αυτούς πάγωσαν οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί. Ο Γιώργος Παπαδάκης θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
9: Καλησπέρα. Σε λίγα λεπτά από την στιγμή που μιλάμε, επιβάλλονται στο πλοίο της γραμμής συνοδεία αστυνομικών πάντα. Βεβαίως, οι 21 από τους 20 συλλογιστές και από εκεί κατευθείαν, όπως έχουν πληροφορηθεί, στα εισαγγελίας αναμένοντας την απολογία τους ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας και της Ευρωπαϊκής Αγγελέως. Μιλάω για 21 γιατί ο ένας έχει συλληφθεί στην Αθήνα και βεβαίως θα συνοδεύσει εντός εισαγωγικών και τους άλλους συγκρατουμένους για να δούμε τι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη όσον αφορά την κράτησή τους, την προφυλάξη τους, δηλαδή η μύχη μέχρι να οριστεί η δίκη. Από εκεί πέρα, στην συγκεκριμένη δικογραφία Θάνο, περιλαμβάνονται συνολικά 138 άτομα. Οι υπόλοιποι βεβαίως δεν έχουν συλληφθεί, γιατί οι κατηγορίες είναι πλημμυρηματικού χαρακτήρα, αλλά και αυτοί σε ένα θέτο χρόνο θα κληθούν να καταθέσουν ενώπιον της ανακρίτριας, να απολογηθούν μάλλον, γιατί βαρύνονται με πλημμυρήματα τα οποία αφορούν την ψευδή δήλωση εκτάσεων γης για την ίσπραξη μεγαλύτερων χρηματικών ποσών όσον αφορά τις επιδοτήσεις από αυτές που πραγματικά δικαιούνταν. Έτσι λειτουργούσε το συγκεκριμένο κύκλωμα. Βεβαίως οι 22 που έχουν συλληφθεί φέρονται ως οι ηθήνοντες, δύο εξ αυτών οι αρχηγοί του κυκλώματος, οι οποίοι προσπορίζονταν και το μεγαλύτερο χρηματικό μέρος. Θεωρείται ότι την τελευταία πενταετία το κύκλωμα έχει ακουμπήσει από αυτή την παράνομη δραστηριότητα.
1: Λοιπόν, Γιώργο, να μείνουμε σε αυτά, να σε ευχαριστήσουμε, να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Παπαδάκη για το ρεπορτάζ και σε αυτό το σημείο να ακούσουμε τι λέει ο απλός κόσμος στην Κρήτη.
10: Να εξακολουθήσουν να κάνουν συλλήψεις.
11: Δεν κάνουν τα πάρει και κάνουν πατεωνίες, να τις βάλουν μέσα.
12: Όσοι εμπλέκονται σε σκάνδαλα, όσοι εμπλέκονται σε απάτες, πρέπει να υποδειχτούν από την ελληνική δικαιοσύνη.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στο Μεγάλο Καύρο ξανά να δούμε δύο ακόμη ενδιαφέρουσες διεθνείς ειδήσεις, με πρώτη τα στοιχεία νέας δημοσκόπησης στη Γαλλία, η οποία φέρνει τον Ζορντάν Μπαρντελά της ακροδεξιάς εθνικής συσπήρωσης στην πρώτη θέση με 32% στις προθέσεις ψήφου για τις προεδρικές εκλογές. Όμως, από ό,τι φαίνεται, Δημήτρη, η μεγάλη είδηση είναι ότι τραπεζίτης στην Γαλλία βασάνιζε την σύντροφό του, την εξέδιδε σε φίλους, συναδέλφους και αγνώστους. Σταμάτησε, λέει, να μετράω στους 487 άνδρες. Τι υπόθεση είναι αυτή?
14: Ναι, είναι μια αντίστοιχη υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, ακόμα πιο εντυπωσιακή βέβαια. Ο κύριος αυτός ήταν διευθυντής τράπεζας, καταδικάστηκε σε 25 χρόνια φυλάκιση, γιατί επί 7 χρόνια βασάνιζε τη συντροφό του, την εκμεταλλευόταν σεξουαλικά με σχεδόν 500 φίλους, συναδέλφους και αγνώστους. Η υπόθεση ήρθε στο φως μετά την καταδίκη του 50χρονου Γκιγιόμ Μπούτσι για βασανιστήρια και βιασμό τη 42χρονη Λετίσια. Η μητέρα τεσσάρων παιδιών, παρακαλώ, εμπνεύστηκε να μιλήσει δημοσίως από τη Ζιζέλ Πελικό, που νάρκωνε ο σύζυγός της για να τη βιάσουν άγνωστοι. Ο 51χρονος ισχυρίστηκε ότι η πρώην σύντροφός του συνενούσε, λέγοντας ότι δεν πίστευε ότι της έκανε κακό. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια της δίκης Θάνο, η Λετίσια, η οποία έχει σοβαρές αναπηρίες ως αποτέλεσμα της κακοποίησης, περιέγραψε ψυχολογικό έλεγχο που ασκούσε ο πρώην σύντροφός της, σύμφωνα με το France 24, το κανάλι, το ειδησιογραφικό της Γαλλίας. Τώρα, για τη δημοσκόπηση.
1: Για τα πολιτικά της Γαλλίας, που φέρνει τον Μπαρντελά της ακροδεξιάς εθνικής συσπήρωσης στην πρώτη θέση με 32%.
14: Έτσι. Ναι, γιατί είναι πολύ πιο φρέσκο πρόσωπο από την Μαρίν Λεπέν και είναι, επειδή τον έχω παρακολουθήσει σε πολλές συνεντεύξεις, εξαιρετικά εφράδης και γενικώς θεωρείται συμπαθής. Η κεντροδεξιά τώρα με τον Εντουάρ Φιλίπ που χωρίς το 17%, χάνει 4 μονάδες μετά την ανακοίνωση έρευνα σε βάρος του για υποψίες υπεξαίρεσης δημοσίων πόρων. Ο ηγέτης της ανυπότακτης Γαλλίας, ο Ζαν Λουκ Μελανσόν, έχει επιβεβαιώσει επισήμως την υποψηφιότητά του. Καταγράφει άνοδο 4 μονάδων και φτάνει στο 16%, διεκδικώντας δυναμικά την είσοδό του στο δεύτερο γύρο των εκλογών. Τους τρεις πρώτους υποψηφίους ακολουθούν ο σοσιαλιστής Ραφαέλ Γκλιξμάν με 11%, ο Μπρούνο Ρεταγιό της γκολικής δεξιάς, ενώ ο Ρίξε Μουρ και η Μαρίν των Τελιέ των Οικολόγων συγκεντρώνουν αντιστοίχως 6 και 4% Θάνο.
1: Μια Ευρώπη που αλλάζει με Φάρατς, με ΑΕΦΔΕ, με Μπαρντελά. Θα δούμε
14: πολύ
1: πώς
14: σωστά το επισημαίνεις, Θάνο. Θα έχουν πολύ ενδιαφέρον
1: αυτή η Ευρώπη.
14: Οι επόμενες εκλογές.
1: Και γιατί οδηγούμεθα σε αυτή την Ευρώπη, και αυτό είναι ένα ερώτημα. Δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο τον Φάρατς, την ΑΕΦΔΕ και
14: βέβαια,
1: τον Μπαρντελά. Αλλά να δούμε και τις αιτίες.
14: Τα αντισυστημικά κόμματα γενικώς.
1: Να δούμε και τις αιτίες που φτάσαμε εκεί, γιατί η παγκοσμιοποίηση άφησε πολλά κομμάτια της κοινωνίας εκτός, mm-hmm. και ίσως είναι ο λογαριασμός αυτός, mm-hmm. αλλά δεν είναι της παρούσης αυτό. Τώρα θα πάμε σε κάτι διαφορετικό, Δημήτρη. Οι Συριακές αρχές κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης κατά μήκος του ποταμού Εφράτη, αφού η ραγδαία άνοδος της στάθμης των υδάτων απείλησε περιοχές του Ντέιρ Εζ-Ζόρ και της Ράκα. Δημήτρη.
14: Οι αρχές έδωσαν λοιπόν φάνο να ανοίξουν οι πύλες υπερχείλισης των φραγμάτων και εξέδωσαν μάλιστα και εντολές εκένωσης, προειδοποιώντας τους κατοίκους να αποφεύγουν τις όχθες του ποταμού εν μέσω αυξανόμενου κινδύνου πλημμύρας. Το Υπουργείο της χώρας ανέφερε ότι η προειδοποίηση εκδόθηκε μετά από σημαντική αύξηση της ροής νερού μέσω του φράγματος του Εφράτη, τονίζοντας ότι οι ομάδες πολιτικής προστασίας και έκτακτης ανάγκης έχουν αυξήσει το επίπεδο ετοιμότητας για την παρακολούθηση της κατάστασης και την αντιμετώπιση οποιοδήποτε ενδεχομένου στις περιοχές που βρίσκονται κοντά στην κήτη του ποταμού Θάνο.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Το λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ένα σφοδρό και εξαιρετικά ασυνήθιστο για την εποχή κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική Ευρώπη από την Βρετανία έως και την Ιταλία, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει ακόμα και στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Γαλλία κυρίως έχουν καταγραφεί και θάνατοι που συνδέονται με το κύμα ζέστης, και το ρεπορτάζ έχει η Δέσποινα Συριοπούλου.
15: Κύμα ασυνήθιστα για την εποχή υψηλών θερμοκρασιών καταγράφεται στη Δυτική Ευρώπη. Από τη Βρετανία μέχρι την Ιταλία, ο υδράργυρος ανεβαίνει επικίνδυνα, σπάζοντας κάθε ρεκόρ για την εποχή, προκαλώντας ανησυχία αλλά και σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Στη Γαλλία, οι αρχές ανακοίνωσαν 8 θανάτους που συνδέονται με το κύμα ζέστης. Η χθεσινή ημέρα καταγράφηκε ως η πιο ζεστή ημέρα του Μαΐου στην ιστορία της χώρας, με θερμοκρασίες που ξεπέρασαν τους 34 βαθμούς Κελσίου. 8 νομοί στη Δυτική Γαλλία βρίσκονται ήδη σε πορτοκαλί συναγερμό για καύσωνα, ενώ η έλλειψη κλιματισμού προκάλεσε προβλήματα στην κυκλοφορία των τρένων. Στη Βρετανία, ο υδράργυρος άγγιξε τους 34,8 βαθμούς στο Kew Garden, σπάζοντας ρεκόρ από το 1944, ενώ ο πνιγμός σε ποτάμι ενός 15χρονου συνδέεται από τις αρχές με το κύμα καύσωνα. Η μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας σημειώνει ότι τέτοιες θερμοκρασίες θα ήταν υψηλές ακόμη και για την καρδιά του καλοκαιριού. Αντίστοιχα, στην Ιρλανδία καταγράφηκαν τιμές κοντά στους 29 βαθμούς Κελσίου, επίσης πρωτόγνωρες για μήνα Μάιο. Η Ισπανία προειδοποιεί για τροπικές νύχτες στα νότιο-δυτικά της χώρας, καθώς το θερμόμετρο αναμένεται να παραμείνει ψηλά και μετά τη δύση του ηλίου. Από την Τετάρτη μέχρι την Παρασκευή, οι μέγιστες θερμοκρασίες θα φτάσουν τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Ιταλία, σε περιοχές του Ιταλικού Βορρά, η θερμοκρασία αγγίζει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην περιφέρεια της Ρώμης οι αρχές ενεργοποίησαν περιορισμούς στην εργασία κάτω από τον ήλιο. Οι επιστήμονες εξηγούν ότι το φαινόμενο οφείλεται στο λεγόμενο θόλο ζέστης σε θερμές αέριες μάζες από τη Βόρεια Αφρική, οι οποίες παιδιγηδεύονται κάτω από έναν ισχυρό αντικυκλώνα. Προσθέτουν ότι η ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή ενισχύει τέτοιου είδους ακραία φαινόμενα, κάνοντάς τα συχνότερα και πιο έντονα. Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν αναμένεται να αποκλιμακωθούν πριν το τέλος της εβδομάδος.
1: Ακόμη ένα βίαιο περιστατικό με ξυλοδαρμό και πρωταγωνιστές παιδιά σημειώθηκε στην Καλλιθέα, όπου ομάδα 10 ατόμων επιτέθηκε σε 2. Συνελήφθησαν 6 ανήλικοι και ένας 18χρονος, ενώ τα θύματα της επίθεσης μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Ακούμε το ρεπορτάζ από τον Σπύρο Δαρσινό.
16: Χθες το βράδυ γύρω στις 11:20, όταν μια ομάδα 10 με 15 άτομα περίπου πήραν στο κυνήγι 2 νεαρούς 18 και 17 ετών, οι διώκτες, να πούμε πως ήταν και αυτοί στην ίδια ηλικία, κατάφεραν να πιάσουν τον έναν από τους δύο στην οδό Σπάρτης εδώ στην Καλλιθέα και να τον ξυλοκοπήσουν, ενώ ο δεύτερος, ο 17χρονος, το έβαλε στα πόδια και κατάφερε να φτάσει μέχρι εδώ στην συμβολή των οδών Σπάρτης και Σοφοκλέους. Ωστόσο, έχασε την ισορροπία του και εκεί βρέθηκε αυτό στα χέρια των ανήλικων κατά κανόνα δραστών. Να πούμε πως αυτό που προκύπτει από την προανάκριση είναι ότι υπήρχαν προσωπικές διαφορές μεταξύ των παιδιών. Συγκεκριμένα για τα μάτια μιας κοπέλας φέρονται να έγιναν όλα αυτά. Μάλιστα, υπήρχαν κάποιες αντεγκλήσεις πριν από το περιστατικό. Να πούμε πως τα δύο παιδιά μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο στο Γεννηματάς. Ωστόσο, πήραν εξιτήριο γρήγορα. Να πούμε πως αναγνωρίστηκαν οι 7 από τους εμπλεκόμενους, είναι 6 παιδιά ηλικίας 17 ετών και ένας 18. Επίσης, τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους σε γενικές γραμμές, ωστόσο δεν πάβει να έχουν υποστεί ένα σοκ.
1: Τώρα, μια οικογενειακή τραγωδία εκτελήχθηκε στον Χολαργό με έναν 57χρονο άνδρα να πυροβολεί τραυματίζοντας το πόδι την 53χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια ο ίδιος να βάζει τέλος στη ζωή του. Οι αρχές αναζητούν τα κίνητρα του αυτόχειρα με μαρτυρίες να μιλούν για αντιπαράθεση που προηγήθηκε. Οι γείτονες μίλησαν σοκαρισμένοι στην κάμερα του Earth News και στον Κώστα Στάμου.
17: Πήγα να ξαπλώσουμε τα παιδιά και άκουσα πυροβολισμούς, αλλά εγώ νόμισα ότι είναι κάποια εγγένεια εδώ κοντά. Δεν σκέφτηκα ότι ήταν πυροβολισμοί.
18: Μέσα σε 5 λεπτά έφτασαν διάσταση αναφορά του ΕΚΑΒ. Σταθεροποίησανε προφανώς τη γυναίκα. Εκεί είχα και μια πλήρη εικόνα. Ήταν ανάσκελα.
19: Καταρχάς, να περιγράψουμε το τι ακριβώς εκτελήχθηκε χθες το βράδυ εδώ στο Χολαργό. Ήταν λίγο μετά τις 10.30 λοιπόν, όταν οι γείτονες του ζευγαριού άκουσαν σύμφωνα με πληροφορίες 3 πυροβολισμούς. Κάλεσαν την αστυνομία και στο σημείο κλήθηκαν αστυνομικοί, οι οποίοι με το που έφτασαν στην είσοδο της πολυκατοικίας επί της οδού Ξανθίπου, βρήκαν την 53χρονη εμόφυρτη στο έδαφος, η οποία μάλιστα είχε καλέσει και αυτή από το κινητό της τηλέφωνο την άμεση δράση και στη συνέχεια ανέβηκαν στο διαμέρισμα του τρίτου ορόφου εκεί όπου εκεί αντίκρισαν τον 57χρονο νεκρό με μία σφαίρα στο κεφάλι. Πρέπει να σου πω ότι από την έρευνα που έγινε στο σπίτι του ζευγαριού, οι αστυνομικοί εντόπισαν 2 όπλα, τα οποία ωστόσο το ζευγάρι κατήχε νόμιμο, όπως έχει υποστηρίξει το θύμα της επίθεσης, καθώς ήταν μέλη ενός σκοπευτικού συλλόγου και γι' αυτό το λόγο είχαν άδεια οπλοφορίας. Το ένα από αυτά λοιπόν χρησιμοποίησε ο 57χρονος δράστης και μετέπειτα αυτόχειρας, πυροβολώντας το δεξί μυρό την 53χρονη. Δεν ξέρουμε αν προηγήθηκε κάποιος άγρος καυγάς. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται από τις μαρτυρίες στη γειτονιά, καθώς δεν άκουσαν ούτε φωνές ούτε ρουλιαχτά. Ωστόσο, ενδεχομένως να υπήρχε μια πολύμηνη κατάσταση που έλεγε ότι υπήρχαν τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στο δράστη και το θύμα, ότι υπήρχε δηλαδή και κάποιες απειλές που είχε δεχθεί η 53χρονη. Αυτό φέρεται να έχει αναφέρει σε πρώτη φάση και στους αστυνομικούς και αυτό προκύπτει και από το οικογενειακό της περιβάλλον. Σε κάθε περίπτωση, οι αστυνομικοί προσπαθούν να διερευνήσουν το τι ακριβώς ήταν αυτό που όπλησε το χέρι του 57χρονου.
13: Αθλητικό δελτίο.
1: Και να περάσουμε στην αθλητική επικαιρότητα. Μαζί μας ο Δημήτρης Καϊμάς. Δημήτρη, καλησπέρα.
20: Καλησπέρα. Έχουμε τον νέο προπονητή στον ποδοσφαιρικό Παθναϊκό, ο Δανός Ονέστρου, που θα είναι προπονητής του Τριφυλλιού μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Από νωρίς το μεσημέρι είχαμε πει στο Earth News ότι είναι πολύ κοντά σε συμφωνία και έτσι ανακοινώθηκε πριν από μία ώρα. Οπότε επομένουμε τώρα τις επόμενες ημέρες να γίνει και επίσημη παρουσίαση για τον μόλις 39 ετών προπονητή.
1: Οπότε είναι πολύ νέος. Να δώσουμε λίγο την ταυτότητά του.
20: Ναι, βεβαίως. Ήταν προπονητής στην Κοπεχάγη. Εκεί πήρε 2 double, μάλιστα. Στο Champions League έφτασε και στους 16. Απέκλεισε τότε τη Manchester United και την Galatasaray. Ήταν πρώτη η Bayern, δεύτερη η Κοπεχάγη, η ομάδα του, και έφτασε στους 16. Και γενικότερα ένας προπονητής που δουλεύει με νέους ποδοσφαιριστές. Το ήθελε αυτό ο Παναθηναϊκός, να βρει έναν τέτοιο προπονητή που να δουλεύει με νέους.
1: Γιάκουπ Νέστρουμπ, διαβάζω το όνομά του, και έχει πάρει και 2 φορές το double στο μπάγκο της Κοπενχάγης, έτσι. Ναι. Δεν μας ακούει ο Δημήτρης Καϊμάς, δεν πειράζει, να τον ευχαριστήσουμε. Μας έδωσε την είδηση για τον Δανό, τον Γιάκουπ Νέστρουμπ, που είναι ο νέος προπονητής του Τριφυλλιού.
13: Ο καιρός.
1: Λοιπόν, να πάμε στον καιρό, να ακούσουμε την Όλγα Παπαυγούλη.
21: Την Τετάρτη αναμένονται τοπικές γά ορεινά, καθώς και στα ορεινά της Κρήτης και της Ρόδου, το μεσημέρι-απόγευμα, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές, μπόρες και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 32 βαθμούς και τοπικά παραπάνω. Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 21 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη υπάρχει μικρή πιθανότητα για λίγες μπόρες στα ορεινά το απόγευμα. Οι άνεμοι ασθενείς έως 3 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 30 βαθμούς.
1: Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλη Σαρή, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Θάνος Τσιμέκας. Στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο ο Θάνος Χιαφάκας. Όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.

Festival παρουσιάζει τους θρυλικούς The Cure, την μαγευτική Florence and the Machine, τους Nothing But Thieves, τον Matt Berninger, τον National και πολλούς ακόμα καλλιτέχνες. 14 και 15

0: Ιταλική εμπειρία. Είσοδος ελεύθερη. Περισσότερα στο athensjazz.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
2: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
3: Κόσμος 93,6.

0: Είναι άλλο πράγμα, φίλες και φίλοι, να βρίσκεσαι μέσα στο στούντιο και άλλο πράγμα να βρίσκεσαι στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων με κόσμο, με καθαρό αεράκι, με ωραίες μουσικές όπως ήταν ακριβώς χθες το βράδυ στο 25ο Jazz Festival που ανοίξαμε την εβδομάδα και πολύ περισσότερο ανοίξαμε μια γεμάτη στην κυριολεξία βραδιά, πρέπει να έχει πάνω από 5.000 ανθρώπους, αλλά τα νέα όπως βλέπετε επειδή τρέχουν γρήγορα, όχι μόνο για τα 100 χρόνια του Miles Davis που γιορτάζουμε σήμερα, αλλά και για τον χαμό του πολύ μεγάλου αυτού μουσικού, του κολοσσού της jazz που έφυγε στα 95, του μιλάμε βέβαια για τον Sonny Rollins, έχουμε να πούμε για τον Sonny Rollins και έλεγα πώς μπορώ να συνδυάσω λοιπόν τη jazz, το Sonny Rollins, τα 25 χρόνια της jazz και τα 25 χρόνια του κόσμος που ξεκινήσαμε χθες να γιορτάζουμε και πολύ περισσότερο βέβαια τον Miles Davis και όλα αυτά αποτυπώνεται πάνω στο Doxy, στο κομμάτι που είχε γράψει, είχε κάνει την παραγωγή ο Rudy Van Gelder και έγινε remaster το 2008 παρέα με τον Miles Davis, τον Sonny Rollins, τον Mill Jackson, τον Horace Silver και τον Kenny Clark, έτσι για να τα βάλουμε όλα μαζί μέσα σε ένα κουτί, αν και η καριέρα του Sonny Rollins δεν μπαίνει μέσα σε ένα κουρτί, γιατί ο κόσμος της jazz δεν αποχαιρετά μόνο έναν μουσικό μεγάλο, γνωστό της jazz, αλλά ίσως από τους μεγαλύτερους μουσικούς του 20ου αιώνα, αυτός ο κολοσσός του σαξοφώνου που σίγουρα προκάλεσε συγκίνηση στην διεθνή μουσική κοινότητα, ανεξάρτητα αν έφυγε πλήρης ημερών ετών 95. Καλωσορίσατε στον κόσμο σε 93,6. Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο στην επιλογή της μουσικής. Μαρίλια Γελοντίδη βρίσκεται στον ήχο. Έχουμε πολλά να πούμε σήμερα και για τη χθεσινή βραδιά, για την αυριανή, τη μεθαυριανή και όλη την εβδομάδα. Το πάρτι του κόσμος που έρχεται το Σάββατο, την παρουσία μας στην Τεχνόπολη και την Παρασκευή, στην ξένη βραδιά, σε μια από τις δυνατές ξένες βραδιές και πολλά πολλά άλλα. Καλώς όρισα στην παρέα μας. Permit me to introduce you to yourself.
1: Permit me to introduce you to yourself. I

του Athens Jazz ως μέλος της Καλλιτεχνικής Επιτροπής από το 2015 και διατηρούσε και μια ιδιαίτερη σχέση με το έργο του Μωρικόνε. Θεωρώ ότι αν κάποιος ήξερε το Μωρικόνε στην Ελλάδα, καλύτερα από όλους τον ήξερε σίγουρα ο Γιώργος Χαρονίτης. Και ακούσαμε βέβαια και τον Λεωνίδα και τον Γιώργο επάνω στην σκηνή πριν ξεκινήσει το live να τιμούν τον Γιώργο Χαρονίτη, καθότι ήταν και πάρα πολύ φίλοι και τόσα χρόνια και μέσα από τα περιοδικά και μέσα από το Jazz and Jazz, αλλά και μέσα από την Τεχνόπολη, και θα λέγα ότι μίλησαν και οι δυο τους από καρδιάς για έναν άνθρωπο που ήταν πρώτα απ' όλα φίλος και μετά ήταν ένας από τους συνεργάτες, ανθρώπους, μέλη που πάντα τον άκουγες τον Γιώργο, είτε σε αυτά που έγραφε, είτε στον τρόπο που τα έκφραζε, είτε στον τρόπο που τα αποτύπωνε, ούτως ώστε να τα καταλαβαίνει ο κόσμος όταν αυτά ήταν πάνω στον γραπτό, είτε στον έντυπο λόγο, είτε φυσικά μέσα από το φεστιβάλ στο Jazz Τεχνόπολης. Όλα αυτά για το Σταύρο Λάντσια και για το Ένιο Μωρικόνε που ξεκίνησε πάνω στη σκηνή με πολύ ζωόπουλο, Καλκάνη και Καπηλίδη. Πάρα πολύ ωραίο το live και πολύ ωραίο και αυτοσχεδιαστικό και σύγχρονο και φρέσκο, όπως ακριβώς και το Greek Cooking Band που δημιουργήθηκε αυτό το σχήμα αποτείοντας, αν θέλετε, φορό τιμή στο Greek Cooking του 67, το live που, το album που επανεξέτασε ο Phil Goods με τον, Ιορδάνη Τσομίδη, βάζοντας τότε και την jazz, βάζοντας και στο προσκήνιο τη διαχρονικότητα της ελληνικής μουσικής ταυτότητας. Βέβαια εκείνη την εποχή όταν γράφτηκε το άλμπουμ δεν ήταν με στα σχέδια ούτε ο Phil Goods να το δουλέψει έτσι, ούτε ο Τσομίδης να μπει και να κάνει αυτά που έκανε. Έτυχαν διάφορες καταστάσεις, αλλά αυτό το άλμπουμ βγήκε στην Impulse και χθες το βράδυ και ο Γιώργος Κοντραφούρης και ο Αλέξης Δανδουλάκης, με τον οποίο μιλήσαμε, και ο Γιάννης Κασέτας και ο Σιαρακόφσκης στο σαξόφωνο, και ο Κωνσταντίνου και ο Κωστόπουλος, μαζεύτηκαν όλοι, και ο Τατασόπουλος βέβαια στο μπουζούκι, μαζεύτηκαν όλοι και αποτύπωσαν εντελώς τον ήχο της Impulse, δηλαδή αποτύπωσαν τον ήχο που ακούστηκε το 66, 67, 68, γιατί υπήρχαν και κάτι περάσματα μέσα και από το McCoy Tyner και από τον Coltrane και διάφορα πέραν του Greek Cooking, δηλαδή, που δεν είναι μια τυπική περίπτωση αναβίωσης, αλλά είναι μια συνέχεια και μια απόδειξη πως η ελληνική jazz εξελίσσεται, πως συνομιλεί με το παρελθόν, πως παραμένει ανοιχτή, πως είναι τολμηρή και πολύ περισσότερο είναι και σύγχρονη. Όλα αυτά έτσι να δώσουμε μια εικόνα από την χθεσινή βραδιά και ευχαριστούμε βέβαια και όλους εσάς ακροατές και μη ήρθατε όλοι, είπαμε, τα είπαμε από κοντά, μια χαρά.

Να και μια πολύ πολύ ωραία πανεκτέλεση διασκευή, όπως θέλετε πείτε την, εδώ από την Μάγια Φέντεβα και από τη συνεργασία με τους Club de Beluga στο Ασούντεν Αγούντεν, λίγο πιο φρέσκο, περισσότερο τζάζι και φυσικά swing. Είπαμε, θα βρεθούμε και την Παρασκευή στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και το Σάββατο αποκορύφωμα το πάρτι του Κόσμος, το πάρτι που περιμένετε όλοι, ένα πάρτι με την Ροζάνα Μαϊλάν, με 10 άτομα ορχήστρα επάνω στη σκηνή. Θα μας παραπέμψει φυσικά στις μουσικές και στις μελωδίες από την Κούβα, αλλά πάντα με ρυθμό, με το κέφι, με την όρεξη να διασκεδάσετε όλοι εσείς και να ανοίξουμε το δικό μας καλοκαιρινό κοσμικό, όπως θέλετε πείτε, το συναυλιακό καλοκαίρι, καθότι το συναυλιακό καλοκαίρι ούτως ή άλλως έχει ανοίξει και άνοιξε και χθες με το live των Ελλήνων καλλιτεχνών και θα συνεχιστεί όλη την εβδομάδα με την παρουσία εξαιρετικών συγκροτημάτων από το, μέσα από την Τεχνόπολη. Θα σας ενημερώνουμε ούτως ή άλλως για τα προγράμματα και για το τι τρέχει καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. 2-10-60-66-4-29, αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο, cosmosradio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση, στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Πάμε να ακούσουμε την Άιντα Σαντ σε μια εξαιρετική διασκευή του Use Me. Καθόμουν και άκουγα το πρωί το Use Me, το Bill Withers, και έπεσα πάνω στην Άιντα Σαντ όταν το είχε ηχογραφήσει για λογαριασμό της Act, ένα άλμπουμ πριν από μερικά χρόνια, με πολύ groove και εξαιρετική μελωδία.

Αυτό λοιπόν είναι το Use Me. Έχουμε φίλες και φίλοι Instagram, έχουμε Facebook. Μας κάνετε follow και like στις σελίδες μας ανά πάσα ώρα και στιγμή. Τρέχουν και διαγωνισμοί, διάφοροι διαγωνισμοί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Καλησπέρα και από το Viber. Τα βλέπουμε σήμερα τα μηνύματα. Χθες στην Τεχνόπολη δεν μπορούσαμε να δούμε μηνύματα. Σας βλέπαμε εσάς κατευθείαν και πάρα πολλοί κόσμος που ήρθε και πολλοί ακροατές. Και να είστε καλά και φέρετε και δώρα και ωραία πράγματα. Να είστε καλά πραγματικά από καρδιάς, μπράβο, και ήταν και πάρα πολύ ωραία βραδιά και ίσως ήταν μια, το ξαναλέω πάλι αυτό χωρίς να γίνομαι κουραστικός, πρέπει να ήταν η πιο ωραία της τελευταίας πενταετίας, εξαετίας που μεταδίδουμε το παραδοσιακά την πρώτη μέρα του φεστιβάλ, του Τεχνόπολης Jazz Festival, το Athens Jazz πια όπως το λέμε χαρακτηριστικά. Ήταν ξέρα πολύ ωραία τα πάντα, και ο κόσμος και η διάθεση και η μουσική και ό,τι υπήρχε, και βλέπετε τελικά ότι όταν υπάρχει καλή διάθεση, και αυτό το λέω από τον κόσμο και αυτό το είδα αφενός μεν στις μουσικές του Λάντσια που ήταν λίγο πιο εύκολες μέσα εισαγωγικά, γιατί ήταν το soundtrack βέβαια τα greatest hits του γνωστού σε όλου μας Ένιο Μωρικόνε, αγαπημένες ταινίες και μια μελωδία που μπορούσε να την ακούσει οποιοδήποτε οπουδήποτε, ακόμα και στο πιο πειραματικό, μέσα εισαγωγικά έτσι πάντα, πειραματικό άλμπουμ που δημιούργησε το 67 ο Τσομίδης με το Feel Goods, γιατί κακά τα ψέματα η Impulse ήταν λίγο πιο εξειδικευμένη στο κομμάτι της jazz, αυτό το ξέρουμε όλοι. Παρόλα αυτά όμως ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να περάσουν οι Έλληνες μουσικοί, ακόμα και μια μελωδία που μπορεί ο κόσμος το ευρύ κοινό να μην το ξέρει, η αλήθεια είναι ότι πραγματικά συνεπαίρνει ο κόσμος, μπαίνει μέσα σε αυτό το groove και περνάει πάρα πολύ καλά. Αυτό ακριβώς έγινε χθες το βράδυ και με την Greek Cooking Band, όπου όλοι τους μουσικοί είναι ένας και ένας, και βέβαια δεν ξεχνάμε και την Εφέλη Φασούλη που είπε και δύο τραγούδια, όσο για όλους καλλιτέχνες που εμφανίστηκαν εχθές το βράδυ. Λοιπόν, εμείς πάμε μέχρι τις 8.30 με τον Λεωνίν και τους φίλους του να διασκευάζουν εξαιρετικά Say a Little Prayer, και επιστρέφουμε σε λίγο για να δείτε αυτό που λέγαμε λίγο νωρίτερα για την Ελλάδα και την ξένη μουσική στο εξωτερικό.

Φεντάλης, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6. Είναι 34 λεπτά μετά τις 8, είναι 3η 26 Μαΐου. Η Μαρίλια Γεροντίδη βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, με ρυθμούς λίγο groove και περισσότερο jazz σήμερα, και όχι μόνο επηρεασμένη από από την χθεσινή βραδιά. Είπαμε, έφυγε και ο Σόνι Ρόλινς, αυτή η τεράστια μουσική προσωπικότητα που ήταν επιρροή σε γενιές μουσικών, η επιρροή του Ρόλινς που ξεπέρασε την τζάζ. Υπήρχαν μουσική από τη ροκ, από τη σόουλ, από την πειραματική μουσική που αναγνώρισαν στο πρόσωπό του ως ένας από τους σημαντικότερους αυτοσχεδιαστές της σύγχρονης μουσικής ιστορίας. Θυμάμαι όταν μίλαγα κάποια στιγμή με τον Τζαζ Λόιντ πρόπερση, με αφορμή που είχε έρθει στο Ηρώδιο και μου έλεγε: κοίταξε, εμείς οι δύο είμαστε αυτή τη στιγμή και ο Σόνι Ρόλινς. Ο Σόνι Ρόλινς μου λέει: είναι λίγο μεγαλύτερος από μένα, αλλά φαντάσου, μου λέει, στα 90-91 του, γιατί είπαμε έχουν 4 χρόνια διαφορά, μπορούσε ακόμα να φυσήξει. Εκεί βέβαια είχε σταματήσει, πριν από 2-3 χρόνια είχε σταματήσει να τραγουδάει, γιατί του είχε πει ο γιατρός: μη φυσάς άλλο, δηλαδή μην παίζεις σαξόφωνο. Εντάξει, όταν φτάσει 90 χρονών, η αλήθεια είναι ότι δύσκολα μπορείς να παίξεις. Παρά τα αυτά, βέβαια, είδαμε στο Ηρώδιο, για παράδειγμα, το Τζαζ Λόιντ, και μπράβο του. Εγώ όχι απλά του βγάζω το καπέλο, το συζητάω, έτσι. Με 40 βαθμούς στις 9.30 ώρα το βράδυ έπαιξε 85-90 λεπτά τότε το live και το Forest Flower, και έπαιξε εξαιρετικά. Εγώ δεν νομίζω καν να είχα τη φυσική κατάσταση στα 90 επάνω στη σκηνή με 40 βαθμούς και soundcheck με 47-48 στο Ηρώδιο να παίξω όπως ο Λόιντ σε αυτή την ηλικία. Αλλά άλλα κόκαλα, άλλη μουσική, φίλες και φίλοι. Όλα αυτά λοιπόν για τον Λόιντ, και δίνοντας μου έτσι παράδειγμα από το άλμπουμ του Ιορδάνη Τσομίδη και με τον Phil Woods που ακούσαμε και χθες το βράδυ, έχει κυκλοφορήσει αυτές τις μέρες ένα εξαιρετικό τραγούδι, και μπράβο πραγματικά που υπάρχει και μια τέτοια συνεργασία να την ακούσουμε. Ο Σπύρος Εξάρας στην Αμερική παίζει παρέα με τον Πακίτο Ντεριβέρα και με μια πλειάδα άλλων μουσικών, και το Δημήτριο Κάσταρη και το Latin Jazz Collision στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους λεγόμενους El Gringo, El Griego Rumbero. Ένα κομμάτι που συνδυάζει την ελληνική παραδοσιακή μουσική και πολύ περισσότερο τις jazz αρμονίες με τη rock. Πακίτο Ντεριβέρα και Σπύρος Εξάρας. Κομμάτι έκπληξη.

Μακέντο Ντεριβέρα για αυτό το κομμάτι που τον ακούσαμε, εξαιρετικό έτσι. Βάζει μέσα, θυμίζει progressive rock, θυμίζει, μιλάμε τώρα το Ρινάκι Σουλιώτη Σιανούλα, έτσι. Παρέα με τον Σπύρο Εξάρα και με τον Δημήτρη Κάσταρη. Γράφει λοιπόν ο Μακέντο Ντεριβέρα σε ένα ενημερωτικό ότι ο Σπύρος Εξάρας έγραψε μια από τις πιο δημιουργικές ενορχιστρώσεις για το τελευταίο ηχογραφικό έργο του ανήσυχου τρομπονίστα, wrestler τρομπονίστ Δημήτριος Κάσταρης, συνδυάζοντας τις ελληνικές ρίζες με το λαμπερό jazz rock στυλ της κιθάρας του. Και είναι αλήθεια αυτό το πράγμα, διότι ακούς μέσα τον Πακίτο να μπαίνει με μια κλασική μουσική jazz αρμονία, μπαίνει το jazz rock, μπαίνει ένα πρωτότυπο Latin Mondunio στα 7-8 του Καλαματιανού και είναι ένας εξαιρετικός συνδυασμός. Μπράβο, πραγματικά αυτά είναι από τα ωραία κομμάτια που ακούμε, που μας έρχονται από το εξωτερικό. Και all time classic. Ένα κομμάτι λαογραφίας, αγάπης, αντίστασης. Και ένα κομμάτι που κάθε Ελληνόπουλο το μαθαίνει και το μαθαίνει να το τραγουδάει και μαθαίνει και να το χορεύει. The Secret Souls, πάμε μια βόλτα μέχρι το Los Angeles.

Hopping. Ήταν 1963 όταν το κομμάτι αυτό ηχογραφήθηκε από την Dionne Warwick στο Μπαρμπάκαρα και Hal David, αλλά το έκανε επιτυχία και η Dusty Springfield με το Dusty in Memphis και πάρα πολλά άλλα συγκροτήματα που διασκεύασαν το Wishing and Hopping. Κυρίως το έκανε στη Μεγάλη Βρετανία η Dusty Springfield, αλλά πάνω σε αυτούς τους ρυθμούς σκεφτόμουν κάποια στιγμή και άκουγα τον Πόντσο Σάντσες, αυτόν τον τεράστιο κονγκέρο και arranger από τη Λατινική Αμερική, με καταγωγή από τη Λατινική Αμερική, καθότι ο ίδιος όμως είναι γεννημένος στο Τέξας και μεγάλωσε βέβαια στην Καλιφόρνια, βάζοντας το Άφρο Κούμπαν, βάζοντας δηλαδή το σον, το κουβανέζικο, το μάμπο, το τσατσά και τη ρούμπα, έτσι για να μπούμε και λίγο στο κλίμα για το πάρτι του Κόσμος το Σάββατο που μας έρχεται. Πάμε να τον ακούσουμε λοιπόν τον Πόντσο Σάντσες να διασκευάζει εξαιρετικά, τι άλλο, Knock on Wood.

Εξαιρετικός κονγκέρο, εξαιρετικός μουσικός. Knock on wood, λοιπόν, από το Raise Your Hand το 2006, όταν το είχε ηχογραφήσει ο μεγάλος Πόντσο Σάντζες το 2007, το ομώνυμο άλμπουμ. Αλλά όταν παίζεις τώρα μέσα με τους φίλους σου, γιατί φαντάσου ότι το Knock on wood το είχε γράψει ο Eddie Floyd και ο Steve Cropper. Όταν λοιπόν παίζεις πάλι το Knock on wood και έχεις τον Steve Cropper και στα πλήκτρα στο Hammond έχεις τον Booker T, νομίζω ότι δεν χρειάζεσαι κάτι άλλο. Και αφού είμαστε που είμαστε στο Τέξας, ξέρετε, με κουρδίζει να ακούσουμε και τον Blake Shelton να τραγουδάει για το Τέξας από το τελευταίο του άλμπουμ, λίγο πριν τις 9.

Probably in Texas από το τελευταίο άλμπουμ του Blake Shelton. Λίγο πριν τις 9 θα μας πάει ένας άνθρωπος που αγαπάει ιδιαίτερα την τζαζ, ανεξάρτητα αν κάποιοι στην Ιταλία τον έχουν άρρηκτα συνδεδεμένο και η φωνή του και γενικά το φυσικό του με, τον, με την μουσική της soul και την disco, και δει τον Barry White. Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Mario Biondi είναι ένας από τους καλλιτέχνες που κάθε φορά που ανεβαίνει πάνω στη σκηνή, όταν παίζει τζαζ ή όταν παίζει με big bands, νομίζω ότι του ταιριάζει περισσότερο. Και αυτό αποτυπώνεται, αν θέλετε, και στο Strangers in the Night και σε πολλά πολλά άλλα τραγούδια. Μέχρι τις 9 ο Blake Shelton, λάθος, μέχρι τις 9 ο Mario Biondi, και επιστρέφουμε σε λίγο, μην φύγει κανείς.

0: Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μία εκδήλωση, ένα όνομα, μία ιστορία. Το Midnight Streetball έγινε θεσμός. Το Σάββατο 30 Μαΐου θα είμαστε στο Μοναστηράκι. Γιατί το μπάσκετ μπορεί να παίζεται στις τέσσερις γραμμές των γηπέδων, το μπάσκετ με αμαξίδι όμως δεν έχει περιορισμούς. Πάρε την παρέα σου και μόλις βραδιάσει, έλα στην πλατεία στο Μοναστηράκι. Με φόντο την Ακρόπολη.

0: Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι. Να ελπίζεις. Να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
1: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος

Καλησπέρα. Μια χαρά θα είναι και είναι ό,τι πρέπει για να δείτε ωραίο live. Ό,τι και να δείτε από τα τρία, και μόνο που μπαίνετε σε αυτή τη διαδικασία. Δεύτερον, γίνονται πάρα πολλά διαδραστικά πράγματα στην Τεχνόπολη. Λίγο που χθες μπόρεσα να τη δω, γιατί είχε τόσο πολύ κόσμο, και στις 12-12 παρά που έφυγα, γιατί έκλεισε χθες το βράδυ στις 12 η Ρουμπίνη την εκπομπή και τη μετάδοση. Η αλήθεια είναι ότι μεταφέρεται το jazz και εκτός σκηνής με μια πληθώρα παράλληλων δράσεων για μικρούς και για μεγάλους, πάντα με jazz διάθεση. Έχει έκθεση, έχει εξαιρετικό mid market, έχει ξεναγήσεις και εργαστήρια, έχει workshop καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, οπότε καλό είναι να περάσετε μια βόλτα. Και πέραν της οικαστικό εργαστήριο, βλέπω μουσικοκινητικό και θεατρικό εργαστήριο, μεσημέρια, απογεύματα, καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδος. Μπορείτε να μπείτε μέσα στο site ούτως ή άλλως του athensjazz.com και να δείτε ακριβώς το πρόγραμμα, πάρα πολλές δράσεις. Έχουμε Facebook και Instagram, τρέχουν προσκλήσεις και για το live του West Side Gun στο Floyd την Παρασκευή 29 του μήνα. Ο διαγωνισμός λήγει στις 28 και έχουμε και προσκλήσεις για την Goa στο Θέατρο Μουσικής, στο Μέγαρο Μουσικής, πάλι για την Παρασκευή 29 του μήνα. Ο διαγωνισμός λήγει την Τρίτη. Ψέματα. Έληξε σήμερα, δεν έληξε, Μπάμπη? Έληξε σήμερα. Ναι. Τρέχει μόνο το live των West Side Gun στο Floyd για την Πέμπτη. Είδατε, γιατί έχω την αίσθηση μερικές φορές ότι ξεκινάει σήμερα η εβδομάδα, γιατί χθες ήμασταν στην Τεχνόπολη. Για αυτόν τον λόγο, συγγνώμη, ζητάω. Για την Goa δεν δίνουμε προσκλήσεις. Έληξε ο διαγωνισμός σήμερα. Μόνο για το live των West Side Gun στο Floyd για την Παρασκευή. Πάμε να συναντήσουμε το αφεντικό. Girls in Summer Clothes. Ένα κομμάτι που το είπε και ο Springsteen πριν από δύο μέρες. Σε αυτό το tour που κάνει στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα άκρος πολιτικοποιημένο tour του Bruce Springsteen στην Αμερική, πάντα με τους E Street Band.

μεγαλύτερος μουσικός στο γιουκαλίλι αυτή τη στιγμή στον κόσμο, ο Τζέιμς Ιμαμπουκούρο, μας έρχεται από την Χαβάη, από την Χονολούλου. Βάζει την τζαζ, βάζει την blues, βάζει την bluegrass πολλές φορές, τη folk με το γιουκαλίλι του. Εδώ τον ακούσαμε στην τελευταία συνεργασία που ηχογράφησε με

I'll be waiting. 7 seconds. Αυτό είναι ο Γιώργος Νουντούρ, παρέα με την Νένα Τσέρι. Εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, να κάνουμε μια βόλτα μέχρι την Γαλλία. Μέχρι την Γαλλία, που καταγράφηκε χθες ρεκόρ θερμοκρασίας για το μήνα Μάιο στην Γαλλία. Η πιο ζεστή μέρα όλων των εποχών, όπως είπαν χθες, και σήμερα ακόμα πιο ζεστή. 33, 34 και 35 βαθμούς. Ξέρετε τι είναι 35 βαθμοί στη Γαλλία. Είναι 45 και στην Ελλάδα. Και με την υγρασία, Φινιστέρ, Μομπιάν, Μάνχη, Μαγέν, Βατέ, όλες τις περιοχές και από το Λίγυρα που βλέπουν τον Ατλαντικό, δύσκολα, δύσκολα πολύ, πολύ ζέστη. Αυτό είναι η τελευταία συνεργασία single με την Coralie Clément.

Blank Jones και Coralie Kleman. Μια βόλτα στην πάρα πολύ ζεστή Γαλλία, στην πάρα πολύ ζεστή Μεγάλη Βρετανία και Λονδίνο με 35 βαθμούς. Θερμοκρασίες ιδιαίτερα συνήθιστες τέτοια εποχή και δει στην Ευρώπη από ένα λέει θερμικό ρεύμα που επηρέασε τους πάντες και την Ιταλία. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα έρθει εδώ αυτή η ζέστη. Απορεί και ο Μπάμπης, απορούμε όλοι μας. Έχει αλλάξει ο καιρός, φίλες και φίλοι. Εμείς όμως με τέτοιες μελωδίες το Σάββατο το βράδυ θα βρεθούμε στο Καζάρτε, στο Παρτί του Κόσμος. Παρέα με τη Ροζάνα Μαέλαν και την 11

Τι ωραίο τραγούδι. Τι ωραίοι που είναι η κόρα από τη Μεγάλη Βρετανία. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα, τους Hooverphonic.

Κάπως έτσι πήγαν τα πράγματα σήμερα εδώ στον κόσμο στους 93,6. Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ραντεβού αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Σας αφήνω με Όξυπο Πουτσίνο, με Λάμο Μάμνη, Αμαντού Μαριάμ και Φατούμα Ταντιαρά. Ζέτε Παπής Δουκάρος ήταν στον ήχο. Έρχεται η Ρουμπίνη Σταγκουράκη μέχρι τις 12. Ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8. Πολλά φιλιά, bye bye.

0: Voilà.
1: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
2: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τρίτης 26 Μαΐου πίσω στο στούντιο του Κόσμος. Χθες ήμασταν στην Τεχνόπολη στον Γκάζι. Τώρα αυτό συζητούσαμε με τον Πέτρο Αδάμ. Πόσο ωραία ήταν και πόσο πολύ κόσμο είχε. Είναι μια γιορτή της jazz. Είναι 25 χρόνια αυτό το φεστιβάλ. Γιορτάζουμε και εμείς τα 25 χρόνια του Κόσμου. Σας καλούμε και στο πάρτι μας αυτό το Σάββατο στο Καζάρτε. Θα έχουμε εκεί πέρα ένα εκρηκτικό κορίτσι με καταγωγή από την Κούβα που θα είναι με την 11μελή ορχήστρα της, Ράνα Μαϊλάν. Αλλά θα είμαστε στο Athens Jazz Festival και την Παρασκευή 29 Μαΐου. Τρία act κάθε βράδυ, 9, 10 και 11. Ο Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Μπαίνει στα γκουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές στην παρέα για 2 ώρες. Λοιπόν, σήμερα έχει γενέθλια ο Λένι Κράβιτς και η Λόρεν Χιλ. Σαν σήμερα γεννιέται ο Μαλς Ντέιβις που κάναμε για ένα τεράστιο αφιέρωμα.

άλμπουμ με τίτλο Saxophone Colossals, εξού και ο Κολοσσός, το 1956. Ένας μουσικός ο οποίος πέρασε από το hard bop στην έντονη jazz. Πολύ αναγνωρίσιμος και από το look του.

Είναι αυτά τα τρομερά έτσι τυχαία που συμβαίνουν. Δηλαδή να έχει γεννηθεί σήμερα ο Miles Davis, να πεθαίνει σήμερα ο Σόρεν Ρόλινς τη μέρα που γεννιέται ο Miles Davis. Διότι θεωρείται ιστορική και συνεργασία αυτό το βίο.

πριν από περίπου 16 χρόνια, ο πρόεδρος τότε της Αμερικής, Μπαράκ Ομπάμα, είχε απορρίψει στο Σόνι Ρόλινς ένα εθνικό μετάλλιο τεχνών. Miles Stones, Miles Davis, 1958, καλή ακρόαση.

Λοιπόν, το να παίρνεις Grammy το συνέχεια κάθε χρονιά, αυτό δεν είναι τυχαίο. Εδώ μιλάμε για τον Λένι Κράβιτς, ο οποίος σήμερα κλείνει τα 62, αγέραστος, αϊθαλής, ο οποίος από το 99 μέχρι το 2002 έπαιρνε κάθε χρόνο τον Grammy για Best Male Rock Vocal Performance και εννοείται έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ σε αυτό, γιατί κανείς άλλος δεν το έχει κάνει. Έχει πουλήσει πάνω από 40 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως, και αν είναι εκρηκτικό στη σκηνή, αυτό είναι το λιγότερο. Σήμερα κλείνει τα 51 και φοβερή και τρομερή Lauryn Hill από την παρέα των Fugees, με πολύ χαρακτηριστικό τρόπο με τον οποίο τραγουδάει, και βέβαια και το μέθελο της φωνής είναι ιδιαίτερο. Lauryn Hill.

Λοιπόν, σαν σήμερα το 1920 γεννιέται μια σπουδαία Αμερικανίδα μουσικός, μια πολύ ωραία φωνή, η Norma Delores Engstrom. Βεβαίως δεν έκανε καριέρα με αυτό το όνομα. Peggy Lee, έτσι τη γνωρίζουμε όλοι, η οποία ξεκίνησε να τραγουδάει σε ένα ραδιόφωνο μαζί με την ορχήστρα του Benny Goodman, την Big Band. Θεωρείται η βασίλισσα της Αμερικανικής pop τότε μουσικής, με πάνω από 270 τραγούδια. Έπαιξε και στο κλασικό, την κλασική ταινία του Disney, Lady and the Tramp, η Lady και ο Αλίτης, όπου είχε δανείσει τη φωνή της τότε, και βεβαίως έχει πάρει και Όσκαρ. Peggy Lee.

0: Κόσμος 93,6.
1: Están escuchando Radio 420 con Cypress Hill.

Χίλα τραγουδούσε Γουαντανομέρα μαζί με εγώ η Κλευζίν. Και ξεκίνησε την Παρασκευή που μας πέρασε η μεγάλη περιόδια του Bad Bunny στην Ευρώπη. Δύο συναυλίες στη Βαρκελόνη. Πάει η Λισαβόνα, επιστρέφει στη Μαδρίτη για 10 βραδιές. Μια περιοδία που θα συνεχιστεί σε Γερμανία, Ολλανδία, Αγγλία, Γαλλία, Σουηδία, Πολωνία, Ιταλία. Latin trap και reggaeton. Να γεμίζει.

Τάλια Λαφουρκάδε από το άλμπουμ Κανσιονέρα. Και με πολύ χαρά είδαμε τη συνεργασία του David Byrne με τη Μεξικάνη τραγουδίστρια Τάλια Λαφουρκάδε. Εσφανόφωνο ρεμίξ το Qual es la razón. Διότι θα τον συνοδεύσει στι φθινοπορεινέ του συναυλίε στο Μεξικό. Και από την Νατάλια Λαφουρκάδε στην Αριέλ Ντομπάσιλο.

Και από την τρομπέτα εδώ του Ιμπραήμ Αλούφ να πάμε στο σαξόφωνο του Σόνι Ρόλινς, να θυμηθούμε από το Modern Jazz Quartet No More μέχρι και τις 11.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Έρχεται το πάρτι που όλος ο κόσμος περίμενε. Κόσμος Jazz Party. Σάββατο 30 Μαΐου στο Roof Stage του Γκαζάρτε με την εκρηκτική Ροζάνα Μαϊλάν και την ενδεκαμελή Ροζάνα Μαϊλάν Όρκεστρα. Ζωντανά, δυνατά, ανεβαστικά. Η παραγωγή του Κόσμος 93,6 στα DEX σε ένα βράδυ γεμάτο ρυθμό, χορό και αυθεντικό Latin feeling. Φουλ μουσική, φουλ διάθεση, φουλ χορός. Σάββατο 30 Μαΐου από τις 9 το βράδυ στο Γκαζάρτε με ελεύθερη είσοδο. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα πάρτι.
2: Φυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
1: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Όλοι βραβευμένοι Σουηδοί ερμηνεύτρια Ελί και Ελί. Έρχεται 22 Ιουλίου στο Ηρώδιο. Εάν θέλετε να τραγουδήσετε I Follow Rivers, No Rest for the Wicked, και να είτε και το Ηρώδιο για μία από τις τελευταίες φορές που θα γίνουν συναυλίες εκεί, θα κλείσει

Καλώ ορίσατε στον κόσμο. Ρίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σα. Λένε Κράβιτ, σήμερα κλείνει τα 62. Η μεγάλη του επιτυχία Low. Μπάμπη Δούκαρο είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπέλη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τι μουσικέ.

Λοιπόν, σήμερα συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του Miles Davis και με αφορμή αυτό των 100 χρόνων το κόσμος μπαίνεται στην πλατφόρμα Ρτέκο σε συνεργασία με το δίκτυο της CBGU. Δύο συναυλίες διαθέσιμες για ένα μήνα. Μία συναυλία από το Ελσίνκι του 1967 και τη Μελβούρνη το 1988. Λίγοι καλλιτέχνες κατάφεραν να αλλάξουν την πορεία της μουσικής. Μεταξύ αυτών βεβαίως ο Miles Davis, που για πάνω από 5 δεκαετίες ήταν πρωτοπόρος, επαναπροσδιορίσε την jazz, διότι και επηρέασε πολλούς μουσικούς και δημιούργησε πολλά έργα τα οποία σημάδεψαν βεβαίως τη μουσική, αλλά πέρασε από την cool jazz, modal ύφος, ηλεκτρονικός πειραματισμός, fusion περίοδο. Επειδή λοιπόν εμείς γιορτάσαμε βεβαίως το Miles Davis, κάναμε και ειδικά αφιερώματα, δύο συναυλίες που βρίσκεται μόνο στην πλατφόρμα του Ρτέκο.

Λόρεν Χιλ εδώ τραγουδούσε με ένα Simone Feeling Good σε ένα άλμπουμ Revisited, ένα Simone. Η σπουδαία τραγουδίστρια των Fugees κλείνει σήμερα τα 51. Και από τη Λόρεν Χιλ στην Μπέγκι Λι.

διάβασα Clay μαζί με τους Επάρα από My Beautiful City και Holy Golightly. Θέλει λίγο εκδίκηση. My Get Back. Από την τελευταία τους άλμπουμ με τίτλο Look Like Trouble.

μια ηχογράφηση του 1972. Red China Blues. Αυτός είναι ο Miles Davis, ο οποίος έχει κυκλοφορήσει το Get Up With It. Χρησιμοποιεί το υλικό από session της περίοδου 1970-1974. Ηλεκτρικά είναι σχημένη η τρομπέτα του. Ο Lester Chambers στη φυσαρμόνικα, Cornel Dupree στην κιθάρα, Michael Henderson στον μπάζο, Al Foster και Bernard Purdy στα drums και James Matthews στα percussion. Επαναλαμβάνω, υπάρχουν δύο συναυλίες στην πλατφόρμα του Ερτέκο σε συνεργασία με το δίκτυο της CBU για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του Miles Davis.

Ακούτε αποκλειστικά εδώ στον κόσμο την τελευταία δουλειά της Αλκιόνης, Μαρίας Λατράν, το κανονικό της όνομα. Small Philosophy, σε ένα καταπληκτικό άλμπουμ που έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ. Και χτες το βράδυ απολαύσαμε Σταύριο Λάντσα με το κουρτέτο του. Μα είναι Μωρικόνε, ήταν καταπληκτικός. Για περίπου μια μισή ώρα επί σκηνής. Αλλά και βεβαίως και η Greek Cooking Band.

Ιδίως εδώ στο μικρόφωνο και τις μουσικές ήταν η Ρουμπέλη Σταγκουράκη. Θα πούμε πάλι αύριο, λίγο μετά τις 10. Μπάμπης Δούκαρος ήταν εδώ και φρόντιζε τον ήχο. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Miles Davis για το κλείσιμο. It's only a paper moon.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
3: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Cosmos 93.6.
7: Cosmos 93.6.
8: 93.6. Ikos Antochis. Haus des Stehvermögens.
7: La Casa de la Costanza.
6: Ikos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaonaki à la sélection musicale.

πολύ αγαπημένα του JJ Cale, αυτό εδώ το οποίο έρχεται εντελώς μεταμορφωμένο από τον Harry Max που βάζει ψυχή και σώμα σε αυτήν εδώ τη διασκευή. Ηχογραφεί στην Dog My Cat Records, παρακαλώ, πίσω στο χρόνο και τα δίνει όλα στο Καπιλάνο Θέατρο πίσω στις 28 του Ιούνιου του 2010. Αυτές οι μουσικές είναι που θα μας φέρουν κοντά και θα μας κρατήσουν συντροφιά. Είναι που θα μας ανοίξουν τον οίκο μας για να αντέξουμε. Καλώς ήρθατε στην παρέα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας.

Τέκο ανοιχτό, μας ακούτε ό,τι ώρα το θελήσετε. www.cosmosradio.gr, εκεί από παντού. Και εδώ το ποταμάκι έρχεται σιγανό σιγανό. Αυτά τα ποταμάκια εννοείται δεν τα φοβόμαστε, απλώς τα ακούμε. Έχουμε να κάνουμε με την καινούργια δουλειά του Blend Miskin αλλά και του Πάνου Δημητρακόπουλου, οι οποίοι ενώνουν τις δυνάμεις τους και φτιάχνουν αυτό το καινούργιο άλμπουμ με τίτλο The Two and the One. Μέσα σε αυτό το χρόνο το κυκλοφορεί, συνεργάζεται με τον Πάνο Δημητρακόπουλο και εμείς ακούμε το συγκλάκι που έρχεται από αυτόν τον σπουδαίο παραγωγό. River Silent.

πολύ ωραία. Σε αυτά που βρίσκουμε με δυσκολία είναι και αυτό εδώ που έρχεται από τη δημοκρατία της Γουινέας Μπισάου, ο Θεός να την κάνει. Στη Δυτική Αφρική βρισκόμαστε και συνορεύουμε με τη Σενεγάλη, εξού και η μελωδία. Εδώ η Hot Mule απλώς εξωτερικεύει μια ηχογράφηση η οποία έρχεται από τον Χωσέ Κάρλος Βάρτς, αλλά και τους Le Cumbiana Jazz. Ένα κομμάτι με τίτλο «Να Κολόνια» από την Hot Mule, η οποία διανέμει τις μουσικές.

0: Στη Γουαδελούπη με τον Ερικ Κοσάκ και ό,τι να είναι, είναι το κομμάτι που έρχεται. Γουαδελούπ, il est mes amours.
1: Γουαδελούπ!

γαλλική επικράτεια και στον επόμενο τόνο, και εδώ ο Κριστόφ Μαέ παίρνει τα ενία, αλλά έχει στο πλευρό του μια μεγάλη αγάπη, αυτή της Αμαντού και του Μαριάμ. Γι' αυτήν γράφει. Βερσιόν ακουστικ και η αγάπη.

αυτές οι μικρές μουσικές σίγουρα μας κάνουν να αντέχουμε. Ο Τεόφιλο Τσάντρ είναι εδώ γι' αυτό και το κομμάτι που φέρνει από το Emotional Lament.

Στις μικρές λεπτομέρειες έρχονται και αυτές εδώ οι συνεργασίες που γίνανε μεγάλες ιστορίες. Οι Παπκάλιζαν Ρεμπέκα έρχονται από το βορρά να συναντήσουν ποιον, τον τεράστιο Τιμπάου Ταβάρες. Έτσι προκύπτει αυτό το Infelicidad που έφτιαξαν μαζί.

Μαρτόλα πάλι. Εντελώς μοναχικός τύπος. Έφτιαχνε τις μελωδίες μόνος του. Και αυτή μία από τις καλύτερες. Καρτόλα και βεβαίως φτάσαμε στην Βραζιλία. Preciso mi encontrar είναι το κομμάτι.

Λείπουν οι ωραίες φωνές, λείπουν οι ωραίες ψυχές. Τιμάμε τις ψυχές ακούγοντας τα τραγούδια τους. Και η Σεζάρια Εβόρα άφησε γερό αποτύπωμα στην Αγγόλα.

Το φάδο ποτέ δεν ξεπεράστηκε και εδώ η εξαίρεση επιβεβαιώνει τον κανόνα. Ένα φάδο παγκέμ, ο Κουάρτο, από την Καρμίνιο στην Πορτογαλία.

Που ταξιδεύει είναι αυτό με τίτλο Πάρκο Νέγκρο, για μια γυναίκα που αγάπησε έναν ναύτη και πίστεψε σε αυτόν, αλλά αυτός δεν γύρισε ποτέ. Ηχογραφείται πίσω στο 1954 από την υπέροχη Αμάλια Ροντρίγκες.

0: ώρα στον κόσμο είναι μία.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, καλώς ήρθατε στις διαδρομές μας. Εδώ είμαστε κι εμείς με τα τραγούδια μας. Alter Ego και ο Gitkin να δίνει την καινούργια δισκογραφική εργασία του.

Καλώς ήρθατε, αν μόλις τώρα συντονιστήκατε. Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τον ήχο, Δήμητρα Κρεωνάκη διαλέγει τις μουσικές και ένας παράδεισος έρχεται από τον Tag Lie, αλλά και τον Alan Lomax σε αυτό το Southern

Το κομμάτι είναι του Bob Marley, αλλά εδώ οι κόρες έρχονται να το τραγουδήσουν με τη δική τους ψυχή. Slave Driver από τις Our Native Daughters, που δεν είναι άλλες, από την Rihanna Giddens, την Leila Makala και την Alice Russell.

Από την Αϊτή φτάσαμε στη Βραζιλία και η μελωδία παραμένει ίδια. Μην ανησυχείς, το κομμάτι δεν αλλάζει. Οι γλώσσες μπορεί να αλλάζουν. Merci bon Dieu αυτή τη φορά.

Οι The Knox κάναν ωραία δουλειά σε αυτό το Brazilian Soul. Εδώ προκύπτουν και οι Sophie and Tucker, οπότε ακούμε τη διαφορετική acoustic bossa version.

θυμάμαι πέρυσι που είχε σκάσει αυτή η μπόσα, η γαλλική μπόσα, French Bossa Nova, και όλα Jim Fleck παρέα με τον Οπινάρ. Απ' τα περσινά, ωραία.

σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέα, για την ακρόαση. Ευχαριστούμε για τη διαδρομή. Εδώ θα είμαστε πάλι αύριο, τα μεσάνυχτα, στον οίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Καλό ξημέρωμα.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Κόσμος Radio.gr.